0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Free game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
7: Τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρέπει να κερδίσουμε, να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο μάτς. Τόνισε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό δεύτερο παιχνίδι της φάσης του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League απέναντι στην Αϊμέγεν και συμπλήρωσε. Καταρχήν ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Άρα, αν είμαστε λίγο καλύτεροι, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Είχαμε περισσότερες μέρες με τους νέους παίχτες και είχαμε μια εβδομάδα περισσότερης δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα. Ο Μαροκινός φόρα Γιούμπελ Γκαμπί τόνισε από την πλευρά του: είναι ένα μικρό γήπεδο, δεν έχει σημασία όμως. Ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας. Πρέπει να σκοράρουμε. Πολλές πιθανότητες υπάρχουν να ξεκινήσει ο Ζώτα Σίλβα στη θέση του επιτελικού μέσου αντί του Τσικίνιο. Πάνω απλώς στη γραμμή κρούσε ο Παναθηναϊκός για το σημερινό παιχνίδι στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρθία που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί όπως και η Τετέι Ντέζερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιά άκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την 11η θέτει ο Τσέριν. Νομίζω πως είμαστε όλοι εδώ για ένα λόγο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστουρμ και πρόσθεσε. Ο Παναθηναϊκός έχει στην ταυτότητά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές, εγώ, γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι. Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: χρειάζεται χρόνος για να γνωριστούμε. Χάσαμε κάποιους αμυντικούς από τραυματισμούς. Πρέπει όλοι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120, πέναλτι. Να πάμε στο γήπεδο και να πάρουμε την πρόκριση για τα play-off. Ο Σουηδός εξτέρν της ΑΕΚ Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά στο δανεισμό του με νίκιο ύψους 300.000 ευρώ στην Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα όψιον αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ, ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φόρ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας, Ιωάννη Κούσουλου. Ο αριστερός μπακ Λορέντζο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Σε μέρος του προγράμματος συμμετείχε και ο Μπόρχα. Ο Αλγερινός Ραφίκ Τζιμπούρ αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αχαρναϊκού. Με γκολ τον Μπόλιβαρ και Μπονέτο, η Καλαμάτα ανοίξε 2-0 τον Βόλο στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό και στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο, ο οποίος από την πλευρά του επικράτησε 3-0 του Ολυμπιακού Β'. Η Ελλάς Ήρου ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Σουρδή, ο οποίος πέρσι ήταν στον Αστέρα Τρίπολης δίχως να χρησιμοποιηθεί. Η ΑΕΛ Νόβι Μπετ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μέσου Χρήστου Λέλεκα. Είμαι καλά. Τώρα στον προκριματικό δεν χρειάζεται να το δείξω αυτό. Θα με δείτε στον τελικό, δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τα 8 μέτρα και 26 εκατοστά που πέτυχε στη δεύτερη προσπάθειά του στον προκριματικό του μήκους και του έδωσε την πρόκριση για τον σημερινό τελικό του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ξεκίνησε χθες στο Alexander Stadium του Birmingham. Η Σταματίας Καρβέλης στην τελευταία της προσπάθεια με βολή στα 68-49 πήρε το 12ο εισιτήριο για τον τελικό της σφυροβολίας. Στον τελικό της σφυροβολίας ανδρών προκρίθηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75-22. Για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 100 μέτρων. Όπως και η Σπυριδούλα Καρύδη, στο τριπλού ήρθε 12η μετά από 3 χρόνια στην επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση. Την παράσταση έκλειψε ο 25χρονος Νορβηγός Τζέικομπ Γκεμπρίτσεν, ο οποίος κατέκτησε για 4η σερή φορά το χρυσό μετάλλιο στα 5.000 μέτρα, με χρόνο 13-15-29, δείχνοντας ότι είναι ο πλέον επιτυχημένος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης πρόκρισης πήρε και ο Ευάγγελος Δούμας στα 100 μέτρα πρόστιο. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο πέρασε και η Άρτεμις Βασιλάκη. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Μάρκος στα 4x200 τρέχοντας πρώτος κάλυψε το 200 σε χρόνο 1.44.93 συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει στις 28 Ιουλίου 2025 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Μάλιστα έγινε ο 11ος Έλληνας αθλητής, ο οποίος εξασφαλίζει πρόκριση για το Παγκόσμιο του 2027. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών ο πρώην στόπερ των ΑΕΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κολοβέτσιος. Ο διεθνής χαφ Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Sporting Λισαβόνας και να συνεχίσει την καριέρα του στην Κετζεμπερ Λίγκη. Ο διεθνής εξτρέμ Αλέξανδρος Χιζηρίδης υπέγραψε συμβόλαιο με την τουρκική Τσόρουμ και θα συνεχίσει στην Τουρκία την καριέρα του. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντινός φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξεκόψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Λίβερπουλ πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την Μπαρτσελόνα τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουάνο στόπερ Ρόναλντ Αραούχο. Η Μπαρτσελόνα απέρριψε πρόταση της Paris Saint-Germain ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον διεθνή φορ Φεράν Τόρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και τέταρτο. Οπότε ξεκινάμε σχετικά χαλαρά, μετά θα ανεβάσουμε ταχύτητα, θα ανεβάσουμε ρυθμούς. Πίνουμε τον καφέ μας, παρέα, και τα λέμε όλα. Μέρα αγώνων σήμερα. Μέρα αγώνων. Περιμένω τα μηνύματά σας πριν, βέβαια, πριν τα πούμε όλα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας να μου πείτε τι πιστεύετε να γίνει σήμερα, τι προβλέπετε, πώς θα παρατάσατε, ας πούμε, εσείς τις ομάδες, οτιδήποτε. Ό,τι επιθυμείτε να συζητηθεί. Δύο αγώνες λοιπόν σήμερα, δύο αγώνες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στις ευρωπαϊκές μάχες. Με στόχο την πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης που συμμετέχει ο καθένας. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός, στο Champions League ο Ολυμπιακός.

Σε κάθε περίπτωση, να το θυμάστε, θα πούμε και το που μεταδίδονται τα παιχνίδια. Φυσικά όμως το ένα πράγμα το οποίο πρέπει να θεωρούμε και δεδομένο είναι ότι και τις δύο αναμετρήσεις θα τις ακούσετε ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με το φως των σπορ, μέταλλο και ψυχή. Αυτό αναφέρει με μια φωτογραφία του Ρέτσου από το αεροπλάνο, αν βλέπω καλά, ναι. Στις 8.30 λοιπόν και οι δύο αναμετρήσεις, και το Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και το ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Η Sport Day, πρόκριση με κρυφά χαρτιά, με μια φωτογραφία του Αγιούμ Μπελκαμπή. Ταυτόχρονα φυσικά αναφέρει και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αυτό που έχει πει, του χρόνου λέει θα φέρω τον Γιόκιτς. Διακάης του πόθος. Δεν έχουμε δικαιολογία, γέμισε βέλη η φαρέτρα με φωτογραφία του Τζέικομπ Νίστρουπ. Αναφέρεται προφανώς στην γραμμή κρούσης του Τριφυλιού που είναι πάνοπλος επιθετικά. Η Live Sport, δική σας η πρόκριση. Φωτογραφίες και του Γιάνγκουζιτς, αν βλέπω σωστά, και του Φορτούνι. Με τη Λίμπαρ να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας. Νίστρουπ, θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αναφέρεται προφανώς στις δηλώσεις. Πόκερ για Ηλίασον και Πεν Ράις. Αναφερόμενη Sport Day, η Live Sport, συγγνώμη, στην ΑΕΚ.

Από την Ολλανδία ξεκινάει η μεγάλη αντεπίθεση. Μα δείστε τις τουλίπες. Αποφασισμένοι οι Ερυθρόλευκοι να απαντήσουν με νίκη πρόκριση στην έδρα της Νιμέγεν και να πάρουν το εισιτήριο για τα play-off του Champions League. Υπογράφει ο Ντόρσεϊ, κλείνει το θέμα με την επιστροφή του Τάιλερ στην Ελλάδα. Διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες του νέου χρυσού συμβολέου. Ο Γουεμπανιάμα θέλει τον Φουρνιέ Σαν Αντώνιο Σπέρς. Θα το επαναλάβουμε. Ο κόκκινος πρωταθλητής αναφέρει, μα δείστε τις τουλίπες. Από την Ολλανδία ξεκινάει μεγάλη αντεπίθεση. Αποφασισμένοι οι Ερυθρόλευκοι να απαντήσουν με νίκη πρόκριση στην έδρα της Νιμέγεν και να πάρουν το εισιτήριο για τα play-off του Champions League. Στο μπάσκετ υπογράφει ο Ντόρσεϊ. Κλείνει το θέμα με την επιστροφή του Τάιλερ στην Ελλάδα. Διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες του νέου χρυσού συμβολέου. Ο Γουεμπανιάμα θέλει τον Φουρνιέ Σαν Αντώνιο Σπέρς. Αναφέρεται προφανώς και στις δηλώσεις του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για τον Εβάν Φουρνιέ που έκανε χθες. Τώρα για τον Ντόρσεϊ τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα κοντά. Τα έχουμε πει ότι ο Ντόρσεϊ θα ανανεώσει με τους Πειραιώτες.

Στην ώρα των σπορ, στην ώρα για σπορ, η φωτογραφία, η πιο όμορφη φανέλα του κόσμου, για την εμφάνιση της ΑΕΚ. Παρουσιάστηκε η νέα εμφάνιση της ΑΕΚάρας, οι διαφορές με πέρσι. Συγκίνηση κατά την επίσκεψη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ στο Μουσείο του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος. Κοντά στη συμφωνία ΑΕΚ και Ιντερνασιονάλ για Ηλίασον. Δηλώσεις Κάιρινεν να κερδίσω τίτλους με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι ο Κάιρινεν βρέθηκε χθες στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θα τα πούμε όλα, φίλοι ακροατές. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα παιχνίδια, φυσικά τα ευρωπαϊκά. Η ΑΕΚ, η οποία. Η ΑΕΚ, λέω. Η ΑΕΚ. Θα ξεκινούσαμε με τα ευρωπαϊκά, θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Ναι, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν απόψε στην Ολλανδία για το τρίτο προκριματικό του Champions League. Στόχος φυσικά των Ερυθρόλευκων η νίκη και η πρόκριση στα play-off του Champions League της χρυσής διοργάνωσης. Όχι ότι οι υπόλοιπες πάνε πίσω, ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι άλλο πρεστίζ έχει η κορυφαία ευρωπαϊκή διασωληλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν, οι οποίοι θα αγωνιστούν απόψε απέναντι στην Αϊμέγγεν, ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση βασικού αντί του Τσικίνιο στη θέση 10, στη θέση πίσω από τον Φορ, τουλάχιστον αυτό μέχρι τώρα φαίνεται να συμβαίνει. Θα το δούμε βέβαια αυτό και στην συνέχεια της μέρας. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι σήμερα θέλουν να λυγίσουν τους Ολλανδούς, οι οποίοι δεν έχουν βέβαια την εμπειρία του Champions League στον βαθμό που την έχει σίγουρα ο Ολυμπιακός. Ο Χωσέλους Μεντιλίμπαρ έκανε κάποιες δηλώσεις χθες, θα τις αναφέρουμε αναλυτικά και αυτές και τις αντίστοιχες του Αγίου Μπελκάμπη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός, έδειξε να ζορίζεται πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Αναμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα πραγματοποιήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αναμένουμε να δούμε ποιοι θα ξεκινήσουν. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι παλεύουν ακόμα σύμφωνα με το Africa Foot την περίπτωση του Ανάς Σαλάχ Εντίν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτό βέβαια θα δούμε κατά πόσο θα συμβεί. Στο Gopher Stadium, οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν καλούνται να περάσουν το εμπόδιο της Αϊμέγγεν.

Λοιπόν, να πούμε βέβαια κάτι που παραλείψαμε να πούμε στην αρχή, ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής βρίσκεται η Ανδριάννα Πούλιου και ο άνθρωπος ο οποίος μόλις κατέφτασε στο σταθμό, ο Νίκος Κατσάτσος.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει να βγάλει καλύτερη απόδοση απόψε απέναντι στους Ολλανδούς. Θα πούμε και τις δηλώσεις μετά το διάλειμμα, γιατί θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε φυσικά. Θα πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και μετά διαβάζουμε τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Αγίου Μπελκαμπή. Και φυσικά θα πάμε και στον Παναθηναϊκό, θα πάμε και στην ΑΕΚ, θα πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε πράγματα και εκεί. Είχαμε τις κλήσεις της Εθνικής, θυμίζω, και θα τα αναφέρουμε όλα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Έτσι.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πούμε αρκετά πράγματα για σήμερα, γιατί θα πάμε αρχικά στις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που σας έχουμε υποσχεθεί. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε πως πιστεύει πολύ στη διαφορετική εικόνα που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός. Πάμε λίγο να δούμε τις δηλώσεις του. Θα δείτε αύριο το παιχνίδι μας και θα κρίνετε εάν είμαστε πιο καλοί ή όχι. Πρέπει να κερδίσουμε, να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο μάτς. Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε αυτή την πίστη, πρέπει να πιστεύουμε στις ικανότητές μας και στη δύναμή μας. Όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση. Καταρχήν ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Άρα εάν είμαστε λίγο καλύτεροι θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Είχαμε περισσότερες ημέρες με τους νέους παίκτες και είχαμε μια εβδομάδα περισσότερης δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα. Όσον αφορά στις κερδισμένες μονομαχίες που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς, ήξερε εσύ την απάντηση, θα το δεις αύριο. Τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες, έχουν κάποια σημασία, αλλά τα νούμερα δεν δίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα. Αυτό ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

μάμα. Πάμε τώρα στις δηλώσεις του Ελκαμπή. Είναι ένα μικρό γήπεδο, δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας. Χρειαζόμαστε τον γκολ, είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε πρώτοι για να πάρουμε την πρόκριση. Σκέφτομαι ότι θα είναι παρόμοιο μάτς με το πρώτο. Ο αντίπαλος μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσεις και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση. Τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για να δώσουμε χαρά σε εμάς και τους φιλάθλους μας, αλλά και στην ομάδα. Φυσικά και σκέφτομαι τον γκολ, το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για την νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση, θα το κάνουμε. Ή εάν χρειαστούν πέναλτι, το ίδιο. Αυτά έχει αναφέρει ο Αγιούμπελ Καμπή.

0: και χρόνια πολλά. Με άσπρα μαλλιά παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός.
1: Σήμερα γιορτάζει η Αντριάννα.
2: Χρόνια πολλά,
0: σήμερα γιορτάζει η Αντριάννα μας και φυσικά της ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά.

Όπως καταλάβατε, φίλοι ακροατές, και λόγω γενεθλίων έγινε λίγο γιορτινή ατμόσφαιρα. Όχι λίγο, πολύ γιορτινή. Έχουμε και βλέπω και κάποιες ευχές στο Viber για την Αντριάννα μας.

Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εκτροχιάστηκε για λίγο η εκπομπή. Εντάξει, ωραία είναι αυτά να συμβαίνουν, αλλά θα επανέλθουμε φυσικά. Θα έχουμε και πάρα πολλά πράγματα, θα πούμε τα πάντα. Σήμερα έχουμε δύο ευρωπαϊκές μάχες, όπως έχουμε αναφέρει, και φυσικά μπαίνουν όλες, είναι όλα στην επικαιρότητα, πώς αλλιώς να το πω.

Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει απόψε. Πρέπει να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Δεν έβγαλε καλή εικόνα για 60 λεπτά περίπου στο πρώτο παιχνίδι. Μέχρι το 30 τα πράγματα πηγαίνανε σχετικά καλά για τον Τριφύλλη. Ωστόσο θα πρέπει σίγουρα να είναι πιο προσεκτικός στα μετώπιστα, πιο γρήγορος στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του, γιατί η αλήθεια είναι πως όταν στο πρώτο παιχνίδι έπαιρνε την μπάλα μετά από επίθεση της ΤΣΣΚΑ, που η ΤΣΣΚΑ ήταν απροετοίμαστη πίσω, δεν είχε οργανωθεί, με χρυσό του περάσει τη σέντρα, η ΤΣΣΚΑ έχει γυρίσει και παίζε άμυνα. Οπότε ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πρέπει να είναι πιο γρήγορος στην ανάπτυξή του. Παράλληλα θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός 100%. Πρέπει να βρει τον τρόπο να σπάσει αυτή τη ζώνη άμυνας που θα εφαρμόσει σίγουρα η ΤΣΣΚΑ 1948, και φυσικά να μην δεχτεί σε καμία περίπτωση πρώτος γκολ, να μην γίνει το 1-0 από τους Βούλγαρους. Γιατί στην περίπτωση που γίνει αυτό το πράγμα, τότε η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη.

Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό ντεμπουτάρι στην απόψινή αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948, ντεμπούταρε μάλλον εντός αγωγικών το νέο λεωφορείο της ομάδας, το οποίο οδήγησε τους παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ και τον ίδιο τον coach στο αεροδρόμιο.

τώρα στα του Παναθηναϊκού να προσθέσουμε ότι η αλήθεια είναι πως έχει εμφανιστεί πάνωπλος επιθετικά τουλάχιστον. Η γραμμή κρούσης του έχει 4 παίκτες από εκεί που είχε μόλις έναν. Είναι τόσο ο Ράστοντερ όσο και ο Τετέι, ο οποίος επιστρέφει από τη λοιμώδη μονοπυρήνωση. Βέβαια είναι ο λιγοντή ρίσκο η χρησιμοποίησή του. Παράλληλα φυσικά στην αποστολή βρίσκεται και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία. Και φυσικά η μεγάλη επιστροφή του Παναθηναϊκού επίσης. Ένας εξαιρετικός επιθετικός, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν έχει προλάβει μέχρι τώρα να δείξει την ποιότητά του στην Ελλάδα, ο Σύριλ Ντέζερς.

Τώρα, αυτό που η αλήθεια είναι, βλέπω στην δεκάδα του Παναθηναϊκού την πιθανή μεθό, είναι πιθανό και το σύστημα 4-4-2. Δηλαδή, μια πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Πένια, ο Κυριακόπουλος, ο Κάτρης, ο Ντεφράη, ο Φαντρόγγελεν, ο Τσέριν, ο Καμαρά, ο Γιάγκουσιτς, ο Λιβάη, ο Αντίνο και ο Τετέι. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα, επειδή ο Λιβάη Γκαρσία είναι και 4, μπορεί να παίξει και 4 και extreme, να τοποθετηθεί στα άκρα. Του τύπου να παίξει ο Παναθηναϊκός 4-2-3-1 με τον Γιάγκουσιτς στο 10, Λιβάη και Αντίνο στα άκρα, και τον Λιβάη να γίνεται σταδιακά από τα πλάγια δεύτερος φορ. Υπάρχει και αυτό σαν σενάριο. Στην περίπτωση τώρα που ο Λιβάη Γκαρσία χρησιμοποιηθεί ως center φορ, τότε σίγουρα αναμένω, εγώ ως Γιώργος αναμένω πολύ κάθετο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Λιβάη ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η ταχύτητα. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση πρόκρισης του θα αντιμετωπίσει στα play-off τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Μέχρι τώρα η κατάσταση εκεί είναι υπέρ των Τούρκων, οι οποίοι νίκησαν 1-0 τους Τσέχους, τους οποίους αν δεν αλλάξει η κατάσταση τους στέλνουν κατευθείαν πάνω στον Παναθηναϊκό. Ένα σενάριο που υπό συνθήκες, αν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός περνάει τη Χράντετς Κράλοβε, δεν μας χαλάει καθόλου μα καθόλου, γιατί βγάζουμε εκτός Ευρώπης, βγάζουμε νοκάουτ ως Ελλάδα μία ομάδα τσέχικη, που τους Τσέχους τους κυνηγάμε, η αλήθεια είναι, στη βαθμολογία της UEFA. Δεν θα χαλάσει νομίζω κανέναν, αν το καλοσκεφτούμε, να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε και να την αποκλείσει. Αν το κάνει, μάλιστα και με δύο νίκες, με 2-2, ακόμη καλύτερα ίσως. Όχι ίσως, 100% ακόμη καλύτερα.

0: Όπως έχουμε πει, στα μετόπισθεν θέση στην εντεκάδα φέρεται να έχει ο Κάτρης, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Τσάπρα. Ντεφράγε και Φαντρόγγελεν, ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ο Τσέριν διεκδικεί θέση στην σύνδεση του Τριφυλιού. Θα έχει δίπλα του τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δεν παρουσιάζει το καλό του πρόσωπο, η αλήθεια είναι, στο πρώτο παιχνίδι. Γενικά αναμένουμε σίγουρα να τον δούμε σε ένα πιθανό build-up του Παναθηναϊκού. Βέβαια, πόσο εύκολο είναι να κάνει build-up από πίσω ο Παναθηναϊκός από την περιοχή του και από τον Πένια, τη στιγμή που η ομάδα, οι Βούλγαροι θα βρίσκονται πίσω στην περιοχή τους κλεισμένοι, είναι μια άλλη ιστορία. Στην περίπτωση βέβαια του build-up αναμένουμε σίγουρα τον Καμαρά, φίλοι ακροατές, να τον δούμε να γυρνάει πίσω στην άμυνα και να φτιάχνει παιχνίδι, να κάνει παιχνίδι, να χτίζει σιγά σιγά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αυτόν τον τρόπο. Να γυρνάει πίσω, να πάρει μπάλα, να την κυκλοφορήσει, να διανύσει μέτρα και να επιχειρήσει να τροφοδοτήσει είτε τα πλάγια Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία αν παίξει εξτρέμ, είτε και τον Γιάγκουσιτς, γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε και αρχίζουν τα ωραία, να ξέρετε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ, έχουμε να πούμε, βλέπω εδώ πράγματα που ετοιμάζονται για μεταγραφές. Βλέπω, θα έχουμε να πούμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και στη συνέχεια. Έχουμε να πούμε για την Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ που κάνει τις κλήσεις της. Και βλέπω έχει απουσίες ηχηρές αλλά και ηχηρές παρουσίες. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση στην 11η του Ολυμπιακού στο απόψινό ματς με την Νάιμέγγεν. Να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε, δήλωσε ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας, ανέφερε ο Αγιούμπελ Καμπί. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόντες θα είναι η Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νικ Καλάθης. Πρέπει να κερδίσουμε αφού ήρθε ισόπαλο το πρώτο μάτς, τόνισε αρχικά. Πάνωπλο στη γραμμή κρούσε ο Παναθηναϊκός για το σημερινό δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια απέναντι στην Τσέσκα 1948. Παρόν και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί, όπως και οι Τετέι και Ντέσσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιάκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την 11η θέτει ο Χαφτσέριν. Νομίζω πως είμαστε εδώ όλοι για έναν λόγο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα, τόνισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ και πρόσθεσε: ο Παναθηναϊκός έχει στην ταυτότητά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές, εγώ γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι. Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: χρειάζεται χρόνος να γνωριστούμε. Χάσαμε κάποιους αμυντικούς από τραυματισμούς. Πρέπει όλοι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120 πέναλτι. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο και να πάρουμε την πρόκριση στα play-offs. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ Νίκλας Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά σε δανεισμό του με ενίκιο ύψους 300.000 ευρώ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φορ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φορ. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμιος Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάζει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Ο αριστερός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του ΟΦ, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Μέρος του προγράμματος συμμετείχε και ο Μπόρχα. Ο Αλγερινός Ραφίκ Τζιμπούρ αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αχαρναϊκού. Με γκολ τον Μπόλιβαρ και Μπονέτο, η Καλαμάτα νίκησε 2-0 το Βόλο στο φιλανθρωπικό τουρνά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό και στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο, ο οποίος από την πλευρά του επικράτησε 3-0 το Ολυμπιακού Β'. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μέσου Χρήστου Λέλεκα. Είμαι καλά. Τώρα στο προκριματικό δεν χρειάζεται να το δείξω αυτό. Θα με δείτε στο τελικό, δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου λίγο μετά τα 8 μέτρα και 26 εκατοστά που πέτυχε στη δεύτερη του προσπάθεια στο προκριματικό του μήκους και του έδωσε την πρόκριση στο σημερινό τελικό του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ξεκίνησε χθες στο Alexander Stadium του Birmingham. Η Σταματία Σκαρβέλη στην τελευταία της προσπάθεια με βολή στα 68,49 μέτρα πήρε το 12ο εισιτήριο για τον τελικό της σφυροβολίας. Στον τελικό της σφυροβολίας ανδρών προκρίθηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά. Για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου, η Πολυνίκη Μανουλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 100 μέτρων, όπως και η Σπύριδου Λακαλίδη στο τριπλούν ήρθε 12η μετά από 3 χρόνια στην επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ο Ευάγγελος Ντούμας κατέλαβε την 15η θέση στα 100 μέτρα πρόστιο ανδρών. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερων γυναικών προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Μάρκος τρέχοντας στα 4x200 κάλυψε το 200 σε χρόνο 1:41.44.93, συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει στις 28 Ιουλίου του 2025 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης. Παράλληλα, έγινε ο 11ος Έλληνας αθλητής, ο οποίος εξασφαλίζει την πρόκριση για το Παγκόσμιο του 2027. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, δεν σας ξεχάσαμε. Είπαμε λοιπόν τα ηκέτα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα πρέπει, όπως είπα, να διασπάσει τη ζώνη άμυνας την οποία δημιουργεί η ΤΣΣΚΑ 1948. Θα πρέπει να μπορέσει να βρει τους χώρους, γιατί οι Βούλγαροι κλείνουν πολύ καλά τους χώρους στην άμυνά τους. Να γίνει πιο δημιουργικό, σίγουρα πιο γρήγορος, γιατί πλήρωσε την αργή ανάπτυξή του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και φυσικά θα πρέπει να μην είναι ευάλωτος αμυντικά, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί οι Βούλγαροι ξέρουν ότι είναι outsider, σίγουρα με την έδρα τους θα προσπαθήσουν να μπουν πιο επιθετικά. Και φυσικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει το 1-0 από την ΤΣΣΚΑ. Έτσι. Θυμίζω ότι στο ΟΑΚΑ, στο δεύτερο ημίχρονο, πιο κοντά ήταν το 1-2 παρά το 2-1. Και αυτό παίζει ρόλο. Θα πρέπει φυσικά αυτό οι πράσινοι να το αλλάξουν.

Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Πάμε και στην ΑΕΚ. Έχει πολύ πράγμα η ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι, έχουμε για Ελίασον, βλέπω εδώ, έχουμε και τη νέα φανέλα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί η Ένωση έβγαλε τη νέα φανέλα της, κιτρινόμαυρη, ριγέ, μέχρι και τα μανίκια έχουν ρίγες. Δεν έχει μεγάλη διαφορά από την περσινή. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, οι ρίγες είναι λίγο πιο χοντρές, θα έλεγα. Πιο μεγάλες. Παρόλα αυτά, είναι ωραία εμφάνιση. Εκτός απρόπτου, φυσικά, αυτό θα το φορέσουν, θα τη φορέσουν αυτή τη φανέλα το βράδυ της Τετάρτης κόντρα στον Όφη, στον τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Θυμίζω ότι έχουμε και ευρωπαϊκό Super Cup αύριο.

Η ΑΕΚ, η οποία χθες διέψευσε και τα σενάρια για Πεν Ράις, για την μεταγραφή του Πεν Ράις στη Rangers. Υπήρχε μια φημολογία περί συζητήσεων της ΑΕΚ με την Rangers για την μεταγραφή του Πεν Ράις, του James Πεν Ράις. Δεν ισχύει αυτό, τουλάχιστον αυτό δείχνει πως συμβαίνει. Τονίστηκε πως δεν υπάρχει γενικώς στην παρούσα φάση κάποια διαπραγμάτευση, κάποια πρόταση από ομάδα. Από την πλευρά τώρα της Ένωσης έγινε και σαφές πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση για να δανείσουν τον παίχτη, για δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Μόνο για πώληση υπάρχει διάθεση για να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης. Έτσι.

Παράλληλα να πούμε για την ΑΕΚ ότι υπάρχει και ο Ελίασον, υπάρχει και η υπόθεση Ελίασον που η Ιντερνασιονάλ πιέζει για τη μεταγραφή του. Ο ίδιος το έχουμε αναφέρει πως θέλει να αποχωρήσει από την Ένωση. Έφτασε στην ΑΕΚ ένα έγγραφο που φαίνεται να είναι η επίσημη πρόταση της Ιντερνασιονάλ και παράλληλα ακούγονται και φήμες και για την Σάντος, πως ίσως Σάντος να μπει στο κόλπο, αν και για την ώρα υπάρχει απαγόρευση μεταγραφών στην ομάδα της Βραζιλίας. Αυτό τουλάχιστον σύμφωνα με Βραζιλιάνους δημοσιογράφους. Παράλληλα υπήρχαν φήμες και για ενδιαφέρον της Μποταφόγκο για τον Σουηδό Εξτρέμ, που βέβαια η ίδια η Μποταφόγκο της διέψευσε.

Παράλληλα τώρα θα πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν νέα και εκεί και στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης από τη μεριά του ΠΑΟΚ, καθώς Τούρκος δημοσιογράφος κάνει την αποκάλυψη πως η Γαλατάσαραϊ ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Βέβαια, ο Μπουράκ Ερέν, ο Τούρκος δημοσιογράφος που το έχει βγάλει αυτό, να πούμε ότι ο ίδιος έχει επισημάνει πως είναι δύσκολη η μεταγραφή του Κωνσταντέλια, γιατί εκτιμάει μάλιστα το ποσό το οποίο θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της η Γαλατάσαρη για να πει στο δικέφαλο του Βορρά, είναι ίσως και ανώτερο από 30 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι είχε βγει ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που έκανε λόγο για πρόταση της Γαλατάσαραϊ για δανεισμό του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν το διάβασα, φίλοι ακροατές, με όλο το σεβασμό τώρα στους γείτονες, με έπιασε ένα γέλιο. Δηλαδή είναι λίγο τι δύσκολο να δεχτεί ο ΠΑΟΚ να δώσει δανεικό τον Κωνσταντέλια σε μια ομάδα σαν τη Γαλατάσαραϊ. Δηλαδή, ποιος θα το κάνει αυτό, καθαρά αντικειμενικά. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πιτσιρικάς παίκτης που δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής και τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Οριακά δηλαδή, αν μπαίνει στην αποστολή και μπορεί να τον δώσει δανεικό ΠΑΟΚ για να πάρει παιχνίδια. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αυτή τη στιγμή ίσως και να είναι ο τελευταίος που πρόκειται να βγει από την εντεκάδα. Έτσι, από τον Αλέσιο Λύση. Πόσο πιθανό δηλαδή το βρίσκουμε, φίλοι ακροατές, να βγει ο Κωνσταντέλιας από την εντεκάδα του δικεφάλου του Βορρά? Πάρα πολύ δύσκολο.

Στο μεταξύ στην Τουρκία συμβαίνει και το άλλο εντυπωσιακό, όπου ένας αθλητικός δημοσιογράφος συνελήφθη για την ψευδή είδηση συμφωνίας της Γαλατά με τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Συμφωνία της Γαλατά με την Μπάγερν, της Γαλατά Σαράι με την Μπάγερν για την απόκτηση του Τζαμάλ Μουσιάλα. Γι' αυτό ο Μπουρχάν Καν Τερζή συνελήφθη και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για τη διασπορά ψευδής είδησης.

Μάλιστα, ο Μπουρχάν Κάντερζή, ο δημοσιογράφος, απολογήθηκε και έφερε και ανέφερε πως η πληροφορία αυτή προέκυψε, λέει, από άνθρωπο που εργάζεται στην ομάδα, ο οποίος του είχε μεταφέρει ότι επίσης είχε προκύψει αρχικά από τον πατέρα του ποδοσφαιριστή, με τον εισαγγελέα τελικά να αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο, με τον περιορισμό όμως να μην μπορεί να φύγει από τη χώρα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Να πούμε επίσης, φίλοι ακροατές, γιατί τώρα η αλήθεια είναι θα αναφέρω ένα εξωαγωνιστικό κομμάτι τώρα λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πως η αλήθεια έπεσε, βέβαια είναι λίγο παλιά η δημοσίευση που είδα, γιατί έγινε πριν 2-3 μέρες αυτό, αλλά είναι άξιο αναφοράς. Η αλήθεια είναι πως αυτό συνέβη στην Ουαλία και έπεσε μπροστά μου χθες. Είναι λίγο, να το πω μακάβριο, να το πω... Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί αστείο πως ένας 26χρονος πήγε στην οροφή ενός νοσοκομείου ντυμένος, να το πω, είναι λίγο μακάβριο, ντυμένος χάρος και τρόμαζε και επί της ουσίας κοιτούσε επίμονα τους ασθενείς που πηγαίναν στο κτίριο, τους υπαλλήλους, τους συγγενείς των ασθενών, οποιονδήποτε πλησίαζε το κτίριο. Κρατούσε και αυτό το κάτσαν δρεπάνι που είχε, που είχε η φιγούρα του χάρου, τουλάχιστον αυτό έχω δει, με μαύρη μπέρτα, μαύρη κουκούλα, ήταν λίγο ντύ... ανατριχιαστικό το θέαμα. Πραγματικά, εντάξει, συνελήφθη. Τώρα, τι ποινή μπορεί να του επιβληθεί, δεν το γνωρίζω.

0: Παράλληλα, όσον αφορά τον Άρη, σε ό,τι αφορά τον Άρη, στην Ομόνια καταλήγει ο Λούμπομερ Σάτκα, ο οποίος απασχόλησε τον Άρη. Δεν μπόρεσε να τον πάρει η ομάδα του, οι κίτρινοι δεν μπόρεσαν να πάρουν τον Λούμπομερ Σάτκα, ο οποίος θα ενισχύσει το κέντρο της άμυνας της Ομόνιας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και έχουμε διάφορα να πούμε.
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο, θα λέγαμε, της εκπομπής. Είμαστε στα μέσα περίπου. Για άλλο τόσο θα είμαστε παρέα.

Θα πάμε για λίγο, για λίγη ώριτσα στο μπάσκετ, γιατί έχουμε πράγματα και εκεί. Έχουμε την Εθνική Ελλάδος που είδαμε τις κλήσεις της Εθνικής για το παράθυρο των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε φυσικά στο ποδόσφαιρο, ωστόσο να κάνουμε μια αναφορά και εκεί, γιατί είχαμε τις κλήσεις όπως είπαμε. 17 παίχτες έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης, απουσία για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Κώστα Σλούκα. Παράλληλα βέβαια, παρόντες οι Νίκ Καλάθης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκος Ρογκαβόπουλος, παρακαλώ. Πάμε λίγο να πιάσουμε όλες τις κλήσεις της Εθνικής. Κώστας Παπανικολάου, Νίκ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Στολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης. Αυτή είναι η 17 που έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης για τα δύο παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία. Θυμίζω, η Ελλάδα καίγεται για νίκες. Πρέπει να κάνει σχεδόν το απόλυτο. Πρέπει να κάνει 2-2 για να έχει καλές ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντο Μπάσκετ. Πάμε τώρα να δώσουμε την εξήγηση, την αναφορά της ΕΟΚ για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο από τις κλήσεις της Εθνικής.

Λοιπόν, πάμε λίγο στην ανακοίνωση του ΣΕΟΚ. Προς αποφυγή λοιπόν παρερμηνιών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλίση, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής. Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την έξτρα ασφάλεια των συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από την πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του NBA για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούμπο και να είναι παρόν με την εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα το περσινό καλοκαίρι, όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ. Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρρωγή. Σε αυτό το παράθυρο, τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ζήτησαν την αρρωγή του Γιάννη, όμως δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Όσον αφορά στους αθλητές Αλέξανδρος Αμοντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολέγια του NCAA, παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την εθνική, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ' επέκταση από τις κολεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν την παρουσία τους στην εθνική και τα μαθήματά τους στο κολέγιο. Έκανα και ένα ωραιότατο σαρδάμ στη λήξη της ανακοίνωσης. Αυτή είναι η αναφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την απουσία Γιάννη Αντετοκούμπο, καθώς και την απουσία των Σαμοντούροφ, Αβδάλα και Ζούγρη.

Να πούμε λοιπόν ότι επίσης είχαμε χθες την ανακοίνωση του Κιζηρίδη από την Τσόρουμ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο λοιπόν. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποχαιρέτησε τη Χάρτς και πηγαίνει στην Τουρκία. Ανήκει και επίσημα στην νεοφώτιστη Τσόρουμ. Αποχαιρέτησε φυσικά τους φίλους της Χάρτς. Πάμε να πούμε λίγο τι έχει αναφέρει ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Ορισμένοι αποχαιρετισμοί είναι πιο δύσκολοι από τους υπόλοιπους. Φεύγω με τεράστια ευγνωμοσύνη και εμπειρίες που θα κουβαλάω για όλη μου τη ζωή. Η πόλη αυτή θα έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία για εμένα και θα έχει ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Εδώ γεννήθηκε και ο γιος μου και γι' αυτό ένα κομμάτι μου θα ανήκει για πάντα εδώ. Αυτό έγραψε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης.

Παράλληλα θα γυρίσουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί από ό,τι βλέπω μια εξέλιξη πριν από λίγο. Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out στο Λότο Πάρκ. Κατάμεστο λοιπόν 21.500 θεατές χωράει το Λότο Πάρκ της Άντερλεχτ, η έδρα της. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στις 9.30 την Πέμπτη. Sold out το παιχνίδι, όπως είπαμε. Με την Άντερλεχτ να έχει προβάδισμα πρόκρισης. 1-0 είχε επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκη με ένα γκολ για παράταση και νίκη με 2 γκολ για πρόκριση.

Λοιπόν, παράλληλα να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί έχει βγει εδώ και λίγη ώρα ένα δημοσίευμα από το Foot Mercato, το οποίο αναφέρει για τον Λιονέλ Μέση πως λόγω του θανάτου του πατέρα του βάζει σε αναμονή επαόριστον την καριέρα του, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων. Μια είδηση που φυσικά δεν είναι και πολύ ευχάριστη σίγουρα. Εντάξει, η πιο δυσάρεστη είδηση προφανώς είναι ο θάνατος του Χόρχε Μέση, του πατέρα του Λιονέλ Μέση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση αποφασίζει να βάλει σε αναμονή την ποδοσφαιρική του καριέρα και αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον.

Να πούμε επίσης για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων πως κάτι που δεν αναφέραμε. Έχουμε πει ότι 8.30 ώρα είναι και οι δύο αναμετρήσεις. Μετάδοση τηλεοπτικά. Ο Παναθηναϊκός μεταδίδεται από το Sky, το CSKA 1948 Παναθηναϊκός, ενώ το Ναϊμέγεν Ολυμπιακός μεταδίδεται από το Mega. Ραδιοφωνικά φυσικά συντονίζεστε 8.30 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδίδονται από το ραδιοφωνό μας.

Παράλληλα υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία αφορούν ελληνικές ομάδες και ας μην έχουν μέσα ελληνικές ομάδες, εννοώ π.χ. το Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Η αναμέτρηση λοιπόν δεν θα είναι και πολύ εύκολο για την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία θα αντιμετωπίσει μεν τη Λεύσκη Σόφιας, ωστόσο πρέπει να ανατρέψει την κατάσταση για το, και το 1-0. Ωστόσο υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Η συναυλία του πασίγνωστου ράπερ Kanye West στο γήπεδο της στο Almaty Central Stadium, στην φυσική έδρα της Καϊράτ, εντός αγωγικών ξεσπιτώνει τους Καζάκους και αναγκαστικά θα πρέπει αναγκαστικά να βρεθεί αρκετά μακριά, θα βρεθεί σε άλλο γήπεδο. Η επιτακτική ανάγκη, συγγνώμη, για την αλλαγή διεξαγωγής του αγώνα στέλνει Καζάκους και Βούλγαρους 800 με 830 χιλιόμετρα μακριά από το Αλμάτι. Η απόσταση θα παίξουν σε ένα ζεστό γήπεδο με χωρητικότητα 7.000 θέσεων, μόλις 7.000 θέσεις, ζεστό και ξηρό γήπεδο στο Τουρκιστάν. Τώρα, τι σημαίνει Τουρκιστάν, φυσικά. Καμία σχέση φυσικά με το Αλμάτι, ούτε γεωγραφικά ούτε κλιματικά. Στο νότιο Καζακστάν περιστοιχίζεται από άνυδρες και ξηρές και ερημικές απέραντες εκτάσεις. Είναι στην ευρύτερη, η πόλη αυτή βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της ερήμου Καρατάου, που αποτελεί την μικρότερη ερημική έκταση της Κιζίλκουμ, της Κόκκινης Άμμου, που είναι η κυριότερη έρημος της περιοχής, αλλά βρίσκεται βορειότερα του Τουρκιστάν. Όπως αντιλαμβάνεστε, ξέχωρα λοιπόν, χώρια από την απόσταση που θα πρέπει να διανύσουν πάλι για το μακρινό του ταξίδι, είναι που είναι μακρινό το ταξίδι για το Καζακστάν, διανύουν ακόμη μεγαλύτερο. Και οι Βούλγαροι, καλά, και για την Καϊράτ το ίδιο ισχύει. Είναι πιθανό λοιπόν να τεθούν αντιμέτωπες με πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Παρά το γεγονός δηλαδή πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί βράδυ. Το γήπεδο περιβάλλεται από αμόλοφους και ο υδράργυρος συνήθως δείχνει 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη μπορεί να φτάσει και 42 βαθμούς. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.

0: Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολη η υπόθεση ούτε για την Καϊράτ Αλμάτι, ούτε για την Λεύσκη Σόφιας. Παίζουν σε ένα γήπεδο το οποίο είναι κυριολεκτικά δεν έχει καμία σχέση με το Αλμάτι, ούτε καν με την έδρα της Αστάνα. Παίζουν σε ένα γήπεδο με αμόλοφους, στην έρημο δηλαδή. Σκεφτείτε ότι και τα μέσα της και το Tengri Sport του Καζακστάν σε δημοσίευμά του χαρακτηρίζει ως το γήπεδο ως οργωμένο χωράφι και συνεχίζει γράφοντας πως η ομάδα του Αλμάτι θα δεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας του Kanye West. Ο Χούλιο Βελάσκεθ, ο προπονητής της Λεύσκης Σόφιας, εκφράζει και την ανησυχία του για την προετοιμασία των αθλητών του και τις ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουν στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά δεν ενδιαφέρει μόνο την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι, ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, καθώς αν ο δικέφαλος του Βορρά ανατρέψει το 1-0 που είχε ιτηθεί από την Άντερλεχτ και πάρει την πρόκριση στο Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο της αναμέτρησης. Ζευγάρι λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, τόσο για την ΑΕΚ όσο και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
7: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. από την Camelot.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδία την Nijmegen στον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού του Champions League έπειτα από το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ζωτά Σίλβα διεκδικεί θέση στην 11η των πυρώτων στο απόψινο μάτς. Είχαμε περισσότερες ημέρες με τους νέους παίκτες και είχαμε μια εβδομάδα περισσότερης δουλειάς που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις καλύτερα, δήλωσε ο Χωσού Λουίς Μεντιλίμπαρ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου Σέντρα στις 8.30. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Αμοθράκης. Τηλεοπτική κάλυψη από Μέγκα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Βουλγαρία με την CSKA 1948 στη ρεβάνς του προκριματικού του Conference League. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία που δεν αποκλείται να χρησιμοποιηθεί όπως και οι Τετέι και Τέσσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξί άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Χαφτσέριν. Ο Παναθηναϊκός έχει την ταυτότητά του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές, εγώ γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση. Τόνισε ο προπονητής του Τριβιού, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Sky. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστα Σλούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόν θα είναι η Τάιλερ Ντόρσεϊ και η Νίκ Καλάθης. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ Νίκλας Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά σε δανεισμό του με ενίκιο 300.000 ευρώ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ και ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φορ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φορ μάλιστα. Ο ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμιος Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν το Λεβαδιακό να εξετάζει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωαννικού Σουλού. Ο αριστερός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Μπόρχα. Ο Αλγερινός Ραφίκ Τζιμπούρ αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αχαρναϊκού. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μέσου Χρήστου Λέλεκα. Είμαι καλά τώρα στον προκριματικό, δεν χρειαζόταν να το δείξω αυτό. Θα με δείτε στον τελικό, δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου λίγο μετά τα 8 μέτρα και 26 εκατοστά που πέτυχε στη δεύτερη του προσπάθεια στο προκριματικό του μήκους και έδωσε την πρόκριση στο σημερινό τελικό του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ξεκίνησε χθες στο Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ. Η Σταματία Σκαρβέλη στην τελευταία της προσπάθεια με βολή στα 68,49 μέτρα πήρε το 12ο εισιτήριο για τον τελικό της σφυροβολίας. Στον τελικό της σφυροβολίας ανδρών προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά. Την παράσταση έκλεψε ο 25χρονος Νορβηγός Jacob Ingebrigtsen, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στα 5.000 μέτρα με χρόνο 13 λεπτά 15 και 15,2 δευτερόλεπτα, δείχνοντας ότι είναι ο πλέον επιτυχημένος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Ο διεθνής χαφ Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Sporting Λισαβόνας και να συνεχίσει την καριέρα του στην Γκέντζελμπριγκλική. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πάνω που ανάρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντινός φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στη προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Λίβερπουλ πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την Μπαρτσελόνα τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό στόπερ Ρόναλντο Ραούχο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, θα πάμε για λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα πιάσουμε ξανά τον μπάσκετ σε λίγο, γιατί έχουμε αφήξει σιγά σιγά στον Άρη, αλλά θα γίνουμε πιο λεπτομερείς στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, την Αϊμέγγεν. Πάμε λίγο στα σχέδια του Χωσέ Λουίς με τη Λίβερ, τουλάχιστον αυτό που βγαίνει. Θα αναφέρουμε λίγο την αποστολή του Ολυμπιακού και θα καταλάβετε το γιατί. Να ξεκινήσουμε. Πόποβιτς, Ορτέγκας, Τουρνάρα, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Ροντινέη, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και Ελκαμπή. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως θέση στην εντεκάδα του Ολυμπιακού έχει διεκδικεί ο Ζώτα Σίλβα. Έτσι. Είναι γνωστό, το περιμένουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο πρώτο παιχνίδι και έδειξε πράγματα. Έδειξε πράγματα προσπαθώντας να παίξει ο ίδιος κάθετα, κάνοντας αρκετές κινήσεις για να βοηθήσει και τον Ελκάμπη. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να παραβιάσει την εστία της Νάιμέγγεν. Ορτέγκα που είχε αντικαταστήσει τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ορτέγκα μπαίνει, Ορτέγκα βγαίνει. Είναι πιθανό να πάρει φανέλα βασικού. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε. Εκεί υπάρχει και ο Πόποβιτς. Τώρα, όσον αφορά στον ΕΣΕ, επέστρεψε στην αποστολή του Ολυμπιακού. Είναι σε θέση να αγωνιστεί. Περιμένουμε να πάρει φανέλα βασικού. Στη μεσαία γραμμή των πυρεωτών είναι πιθανό να δούμε το, όπως έχει αναφέρει και ο Κώστας Σαμοθράκης τις προηγούμενες ημέρες, είναι πιθανό να δούμε στο κέντρο τον Ντάνι Γκαρθία και τον Έσε μαζί.

Λοιπόν, όσον αφορά στον Ολυμπιακό, θα πάμε μάλλον τώρα στις μεταδόσεις της Τρίτης, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε τελικό μήκους, έχουμε στίβος. Γίνεται ο χαμός, πραγματικά. Πάμε να ξεκινήσουμε στις 12.30 σε ένα τεταρτάκι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ερδίο Σπορ μεταδίδει την εκδήλωση, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 12.30 ξεκινάει, οπότε σιγά σιγά να συντονιζόμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κολύμβηση. Θα τα αναφέρει όλα αυτά αναλυτικά ο Νίκος Κατσάτσος. Από τη μία μέχρι τις τρεις που θα είναι στο μικρόφωνο. Μία η ώρα, Juventus Palermo. Στο Nova Sports Prime αυτός ο αγώνας. Ματσάρα, να τη δείτε, να τη χαρούμε. Και πάμε τώρα στα βραδινά. Ανάβουν τα αίματα το βράδυ. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός στις 8.30. Το Sky μεταδίδει τηλεοπτικά την αναμέτρηση. Ραδιοφωνικά Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε όλα. Να είστε συντονισμένοι να ακούσετε το βράδυ τις μεταδόσεις. Δύο μεταδόσεις, δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Στις 8.30 εκτός έδρας και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν. Μετάδοση από το Μέγκα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από εμάς πάλι. Το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports θα σας ενημερώνει. Θα έχει μετάδοση εκείνη την ώρα και στην Ολλανδία. Βουλγαρία και Ολλανδία. Όλα τα φέρνουμε στα ακουστικό σας. Ή στο ηχείο του ραδιοφώνου σας. Ό,τι βολεύει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Μπέρμιγχαμ, 14ο, ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί. Έρντιο Σπόρτο μεταδίδει. Και στη μία η ώρα, γιατί κάποιοι είστε και νυχτόβιοι τύποι φίλοι ακροατές και το γνωρίζουμε, η Έρντιο Σπόρ θα σας χαρίσει ένα ωραίο λατινοαμερικάνικο θέαμα. Fluminense Independiente Rivadavia. Στη μία η ώρα, Fluminense Independiente Rivadavia. Έρντιο Σπορ Ματσάρα. Βραζιλιάνικο, κύριοι. Λατίν. Λατινοαμερικάνικο το θέαμα αυτό και νομίζω όλοι θα το απολαύσουμε, όσοι το δούμε τουλάχιστον.

Και για να ελαφρύνω λίγο, για να τα ελαφρύνω μάλλον πολύ το παιχνίδι αυτό, το βραζιλιάνικο, το λατινοαμερικάνικο, μία η ώρα ο αγώνας, είναι σαν να λέμε θα τα πίνουμε για πάρτι της όποιας μας ζορίζει, θα δούμε για λίγη μπαλίτσα, θα δούμε και μπάλα να το ευχαριστηθούμε.

Τώρα η Φενέρμπαχτσε έχει έρθει σε συμφωνία με την Νάπολη για τον Λουκάκου. Το έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες φορές. Το αναφέραμε για τις προηγούμενες μέρες αυτό.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει μήνυμα, βλέπω εδώ. Γιώργο φίλε, σήμερα βλέπω τον Ολυμπιακό 2 με 4 γκολ και τον Παναθηναϊκό 1 με 2 γκολ. Κοίταξε φίλε Διαμαντή, λες να μπουν όλα σήμερα στον Ολυμπιακό, κυρίως δηλαδή να μπουν όλα τα γκολ στο απόψινό παιχνίδι, όσα δεν μπήκαν τουλάχιστον στα προηγούμενα. Και αναφέρεις και τον Παναθηναϊκό 1 με 2 γκολ, περίπου δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με την άλλη φορά. Καθόλου απίθανο. Και το ένα και το άλλο υπάρχουν λόγοι για να γίνουν. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στη δημιουργία του, να μπορεί να διασπάσει αυτές τις ζώνες άμυνας που κάνει η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Δεδομένα δεν θα ανοιχτεί πάρα πολύ, θα μπει λίγο πιο επιθετικά λόγω ότι παίζει και στην έδρα της, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτική. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 11 Αυγούστου. Σε τρεις μέρες ξεκινούν οι αφίξεις για τον μπασκετικό Άρη. Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ να τα αναφέρουμε σιγά σιγά και αυτά, γιατί αρχίζουν τα ωραία και εκεί. Σιγά σιγά η σεζόν ξεκινάει και στο μπάσκετ, ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι ο πρώτος που καταφτάνει την Παρασκευή 12.30 ώρα, ο Jeremiah Robinson Earl, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στις 12.30 την Παρασκευή. Την ίδια μέρα, 3 ώρα, ο Άνταμ Μοκόκα θα βρίσκεται και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, 6:05 ο Έρικ Λιντέλ Τζούνιορ επίσης θα βρίσκεται για λογαριασμό του Άρη στην Θεσσαλονικάρα. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη, πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσουμε. Την ημέρα που είναι προγραμματισμένη η έναρξη της προετοιμασίας του Άρη, δηλαδή Δευτέρα 17 του μήνα, Κεμ Μπίρτς και Ματ Μόργαν καταφθάνουν και αυτοί. Κατά τις... όχι, θα καταφτάσουν την ημέρα που είναι προγραμματισμένη η έναρξη του Άρη, η προετοιμασία του Άρη. Τώρα, Δημητρίγεβιτς, με το πέρας των υποχρεώσεων του με την εθνική ομάδα, έρχεται και αυτός στην προετοιμασία. Ενώ ο Στέφαν Γιώβιτς θα ταξιδέψει ο δικός από τη Σερβία.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο το χειρότερο μάλλον που μπορεί να συμβεί στον Παναθηναϊκό στο απόψινό παιχνίδι είναι να δεχτεί πρώτος γκολ, να γίνει δηλαδή από τους Βούλγαρους το 1-0. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί για τον Παναθηναϊκό, γιατί έτσι και συμβεί οι Βούλγαροι θα γυρίσουν όλοι στην περιοχή τους και θα συμβεί ακριβώς αυτό που λέγαμε, που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν ως το Μπαρτσελόνα Ίντερ, δεν ξέρω πώς το θυμούνται, το 2010, τη χρονιά που η Ίντερ μετέπειτα κατέκτησε και το Champions League. Νίκη 3-1 στην Ιταλία και μετά στην Ισπανία η Ίντερ παίζει την πιο χαρακτηριστική εκδοχή, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκδοχές, ας πούμε, του Κατενάτσιο, δηλαδή όλοι πίσω μέχρι και η επιθετική στην περιοχή της Ίντερ.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε για το τελευταίο μισάωρο και θα τα πούμε όλα. Για τα διεθνή κυρίως, θα πάμε στα διεθνή. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Να πούμε βέβαια πριν πάμε στο break ότι η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου goalkeeper του Δημήτρη Γκούμα. Ο Δημήτρης Γκούμας λοιπόν έπαιξε τελευταία σεζόν σε ΑΕΚ Β και Γάλεο. Θα αγωνιστεί με την ΑΕΛ, ο ταλαντούχος goalkeeper. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα break και επανερχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από το Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και πάμε σιγά σιγά στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί είπαμε έχουμε προκριματικά Champions League, δεν είναι μόνο ελληνικές ομάδες, έχουμε και τα υπόλοιπα, έχουμε και παιχνίδια που αφορούν τις ελληνικές ομάδες, έχουμε και Conference League, έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε και το Foot Mercato που ρίξε τη βόμβα. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Intervente Sports.
0: Δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
1: Με ελληνικό ενδιαφέρον, ένα ακόμη Ελληνόπουλο, ο Τραγιανός Μάκρης, στόπερ του ΠΑΟΚ στη δεύτερη ομάδα που παίζει. Θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Ιταλία. Συμφώνησε με την Τσεζένα, ομάδα της Β' κατηγορίας, και θα συνεχίσει εκεί τη σταδιοδρομία του ο 18χρονος αυτός κεντρικός αμυντικός. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι σίγουρα έχει σηματοδοτήσει πολλές μετακινήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών και σε πιο σημαντικές ομάδες από αυτές που ήταν μέχρι τώρα, αλλά και σε αρκετές ομάδες του εξωτερικού. Συνεχίζει δηλαδή η αφέμαξη εισαγωγικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έτσι σου ανοίγονται νέοι ορίζοντες, σου δίνει μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερη δημοσιότητα και καλύτερα λεφτά, εννοείται, έτσι.
0: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι θέλω σχετικά με αυτό το θέμα της μετακίνησης των πιτσιρικάδων κυρίως στο εξωτερικό. Η πιο λαμπερή θεωρητικά μετακίνηση είναι αυτή του πιτσιρικά που πήγε στην Bayern. Το όνομά του χάνω...
1: Του Καρανδίκα, λες.
0: Ναι, του Καρανδίκα.
1: Πήγε στην ΚΑΠΑ 17 της Bayern. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η πιο σημαντική.
0: Μία από τις πιο σημαντικές είναι το Χρήστος
1: που από την Μπρούγκε πήγε στην Arsenal. Την
0: Arsenal,
1: φιναλίστ του Champions League με 40 εκατομμύρια ευρώ, που είναι τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί ποτέ εντός και εκτός συνόρων για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Άρα εκείνο θα δούμε σε 1-2 χρόνια που θα πάει ο Καρανδρίκας, αν το θυμάμαι καλά. Τη Μέλιγενέστα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πούμε ότι είναι από τις πιο σημαντικές μεταγραφές σίγουρα. Το 1 εκατομμύριο που πλήρωσε η Μπάγκερ Μονάχα στον Ατρόμητο είναι σημαντικό ποσό. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να δούμε πού θα καταλήξει. Όπως επίσης εντυπωσιακή είναι η μετακίνηση από τη Χέν του Κωνσταντίνου του Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, την ομάδα που προσωπικά κατά την εκτίμησή μου είναι αυτή που αναδεικνύει τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Μετράνω παράδειγμα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που μετά την Ντόρτμουντ πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης, του Έρλιχ Χόλαντ που από την Ντόρτμουντ πήγε στην Μάντσεστερ Σίτι, του Σάντσο που για διάφορους λόγους δεν κατάφερε αυτός να πάει κάπου πιο καλά, παρά το γεγονός ότι είχε όλα τα φόντα, αλλά προφανώς παίζει ρόλο και το μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστή και γενικά του κάθε ανθρώπου.
0: Πήγε και ο Αντεγέμι στην Μπαρτσελώνα.
1: Ο Αντεγέμι είναι γι' αυτό και πήρε τον Καρέτσα και για τον Μπραντ, για να καλύψει το κενό αυτών των δύο ποδοσφαιριστών. Ο Μεν Γιούλια Μπραντ, μέχρι πρώτη ως αρχηγός Ντόρτμουντ, μετακινήθηκε στον Άγιαξ ως ελεύθερος. Ο Αντεγέμι με 20 εκατομμύρια τον αγόρασε η Μπαρτσελώνα ως δεύτερη επιλογή, έτσι, γιατί ο Αντεγέμι δεν προβλέπεται να είναι στο βασικό σχήμα του Hans Flick. Ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή της πρωταθλήτριας Ισπανίας είναι ο Χούλιαν Άλβαρες. Και αν δεν καταφέρει να τον πάρει, γιατί χθες παρουσιάστηκε στην προπόνηση της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χούλιαν Άλβαρες και μάλιστα η διοίκηση της μαδριλένικης ομάδας είπε ότι δεν τον δίνουμε με τίποτα. Μάλιστα ο Χούλιαν Άλβαρες είχε ζητήσει χθες να συναντηθεί με τον Ντιέγκο Σιμεώνε, αλλά ο Ντιέγκο Σιμεώνε είχε πάρει ολικό ημεραιάδια και είναι με την οικογένειά του.

0: μεταγραφικό παζάρι λύγει την 1η Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει δρόμος ακόμα για πολλές κινήσεις.
1: Mm-hmm. Πάντως ξεκίνησα την κουβέντα μιλώντας και λίγο για τον Καρανδρίκα, γιατί σκέφτομαι εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Η Bayern πλήρωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ατρόμητο προκειμένου να τον κάνει δικό της, να τον έχει στην ομάδα κάτω των 17.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται στην Ελλάδα να τον έχει δει δηλαδή η Bayern και εμείς ως Έλληνες, οι ελληνικές ομάδες κυρίως, να μην τον έχουν δει? Αυτό είναι λίγο...
0: Αυτό σημαίνει απλά τα πράγματα. Η Bayern, η κάθε Bayern, ο Άγιαξ, η Liverpool, η Manchester City έχουν καλύτερο scouting. και ανθρώπους που και δικούς τους συνεργάζονται με Έλληνες, οπότε λέει, στείλε κάποιον, αυτοί ήρθανε, τον είδαν, όπως έγινε και με το Τζόλι παλαιότερα που τον είχε πάρει η Norwich. Στέλνουν ανθρώπους, παρακολουθούν κάποιο παιχνίδι incognito βέβαια για να μην τους ξέρει κανένας. Μετά μαθαίνουν για το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή, γιατί τώρα το πρώτιστο δεν είναι αν έχει ταλέντο ποδοσφαιριστής. Το πρώτιστο είναι ο χαρακτήρας του. Αν ο χαρακτήρας του δεν ταιριάζει στα θέλω της κάθε ομάδας μεγάλης, δεν προχωράνε σε καμία κίνηση περαιτέρω. Άρα λοιπόν εξετάζω σε αυτό το θέμα. Μετά η επόμενη κίνηση είναι, θα τον δουν αγωνιστικά, αν τους κάνει θα προχωρήσουν το θέμα, θα συναντηθούν με τους γονείς του, αυτό είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα, θα μιλήσουν με τους γονείς του να δούνε προτίθενται, γιατί όταν είναι ανήλικο το παιδί πρέπει ο γονιός υποχρεωτικά να ακολουθήσει το παιδί ή ο πατέρας ή η μητέρα μαζί του. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους λοιπόν. Και επειδή εντάξει η Bayern Μονάχου είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιρικός οργανισμός στον κόσμο, έτσι. Η ομάδα που δεν οφείλει τίποτα, αυτή είναι. Η Bayern Μονάχου, ασχέτως, αν είναι έτσι η πολιτική της, που δεν προσφεύγει, δεν κάνει μεταγραφές τύπου αυτές που κάνει η Manchester City, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είδαμε ότι τα περισσότερα λεφτά τα έχει δώσει, ας πούμε, για να πάρει το Harry Kane, λέμε τώρα, εντάξει, δεν δίνει πολλά λεφτά η Bayern Μονάχου. Μπορεί να δίνει μεγάλους μισθούς, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τώρα βέβαια, μια και λέμε για το Harry Kane, πιστεύω σε 5-6 μέρες θα ολοκληρωθεί και η νέα διαπραγμάτευση, ούτως ώστε ο Harry Kane, ο πρώτος σκόρερ για δεύτερη συνεχή χρονιά σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που θα τιμηθεί 18 του μηνός σε ειδική εκδήλωση που θα κάνει η Bayern Μονάχου στο πολυτελές μουσείο της. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν, με τα 36 γκολ που πέτυχε την περσινή σεζόν, θα πάρει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το ξό παπούτσι, κάτι που το έχουν πάρει στο παρελθόν από πλευράς Bayern Μονάχου, ο Γκερτ Μίλερ, ο σπουδαίος αυτός σεντερφόρ, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, πρώην διευθύνων σύμβουλος των Βαβαρών και βεβαίως περισσότερες φορές ο Μέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Το ερώτημα που βέβαια βασικά δεν είναι ερώτημα, νομίζω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, η Bayern και γενικότερα οι γερμανικές ομάδες στο οικονομικό κομμάτι έχουν οικονομολόγους μέσα στις ομάδες που στα οικονομικά αυτοί κάνουν το κουμάντο που λέμε.
0: Κοίτα, οι γερμανικές ομάδες έχουν κάτι διαφορετικό από όλες τις άλλες. Δεν μπορεί κανένας να έχει τον πλήρη έλεγχο σε μια ομάδα όπως συμβαίνει στις άλλες, τους άλλους συλλόγους μεγάλους. Δηλαδή όπως πάμε στην Αγγλία να πούμε η Chelsea ανήκει σε μια κοινοπραξία Αμερικανών με πρόεδρο τον Μπόιλι. Η Arsenal σε μια άλλη κοινοπραξία Αμερικανών με πρόεδρο τον Σταν Κρένκε. Αυτό λοιπόν στη Γερμανία δεν μπορεί να ισχύσει. Πήγε να γίνει μια φορά στη Hoffenheim, αλλά το απέσυρε ο ίδιος ιδιοκτήτης. Και έτσι λοιπόν το 51% ανοίγει πάντα το σύλλογο και στα μέλη. Δεν μπορεί να υπάρξει τουλάχιστον μέχρι τώρα ιδιοκτήτης όπως είναι στις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ακόμα και στην Ελλάδα, έτσι. Είναι διαφορετικό το σύστημα. Εκεί τον πρώτο λόγο τον έχουν τα μέλη του συλλόγου. Και αυτοί εκλέγουν με δημοκρατικές διαδικασίες τον εκάστοτε πρόεδρο, εκτελεστικό, διευθύνοντα σύμβουλο, ό,τι θέλουν η κάθε ομάδα. Και ενδεχομένως αυτό παίζει τον ρόλο του και δεν προχωρούν σε άκρως εντυπωσιακές μεταγραφές όπως οι άλλοι σύλλογοι παγκοσμίως.
1: Τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι σχετικά με τις μάχες των ελληνικών ομάδων σήμερα. Ναι. Να πάμε λίγο στα σημερινά.
0: Ναι.
1: Προβλέπεις καταρχάς πρόκριση και των δύο?
0: Και ευελπιστώ και το προβλέπω βεβαίως. Θεωρώ ότι καταρχήν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της εμφανίζεται στην κορυφαία διασυλλογική.

0: και διοργάνωση του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης όπως είναι το Champions League. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα παρουσιαστεί εντελώς διαφορετικός. Δεν θα κάνει αυτές τις βαθιές έντρες που έκανε έτσι το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ πάντα θα παίξει στρωτό ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο. Και με τον Ζώτα που πιθανότατα θα παίξει ρόλο επιτελικού χαφ πίσω από τον, από τον LKB θα μπορέσει να δημιουργήσει όλους αυτούς τους χώρους, τις ευκαιρίες ούτως ώστε να σκοράρει και να πάρει την νίκη απέναντι στην Νάιμέγκεν, την πρώτο εμφανιζόμενη στο Champions League. Απ' την άλλη πλευρά, το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνει, εντάξει, ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια θεωρητικά πιο εύκολη ομάδα, αλλά αυτά βέβαια ξεκινάνε και τελείνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη 1948, τη δεύτερη ομάδα δηλαδή ουσιαστικά, γιατί η ΤΣΕΣΕΚΑ η μεγάλη παραμένει μία. Η 1948 λοιπόν είναι μια καλή οργανωμένη ομάδα, εντάξει, πρώτο εμφανιζόμενη και αυτή στην κορυφαία της λογικής διοργάνωσης. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός του Νίστρου με πολλά νέα πρόσωπα στην δεκάδα του θα καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να πάρει την πρόκριση, κάτι που θα δώσει και βαθμούς στην Ελλάδα που την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει, όσους τουλάχιστον περίμεναν και οι διοικήσεις τους αλλά και οι Έλληνες φύλαθλοι. Γιατί η Ελλάδα, να θυμίσουμε, παραμένει στην 10η θέση γενικής κατάταξης. Έχει αυξηθεί η διαφορά τόσο από την Πολωνία που είναι στην 11η, όσο και από την Τσεχία που είναι στη 10η θέση, που είναι ο υποθητός στόχος του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα.
1: Στο μεταξύ, στο Europa League γίνεται η εξής μονομαχία. Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, που ο χαμένος θα πέσει πάνω στον Παναθηναϊκό, αν περάσει την Τσεσεκά.
0: Ναι, σωστό.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια που νομίζω ότι τις ελληνικές ομάδες δεν θα τις χαλάσει και ιδιαίτερα, την Ελλάδα μάλλον, να πέσει η Χράντετς Κράλοβε πάνω στον Παναθηναϊκό, που είναι Τσέχη και η ομάδα να πέσει στον Παναθηναϊκό και να την περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Πάνω απ' όλα είναι τι θα γίνει σήμερα. Το τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι είναι άλλο αυτό. Ας περάσουν το σημερινό σκόπελο και οι δύο ελληνικές ομάδες, γιατί πολλές φορές ξέρεις, κάνουμε το λάθος να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και όταν έρθει η ώρα χάνουμε το σημερινό για παράδειγμα. Όχι, πρέπει παιχνίδι με παιχνίδι να πηγαίνει. Όταν με το καλό ξεπεράσουν το σημερινό εμπόδιο, τότε θα αρχίσουν να σκέφτονται για τον επόμενο αντίπαλο. Γιατί αν από τώρα σκέφτεσαι τον επόμενο αντίπαλο, δεν θα καταφέρεις να τον αντιμετωπίσεις ποτέ τον επόμενο. Έτσι είναι.
1: Πολύ σωστό και αυτό.
0: Και να προσθέσουμε τώρα κάτι άλλο, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφές. Η Φενέρμπαχτσε δείχνει ότι τα βρήκε με την Νάπολη στο ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ και θα πάρει το διεθνή Βέλγο φόρ τον 33χρονο το Ρωμέλου Λουκάκου, μια σημαντική προσθήκη για την τουρκική ομάδα. Επίσης τα βρήκε σε όλα η Manchester City με τη Λίλ για τον Μποαντί στο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, άρα η άλλοτε πρωταθλήτρια Αγγλίας και Ευρώπης έχει καλύψει ήδη τα κενά της, θέλοντας να πω με αυτό ότι θα μπορέσει να αφήσει πιο εύκολα τον αρχηγό της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Εθνικής Ισπανίας, το Ρόντρι, να μετακινηθεί στην Μπαρσελόνα, με την οποία ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει όλα προφορικά πάντα. Είναι πιο εύκολο, δηλαδή παίρνεις τον Μποατί, καλύψεις το κενό, έχεις ένα 19χρονο παιδί και πουλάς έναν 30χρονο. Άρα είσαι διπλά κερδισμένο. Και λεφτά πήρες και πήρες και ένα σπουδαίο ταλέντο που αύριο μπορεί να το πουλήσεις κάποια στιγμή, αν συνεχίσει με το ρυθμό που προσδοκούν όλοι και αναμένεται, να το πουλήσεις και 100 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Paris Saint-Germain έχει συμφωνήσει στους προφορικούς και προσωπικούς όρους σε όλα με τον Ferran Torres, τον φορ της Μπαρτσελώνα. Από εκεί και πέρα μένουν τα βρουν οι διοικήσεις των δύο ομάδων, της Μπαρτσελώνα με την Paris Saint-Germain. Αλλά νομίζω ότι και αυτό μετά από 2-3 μέρες θα βρεθεί λύση και έτσι ο Ferran Torres. Τα φωτιά, άμα θέλει, είναι φύγει ο γαμπρός, όπως λένε, όλα γίνονται έτσι. Λοιπόν, ο Torres θα είναι ο επόμενος φορ της Paris Saint-Germain. Μια Paris Saint-Germain που φέτος δεν κάνει όπως και τα προηγούμενα 2-3 χρόνια τις τρέλες που έκανε παλαιότερα και είχε πάρει τον Μέση, τον Neymar, ξοδεύοντας αλόγιστα πολλά λεφτά για σπουδαίους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει το σύνολο που έφτιαξε μετά τα τελευταία 2 χρόνια με τον Luis Enrique, έχοντας βεβαίως και τη βοήθεια πάντα του αθλητικού διευθυντή του Luis Campos του Πορτογάλου.
1: Να πούμε μάλιστα ότι η μεταγραφή του Νεϊμάρ τότε στην Παρίνη εξακολουθεί νομίζω να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: 222 εκατομμύρια βεβαίως. εξαγόρασε τη ρήτρα για την ακρίβεια, έτσι, είχε θέσει ρήτρα στην Μπαρσελόνα 222 εκατομμύρια, ποσό που δύσκολα μπορούσε να το αγγίξει κάποιος, αλλά ήρθε η διοίκηση της Paris Saint-Germain με τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, τον Καταριανό, αυτό είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, που έδωσε και ένα τα 222 εκατομμύρια και εξαγόρασε τη ρήτρα του διεθνούς βραζιλιάνου άσου. Βεβαίως, συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, όπως περίμεναν οι Παριζιάνοι και γενικά οι φίλοι της Paris Saint-Germain, που μετά πήρε και τον Μέση και είχε πάρει άλλους ποδοσφαιριστές παλαιότερα, Ροναλντίνιο, ποιος δεν έχει περάσει από αυτή την κορυφαία ομάδα τώρα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Η οποία ξεπέρασε τις επιτυχίες και την Olympique Marseille του αείμνηστου του Bernard Tapie, που ήταν η πρώτη γαλλική ομάδα που είχε κατακτήσει Champions League, νικώντας τον τελικό του Μονάχου 1-0 την Milan με κεφαλιά του Basile Boli στο 13ο λεπτό.
1: Μάνο, θα σε πάω και σε κάποια ακόμα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, που έχει πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον και ας μην έχει, και ας μην έχει ελληνικές ομάδες μέσα. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, το οποίο παιχνίδι, πρόσεξε τώρα, ο νικητής παίζει με την ΑΕΚ και ο χαμένος θα πέσει, είναι πιθανό να πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα παίξει με τον νικητή του Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν όμως έχει την εξή ιδιαιτερότητα, δεν γίνεται στην έδρα της Καϊράτ. Και αυτό γιατί...
0: Το Αλμάτι.
1: Ναι, δεν θα γίνει στο Αλμάτι. Θα γίνει στο Τουρκιστάν, γιατί η συναυλία λέει του ράπερ του Kanye West.
0: Εντάξει, αυτό θα γίνει και τα παιχνίδια του Άγιαξ. Διάφορα παιχνίδια του Άγιαξ, πούμε, δεν θα γίνουν, δεν ξέρω ποιο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θα γίνει στο Άμστερνταμ Αρίνα, επειδή υπάρχει κάποια συναυλία που αποφέρει και αυτή ούκο λίγα εκατομμύρια στη διοίκηση της κάθε ομάδας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι συνηθισμένο στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι το...
1: Παρ' όλα αυτά στέλνει την Καϊράτ στην έρημο, κανονικότατα, στο Τουρκιστάν. Η Τουρκιστάν Αρίνα είναι γύρω-γύρω ένα αμόλοφη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά...
1: Μιλάμε για τη διακατάσταση.
0: Θα γίνει, δεν λέμε το τι θα γίνει. Εντάξει, ο κόσμος το ξέρει εκεί. Οι φυλαγιώσοι να πάνε θα πάνε. Εντάξει, δεν είναι...
1: Το αναφέρω επειδή είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες εκεί πέρα. Έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή...
0: μπορεί να το έχουν επιδιώξει ότι με στόχο ότι θα προβληματίσουν τους αντιπάλους. Γιατί σίγουρα οι θεωρητικά γηπεδούχοι θα έχουν προετοιμαστεί καλύτερα. Αυτοί διάλεξαν την έδρα, δεν τη διάλεξε ο αντίπαλος, ο φιλοξενούμενος δηλαδή. Οπότε αυτοί για να διαλέξουν αυτή την έδρα θα έχουν τους λόγους. Και το έχουν μελετήσει το θέμα. Τίποτα πλέον δεν γίνεται στην εποχή μας χωρίς να είναι μελετημένο και προσχεδιασμένο.
1: Και το αναφέρουμε γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λέει εδώ, τουλάχιστον αυτό που διαβάζω για το Τουρκιστάν, ο υδράργυρος το βράδυ συνήθως...
0: Αυτό το παιχνίδι νομίζω γίνεται απόγευμα.
1: Ναι, απόγευμα, κάπου εκεί. Ελλάδα, γενικότερα η μέση θερμοκρασία εκεί πέρα είναι 34 με 36 βαθμούς πάντως.
0: Γιατί εκεί είναι και δύο ώρες μπροστά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μέρη αυτά.
1: Και μάλιστα λέει η μέγιστη δηλαδή... μπορεί να φτάσει και 42 εκεί πέρα. Δηλαδή μιλάμε για καύσωνα κανονικό. Ναι. Κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το Καζακστάν που είναι. Ναι. Δεν είναι, δεν το λες και ζεστό.
0: Ναι, εξαρτάται. Το χειμώνα είναι πολύ κρύο, αλλά το χειμώνα μπορεί να έχει και αυτό τη ζέστη. Έχω πάει χειμώνα εγώ στο Καζακστάν με μείον 10 βαθμούς και θα ξαναπάω τον Απρίλιο στο κογκρέσο της UEFA που θα γίνει εκεί, που θα εκλέξει και πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
1: Και το μείον 10 δεν είναι και το πιο ναι, ευχάριστο
0: σίγουρα,
1: νομίζω, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, έχει χιόνια, αλλά άμα αντιθείς καλά δεν αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Είναι χοντρό το κρύο από αυτή την άποψη. Δεν είναι σαν το ελληνικό που σε περωνιάζει. Δεν λέμε για τέτοιες θερμοκρασίες που δεν έχουμε, αλλά εντάξει, για 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε περωνιάζει αν έχει τέτοια θερμοκρασία. Οπότε πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Εκεί, άμα αντιθείς καλά, και μείον 10 να έχει, χιόνι έχει, κρύο έχει, αλλά το αντιμετωπίζεις πιο εύκολα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κοίτα, πρέπει να πούμε τώρα ότι... ήδη έχουν κερδίσει τους οπαδούς αλλά και τους προπονητές τα δύο Ελληνόπουλα και αναφέρομαι στο Χρήστο Τζόλι, για τον οποίο οι οπαδοί μάλιστα ήταν τόσο πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι που σε διάφορα πανό άρχισαν να γράφουν τι τον θέλουμε τώρα το Βινίσιους, γιατί όπως ξέρουμε η Άρσεναλ είχε στόχο να πάρει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, σαν ο τελευταίος βέβαια δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Βασίλισσα της Ευρώπης. Κάτι που έγινε βέβαια, και έτσι λοιπόν τώρα είναι ευχαριστημένοι που βλέπουν ότι ο Χρήστος Τζόλης, ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ, κάνει πράγματα και θάματα, τους ικανοποιεί πάρα πολύ, τον αποθεώνουν και δικαιολογημένα, η οποία άρχισαν βεβαίως ολοκλήρωση και τη μεταγραφή του Μπρούνο Κιμαράες, έτσι, του αρχηγού της Νιουκάστρ με 78,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποδοσφαιριστή που τον ήθελε, αυτός ήταν ο πρώτος στόχος, καταρχήν πρέπει να πούμε, του Αρτέτα, του βάσκου τεχνικού των Κανονιέριδων, που εντάξει, που κάπως άργησε, γιατί είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις από τις αρχές Ιουνίου, δεν τα έβρισκαν τότε οι διοικήσεις, τελικά τα βρήκανε τώρα. Έτσι λοιπόν ο Μπέρτα, ο Ιταλός ο αθλητικός διευθυντής, παρουσίασε μαζί με τον Αρτέτα τον Μπρούνο Γκιμαράες. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν στο μεταγραφικό πεδίο, έτσι, όπου όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους εν ώψη της νέας δύσκολης αγωνιστικής περίοδου εντός και εκτός συνόρων της κάθε χώρας.
1: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Μας παίζει και ο χρόνος.
0: Και καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες σήμερα και μετά στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε και το βράδυ.
1: Θα τα πούμε και το βράδυ, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος και έχουμε φτάσει σιγά σιγά προς το τέλος. Παρ' όλα αυτά θα αναφέρουμε κάποια πράγματα. Κυρίως έχουμε και μια μπασκετική είδηση να αναφέρουμε. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Μπούτσκο. Αναλαμβάνει πλέον τον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά ο Ανδρέα Τρινκέρι. Ο Παντελής Μπούτσκος τον ευχαρίστησε ο ΠΑΟΚ για την προσφορά του. Η παρουσία του στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ τόσο ως assistant όσο και ως head coach αποτέλεσε μέρος μιας μακρόχρονης και ουσιαστικής συνεργασίας που βασίστηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Με συνόση την εμπειρία και την αφοσίωσή του συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την εξέλιξη της ομάδας. Τιμώντας με συνέπεια το ρόλο του, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τον ευχαριστεί θερμά για την πολυετή προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Θυμίζω ότι ο Παντελής Μπούτσκος έκανε αρκετά πράγματα, διαχειρίστηκε πολύ καλά την περσινή ομάδα του ΠΑΟΚ που είχε κάνει κάποιες πολύ καλές μεταγραφές, κάποιες των οποίων συνεχίζουν και φέτος και θα πρέπει φυσικά να προχωρήσει με τον Ανδρέα Τρινκέρι με ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ο Νίκος Κατσάτσος θα είναι μαζί σας. Θα τα αναλύσει όλα για κολύμβηση, για στίβο που έχουμε και πολλά να πούμε. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Καλή επιτυχία και στο Μίλταρο τον Τεντόγλου που θα αγωνιστεί απόψε κατά τις 10 και 4. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν να είστε καλά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Προσοχή στους δρόμους παιδιά για όνομα του Θεού. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από το Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Σπορτς. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στην Ολλανδία την Νεϊμέγεν στο δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League έπειτα από το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα των Πειραιωτών στο απόψινό παιχνίδι. Σέντρα στις 8.30 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Αμοθράκης τηλεοπτικά από το Μέγκα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Βουλγαρία με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού του Conference League. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί όπως και οι Τετέι και Ντέσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιά άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την 11η θέτει ο Τσέριν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το Sky. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόντες θα είναι οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκ Καλάθς και Νίκος Ζογκαβόπουλος. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά στο δανεισμό του με ενίκιο ύψους 300.000 ευρώ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα οψιών αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν το Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Ο αριστερός μπακ Λορέντζο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του Όφη, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Μπόρχα. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του υγρού στίβου στο Παρίσι, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26 και 38. Επίσης, στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων ύπτιο, προκρίθηκε με χρόνο 1:55 και 64 ο Απόστολος Σίσκος. Η δεύτερη μέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιχαμ είναι γεγονός. Το ενδιαφέρον είναι έντονο για την Ελλάδα, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και 4. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει προσωρινά την ποδοσφαιρική του καριέρα έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντίνος φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Χάπολ Τελαβίβ διέψευσε τις φήμες που συνέδεαν την ομάδα του Ισραήλ με τον 37χρονο γκάρντ από το NBA Russell Westbrook. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
9: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Από τη 1 έως τις 3 θα αναλύσουμε τα πάντα για τα άλλα σπορ. Και είναι η καλύτερη περίοδος, καθώς έχουμε δράση από την κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και εννοείται πως σήμερα έχουμε και σε εξέλιξη την δεύτερη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ενώ ο Υγρός Στίβος διεξάγεται στο Παρίσι. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα, καθώς έχουμε τον Αντώνη, τον Μέρλο και τον Ανδρέα τον Μήτα, ο οποίος Μήτα έκανε μια πρώτη άκυρη προσπάθεια στα 2.15. Ο Μέρλος πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια τα 2.15 και συνεχίζουν κανονικά στον αγώνα, στον προκριματικό του άλματος εις ύψος. Και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς εννοείται πως θα μιλήσουμε το τι έγινε χθες, αλλά θα έχουμε και καλεσμένο. Δεν θα σας πω ποιος είναι. Μείνετε για να μάθετε. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούγιο. Αντριάννα Πούγιο και Γιώργος Ιωάννου. Εννοείται πως η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ και τις επόμενες 2 ώρες θα αφοσιωθούμε σε αυτά, αλλά εννοείται πως αν υπάρξει κάποια είδηση ή κάποια εξέλιξη από πλευράς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που αγωνίζονται σήμερα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νταϊμέγγεν στην Ολλανδία στις 8.30 και την ίδια ώρα στην Βουλγαρία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΖΕΣΚΑ 1948. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Και οι δύο ομάδες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εννοείται πως θα υπάρξει παρέμβαση από τους συνεργάτες και καλούς φίλους του σταθμού. Για όποιον θέλει να δώσει το παρόν στην εκπομπή, μπορεί να το κάνει μέσω Viber. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Είναι εντελώς δωρεάν και έχουμε ήδη το πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, την Αποστολία. Αποστολία Γαβρίνα το μεσημέρι. Ποιος έχει πρόγραμμα, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Ο Νίκος. Γιωργάκη, πολλά φιλιά, σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Α, ήταν από πριν αυτό. Ήταν από πριν. Απλά ξεγελάστηκα. Είδα ένα πληκτρολογί και ξεγελάστηκα. Απολογούμε, δεν είναι τελικά, δεν πήγαινε σε μένα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εννοείται όμως, όποιος θέλει να γράψει το Viber, εννοείται. Εννοείται γίνεται αυτό.

Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την κολύμβηση, καθώς είναι και το πρώτο άθλημα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και ήταν και το πρώτο που ξεκίνησε, έτσι, γιατί μόλις τώρα έχει αρχίσει και το πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου.

Και θα ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες το απόγευμα, καθώς είχαμε πει ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά και το απογευματινό πρόγραμμα της χθεσινής ημέρας. Είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή στον τελικό των 400 μέτρων ύπτιο και 400 μέτρων μεικτή, συγχωρέστε με, και στην σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο των ανδρών είχαμε συμμετοχή σε τελικούς, τις πρώτες ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς, εκεί όπου έκαναν όλοι οι αθλητές μας μια μεγάλη προσπάθεια. Και θα ξεκινήσουμε λίγο από την σκηταλοδρομία, εκεί όπου η Ελλάδα, η τετράδα της σκητάλης 4x200 με τους Μάρκο Βαζέο Εγκλεζάκη και Στάμου, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου, Ανδρέα Βαζέο και Δημήτρη Μάρκο, κατάφεραν να προκριθούν εχθές στον μεγάλο τελικό της σκητάλης, όπου εκεί διέλυσαν το πανελλήνιο ρεκόρ. Πραγματοποιώντας χρόνο, τερματίζοντας την κούρσα σε 7 λεπτά και 9,10 δευτερόλεπτα, ενώ ήταν το προηγούμενο ρεκόρ, οι τύποι κατάφεραν, οι αθλητές μας, να τερματίσουν την κούρσα σε 7 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά. Το πανελλήνιο ρεκόρ του 24 είναι 7 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά. Και αυτό είναι που έχει να μείνει. Έκαναν μια τρομερή προσπάθεια, έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση οι αθλητές της σκηταλοδρομίας. Παρ' όλα αυτά, το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς η Ελλάδα τερμάτισε τελευταία στην 8η θέση. Αλλά ήταν μια προσπάθεια και ένας αγώνας ο οποίος θα μείνει, καθώς εκεί είναι που πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο ρεκόρ. Πάμε να συνεχίσουμε με τον άλλον τελικό τον οποίον είχαμε εχθές, στα 400 μέτρα μεικτής κολύμβησης, εκεί πέρα όπου είχαμε διπλή συμμετοχή με τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος πραγματοποιεί ντεμπούτο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση, και παρόλα αυτά η εμφάνισή του ήταν απλά τρομερή σε αυτή τη διοργάνωση, καθώς ο Απόστολος Παπαστάμος κατέλαβε την έκτη θέση, στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής, τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 4 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά είναι το αποτέλεσμα του Απόστολου Παπαστάμου στον μεγάλο τελικό, το οποίο του έδωσε την έκτη θέση. Και εν συνεχεία, ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο ρούκι, ο debutant, όπως θέλετε πείτε τον, κατέλαβε την 7η θέση, πραγματοποιώντας χρόνο 4 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ένα ντεμπούτο το οποίο θα του μείνει, καθώς είναι αυτή τη στιγμή 7ος σε όλη την Ευρώπη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μεικτής κολύμβησης. Και όχι απλά αυτό, ότι είναι απλά 7ος. Πήρε πρόκριση για τον τελικό στο ντεμπούτο του. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά βγάζουμε το καπέλο σε αυτούς τους αθλητές, γιατί κάνουν μια υπερπροσπάθεια αυτοί οι αθλητές για να βρίσκονται σε αυτές τις διοργανώσεις. Και παρόλα αυτά, άσχετα αν είχαμε αξιοπρεπείς εμφανίσεις και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στους δύο τελικούς που προαναφέραμε, στη σκητάλη 4x200 ελεύθερης κολύμβησης, εκεί όπου η Ελλάδα τερμάτισε 8η με πανελλήνιο ρεκόρ, 7 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά, και την αναφορά που κάναμε στα 400 μέτρα με την 6η θέση του Παπαστάμου και την 7η θέση του Βλαχογιαννάκου, είχαμε και μια πολύ πολύ μεγάλη ατυχία
μια πάρα πολύ μεγάλη ατυχία, καθώς είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα και την συμμετοχή του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα, όπου πραγματικά εκεί πέρα έγινε το «έλα να δεις». Και γιατί έγινε το «έλα να δεις»? Καθώς ο Στέριος Μάριος Μπίλας έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και έκανε και έναν πάρα πολύ καλό χρόνο, καθώς το πρωί είχε καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς σημείωσε στον προκριματικό την επίδοση στα 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Εχθές όμως τον ημιτελικό έσπασε για δεύτερη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τελείωσε την κούρσα των 50 μέτρων πεταλούδα σε 22 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά. Δυστυχώς δεν ήταν αρκετό για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, καθώς ο Κριστόφ Μίλακ, ο Ούγγρος, που ήταν και ο τελευταίος φιναλίστ, τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 22 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Για 4 μόνο εκατοστά ο Στέριος Μάριος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα, και ήταν πραγματικά ατυχία. Ήταν πραγματικά ατυχία, όπως και χθες με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, όπου για τρία χιλιοστά δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό των 100 μέτρων γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Είναι όμως αυτή η άγρια μορφιά του αθλητισμού, ότι μπορούν όλα να κρυθούν στο τέλος. Μπορούν όλα να κρυθούν στο νήμα. Δεν πάβει όμως ότι ο Μπίλας έκανε μια και αυτός μια τρομερή εμφάνιση, και πραγματικά αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια και στους αθλητές οποίους είχαμε χθες και γενικά σε όλους τους αθλητές που αγωνίζονται για την χώρα μας αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο δύο μηνύματα γρήγορα για να συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας πάνω στην κολύμβηση. Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Πες ό,τι θες, δεν υπάρχει θέμα. Σε χαιρετώ τέλος πάντων, Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Θα κάνεις και το bet line το απόγευμα ή θα τα πεις τώρα για να σε ακούσουμε? Δυστυχώς αυτές τις μέρες δεν θα έχει bet line, όπως και δεν θα έχει το μεσημέρι μας τα Σαββατοκυριακά, λόγω του προγράμματος του οποίου έχουμε για τον 15 Αύγουστο. Οπότε υπομονή, επιστρέφουμε δυναμικά, επιστρέφουμε πολύ σύντομα με bet line και στοιχηματικές προβλέψεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχει ενδιαφέρον.

Εννοείται πως όπως είχαμε δράσει εχθές, έτσι έχουμε και σήμερα, καθώς είναι μόλις η αρχή των, της κολύμβησης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Καθώς σήμερα είχαμε ξανά ελληνικές συμμετοχές και θα το πάμε με τη σειρά, καθώς η ημέρα ξεκίνησε καλά για την Ελλάδα, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδας γυναικών της Άννας Ντουντουνάκη, η οποία τερμάτισε την κούρσα της με χρόνο 26 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά, ένας χρόνος ο οποίος της επέτρεψε να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Και έτσι το ταξίδι της Άννας Ντουντουνάκη συνεχίζει κανονικά στην επόμενη φάση. Παρόλα αυτά, άσχετα αν είχαμε την πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη, η Γεωργία Δαμασιώτη μαζί με την Άννα Βλάχου έμειναν εκτός των ημιτελικών, καθώς η Γεωργία Δαμασιώτη, η αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου με επίδοση στα 26,49 δευτερόλεπτα, έχασε για λίγο την πρόκριση καθώς κατέλαβε την 21η θέση στην συνολική κατάταξη. Παρόλα αυτά δεν έχει αποκλειστεί τελείως, καθώς σε περίπτωση κάποιου τραυματισμού και κάποιας απόσυρσης αθλήτριας από τα ημιτελικά, η Γεωργία Δαμασιώτη είναι η πρώτη επιλαχούσα σε περίπτωση κάποιας αντικατάστασης, οπότε δεν έχει αποκλειστεί τελείως. Απ' την άλλη, η Άννα Βλάχου στο ντεμπούτο της σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τερμάτισε την κούρσα της σε χρόνο 26,59 δευτερόλεπτα και κατέλαβε την 25η θέση. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο αγώνισμα, το οποίο είχαμε ελληνική συμμετοχή, και αυτό ήταν τα 100 μέτρα ελεύθερου. Τα 100 μέτρα ελεύθερου ανδρών, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Ανδρέα Βαζέου, όπου δεν κατάφερε να προκριθεί στο ημιτελικά, καθώς στον προκριματικό τερμάτισε την κούρσα του με χρόνο 48 δευτερόλεπτα και 86 εκατοστά και κατέλαβε την 30η θέση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ημιτελικών. Να θυμίσουμε ότι πριν κάτι μήνες ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Ανδρέας Βαζέος, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ τερματίζοντας κούρσα σε 48 δευτερόλεπτα και 33 εκατοστά.

Συνεχίζουμε με την κολύμβηση και την Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία τερμάτισε στην 21η θέση της γενικής κατάταξης. Είναι 21η στην Ευρώπη με ατομικό ρεκόρ, δείχνοντας ακόμα ένα δυνατό πρόσωπο με τα χρώματα της εθνικής ομάδας.

0: η οποία έκανε μια τρομερή κούρσα, η Νικόλ Παυλοπούλου, και τερμάτισε σε 1 λεπτό, 8 δευτερόλεπτα και 82 εκατοστά στα 100 μέτρα πρόσθετων γυναικών. Επίδοση της, την οποία η οποία αποτελεί ατομικό ρεκόρ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία κατετάγει 21η στην Ευρώπη. Επίσης, εκτός από την Νικόλ Παυλοπούλου, είχαμε και την Μάνια Τασάκου, η οποία έκανε και αυτή την προσπάθειά της, καθώς συμμετείχε και αυτή στο ίδιο αγώνισμα με την Νικόλ Παυλοπούλου. Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να προκριθεί, δεν κατάφερε να συνεχίσει ούτε η ίδια, καθώς τερμάτισε σε 1 λεπτό 9 δευτερόλεπτα και 34 δέκατα του δευτερόλεπτου και 34 δέκατα του δευτερολέπτου στην 27η θέση, ολοκληρώνοντας την ελληνική παρουσία, την ελληνική συμμετοχή στο αγώνισμα των 100 μέτρων πρόσθιο γυναικών. Επίσης, με την Νικόλ Παυλοπούλου συνεχίζουμε και αυτό το ατομικό ρεκόρ το οποίο έγινε και την προσπάθεια της Μάνιας Τασάκου. Συνεχίζουμε μία γρήγορη με τις αναφορές μας, οι οποίες θα τις πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, οι οποίες ακολουθούν, καθώς έχουμε άλλες τρεις ελληνικές συμμετοχές. Καθώς έχουμε την ελληνική ομάδα στην σκυταλοδρομία 4x100 μεικτής ομαδικής, τον Απόστολο Σίσκο στα 400 μέτρα και στα 200 μέτρα, συγχωρέστε με, και τον Δημήτρη Μάρκο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
7: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Δεν χαθήκαμε, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε γρήγορα με την κολύμβηση και την ολοκλήρωση του πρωινού προγράμματος. Και εφόσον ολοκληρώσαμε με την συμμετοχή της Παυλοπούλου και της Τασάκου, πριν πάμε σε διαφημίσεις, συνεχίζουμε με τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο, ο οποίος κατάφερε να προκριθεί με την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά του αγωνίσματος, καθώς τερμάτισε την κούρσα σε 1 λεπτό 55 δευτερόλεπτα και 64 εκατοστά ο 29χρονος κολυμβητής από την Θεσσαλονίκη, που αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης αυτή τη στιγμή, μαζί εννοείται με τον Βαγγέλη Ντούμα, όπου τρέχουν και οι δύο στο κορυφαίο επίπεδο. Και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ιππτιός, στα ημιτελικά, θα αγωνιστεί το απόγευμα απόψε. Οπότε εννοείται πως καλύτερη ενημέρωση θα έχουμε και αύριο στην αυριανή εκπομπή για το αποτέλεσμα του Απόστολου Σίσκου. Και όχι μόνο, μιας που είπαμε Σίσκος και πρόκριση, έχουμε και ακόμα μια πρόκριση. Αυτή η πρόκριση είναι στον τελικό της σκυτάλης 4x100 μεικτής ομαδικής και στα δύο φύλλα, δηλαδή μεικτής ομαδικής, mixed team, για να το πούμε πιο σωστά, εκεί όπου η Ελλάδα, η εθνική ομάδα, τον Απόστολο Χρήστου, τον Βαγγέλη Ντούμα, την Άννα Βλάχου και την Άννα Ντουντουνάκη, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν επίδοση 3 λεπτών, 45 δευτερολέπτων και 90 εκατοστών, όπου 90 δέκατων. Όχι, εκατοστών, συγχωρέστε με, δεν ξέρω, το έχω χάσει, έχω μπερδευτεί και εγώ λίγο. Όπου ήταν η πέμπτη καλύτερη επίδοση συνολικά στον ημιτελικό και πήρανε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της σκυτάλης. Να πούμε ότι ο Απόστολος Χρήστου, ενώ οι άλλοι κολυμβητές είχαν αγωνιστεί και εχθές και σήμερα, η Άννα Ντουντουνάκη σήμερα, ο Βαγγέλης Ντούμας εχθές, η Άννα Βλάχου επίσης σήμερα, ο Απόστολος Χρήστου έκανε σήμερα τον ντεμπούτο του στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού. Και απλά να πούμε τώρα ότι είναι σε εξέλιξη και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, εκεί όπου ο Αντώνης Μέρλος καταφέρει να περάσει με την δεύτερη του προσπάθεια τα 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Και εννοείται πως εφόσον έχουμε εξελίξεις και ζωντανές εξελίξεις που ακούτε από τον 943 Ελλάδα Sports, εννοείται πως θα έχουμε και τις ανάλογες ενημερώσεις ανεξάρτητα σε ποιο σημείο της εκπομπής βρισκόμαστε.

Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση με τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος έκανε δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ έπειτα από το χθεσινό πανελλήνιο ρεκόρ που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών και πήρε πρόκριση για τον τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο. Ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του... στα 200 μέτρα πραγματοποίησε χθες το πανελλήνιο ρεκόρ. Στα 800 μέτρα ελεύθερου, ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 7 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και 26 εκατοστά. Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Ωστόσο, ο χρόνος με τον οποίο τερμάτισε την κούρσα, που ήταν, την κούρσα του που ήταν 7 λεπτά, 58 δευτερόλεπτα και 65 εκατοστά, ήταν ο 17ος καλύτερος και ήταν μία θέση μακριά από την... Ήταν μία θέση μακριά από τους... Όχι, τελικώς. Καλά δεν είναι. Τι έχω πάθει σήμερα? Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Ήταν 17ος στη συνολική κατάταξη και δεν προκρίθηκε στον τελικό. Απλά να υπενθυμίσω και να εξηγήσω λίγο ότι σε κάποια αθλήματα υπάρχουν προκριματικά, ημιτελική και τελική. Σε άλλα αθλήματα δεν υπάρχουν ημιτελική. Υπάρχουν προκριματικά και ημιτελική. Υπάρχουν προκριματικά και τελική.

Και με τις αναφορές στο πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στην κολύμβηση, που εννοείται θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

Είπαμε για την κολύμβηση και κάναμε την αναφορά μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και από τον Υγρό Στίβο και το Παρίσι θα πάμε στον Ανοιχτό Στίβο και το Μπέρμιγχαμ. Εκεί όπου μόλις έχει ξεκινήσει η δεύτερη ημέρα

0: τη χαρά και την τιμή να είναι στην παρέα μας μία αθλήτρια του επικοντό, η οποία έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, όπου θα μιλήσουμε για την διοργάνωση και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζεται ο στίβος στην Ελλάδα, πώς αντιμετωπίζεται στο εξωτερικό μέσα από την εμπειρία της. Και εννοείται πως μιλάω, για όποιον άκουσε την λέξη επικοντό, φυσικά μιλάω για την μία και μοναδική Νικόλ Κυριακοπούλου. Νικόλ, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα είσαι εσύ σήμερα η φωνή της γραμμής εκκίνησης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την τιμή το να μιλήσουμε σήμερα στο ραδιόφωνο για τους αγώνες.
0: Λοιπόν, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα κατεβαίνει με μια 60-μελής αποστολή.
1: Μια αποστολή ρεκόρ.
0: Ποιες είναι οι βλέψεις ή οι προσδοκίες, μπορεί να το πω πιο σωστά, οι οποίες έχεις από την αποστολή, καθώς όταν υπάρχει μια μεγάλη αποστολή, ο κόσμος έχει και κάποιες προσδοκίες, που λέει ο λόγος.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα πω ότι έχω προσδοκίες, θα πω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε να είναι εκεί. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς και να τερματίσουν, ας πούμε, να τελειώσουν τους αγώνες τους υγιείς, είναι πολύ σημαντικό. Να πετύχουν τους στόχους που έχουν βάλει οι ίδιοι. Μην ξεχνάμε τώρα ότι αυτοί έχουν πολύ περισσότερο έτσι, από τον εαυτό τους το να καταφέρουν κάποια πράγματα, πιο δύσκολα από ότι το θέλουμε όλοι οι άλλοι. Τι να πω, δεν θέλω να πω περιμένω μετάλλια, περιμένω, είναι αγώνες και είναι ανοιχτά όλα και μπορούν να συμβούν τα πάντα και μπορούν να υπάρχουν, που τις περισσότερες φορές υπάρχουν και εκπλήξεις. Εντάξει, αναμενόμενα ας πούμε κάποια πράγματα, όπως το μετάλλιο του Τεντόγλου, του Εμμανουήλ, η Τζέγκο δεν ξέρω ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αλλά όπως και να έχει, το να βρίσκεσαι σε ευρωπαϊκό δεν είναι εύκολο.
0: Προφανώς.
1: Το βάρος και το άγχος που έχουν οι αθλητές είναι πολύ μεγάλο.
0: Και γενικά το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι η πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις περνάει από χίλια κύματα.
1: Δεν το συζητώ. Η προετοιμασία είναι τεράστια, οι τραυματισμοί που μπορεί να έρθουν, οι ατυχίες. Είναι πολλά, δεν είναι ένα και δυο. Δηλαδή πίσω από αυτό που βλέπετε εσείς από πίσω υπάρχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, υπάρχει πολύς πόνος. Μπορεί κάποιος να είναι τραυματισμένος, να πονάει μυϊκά γιατί είναι κουρασμένος, να χρειαστεί να κάνει κάποια θεραπεία. Είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το αντέξεις, να το αντιμετωπίσεις. Και εγώ ακόμα περισσότερο το κατάλαβα σταματώντας. Ακόμα πιο πολύ. Γιατί όταν βρίσκεσαι μέσα και βρίσκεσαι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνεις πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό. Όταν σταμάτησα, κατάλαβα πόσο ψυχοφθόρο, ακόμα πόσο πιο πολύ το κατάλαβα ότι είναι ψυχοφθόρο. Οπότε να είναι όλοι υπήκοι.
0: Έκανες αναφορά στο εκεί που σταμάτησες, στο τέλος της καριέρας σου, τώρα. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο από την αρχή.
1: Άμε.
0: Λοιπόν, πώς αποφάσισε η μικρή Νικόλ να ασχοληθεί με το στίβο και συγκεκριμένα με το αγώνισμα του άλματος επικοντό?
1: Δεν το αποφάσισα εγώ, είσαι από μόνο του. Εγώ ήμουν ενοργανίστρια. Και ενοργανίστρια, όχι πάω, κάνω λίγες τούμπες και φεύγω, πάω σπίτι μου, έρχεται η μαμά μου και με παίρνει. Πρωταθλητισμό. Έκανα μετά το σχολείο, όταν τα Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, έκανα διπλές προπονήσεις, 4 ώρες το πρωί, 4 ώρες το απόγευμα. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, με φοβερές απαιτήσεις. Αυτό το ξεκίνησα από 7 χρονών, μέχρι τα 11 μου. Όταν σταμάτησα τελικά, πήγα στο στίβο. Στην περιοχή που εγώ μεγάλωσα, στο Εγάλαιο, είχε πολύ λίγα πράγματα να κάνουμε και αποφάσισα να πάω στο στίβο. Μέσα από όλα αυτά δοκίμασα διάφορα και ταχύτητες και λίγες ρήψεις με μπαλάκι που κάνουν όλα τα παιδάκια. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Επικοντό δεν υπήρχε, οπότε δεν μπορούσα να ξεκινήσω επικοντό. Αλλά από την αρχή θεωρούσαν ότι εγώ κάνω για επικοντό λόγω της ενόργανης. Ήμουν αγρή. γορική, πολύ αρπική.

0: κάποια στιγμή αποφασίστηκε να κάνει από κοντό. Όχι από εμά του προπονητέ. Εμένα δεν έκανα κανένα πρόβλημα. Ό,τι αγγλικό ήταν, είχα μέσα σε όλα. Και έτσι αγάπησα το επικοντό πάρα πολύ.
1: Κοίτα να δεις πως θα φέρνει η ζωή. Πραγματικά.
0: Και έτσι έκανε επικοντό. Εγώ στην ενόργανη φοβόμουν πάρα πολύ να ανέβω στη δοκό. Να κάνω δοκό ισορροπίας. Και δεν περίμενε κανείς από την ενόργανη ότι εγώ τελικά θα καταλήξω και θα κάνω επικοντό.
1: Μάλιστα. Επειδή είχαμε μιλήσει και προηγουμένως για την ψυχολογία και γενικά ότι για να συμμετέχει κάποιος σε μια μεγάλη διοργάνωση πρέπει να περάσει από χίλια κύματα. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή δυστυχώς θα πω εγώ προσωπικά, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όλα τα άλλα αθλήματα θεωρούνται ερασιτεχνικά. Εσύ τι έκανες για να επιβιώσεις? Είχες δηλαδή κάποια δεύτερη φορά και, συνδύαζες τη δουλειά με τον πρωταθλητισμό?
0: Εγώ παλιά, επειδή υπήρχε κάποιος νόμος ο οποίος διοριζόσουν εάν έφερνες κάποιες επιτυχίες και επειδή είχα βγει έκτη παγκόσμια πρωταθλήτρια στο εφήβο νεανίδων, μπόρεσα και διορίστηκα το 2010 στο δημόσιο. Οπότε εγώ μπορούσα και είχα εξασφαλίσει και τα ένσημά μου και το να πληρώνομαι από τη δουλειά μου από το 2010. Έπειτα κάποια πράγματα αλλάξανε. Για να διοριστώ τότε έπρεπε να παραδώσω το αθλητικό μου δελτίο. Ίσως κάποιοι να το θυμούνται αυτό. Έγινε το 2010. Έπρεπε να παραδώσω το αθλητικό μου δελτίο, που σημαίνει ότι σταματάω και διορίζομαι. Φυσικά και το έκανα, γιατί δεν θα μπορούσα να πάρω το διορισμό. Και μπορεί ακόμα και σήμερα που μιλάμε να μην είχα διοριστεί κιόλας. Αυτό πέρασε ευτυχώς. Δηλαδή μετά από λίγους μήνες το πήρανε πίσω. Είχα κάνει εγώ ήδη τα χαρτιά μου, είχα διοριστεί. Οπότε δεν έχασα στην ουσία τη χρονιά μου. Διορίστηκα. Συνέχισα τον αθλητισμό με κάποιους πάλι νόμους που είχε μέσα, ότι έπρεπε να παίρνεις άδειες, αυτές που δικαιούσε, άδειες ανέφα αποδοχών, που σημαίνει να μην πληρώνεσαι και να μπορέσεις να πηγαίνεις στους αγώνες σου ή στις προετοιμασίες σου. Πέρασα από χιλιάδες κύματα, αλλά δεν μπορούσα και να σταματήσω τον πρωταθλητισμό, γιατί εγώ ήδη ήμουνα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και έτσι μπορούσα και... γιατί η οικογένειά μου, ας πούμε, δεν μπορούσε να μου το συντηρήσει όλο αυτό. Τα κοντάρια που εμείς αγοράζουμε, ας πούμε, το κάθε ένα έχει 1.000 ευρώ. Σκέψω ότι μέσα από αυτά περνάνε και τελωνίο για να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα αγόραζα από τη δική μου την τσέπη. Δεν μου τα πλήρωνε η Ομοσπονδία. Δεν ήθελα να μου τα πληρώνει η Ομοσπονδία. Και γινόταν αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι δύσκολο. Οι χορηγίες, όσοι είχαν και όσοι μπορούσαν να είχαν, γιατί και οι χορηγίες δεν δίνονται πάντα δίκαια, να ξέρεις. Πάνε με γνωριμίες, αν σε συμπαθώ, κάποιος θα μιλήσει. Σκέψω ότι όταν εγώ το 2018 ξαναμπήκα και έφερα το δεύτερο ευρωπαϊκό μετάλλιο που είχαμε κάνει με την Κατερίνα το 1-2 και μετά είχα φέρει και στον κλειστό, δεν είχα χορηγίες. Δεν ήρθε ούτε μία χορηγία. Οπότε οι χορηγίες κάποιες, όχι όλες που βλέπετε, δεν είναι πάντα... τι εννοώ δίκες? Δηλαδή δεν παίρνουν πάντα οι πολύ καλοί αθλητές στις χορηγίες. Θα πάρουν και αθλητές οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί αθλητές.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν μετάλλια. Εγώ είχα φέρει μετά την εγκυμοσύνη μου και τη γέννα, είχα φέρει 2 μετάλλια και δεν είχα.
1: Κατάλαβα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
0: Οπότε για την επιβίωση. Εγώ έκανα γιατί ήθελα να το κάνω, έκανα το κέφι μου, τα αγαπούσα, τα συνεχίζω, το αγαπώ. Το έκανα επειδή μου άρεσε και επειδή ζούσα και ήμουν αθλήτρια και με έκανε ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.
1: Κατάλαβα. Επειδή όμως τα μετάλλια τα έχεις κατακτήσει στο εξωτερικό, έχεις εμπειρίες από διοργανώσεις που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, εκεί το άθλημα του Στίβου πώς αντιμετωπίζετε?
0: Καμία σχέση. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Και οι προετοιμασίες και στην Αμερική που έχουμε πάει, που έχω πάει στο Oregon, στο Eugene, μιλάμε για εγκαταστάσεις υπέροχες, φανταστικές. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρω και αν θα μπορέσουν να υπάρξουν ποτέ. σε τέτοιο επίπεδο. Η προετοιμασία που έχω κάνει, ας πούμε, στο Gloria στην Αντάλια, στο γήπεδο, τι να σου πω τώρα, αν δεν το δεις με τα μάτια σου και να σου το πω, να σου το περιγράψω, δεν θα το πιστεύεις. Μιλάμε για άλλο επίπεδο πρωταθλητισμού. Για να μπεις πια να πας στην Αντάλια, στο Gloria, υπάρχει λίστα αναμονής. Δεν μπορεί να πάει ο οποιοσδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω για άλλο επίπεδο. Είχαμε τα πάντα. Τι να σου πω. Αυτά δεν θα υπάρξουν εδώ. Δεν βλέπω να μπορέσουν να υπάρξουν εδώ.
1: Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις και ένα παράδεισο. Που
0: δεν
1: λέει ο λόγος.
0: Δεν στην Αμερική, σε κάθε γωνία να κοιτάξει, υπάρχει γήπεδο. Υπάρχει στάδιο. Είτε μικρό είτε μεγάλο, υπάρχει στάδιο. Εδώ τα μετράμε. Λέμε, α, ευτυχώς έχει και εδώ. Α, ευτυχώς έχει και εδώ. Και βέβαια δεν είναι με προδιαγραφές τα γήπεδα που έχουμε τα περισσότερα. Δηλαδή δεν παίρνουν άδεια για να γίνουν αγώνες.
1: Εδώ καλά-καλά, απλά να το πω λίγο πριν συνεχίσω. Εδώ καλά-καλά με το ζόρι προσπαθούμε να βρούμε κάποιο 5x5 να παίξουμε εμείς σαν παρέα.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και θέλουν και συντήρηση τα στάδια. Mm. Δεν είναι απλό.
1: Πράγματι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχει το ελληνικό. Η αλήθεια είναι ότι το είδα, είναι πολύ όμορφο. Θα φτιαχτεί και ένα κλειστό από όσο γνωρίζω. Εντάξει, δίνει. Η αλήθεια είναι ότι μου δίνει λίγες ελπίδες ότι κάτι θα γίνει.
1: Απλά δεν υπογράφεις ότι αυτή θα είναι ντάνη αρχή.
0: Δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο που σου λέω της Αντάλια και της Αμερικής, το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν θα φτάσει, αλλά θα μπορείς να κάνεις άνετα προπόνηση, θα μπορείς να κάνεις άνετα προπόνηση. Φεύγει ο ίδιος Κοσμάς και έχουμε το ελληνικό. Είναι πολύ ωραίο, το είδα. Πολύ ωραίο, όντως είναι πολύ ωραίο. Για προπόνηση τουλάχιστον. Έτσι, τώρα για αγώνες δεν ξέρω κατά πόσο τι αγώνες και τι επίπεδο αγώνες θα μπορούσαν να γίνουν εκεί. Δεν το ξέρω.
1: Θα ήθελα να πάμε λίγο τώρα στις διοργανώσεις οποίες συμμετείχες και γενικά με τους αθλητές οποίους συνυπήρχες, καθώς είχες κάνει αναφορά στο όνομα της Κατερίνας Στεφανίδη. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις πόσο σε βοήθησε να εξελιχθείς η συνύπαρξή σου με την Στεφανίδη, πόσο σε βοήθησε να εξελιχθείς ως άνθρωπος και ως αθλητής, ως αθλήτρια.
0: Κοίταξε να δεις. Η Κατερίνα ως μικρή ηλικία είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Κάποια στιγμή η Κατερίνα σταμάτησε για λίγο, είχε πάει η Αμερική, είχε κάποια δικά της θέματα, τα έχει πει η ίδια. Εγώ συνέχιζα ήμουν αθλήτρια, έκανα πανελλήνια ρεκόρ, ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Κάποια στιγμή ξαναεμφανίστηκε η Κατερίνα και άρχισε πίδα και εξελισσόταν και εκείνη. Οπότε εγώ προϋπήρχα της Κατερίνας και οπότε μετά ανέβαινα εγώ, ανέβαινε η Κατερίνα, ανεβαίναμε μετά μαζί, έσπαγε το πανελλήνιο ρεκόρ μία, το έσπαγε πάλι άλλη, το ξανάσπαγε. Υπάρχει, ας πούμε, αν μπορείς να το βρεις, το ότι πάω εγώ σε αγώνες, κάνω πανελλήνιο ρεκόρ, κάνει η Κατερίνα μετά από κάποιες ώρες στην Αμερική αγώνα, σπάει το πανελλήνιο ρεκόρ και μέσα σε λίγες πάλι ώρες κάνω εγώ στην Ευρώπη, στο κλειστό στίβο στο Μπέρμιχαμ, πάλι πανελλήνιο ρεκόρ. Το αγώνισμα δηλαδή το βοηθήσαμε πάρα πολύ και οι δύο, το να εξελιχθεί και να ανέβει και που πήγε τώρα.
1: Η οποία Κατερίνα κάνει σήμερα και τον ντεμπούτο της στο ευρωπαϊκό, στο φετινό ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ως μαμά.
1: Ναι.
0: Ως μαμά πια. Ναι. Εντάξει, το ίδιο συνέβη και με μένα το 18. Κάνει την προσπάθειά της, την κάνει όσο μπορεί, όσο θέλει, όσο το αντέχει και όσο το έχει διάθεση η ίδια και όσο μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, θέλει όλο αυτό πολύ μεγάλη οργάνωση, βοήθεια. Εντάξει, κάνει τη δική της προσπάθεια.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μιας που είπαμε και είπες και έκανες αναφορά ότι βοηθήσατε να εξελίξετε με το ότι ανέβαινε η μία, ανέβαινε και η άλλη, θέλω να πάμε λίγο πίσω στο 2012, εκεί όπου και μάλιστα στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, στο Ελσίνκι, εκεί όπου κατέκτησες το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θέλω να μου περιγράψεις αυτή την πρώτη αυτή την πρώτη μεγάλη διάκριση σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα. Θέλω περιγραφή συναισθημάτων, αγώνα, ψυχολογίας.
0: Αυτός ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα πάρω μετάλλιο. Στο μυαλό μου ήταν πάμε στον προκριματικό που είναι πολύ δύσκολος αγώνας και ο τελικός ήταν εκτός. Τώρα δεν είχα στο μυαλό μου πάω για τα μετάλλια. Πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνει το ύψος του πύχη και ανεβαίνουμε. Κάποια στιγμή που περνάω το 460 δεν πίστευα ότι αυτό ήταν μετάλλιο. Δεν είχα καν τον πίνακα, δεν υπολόγιζα καν σε ποια θέση βρίσκομαι. Έλεγα περάσαμε αυτό το ύψος, πάμε στο επόμενο. Περάσαμε αυτό το ύψος, πάμε στο επόμενο και πάει λέγοντας. Οπότε ξαφνικά βλέπω στον πίνακα ότι είμαι στην τρίτη θέση και έχω πάθει σοκ, δεν το πίστευα. Γιατί είχα πολύ καλές αθλητές οι οποίες δεν είχαν πάει τόσο καλά όσο ας πούμε είχαν στα ρεκόρ τους κάποιες Γερμανίδες. Και βγήκα τρίτη. Εντάξει, υπέροχη στιγμή. Από εκεί άρχιζα και πίστευα ακόμα περισσότερο στον εαυτό μου ότι είμαι ικανή να πάρω και άλλα μετάλλια. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Δεν ξυπνάς και λες εγώ θα γίνω παγκόσμιο πρωταθλήτρια ή η αθλητρία Ευρώπης ή Ολυμπιονίκης. Αυτό έρχεται σιγά σιγά.
1: Και πράγματι το επόμενο μετάλλιο ήρθε 3 χρόνια μετά στο Πεκίνο
0: το 2015
1: στο παγκόσμιο. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώσέ με. Είναι το πρώτο μετάλλιο που κατέκτησες ως μητέρα?
0: Όχι το 2015, το 2018
1: okay,
0: ήταν
1: εντάξει,
0: το πρώτο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό που κάναμε το 1-2 με την Κατερίνα.
1: Okay, ωραία. Ευχαριστώ γιατί το είχα μπερδευτεί λίγο. Οπότε σε ευχαριστώ. Από το βάθρο της Ευρώπης στο βάθρο του κόσμου.
0: Εκεί ναι, πέρα. Αυτό ήταν πια αφού είχε γίνει του 12 και πήγαινα στο Diamond League. Ήμουνα, ξέρεις, άρχισε να ανέβαινε το επίπεδο, πήρες μετάλλιο, πας Diamond League, είσαι πια αποδεκτή σε όλη αυτή την κατηγορία που ανεβαίνει όλο και πιο πολύ. Και κάθε χρόνο έλεγα γιατί να μην μπορώ κι εγώ να πάρω διαμάντι και εγώ μπορώ να πάρω το Diamond League που είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά τότε που το έκανα εγώ το διαμάντι είχε άλλες, δηλαδή τώρα πάνε οι 12 καλύτερες που έχουν βαθμολογηθεί από όλη τη σειρά του Diamond League πάνε στον τελικό. Όποια κερδίσει αυτή θα πάρει το διαμάντι. Τότε δεν ήταν έτσι. Έπαιρνες, πήγαινες στα περισσότερα Diamond League που γινόντουσαν σε διάφορες χώρες και έπρεπε να είσαι στην τριάδα για να πάρεις βαθμούς. Δεν έπαιρνε ούτε η τέταρτη, ούτε η πέμπτη και πάει λέγοντας βαθμούς. Έπαιρναν οι τρεις πρώτες μόνο. Οπότε έπρεπε εγώ να πηγαίνω σε όλα τα Diamond League και μονίμως να βρίσκομαι στην τριάδα για να μπορέσω να διεκδικήσω με τη βαθμολογία το διαμάντι. Και το απόλυτο είναι να κερδίσεις και τον τελικό. Είναι το τέλειο. Και έτσι έγινε. Είχα αυτό σαν στόχο το 2014 που είχα μια τυχαία και είχα σπάσει ένα κοντάρι και είχε κοπεί το χέρι μου και έκανα πλαστική γιατί είχε γίνει ένας πανικός τότε και έπρεπε να βάλω καινούργια σειρά κοντάριο, να δοκιμάσω άλλα πράγματα. Οπότε εμένα στο δικό μου το μυαλό έλεγα γιατί να μην μπορώ να κερδίσω να πάρω το Diamond League. Έτσι αυτό αυτόματα επειδή έπρεπε να είσαι συνέχεια στην κορυφή με βοηθούσε να κρατιέμαι στην κορυφή και εννοείται να διεκδικήσω και μετάλλιο στο παγκόσμιο. Γιατί στο Diamond League πάνε από όλο τον κόσμο. Και πράγματι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε το παγκόσμιο πρώτα, βγήκα τρίτη και μετά η συνέχεια ήταν να πάρω και το Diamond League. Να κερδίσω όλη τη σειρά.
1: Και τώρα θα πάμε στο πρώτο σου μετάλλιο ως μητέρα, στην πρώτη σου διάκριση ως μητέρα.
0: Το 2018,
1: Βερολίνο, 1-2 με την Κατερίνα Στεφανίδη, το πρώτο σου μετάλλιο ως μητέρα. Εκεί θα σου κάνω μια ιδιαίτερη ερώτηση. Είναι αυτό το μετάλλιο ίσως το πιο ιδιαίτερο από όσα έχεις κατακτήσει ή κάθε
0: μέρα? Εννοείται. Το πιο σημαντικό μου μετάλλιο ήταν αυτό. Γιατί όταν εγώ αποφάσισα ότι είχα πει ότι ναι και θα ξαναμπω. Ήταν δεδομένο αυτό. Και υπήρχαν αμφισβητήσεις και ψηφίδιο έλα μου. Ωραία, τώρα σιγά που θέλει να αυτό και ξαναεπιστρέψει, να ξαναεπιστρέψει, να πάει στο σπίτι, στη τελικό να μεγαλώσει. Και από την τα ακούγα εγώ επί 10. Και ακούγα διάφορα. Εγώ είχα πάει στο ευρωπαϊκό με την 7η καλύτερη επίδοση. Και κάθε μέρα που πήγαινα στην προπόνηση, όσο πλησίαζαν οι αγώνες για το ευρωπαϊκό, έλεγα εγώ Το έλεγα στον προπονητή μου και στον άντρα μου που με προπονούσε και ο άντρας μου. Και έλεγα, εγώ θα πάω και θα πάρω μετάλλιο. Κοιμόμουν και ξύπναγα με αυτό. Θα πάρω μετάλλιο, θα πάρω μετάλλιο, θα πάρω μετάλλιο. Πήγα εκεί με την 7η καλύτερη επίδοση και πήρα μετάλλιο. Που κανείς δεν το πίστευε. Εκτός φυσικά από την οικογένειά μου και τον προπονητή μου τότε. Κανείς δεν το πίστευε. Και έγινε αυτό.
1: Ήταν αυτή η δύναμη της θέλησης.
0: Εγώ, ναι, εννοείται. Εγώ όταν γέννησα και έκανα τον πρώτο μου αγώνα στον κλειστό στίβο, που η κόρη μου ήταν 7 μηνών, πήδηξα 4,60. Και τότε δεν ήμουν και ευχαριστημένη. Τώρα βλέποντας και συγκρίνοντας μοιραία, ήταν πάρα πολύ καλή επίδοση με τον πρώτο αγώνα να πάω να πηδήξω 4,60. Πολύ σημαντικό. Και πολύ δύσκολο. Και εγώ τότε δεν ήμουν και ευχαριστημένη. Ήθελα να πάω να κάνω κατευθείαν το όριο για να πάω στο τότε, νομίζω, παγκόσμιο. Είχαμε, ναι, είχαμε παγκόσμιο κλειστού.
1: Ναι,
0: και πάλι
1: υπήρχε,
0: δεν ήμουν ευχαριστημένη. Μετά ήρθε το ευρωπαϊκό, βγήκα δεύτερη. Κάναμε το 1-2 που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στην Ελλάδα, στο στίβο. Και ήταν μια έτσι. Γράψαμε ιστορία. Εντάξει, ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, τώρα θα είναι λίγο πιο, όχι συναισθηματικό. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, εφόσον έχεις κατακτήσει μεγάλες διοργανώσεις, τα δύο χάλκινα, το Diamond League και το ασημένιο μετάλλιο, ήταν το πιο σημαντικό, όταν τελείωσες την καριέρα σου, σου είχε μείνει ποτέ αποθυμένο ένα χρυσό? Σου είχε μείνει ποτέ αποθυμένο?
0: Όχι. Αυτό που θα ήθελα πολύ, όχι όσα αποθυμένο, που θα ήθελα πολύ, θα ήθελα ένα μετάλλιο, όποιο χρώμα και να ήταν, σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό μόνο. Όχι απαραίτητα χρυσό, δεν θα με ένοιαζε αν με ρωτάς, θα ήθελες το χρυσό, όχι, δεν με νοιάζει. Θα ήθελα να ήταν μετάλλιο. Εγώ αυτό που έκανα, το απολάμβανα πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν η ζωή μου όλη. Με ο αθλητισμός, και μετά θα σου πω πρώτο αθλητισμός, γιατί πρώτα ξεκινάμε και κάνουμε αθλητισμό, με βοήθησε να ξεπεράσω πάρα πολλά προσωπικά πράγματα που είχα, οικογενειακά θέματα, και με έκανε άλλον άνθρωπο. Είδα έναν άλλον κόσμο, έκανα φίλους, φίλες από άλλες χώρες με τελείως διαφορετική νοοτροπία, κουλτούρα. Πολύ ωραίες συζητήσεις, πολύ όμορφες στιγμές. Δεν θα τα άλλαζα με τίποτα, όσο και αν είναι δύσκολο και όσο και αν εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πριν σταματήσω μου συμπεριφερθήκανε απέσια. Είναι πολύ σκληρό αυτό που σου λέω. Δυστυχώς, αν δεν έχεις και κάποιον από την οικογένειά σου λίγο να ασχολείται με το χώρο για να μπορέσει να σε προστατέψει, τα βρίσκεις μπροστά σου και είσαι μόνος σου. Μένα μου φερθήκανε πάρα πολύ άσχημα και σκληρά. Οπότε, αν με ρωτούσε ένα παιδί, θα έλεγα με 1000 να μπει στον αθλητισμό. Θα δει έναν κόσμο τελείως διαφορετικό. Από τη μία πολύ όμορφο και από την άλλη πολύ σκληρό, που θα τον βοηθήσει βέβαια και αυτό να κάνει τον δικό του χαρακτήρα και να γίνει λίγο πιο ανθεκτικός. Άνθρωπος.
1: Πάνω σε αυτό που λες για ένα νέο παιδί, θα σε ρωτήσω κάτι στο τέλος της συνέντευξης. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο και στο σήμερα, όπου έχουμε εκτός από την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου, μία γνώμη πώς βλέπεις την αθλήτρια και γενικά πώς βλέπεις το μέλλον στο αγώνισμα το επικοντό.
0: Κοίταξε, έχουμε παιδιά που δείχνουν ότι μπορούν να πηδήξουν. Μην με ρωτήσεις πόσο. Στο επικοντό δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Αν δεν γυμνάζω εγώ το συγκεκριμένο ή τη συγκεκριμένη αθλήτρια, δεν μπορώ να σου απαντήσω πόσο μπορεί να πηδήξει.
1: Εντάξει, οκ, σεβαστό.
0: Αλλά από πίσω έχουμε κάποια παιδιά τα οποία δείχνουν πολύ καλά στοιχεία. Σήμερα τώρα το τι θα γίνει, είναι 4,55 για να μπουν στον τελικό. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να πηδήξουν 4,55 για να περάσουν στον τελικό. Η Κατερίνα ακόμα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της και τη σταθερότητά της, που αυτό είναι το πιο βασικό τους και σημαντικό τους στοιχείο, η σταθερότητα. Είναι λογικό. Έχει γίνει μαμά, έχει περάσει από μια διαδικασία το σώμα της και συνεχίζει και περνάει για να μπορέσει έτσι λίγο να προσαρμοστεί. Εγώ εύχομαι και στις δύο να το ευχαριστηθούν. Και τα καλύτερα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά ό,τι έχουν βάλει στόχο εύχομαι να το πετύχουν.
1: Νικόλ, τα εξαντλήσαμε όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα η φωνή της γραμμής εκκίνησης της εκπομπής για τα άλλα σπορτ του 943 Ελλάδα Sports, αλλά θέλω να ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Δεν θα σου κάνω μια ερώτηση, θέλω όμως να κάνεις μια χάρη. Ως Νικόλ Κυριακοπούλου, θέλω να δώσεις σε ένα μικρό παιδί μια συμβουλή, σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα του στίβου. Θέλω να δώσεις μια συμβουλή σε ένα μικρό παιδί που μπορεί αυτή τη στιγμή να ακούει την συνέντευξη.
0: Λοιπόν, καλά, εννοείται να κάνει αυτό που αγαπάει, να επιλέξει αυτό που αγαπάει, όποιο αγώνισμα του στίβου αποφασίσει, να πάει με την καρδιά του, να πάει, πώς το εννοώ, να πάει με τη διέστησή του. Εγώ ήμουν ένα παιδί με φοβερή διέστηση. Τι εννοώ, εάν δεν μου άρεσε κάποιος προπονητής για κάποιο λόγο, δεν μπορούσα να το εξηγήσω ποιος ήταν ο λόγος, αλλά τελικά πάντα έπεφτα μέσα. Να το κάνει, να ακούσει την καρδιά του, τη διέστησή του, ό,τι προβληματίζει να του λέει στους γονείς του. Είμαι βέβαια ότι το κάθε παιδί και ο κάθε γονιός θα βοηθήσει το παιδάκι του, δεν το συζητάω. Υπομονή και επιμονή, πολύ. Και να μην, έχω πολλές συμβουλές από ό,τι κατάλαβες,
1: ναι.
0: Και να μην επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να του χαλάσει, να του γκρεμίσει τα όνειρα που μπορεί να έχει στο μυαλό του.
1: Νικόλ, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εννοείται καλή επιτυχία στους αθλητές μας που,
0: εννοείται.
1: Που συμμετέχουν.
0: Να πετύχουν τους στόχους τους. Εύχομαι να το απολαύσουν και ας μην πάει καλά. Ας το απολαύσουν. Είναι εκεί να ρουφήξουν την κάθε στιγμή όπως θέλουν εκείνοι.
1: Ακριβώς. Να σε καλά, καλή συνέχεια Νικόλ, θα τα ξαναπούμε.
0: Επίσης, να σε καλά, γεια σου, γεια. If you have something to show.
1: Ήταν η Νικόλ Κυριακοπούλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η μεγάλη αθλήτρια του άλματος επικοντό, Χάλκινη στο Πεκίνο του 2015, Χάλκινη στο Πανευρωπαϊκό του 2012 και Ασημένια Αργυρή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018. Πάμε λίγο αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου έχουμε την Δεσπολάρη, η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή στους προκριματικούς των 800 μέτρων γυναικών, και επίσης να πούμε ότι ο Αντώνης ο Μέρλος κατάφερε να περάσει με την τρίτη προσπάθεια τα 2 μέτρα και 23 εκατοστά, ενώ ο Αντρέα Μίτα, ο άλλος Έλληνας αθλητής τον οποίο έχουμε στο άλμα εις ύψος, δεν κατάφερε να συνεχίσει, καθώς στα 2.23 είχε 3 άκυρες προσπάθειες και με καλύτερο άλμα στα 2.19 τελείωσε ο αγώνας του.

Όπου να είναι θα έχουμε κοντά μας τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, αλλά θα πάμε λίγο στο χθες, καθώς είχαμε την πρώτη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, και είχαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, 60 αθλητές Έλληνες στην διοργάνωση, μια αποστολή ρεκόρ. Ας τα είχαμε αποστολή ρεκόρ, είχαμε και εννοείται και την συμμετοχή των αθλητών μας. Και θα ξεκινήσω λίγο από εχθές, τελικά με την Αριάδνη, με την Αδαμοπούλου, συγγνώμη, είναι σήμερα, με την Πολυνίκη Μανουηλίδου, που σε κάποια φάση είχαμε κάνει και περιγραφή live τον αγώνα της, το τι έχει γίνει καθώς γινόταν την ώρα της εκπομπής, που είχαν τερματίσει στον ίδιο, που είχε τερματίσει τον ίδιο χρόνο με την Ελβετίδα, την αθλήτρια από την Ελβετία. Να πούμε ότι εν τέλει η Κούνη από την Ελβετία προκρίθηκε με διαφορά 3 χιλιοστών. 3 χιλιοστών, ενώ τερμάτισαν στον ίδιο χρόνο. Ακριβώς στον ίδιο χρόνο. Η Πολυνίκη Μανουηλίδου ήταν άτυχη. Η ατυχία της χτύπησε την πόρτα και δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά. Ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε την κούρσα της στην 7η θέση με χρόνο 11,42 δευτερόλεπτα.

Και να πούμε για την ιστορία ότι τα 100 μέτρα γυναικών, τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης τον κατέκτησε η Amy Hunt από την Αγγλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, 24χρονη δρομέας, η οποία κατέκτησε το πρώτο ατομικό χρυσό στην καριέρα της, καθώς έχει κατακτήσει και ένα χρυσό στη σκηταλοδρομία 4x100 στο Πανευρωπαϊκό της Ρώμης πριν 2 χρόνια, και μάλιστα είχε κατακτήσει και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 στη σκηταλοδρομία 4x100. Αυτός είναι ο πρώτος της ατομικός τίτλος, όπου τερμάτισε την κούρσα ακριβώς σε 11 δευτερόλεπτα. Για 2 εκατοστά, ήταν 2 εκατοστά πιο γρήγορη από την Εύα Σβόμποντα, την Πολωνή, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, και στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε η Ντελφίν Ενκανσά, τερματίζοντας σε χρόνο 11 δευτερολέπτων και 6 εκατοστών. Απλά να πούμε ότι η τέταρτη θέση, η Τζίο Φράι, τερμάτισε την κούρσα της σε 11,07 δευτερόλεπτα. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι αυτός ο τελικός ήταν πραγματικά πάρα πολύ ανταγωνιστικός, και νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε όταν έχουμε τις πρώτες 4 θέσεις να τις χωρίζουν 7 εκατοστά και την 7η θέση να είναι να τερματίζει την κούρσα της η Ζαϊνάμπ Ντόσο σε 11 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Ήταν ένας τρομερός τελικός και τον είχα παρακολουθήσει κιόλας, και μπορώ να πω ότι ήταν απολαυστικός αγώνας.

Και θα κάνουμε λίγο αναφορά σε δύο προκρίσεις. Την μία του Χρήστου Φραντζεσκάκη στην σφαιροβολία και στη σφυροβολία του Χρήστου Φραντζεσκάκη και την πρόκριση της Σταματίας Καρβέλη στην σφυροβολία των γυναικών, που πραγματικά η Σκαρβέλη προκρίθηκε με τον πιο αγχωτικό τρόπο.

Η Ελληνοαμερικανή αθλήτρια στον προκριματικό για τον τελικό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για αύριο από τις 7.30 από τις 7.30 ώρα Μεγάλης Βρετανίας, οπότε ουσιαστικά στο απογευματινό πρόγραμμα, η Σταματίας Καρβέλη προκρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, καθώς η Σαμάνθα Μπορούτα από την Γερμανία έκανε μία πρώτη βολή στα 67 μέτρα και 62 εκατοστά. Η Σκαρβέλη παρόλα αυτά έκανε μία βολή στα 66 και 95 και η δεύτερη ήταν άκυρη και οι πιθανότητες της ήταν... Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και με το μέρος της οι πιθανότητες πρόκρισης στον μεγάλο τελικό. Παρόλα αυτά τυχαίνει η Σκαρβέλη να είναι η τελευταία αθλήτρια του ημιτελικού και να κάνει το ακατόρθωτο, να κάνει το απίστευτο. Η τελευταία της βολή ξεπέρασε, έφτασε τα 68 μέτρα και 49 εκατοστά και με αυτό το buzzer beater προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό και είναι ο πρώτος τελικός της καριέρας της. Και τι τρόπος να προκριθείς σε έναν μεγάλο τελικό, τι τρόπος πραγματικά. Επίσης πάλι αγχωτικό, το πιο αγχωτικό σενάριο το οποίο μπορούσε να γίνει. Για την σφαιροβολία τα συζητήσαμε και χθες με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, με τις δύο αθλήτριες να έχουν τερματίσει τον προκριματικό στις τελευταίες δύο θέσεις. Η Μαρία Ιμαγκουγιά και η Μαρία Ραφαηλίδου τερμάτισαν στην 26η και στην 27η θέση στον προκριματικό της σφαιροβολίας. Στο Μήκος, στο Άλμα εις Μήκος, σήμερα έχουμε τον μεγάλο τελικό στις 14 του Μίλτου Τεντόγλου, εκεί όπου έχει πάρα πολλές πιθανότητες ακόμα και για το χρυσό, καθώς ο Ματία Φορλάνη, ο Ιταλός, χθες έκανε το πρώτο του άλμα στα 7 μέτρα και 73 εκατοστά, αλλά επειδή τραυματίστηκε δεν συνέχισε και έτσι το παιχνίδι του χρυσού μεταλλίου είναι το χρυσό μετάλλιο γενικά είναι υπόθεση ανάμεσα σε Μίλτο Τεντόγλου και Μπόινταρ Σαραμπόικοφ από την Βουλγαρία. Μπορεί να προκρίθηκε όμως ο Μίλτος Τεντόγλου, ωστόσο δεν κατάφερε να προκριθεί ο Νίκος Σταματοπνικολός, ο οποίος έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και αυτός προσπάθησε όσο δεν πάει. Αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς το πρώτο του άλμα έφτασε στα 7,49, ενώ το δεύτερο άλμα έφτασε στα 7,55. Η τρίτη προσπάθεια του Νίκου Σαματονικολού ήταν άκυρη και έτσι ο 23χρονος άλτης από την Ηλιούπολη κατέλαβε την 22η θέση σε όλη την Ευρώπη. 14ο είναι ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου και θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ και όπως είπα προηγουμένως θα είναι ένα ντέρμπι πιστεύω ανάμεσα στον Σαραμπόικοφ και τον δικό μας τον Μίλτο.

ήμασταν στην σφυροβολία των ανδρών που κάναμε την αναφορά στον Χρήστο Φραντζεσκάκη, ο οποίος προκρίθηκε με καλύτερη δεύτερη προσπάθεια στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά. Προκρίθηκε ως 12ος, ως τελευταίος και μάλιστα προκρίθηκε κάτω από τον 11ο Ιωσήφ Κεσίδη, το μεγάλο ταλέντο του αθλητισμού στην Κύπρο, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024 στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 20 ετών και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις ηλικίες κάτω των 23 ετών το 2025. Αυτό είναι το ντεμπούτο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και πέρασε στον μεγάλο τελικό κάνοντας καλύτερη βολή στα 75 μέτρα και 48 εκατοστά. Οι άλλοι δύο αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στην σφυροβολία, ο Μιχάλης Αναστασάκης έκανε η τελευταία του προσπάθεια ήταν η καλύτερη στα 72 μέτρα και 57 εκατοστά, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για την πρόκριση, ενώ ο Γιώργος Παπαναστασίου που έκανε καλύτερη προσπάθεια στα 67 μέτρα και 89 εκατοστά τερμάτισε στην 30η θέση και έτσι έχουμε τον Χρήστο Φραντζεσκάκη και τον Ιωσήφ Κεσίδη στον μεγάλο τελικό της σφυροβολίας. Και ολοκληρώνουμε πριν πάμε σε διάλειμμα και μιλήσουμε και για τα σημερινά με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, τον οποίο εννοείται θα τον έχουμε αυτές τις μέρες. Να πάμε λίγο και στην σφυροβολία των ανδρών, εκεί όπου είχαμε τις τελευταίες συμμετοχές εχθές στο πρωινό πρόγραμμα. Πρωινό πρόγραμμα τουλάχιστον στην Αγγλία, σε εμάς ήταν μεσημέρι. Τι να κάνουμε, είναι διαφορά ώρας αυτή. Τα έχουμε για αυτά. Φαντάζεστε όλοι να είχαμε την ίδια ώρα. Όλοι, δηλαδή όλος ο πλανήτης να ήταν την ίδια ώρα. Το φαντάζεστε αυτό.

0: Και πριν πούμε λίγο και πριν πάμε βασικά σε διάλειμμα, γιατί σιγά σιγά πλησιάζει και η ώρα του διαλύματος, πάμε λίγο στην σφαιροβολία ανδρών, εκεί όπου ο Ιάσωνας Μαχαίρας δεν κατετάγει. Ο Ιάσωνας Μαχαίρας, αν πρέπει να πούμε ότι κατετάγει, ας πούμε ότι κατετάγει τελευταίος, αλλά δεν έχει χρόνο, δεν έχει δηλαδή επίδοση. Ο Οδυσσέας Μουζενίδης με καλύτερη βολή στα 18 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε την 25η θέση. Ενώ είχαμε και κυπριακή συμμετοχή, στην 21η θέση τερμάτισε με καλύτερη βολή στα 18 μέτρα και 78 εκατοστά, καθώς είχε και δύο καθώς οι δύο τελευταίες του προσπάθειες ήταν άκυρες, ο Πέτρος Μιχαηλίδης. Και πάμε τώρα λοιπόν στον Κωνσταντίνο Γενίκη, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή, καθώς η πρώτη του βολή έφτασε τα 19 μέτρα και 37 εκατοστά. Παρ' όλα αυτά, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς υπήρχαν δύο άλλοι αθλητές οι οποίοι έκαναν καλύτερες βολές, ο Eric Favors της Ιρλανδίας, όπου έκανε πρώτη βολή στα 19 μέτρα και 54 εκατοστά, και στη 13η θέση ο Γερμανός ο Georg Harp, ο οποίος έκανε την καλύτερη του βολή στα 19 μέτρα και 45 εκατοστά. Γενικά ήταν ένας αγώνας με πολλές ανατροπές αυτός, καθώς είχαμε και δύο προκρίσεις στην τελευταία βολή. Και οι δύο προκρίσεις αφορούσαν τον Andrei Toader από την Ρουμανία, ο οποίος είχε κάνει πρώτη προσπάθεια 19.54 και είχε απειληθεί. Ωστόσο πήρε ένα μαξιλαράκι στην τελευταία του προσπάθεια με 19 μέτρα και 76 εκατοστά, ενώ στην τελευταία βολή, στην τελευταία ρήψη, ο Κόναρντ Μπουκουγεύσκι πραγματοποίησε βολή στα 19 μέτρα και 82 εκατοστά. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Γενίκη, για τον Γενίκη και τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι. University of Essex.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας.
4: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκείνης και απλά να απαντήσω λίγο στον Θανάση τον Κωστόπουλο ότι από τις 6 ώρα ο Σάκης Μπουσδούνης που θα αναλάβει την εκπομπή Sports On Air Live θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από εκεί για όλους τους αγώνες, για τους σημερινούς αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Εννοείται πως αν υπάρχει κάποια ενημέρωση θα την πούμε στον αέρα και αν υπάρχει κάποια παρέμβαση εννοείται, από συνεργάτες εννοείται πως θα γίνει.

Και απλά για τους ποδοσφαιρικούς, απλά να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου του Super Cup, καθώς αύριο έχουμε και το Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη, με δηλώσεις και από τους δύο προπονητές, και τον Χρήστο Κόντι και τον Μάρκο Νίκολιτς. Και απλά για αυτούς τους αγώνες, απλά να κάνουμε λίγο μία... Να πω λίγο μόνο στον φίλο του Θανάση ότι για αυτούς τους αγώνες έχουμε μιλήσει και για το πρωί, και το πρωί, όταν είχε πάρει, όταν ήταν στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, που για τρεις ώρες είχε ασχοληθεί με τους αγώνες αυτούς. Και τέλος πάντων, συνεχίζουμε με την ροή του προγράμματός μας. Ο Γεννίκης, ο Κωνσταντίνος Γεννίκης, τερμάτισε στην 14η θέση στην Ευρώπη και ήταν πραγματικά ακόμα μια στιγμή ατυχίας, θα το πω εγώ, καθώς ήταν επίσης πάρα πολύ κοντά. Και πάμε τώρα στις δύο συμμετοχές τις οποίες είχαμε το απόγευμα, καθώς η Σταματίας Καρβέλη προκρίθηκε, όπως είπαμε, με τον πιο δραματικό τρόπο και κάναμε αναφορά, προκρίθηκε στην τελευταία βολή όπου πέτυχε 68-49. Αλλά πέρα από την Σκαρβέλη είχαμε και την συμμετοχή στο τριπλούν της Καρίδη. Είχαμε τη συμμετοχή στο τριπλούν της Καρίδη, εκεί όπου είχαμε, εκεί όπου επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από την απουσία της που είχε στις μεγάλες διοργανώσεις.

0: Και απλά να πούμε ότι στο αγώνισμα της δισκοβολίας ο Παυλίδης με δεύτερη καλύτερη προσπάθεια, με καλύτερη βολή στα 63 μέτρα και 18 εκατοστά, βρίσκεται στην έκτη θέση στον προκριματικό της δισκοβολίας και είναι αρκετά κοντά στην πρόκριση. Εννοείται πως έχουμε και σήμερα δράση. Είχαμε προηγουμένως Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα, όπου δεν κατάφεραν να προκριθούν. Η Γεωργιά Δεσπολάρη, να πούμε ότι τερμάτισε στην έκτη θέση στον αγώνα της, στην κούρσα της, στα 800 μέτρα γυναικών. Αλλά περισσότερα θα πούμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, που εννοείται πως δεν γίνεται να λείπει από αυτή την εκπομπή. Ηρακλή, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης Νίκο, 63-14 ο Δημήτρης Παυλίδης, τον βλέπω έκτο προσωρινά, με πρώτο και καλύτερο και πρόκριση, το φαβορεί ο Μίκουλας Αλέκνα, 67 μέτρα 74.
0: Ωραία, λοιπόν. 63-14, σωστά, ευτυχώς.
1: Άκουσα σωστά, είπες ότι ο Ανδρέας και ο Αντώνης δεν προκρίθηκαν ή είπες ότι προκρίθηκαν?
0: Είπα ότι νομίζω ότι δεν προκρίθηκαν, δεν ξέρω άμα έγινε κάποιο update, γιατί ο ένας έκανε καλύτερο άλμα στα 2-19 και ο άλλος στα 2-23 με την τρίτη.
1: Νομίζω ότι και οι δύο προκρίνονται με τα 2-23. Έτσι, θα το δούμε στην εξέλιξη. Δεν είμαι μπροστά σε υπολογιστή. Λοιπόν, θα το δεις. Έχουμε χρόνο να το επιβεβαιώσουμε. Ναι. Νομίζω ότι έχουν προκριθεί και οι δύο. 8ος ο ένας και 12ος ο άλλος. Έτσι νομίζω.
0: Θα το δω και εγώ τώρα, γιατί...
1: Ωραία, Νίκο μου.
0: Γιατί το είπα και εγώ γρήγορα, οπότε παίζει να το
1: δούμε αμέσως. Πάμε στα σίγουρα.
0: Πάμε στα σίγουρα.
1: Επιδοσάρα, πραγματικά επιδοσάρα, και καταρρύπτει ένα παμπάλαιο ρεκόρ η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη. 1:59.29, επιτέλους κατεβαίνει το φράγμα των 2 λεπτών αυτή η ικανοτάτη δρομέας. Θυμίζω ότι το ρεκόρ που ίσχυε κατήχε με 1:59.78 η Μαρία Παπαδοπούλου του Πανελληνίου Γάμα Σίγμα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν επίδοση του 99.
0: Ναι. Ηρακλή, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή το είχα κάνει το λάθος στην αρχή, έχεις δίκιο.
1: Μιλάμε για λάθη, πάμε. Κοίτα. Πες την πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, για τον Αντώνη Μέρλο και τον Μίτα, γιατί τώρα, βλέπω και τη βαθμολογία μπροστά μου, γιατί δεν μπορούσα να τη βρω. Λοιπόν, ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα προκρίθηκαν στον τελικό του ύψους. Στα 2.23 ο Αντώνης Μέρλος, στα 2.19 ο Ανδρέας Μίτα.
1: Ακριβώς, 8ος, 9ος ή 12ος, εκείνη η θέση του.
0: Ναι. Και 8η θέση, ο Μέρλος πήρε την 8η θέση και ο Μίτα στον πρώτο προκριματικό γκρουπ είχε πάρει την 5η θέση.
1: Άρα είναι 12ος. Ωραία, λοιπόν,

0: ευρωπαϊκό αόμικρον και θυμίζω ότι σε αυτόν τον κορυφαίο σύλλογο της, όχι μόνο της Αθηνάς αλλά και της Ελλάδας έχει λοιπόν Νικόλαε δύο δελτία η Μαρία, η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη. Το ένα είναι στο στίβο. Γνωρίζεις το άλλο σε ποιο άθλημα το έχει?
1: Η Δεσπολάρη. Στο ναι, ποδόσφαιρο.
0: Ρωτάω τον γνώμονα, ρωτάω αυτόν που γνωρίζει. Γνώμονα με την έννοια του Χάρακα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός που με βάζει στα ίσια. Λοιπόν, ξεκίνησε με το ποδόσφαιρο, έκανε μια πραγματικά αξιόλογη καριέρα και ξαφνικά εν μέσω πανδημίας τη βρίσκω να αγωνίζεται στους Πανιώνιους αγώνες, στο στάδιο του Πανιώνιου. Ήταν μαζί με άλλα 3-4 κοριτσάκια, έτρεξαν ένα 800. Τότε ήθελε, είχε όνειρο η Γεωργία να πιάσει το όριο και να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Νεανίδων, σαν αυτό που ολοκληρώθηκε προχθές στη Γιουτζίνη.
1: Ναι.
0: Δεν είχε καταφέρει να πάρει το όριο. Το όριο τότε ήταν 2.11. Το κορίτσι αυτό έτρεχε στα 2.12, 2.13, 2.14. Ωραία τότε. Δεν κατάφερε και θυμάμαι της είχε μείνει τη χρονιά εκείνη μια πίκρα, γιατί δεν κατάφερε αυτό το όριο. Να λοιπόν όμως μετά από 4-5 χρόνια γυμνάζεται με τον Μιχάλη Αναγνώστου. Η επιμονή της δίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Έχει και μια χαρμολύπη όμως, γιατί δεν πήρε πρόκριση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δείχνει το επίπεδο του αγωνίσματος ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Και έρχομαι εδώ να ξαναπώ και επιτρέπεις Νίκο να επαναλάβω με αυτό που είπαμε μαζί εχθές, ότι από του χρόνου έχουμε μια τρομερή τριάδα 800 γυναικών, κοριτσιών να το πούμε έτσι, για κορίτσια πρόκειται, είτε είναι λίγο πολύ ίδιας ηλικίας, τι 19 της Ιλιάνας, τι 24-25 της Εμμανουέλας και της Δεσπολάρη.
1: Σε διακόπτω ονόματα, λίγο, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή live την κούρσα σε 400 μέτρα με εμπόδια, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Δημήτρη του Λεβαντίνου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κοντά στην πρώτη πεντάδα. Έχει τελειώσει το πρώτο 200. Συνεχίζει ο Δημήτρης, ο Λεβαντινός. Βέβαια μένει πίσω. Μένει αρκετά πίσω αυτή τη στιγμή. Καθώς έχουν φύγει και άλλοι αθλητές. Έχει χάσει το ρυθμό του. Παρ' όλα αυτά παλεύει. Προσπαθεί να πάρει μια καλή θέση και θα τερματίσει εν τέλει στην έκτη θέση. Έκτος λοιπόν ο Δημήτρης Λεβαντίνος στα 400 μέτρα με εμπόδια, ενώ τον αγώνα τον κέρδισε ο Μπάλουτς από την Σλοβακία με τον Φόλτς δεύτερο. Τρίτος είναι ο Μπραντ, ο Σομακάλ είναι τέταρτος, ο Κάτανιτς είναι πέμπτος και όμως ο Φόλτς τερματίζει πρώτος. Ο Φόλτς τερματίζει πρώτος. 48-90 και εθνικό ρεκόρ από τον Μπαλούτς από τη Σλοβακία, 48-94. Ο Μπραντ από την...
0: Γρήγορη κρούσα για να δούμε θα δώσει...
1: Ο Μπραντ από την Ελβετία, 49-07. Ο Σομακάλ από την Ιταλία, τέταρτος. Κάτανιτς, πέμπτος. Έκτος ο Λεβαντίνος. Ο Ντεζεζούς από την Πορτογαλία, έβδομος. Και ο Χαπλάινεν...
0: Επίδοση Λεβαντίνου έχουμε, Νίκο μου.
1: Θα τη δούμε τώρα. Ο Σομακάλ είναι στα 49-40, 49-66 του Κάτανιτς, ατομικό ρεκόρ, και ατομικό ρεκόρ από τον Δημήτρη Λεβαντίνο στα 50,03.
0: Πολύ καλά, πολύ καλή, αξιοπρεπέστατη εμφάνιση από τον Δημήτρη, έναν ανεχόμενο χαμηλοϊμποδιστή σε ένα αγώνισμα με παμπάλια παράδοση. Αν γυρίσουμε πίσω, πάμε πολύ πίσω, θα ξεκινήσουμε. Αυτή η παράδοση ξεκινάει από τον Χρήστο Μάντικα, αυτό τον τεράστιο αθλητή από την Χίο. Μεταφέρεται στον Σταύρο Τζιορτζή με την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μενάχου. Αμέσως μετά δημιουργείται ένα φοβερό δίδυμο Παρίς Τζιορτζής με Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ του 1976 και συνεχίζουμε μετά με άλλους πολύ πολύ αξιόλογους και φοβερούς εμποδιστές, Θανάσης Καλογιάννης και μόλις προχθές Περικλής Ιακωβάκης. Είδαμε και το Ελληνάκι του προχθές τι έφερε. Έτσι τα είπαμε. Λοιπόν, ωραία ευκαιρία αυτή με τον Δημήτρη Λεβαντίνο. Συνεχίζουμε με την Γεωργία Δεσπολάρη. Ενίκο.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν, με Γεωργία Δεσπολάρη.
0: Τη χρονιά εκείνη λοιπόν στην πανδημία.

0: μία μέσα μαθαίνω ότι, ότι έφτιαξε δελτίο, μεταφέρθηκε ως παίχτρια, ως ποδοσφαιριστίνα στον ναι. Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε εκεί μία-δύο νομίζω χρονιές, αλλά στη συνέχεια μαζί με τον coach, τον νέο coach, τον Μιχάλη Αναγνώστου, αλλά και όλα τα στελέχη εκεί του Παναθηναϊκού, αποφάσισαν να συνεχίσει μόνο στο Στίβο και να ήρθε η δικαίωση. Αν θυμάμαι καλά, ο σύλλογός της στον Πύργο, ο στιβικός σύλλογός της, ήταν ο Απόλλων Πύργου και και η ομάδα ποδοσφαίρου στην οποία αγωνίστηκε ήταν μια ομάδα της Αμαλιάδας. Δηλαδή μιλάμε εκεί για τα χώματα της Ηλίας.
1: Ναι.
0: Να μείνουμε στα εμπόδια.
1: Και μάλιστα η Δεσπολάρη μια πολύ ιδιαίτερη προσθήκη, πέρα από το γεγονός ότι προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φέτος, ήταν μία από τα βασικά γρανάζια της ομάδας του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2022-23, ώστε η ομάδα να ανέβει στην Super League, Super League γυναικών της ΕΠΟ.
0: Αυτή ακριβώς πρέπει να είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική της χρονιά στο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία το είπες. Ήταν και σκόρερ. Ήταν και σκόρερ. Ωραία ανάθεση στοιχείων, Νίκο. Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Ναι, μάλιστα είχε βρει στους αγώνες εναντίον των Τραχώνων και των Βρυλισσίων, είχε βρει και στους δύο αγώνες τα δίχτυα. Στο παιχνίδι με τους Τράχωνες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-0 και ο Παναθηναϊκός με τα Βρυλίσσια ήταν κυρίαρχος του αγώνα επίσης και επικράτησε 7-0. Αυτοί οι δύο αγώνες είχαν κλειδώσει τότε την άνοδο του Παναθηναϊκού στη Super League γυναικών.
0: Και για το κάνουμε και λίγο ανέκδοτο, η Γεωργία έλεγε στις συμπαίχτριές της, επειδή αξιοποιούσε την ταχύτητά της, πετάξτε την μπάλα μπροστά και το φτιάξα τον κολάκι. Και έτσι γινόταν, Νίκο. Αν της δίνανε σωστά στον κενό χώρο την μπάλα, τον γκολ είχε γράψει.
1: Γιατί εννοείται
0: είχε υπεροχή στην ταχύτητα η Γεωργία.
1: Ισχύει.
0: Δεν την έπιανε καμία άλλη από τις αντιπάλους, από τις ανταγωνίστριες, από την άλλη ομάδα. Έτσι έφευγε μπροστά, δεν τη βρίσκανε, δεν την πιάνανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μένουμε στα εμπόδια, μια που μιλάγαμε για τον Λεβαντίνο. Χρήστος Παναγιώτης Ρούμψιος, τον είπαμε. 7ος στη σειρά του και 17ος συνολικά, εκτός προκλήσης.
1: Σωστός, ναι, είχαμε και Ρούμψιο.
0: 14-12 η επίδοσή του. Σε αυτό λοιπόν το αγώνισμα πρέπει να τονίσουμε, να το πούμε. Να πούμε ότι έσκησε, πρότευσε το δικό μας παιδί, ο ομογενής, ο Μίλαν Τραϊκόβιτς.
1: Ναι, σωστό. 50, μου το πήρες από το στόμα.
0: Και εδώ να πω κάτι σημαντικό, Νικόλαε.
1: Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο οποίος μπορεί να είναι Σέρβος στην καταγωγή, αλλά στην καρδιά είναι Κύπρος και έχει και κάνει προπονήσεις και στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία πάσα μου δίνεις. Να γνωρίζουμε όλοι, λοιπόν, Νίκο μου, ότι ο Μίλαν ή όσοι επιθυμούν μπορούν να βρουν τις δηλώσεις του, έχει διαπράξει ήδη τις δηλώσεις του. Νομίζω και στην ΕΡΤ, αλλά και σίγουρα στην ΕΡΤ, γιατί έχουμε κοινό κύκλωμα για τους αγώνες αυτούς με την Κύπρο μας.
1: Ναι, ισχύει.
0: Θα δείτε, θα ακούσουν όλοι ότι ο Μίλαν μιλάει φοβερά την κυπριακή διάλεκτο και το κυπριακό ιδίωμα. Άρα πιο Σέρβος, πανέλληνας είναι το παιδί. Mm. Ωραία. Δεν αποτελεί διόρθωση σε αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Ωραία, Νικόλαη. Ναι. Εδώ σημαίνει μια ιδιοτροπία, πολύ γνωστό αυτό, έτσι, λογικό.
1: Σωστό.
0: Αν θέλεις. Ναι. Ας πούμε συλλαμβάνεται το παιδάκι κάπου αλλού ή γεννιέται εκεί στη Λευκωσία, μένει εκεί,
1: ναι.
0: Ή γεννιέται κάπου αλλού, ξέρω εγώ, κλπ. Και υπέρχεται κάτι μεταξύ των δύο, ελπίζω να μην έχει συμβεί στο Μίλαν την οικογένεια αυτό, και γυρίζει με τη μανούλα στην Κύπρο. Έτσι, συμβαίνουν αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εννοείται, λοιπόν, ναι, προφανώς.
0: Μιλάει ιδίωμα και κυπριακή διάλεκτο μιλάνε. Και το σημαντικό είναι το ιδίωμα, σαν να μιλάει Κύπριος. Έτσι, Νικόλαη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Τι άλλο έχουμε ξεχάσει για Αντώνη και για Ανδρέα είπαμε. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε την Κατερίνα Στεφανίδη και την
1: Αριάννη Αδαμοπούλου.
0: τις περιμένουμε στον προκριματικό του Επικοντό μετά τις 9, νομίζω 9 και 5, 9 και 4.
1: 9 και 5 είναι, ακριβώς το έβρικες.
0: Όπως είπες, μ' άρεσε, όπως είπες εχθές, 10 και 16 έχουμε τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου. Ωραία, στο Μήκος περιμένουμε το μετάλλιο. Εδώ να εστιάσουμε στο τραυματισμό, ο δυνηρός τραυματισμός του Φουρλάνη, του Ματία Φουρλάνη, ο οποίος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το αγωνιστικό χώρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και να μείνω, επιτρέπεις. Μένω λοιπόν,
1: εννοείται,
0: 11
1: εννοείται.
0: το βράδυ, τα μάτια μας στον Γιώργο Φραγκογιάννη, στον Γιώργο Φράγκ. 400 μέτρα ημιτελικός. Ο Γιώργος τρέχει σε επιδόσεις που δίνουν μετάλλιο για να δούμε αν θα καταφέρει την πρόκριση στον τελικό. Δύσκολος ημιτελικός, τρεις σειρές. Στη δεύτερη συμμετέχει, είδα επιδόσεις στα μέτρα του. Προκρίνονται δύο από κάθε σειρά και οι δύο ταχύτεροι χρόνοι. Πάμε δηλαδή 3x2 ίσον 6 και 2 και 3 με χρόνο και 3x9 για να έχουμε πλήρης όλες τις διαδρομές του τελικού. Γιώργος Φραγκογιάννης. Να κάνουμε γρήγορα μια αναδρομή στο χθες, να δώσουμε δύο...
1: Εννοείται να κάνουμε στο χθες.
0: Να μιλήσουμε για τον Ιάκωβο.
1: Να μιλήσουμε για τον Ιάκωβο, το buzzer beater της Σκαρβέλη με όσο χρόνο έχουμε, που πραγματικά δραματικό.
0: Μένω, δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Δραματικό, δραματικό.
0: Όταν μιλάτε έτσι για αυτή την Ελληνοπούλα τελειώνει η ιστορία, δεν θέλετε να συμπληρώσω τίποτα.
1: Ναι.
0: 13-15-29, ο Ιάκωβος Ινκεμπρίτσεν, ο Ιάκωβιν Κεμπρίτσεν, ναι, έδειξε ότι επανήρθε χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Ο ίδιος σε μια όμορφα και ωραία νικητής των 5.000 μέτρων, 7ο χρυσό μετάλλιο και διαδοχικό μετάλλιο, έχει κατακτήσει, είναι 4ο για τα 5 χιλιόμετρα και προηγήθηκαν 3 στα 1.500 μέτρα, δεν θα τρέξει 1.500 μέτρα φέτος, σαν να μην είχε θέμα με τον Αχίλιο, αποθεραπεύθηκε, επανήλθε, ο ίδιος σε μια όμορφα και ωραία είπε ότι ευτυχώς η κούρσα κινήθηκε στα μέτρα που άντεχε το σώμα μου.
1: Ωραία, ακριβώς.
0: Λοιπόν, καθάρισε την κούρσα στα τελευταία 70 μέτρα και εδώ να πούμε κάτι σημαντικότατο, πολύ σημαντικό, ότι παρουσιάστηκε, Νίκο, παρουσιάστηκε μια τετράδα Νορβηγών. Αγωνίστηκε ο Φίλιπ Ινκεμπρίτσεν, ο αδελφός του. Επίσης αγωνίστηκε ο Χάλβορσεν και ο Μίρε, δηλαδή... Οι Νορβηγοί σε αυτό το τελικό παρουσιάστηκαν με ομάδα τύπου Κένιας ή τύπου Αιθιοπίας. Είναι τρομερό. Μπράβο τους. Έτσι. Και αυτά να τα βλέπουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μια χώρα η οποία σαρώνει, έχει παράδοση σε όλα τα χειμερινά σπορ. Και ρωτάς, ναι, πού χώρος για να βγάλουν Χάλαντ, Ινκεμπρίτσεν κλπ. Να, έχουν χώρο όμως.
1: Χάλαντ, Ινκεμπρίτσεν, Ρουντ, αν βάλεις κάτω την, ναι, Νορβηγία στον αθλητισμό, θα ψάξεις ένα σωρό διαμάντια, ένα σωρό παικταράδες.
0: Ξεκινάει τον Νοέμβριο η χειμερινή χρονιά και βλέπεις σαρώνουν παντού.
1: Ναι.
0: Και πού δεν σαρώνουν, ειδικότερα σε αντοχή, δίαθλο, άλμα με σκι, σαρώνουν και στις καταβάσεις, περνάνε μπροστά από τους Αυστριακούς και όμως λες Χάλαντ. Είναι ένας από τους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
1: Εννοείται.
0: Και όμως είναι Νορβηγός.
1: Ναι.
0: Και όμως είναι Νορβηγός. Έτσι, τιμή τους και καμάρι τους.
1: Και απλά να πούμε για την πάσα που μου κάνεις, ότι και η εθνική ομάδα της Νορβηγίας θα πήγε εξαιρετικά στο Μουντιάλ. Καθώς πήγε στα προημιτελικά.
0: Έβαλε τα γυαλιά στους Δαλισιλάνους για δεύτερη φορά. Επανέλαβε την ιστορία πολλών ετών πριν. Έτσι, Νικόλαε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουμε έναν εντυπωσιακό τερματισμό στα 100 μέτρα με των γυναικών με 11 σκέτο. 11 ακριβώς. Η Άμι Χάντ, η Βρετανίδα, η ντόπια, κατέκτησε την νίκη και προσέφερε χαρά στους θεατές όσοι βρέθηκαν περιορισμένη η προσέλευση, να το πούμε αυτό, στην χθεσινή πρώτη ημέρα. Σήμερα βλέπω, επειδή θα υπάρχουν και πολύ περισσότεροι τελικοί, βλέπω ότι το πινάκιο των εισιτηρίων έχει αδειάσει, δεν υπάρχουν εισιτηρία. Άντε να υπάρχουν για το απογευματινό πρόγραμμα, άντε να υπάρχουν 100-200 ακόμα, κάτι τέτοιο. Έτσι, Νίκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσοι προλάβουν θα προλάβουν. Σε ένα καθαρά στιβικό στάδιο. Λοιπόν, να τελειώσουμε με μια μνήμη, με κάτι θλιβερό, πρέπει να το πούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Νικόλα, αποχαιρετήσαμε. Έφυγε από τη ζωή Μιχάλης Σολάκης, 97 ετών, υπηρέτης του Στίβου, σπρίντερ δεκαετίας 40, μεταπολεμικός σπρίντερ με επιτυχίες βαλκανικές και υπηρέτης Στίβου γιατί. Υπηρέτησε και τον σύλλογό του, τον Εθνικό Γάμα Σίγμα, έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους στην Ελλάδα, στην Αθήνα σίγουρα μαζί με τον Πανελλήνιο, στην Ελλάδα μαζί με Μεσσηνιακό, μαζί με Απόλλωνα κλπ. Είναι και άλλους συλλόγους, είναι από τους αρχαίους αυτούς τους συλλόγους. Υπηρέτησε με θέρμη, υπηρέτησε πραγματικά, προσέφερε φοβερές υπηρεσίες στον Εθνικό Γάμα Σίγμα και στην Ομοσπονδία, τον ΣΕΓΑ. Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του, γνωρίσαμε, συνεργαστήκαμε με έναν άνθρωπο με ιδέες, έναν άνθρωπο με καλοσύνη, έναν άνθρωπο με ήθος, έναν πραγματικά στιβικό. Και το μόνο που έχω να πω στη μνήμη του, μια-δύο μέρες από την ταφή του, έχω να πω μόνο αυτό και πρέπει να το πω και να το ξαναλέω γιατί το ξεχνάνε κάποιοι, είναι αυτός και η παρέα του, αυτός και η παρέα του το 1983 στήσαμε τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον οποίο ονομάζουμε σήμερα αυθεντικό. Τότε τον είχαμε ονομάσει κλασικό Μαραθώνιο, στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Σήμερα ονομάζεται αυθεντικός Μαραθώνιος, κινείται σε μια άλλη τροχιά, έχει μεταφερθεί από αυτό σε μια άλλη διαχείριση οικονομική. Αυτή την διαχείριση την οικονομική τότε με την παρέα του, ήμουν και εγώ σε αυτή την παρέα, είχε χτυπήσει, είχε αντισταθεί, είχε αντιδράσει σε αυτή την παρέα ο Μιχάλης Τσολάκης και τα κατάφερε, έφερε ξανά τον Μαραθώνιο στους κόλπους του ΣΕΓΑΣ. Τώρα η Ομοσπονδία το βλέπει κάπως διαφορετικά, δεν πειράζει, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Εμείς τιμάμε τη μνήμη του Μιχάλη.
1: Εννοείται, πάντα.
0: Ένας εργάτης, ένας υπηρέτης του Στίβου. Μιχάλης Σολάκης, 97 ετών, ζωγραφιώτης.
1: Εννοείται, συλληπιτήρια στους οικείους του. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα, καθώς με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Ολοκληρώνουμε τη γραμμή εκκίνησης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι στον Ελλάδα Sports, καθώς δεν θα έχουμε εκπομπή Μίλα μου για μπάλα 3-5, αλλά 6-8 θα έχουμε Σάκη Μπουσδούνιο που θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τις σημερινές αναμετρήσεις που εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους Έλληνες αθλητές και στις ελληνικές ομάδες. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
2: Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας. Είναι Τρίτη, 11 του Αυγούστου και σήμερα έχουμε αγώνες. Έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αγωνίζονται εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός με την Εμέγεν, την Ολλανδική. Και ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα 1948. Αρχικά ευχόμαστε και στους δύο καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία των ομάδων είναι επιτυχία της Ελλάδος. Κατά δεύτερον, είναι δύο αγώνες που το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι αβέβαιο. Και είναι αβέβαιο γιατί με το πρόσωπο που έχουν δείξει οι δύο ομάδες δεν είμαστε σίγουροι, παρότι η δυναμικότητά τους είναι μεγαλύτερη των ελληνικών ομάδων, δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να κερδίσουν και να προκριθούν, γιατί μόνο αν κερδίσουν θα προκριθούν. Άρα λοιπόν, Ολυμπιακός 8.5 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη και ο Παναθηναϊκός στις 8.5 επίσης σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Αύριο θα έχουμε το Super Cup της ΑΕΚ με τον Όφι, του Όφι με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη. Από ό,τι μαθαίνουμε, τα εισιτήρια των κριτικών έχουν εξαντληθεί. Αναμένονται αρκετοί να παρακολουθήσουν ζωντανά από το γήπεδο. Εμείς θα το μεταδώσουμε κανονικά, live. Περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 943. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε με τα τηλέφωνά σας, να συζητήσουμε, παρακαλώ πολύ, θέλω να συζητήσουμε σήμερα μόνο ό,τι αφορά τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Θέλω να είμαστε εγκρατείς μέσα σε αθλητικά πλαίσια, όχι οπαδικά και που να προβληματίζουν άλλους συνακροατές. Θέλω να αποδείξουμε ότι έχουμε αυτή την πολυτέλεια να παράγουμε ραδιοφωνική εκπομπή που να μην ενοχλεί ηθικά, πνευματικά και ακουστικά άλλους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν, 210-220-5943, 215-215-5943 είναι τα δύο τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και γραπτό μήνυμα στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι μελιγενέστε με τους αγώνες των ομάδων μας. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια ισοπαλία, παρότι δεν έπαιξε καθόλου καλά, και η ισοπαλία ουσιαστικά είναι κέρδος για τον Ολυμπιακό, γιατί θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας. Το αντίθετο συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει κερδίσει, όμως τα διαρκή λάθη αυτά της ομάδας του Παναθηναϊκού, που στο τέλος θα κάνει μαντάρα, τον φέρνουν στη δύσκολη θέση. Θα μπορούσε όμως και να έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός, εάν ο τερματοφύλακάς του, ο Πένια, δεν είχε αποκρούσει το τετατέτ. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες ουσιαστικά πηγαίνουν στον δεύτερο αγώνα τους λαβωμένες ως προς το ηθικό τους. Όμως, επειδή είναι μεγάλες ομάδες, πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν και θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω με την πρόκριση. Δεν θέλω να σκεφτώ
ότι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή και οι δύο θα αποκλειστούν. Βέβαια για τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό, αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι πρόωρα θα ασχοληθεί μόνο με το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό, ξέρετε κάτι, ότι όταν έχεις παίχτες ευρωπαϊκού επίπεδου σε ένα πρωτάθλημα κατά τη γνώμη μου υποβαθμισμένο, αρχίζουν μετά οι γρίνιες, γιατί παίρνεις παίχτες με ευρωπαϊκές περγαμηνές, παίρνεις παίχτες με το όνειρο της Ευρώπης και ξαφνικά μπορεί να τους προσγειώσεις σε ένα γήπεδο ελληνικό, πολλές φορές με βρισχές, έκτροπα, φασαρίες, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση αυτή με το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να τραβήξει άλλο σε αυτό το ρυθμό που τώρα βαδίζει. Μάλλον με αυτό το ρυθμό που βαδίζει. Πρέπει να γίνει μια γενική αναμόρφωση. Πρέπει οι ομάδες να εξασφαλίσουν υποδομές, γιατί οι ομάδες χωρίς υποδομές διαρκώς θα χρειάζονται παίχτες από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα το ελληνικό ποδόσφαιρο να μην μπορεί να φτιάξει μια αξιόλογη εθνική ομάδα και σιγά σιγά να φθήνει όπως φθήνει το μπάσκετ στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι οι ξένοι έχουν κατακλείσει πια τη χώρα μας και είναι απαραίτητο πια να επενδύσουμε σε υποδομές στα μικρά παιδιά, να βγάλουμε τους αυριανούς Έλληνες παίχτες τύπου Τζόλι, τύπου Καρέτσα, τύπου του Παυλίδη, ο οποίος μεγαλουργεί στην Μπενφίκα. Βλέπετε ότι ένα παιδί το οποίο από τις ομάδες που πέρασε ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Τον θυμάμαι στα Γιάννενα όταν ήταν. Δεν αξιολογείται σαν κάτι το ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά πήγε σε μια μεσαία προς μεγάλη ομάδα και αυτό το καιρό συζητάμε για ένα από τα πολύ καλά συμβόλαια μεταγραφικά, χωρίς βέβαια να λησμονούμε ότι κανείς δεν άγιαζε στον τόπο του. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, ας μην με ψημιρούμε, ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο την άνοιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι πολλές φορές να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα είναι το πρώτο πράγμα που μας κάνει εμείς να μην έχουμε μεγάλα. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω ο Κώστας Σαμαθράκης να επιστρέψει από την Ολλανδία με τη νίκη και την πρόκριση και ο Νίκος Γιώργος Ιωάννου να φανεί τυχερός αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό. Τα τηλέφωνα είναι κενά, 2-10-2-20-59-43 περιμένουν, 2-15-2-15-5-9-43. Επίσης το Viber του σταθμού 6939-943-943 περιμένει τα μηνύματά σας.

0: Καταλαβαίνω ότι είστε συνηθισμένοι αυτή την ώρα να ακούτε τον Θέμη τον Παλιούρα. Όμως ο Θέμης είναι αυτόν τον καιρό σε διακοπές. Έχουν φύγει αρκετοί παραγωγοί για να φορτίσουν τις μπαταρίες τους, γιατί προβλέπεται δύσκολος και επίπονος χειμώνας. Ένας χειμώνας που θα βρει τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 πολύ δυνατά, πολύ δυναμικά. Ετοιμάζουμε πολύ καλό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα έχει ως μότο του μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Γιατί εδώ αυτό το ραδιόφωνο, όταν αποφάσισε να γίνει εκτός από ενημερωτικό αθλητικό, ο στόχος ήταν να μπορεί να λέει την αλήθεια με κάθε κόστος. Γιατί ο άνθρωπος που μαθαίνει την αλήθεια και ξέρει την αλήθεια μπορεί και κρίνει και δεν κατακρίνει. Θέλουμε οι ακροατές να είναι κριτές και όχι κατακριτές. Θέλουμε τους ακροατές να μπορούν να μαθαίνουν και όχι να παίρνουν fake news και να τα μεταφέρουν από στόμα σε στόμα. Ξέρετε ότι η πληγή του ραδιοφώνου και γενικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι το fake news. Ένα fake news που ξεκινάει από μια ιστοσελίδα. Το παίρνει ακόμα μια ιστοσελίδα, το παίρνει ένα ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο το παίρνει άλλο ένα ραδιόφωνο, το παίρνει μια άλλη ιστοσελίδα και ξαφνικά αυτό το fake news γίνεται πρώτο θέμα και συζητιέται. Έβλεπα μια δήλωση του Καραπαπά του Ολυμπιακού που έλεγε ότι έχουν γραφτεί ότι ο Ολυμπιακός παίρνει 12 χαφ. Μα είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να παίρνει 12 χαφ? Δηλαδή και να ήθελε δεν θα μπορούσε να τα πάρει. Άρα λοιπόν μπερδευόμαστε μεταξύ αλήθειας και ψέματος. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σε αυτό το ραδιόφωνο θα ακούτε μόνο αλήθειες. Όσο υπάρχω εγώ σε αυτό το ραδιόφωνο, θα ακούτε μόνο αλήθειες. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρύψουμε τίποτα. Δεν έχουμε λόγο να προβάλλουμε κάτι που είναι ψεύτικο. Δεν μας ενδιαφέρει να σκοτώσουμε χαρακτήρες. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουν τους άλλους να πονάνε. Να κάνουμε τους άλλους να πονάνε. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μικρή σε όλα τα επίπεδά της, από το ποδόσφαιρο μέχρι οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό λοιπόν ας τη χαρούμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Περιμένω τα τηλέφωνά σας. Άνοιξε το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε έναν φίλο στη γραμμή. Φίλο ή φίλη?
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δήμος είσαι?
0: Ναι, ο ίδιος.
1: Είχαμε μιλήσει πριν τρεις τέσσερις μέρες.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατο να θυμάσαι σε γιος από Περιστέρι. Λοιπόν, τι θέλω να πω για να μην κουράσω και
0: μου. Ναι, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει να κατάω τη γραμμή. Να βγουν κι άλλοι. Άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον το πρωί την ανταπόκριση από τον Αϊμέγκεν του. Εντός εισαγωγικών, ξέρω ότι δεν είσαι δημοσιογράφος, το έχεις δηλώσει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πω εγώ του απεσταλμένου του Ολυμπιακού, του ρεπόρτερ του Γιώργου Τσανάκα.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος είπε κάτι πολύ, δύο ειδήσεις πολύ ευχάριστες για μένα, αν συμβούν. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι θα γίνουν, είπε από ό,τι είδε στην προπόνηση. Είπε ότι είδε το δίδυμο στην άμυνα Πυρόλα Σμαϊλοβιτς. Αυτό δοκίμασε με τη Λίπα στην προπόνηση το βράδυ που τσάψε για ένα τέταρτο να την παρακολουθήσουν. Που για μένα είναι το πιο επιτυχημένο για να κατέβει το βράδυ, κατά την άποψή μου, και όχι Πυρόλα, όχι ούτε Κάρμο με Ρέτσο. Είπε στο κέντρο, δοκίμασε, το είδαν όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί, έσε Σιπιόνι, μακάρι λέω εγώ Παναγία μου, και όχι έσε Γκαρσία. Αυτό μεταφέρει ο δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι δικά μου. Εγώ απλώς κάνω εκτίμηση με αυτά που άκουσα. Την προσωπική μου γνώμη. Και για πρώτη φορά πίσω από τον LKB, αυτή την παιχτάρα που έχει πάρει, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν είναι απαραίτητα και να το υιοθετήσει κανείς άλλος. Το ΣΑ για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Το Κουστάβο ΣΑ εννοώ. Επειδή ξέρω προσωπικά τι παίκτης είναι, λόγω στοιχήματος τον παρακολουθούσα στη Φαμαλικάο, είπα και κάποια στιγμή ότι αν αποδώσει το 70 με 80% θα αφήσει εποχή. Δανεικός βέβαια για ένα χρόνο, αλλά μιλάω για τον ένα χρόνο που θα παίξει. Αριστερά ο Ζέλσον, δεξιά ο Ζέλσον και αριστερά ο Ρόκα. Αυτό είναι, αυτό δοκίμασε. Το ερώτημα που μπήκε από συνάδελφό του που ήταν στο κοντρόλ ήταν ότι όλη την εβδομάδα τα ρεπορτάζ δίνανε βασικό το Ζώτα. Η απάντηση του ρεπόρτερ είναι η εξής, ότι επειδή το παιχνίδι μπορεί να πάει στην παράταση, υπάρχει αυτή η πιθανότητα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να βάλει και τους δύο που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί, γιατί ο Ζώτα ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει και πίσω, κανονικά η θέση του είναι δεξιά, έχει παίξει στην Premier League, αλλά και πίσω από τον επιθετικό, αλλά και σεντερφόρ, τον είχε βάλει και σε φιλικό. Αν λοιπόν βάλει αρχικά και τους δύο, και Ελκαμπή δηλαδή και Ζώτα, πιθανώς στο τέλος του παιχνιδιού και αν προκύψει παράταση να υπάρχει κούραση. Οπότε τον κρατάει στο για να τον βάλει ενδεχομένως στο ημίχρονο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει ο Ζώτα. Το έχουν δηλώσει όλα τα ρεπορτάζ. Απλώς δεν θα το ξεκινήσει. Εγώ κάνω μια ευχή. Ολυμπιακός είμαι εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνω μια ευχή. Μακάρι Παναγία μου να ευωδοθεί αυτό που είδε ο Γιώργος ο Τσανάκας. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δεν σε βλέπω να μιλάς, μόνο με ακούω.
0: Όχι, σε ακούω. Εγώ έχω μάθει να ακούω. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να ακούω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους.
1: Φαντάζομαι, εγώ το είπα υπό τύπο διαλόγου.
0: Όχι, να ξέρεις κάτι. Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους που ακούνε, όχι αυτούς που λένε πολλές φορές.
1: Σύμφωνο. Καλά, εγώ είμαι υποχρεωμένος.
0: Ναι, εσύ λες. Εγώ σου λέω ότι. Αναγκαστικά θα πεις.
1: Αν δω Γκαρσία αριστερά πάλι τον. Πώς το λένε, τον. Όχι τον Ζέλσον που είχε βάλει το Ρόκα. Και βάλει πάλι Ελκαμπή και πίσω βάλει το Τζικίνιο.
0: Δεν νομίζω ότι το Τζικίνιο. Το Τζικίνιο τον απεδείχθηκε ότι τον έχει κάψει, γιατί στη θέση που τον έβαζε. Δεν, ο Τζικίνιο είναι ένας πολύ καλός παίχτης, αλλά πιστεύω ότι τον έχει κάψει το τελευταίο εξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο τον έχει κάψει με τη Λίμπαρ. Με την τοποθέτηση εκεί που τον τοποθετεί. Ο Τζικίνιο δεν είναι η θέση του εκεί στο κέντρο.
1: Όχι, βέβαια. Επειδή θυμάμαι ότι είσαι 66-67, αν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε περίπου συνομίλοι και εγώ σε περνώ κάτω ναι, χρόνια. Ο Τσικίνιο όταν από το ήρθε έπαιζε 8, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνη η θέση του. Μην ξεχνάς όμως κάτι, Δήμο, γιατί ακούω ότι ναι, παρακολουθείς τον Ολυμπιακό. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ο Τσικίνιο, ο Γκαρσία και μετέπειτα Ροντίνε είναι τα αγαπημένα παιδιά του Τσικίνιο.
0: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Όταν έχεις κάνει επιτυχίες με αυτούς τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δήλωσε για τον Ροντίνε ότι δεν μπορώ να μη σεβαστώ έναν παίχτη ο οποίος μου. Με βοήθησε κατά πολύ να πάρω την κούπα.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια, υπάρχει και η άλλη. Και το άλλο. Και το άλλο. Ναι, ότι στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να εκτιμούμε κάποιον επειδή ήταν Ολυμπιακός, ήταν καλό παιδί ή μας βοήθησε να πάρουμε την κούπα. Γιατί αν γινόταν αυτό, θα καθόταν και ο Μασούρας, ο Γιώργης. Στον Ολυμπιακό που εγώ το θεωρώ λάθος την απομάκρυνση του, αλλά δεν είμαι εγώ επιχειρηματίας του Ολυμπιακού.
1: Εσύ θεωρείς λάθος γιατί είσαι επιχειρηματίας στο σταθμό.
0: Ναι, εγώ μπορώ να κρίνω ότι η απομάκρυνση του Γιώργου είναι λάθος.
1: Από εκεί και πέρα,
0: δεν στηρίχθηκε ούτε ψυχολογικά, όπως και το κομμάτι του Ουκρανού είναι λάθος αντιμετώπιση. Είναι οι διέρυθμοι παίχτες αυτοί όταν ένας παίχτης. Αν έχεις παίξει ποτέ μπάλα, το ψυχολογικό ενός παίκτη είναι η αρχή για να παίξει.
1: Ξέρεις τι έχει γίνει με τον Ουκρανό.
0: Αυτά που ξέρω.
1: Ξέρω τι έχει γίνει, γι' αυτό λέω.
0: Αυτά που ξέρω. Ναι, αυτά που ξέρω. Κοίταξε να δεις. Τι γίνεται. Εγώ, ό,τι και να έχει γίνει με τον Ουκρανό, ό,τι και να έχει στεναχωρηθεί ο Ουκρανός ή έχει στεναχωρηθεί ο Ολυμπιακός, όταν έχεις παίχτες αξίας του Ουκρανού,
1: ναι,
0: δεν τους τελειώνεις.
1: Να σου πω λίγο τι έχει γίνει.
0: Δηλαδή,
1: σε 30 δεύτερα.
0: Δηλαδή πώς θα τον πουλήσεις 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν θα τον πουλήσεις 5 εκατομμύρια. Να σου πω σε 30 δευτερόλεπτα τι έχει γίνει. Όταν ο Ουκρανός έπαιζε στη Λιόν, όταν έφυγε απογοητευμένος στο δεύτερο εξάμεινο από εμάς,
0: mm-hmm,
1: επειδή ήταν τρίτος πλέον στην ναι, πειρακία. Ναι. Ελκαμπή, τα Ρέμι και
0: ναι, ναι.
1: Ήθελε ο άνθρωπος να παίξει. Πολύ λογικό. Πάει στη Λιόν και έβγαλε μάτι, έβαλε 5-6 γκολ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της Λιόν είναι Ουκρανός.
0: Ναι.
1: Και τον συμπαθεί πάρα πολύ. Δεν λέω τον προπονητή, μιλάει τον
0: ιδιοκτήτη.
1: Λοιπόν, όταν του μίλησε με την Λίπα το καλοκαίρι, και επειδή ανήκει στον Ολυμπιακό ακόμα, του είπε, του υποσχέθηκε ότι έλα πίσω, θα σε προωθήσω, θα είσαι νούμερο 2. Ήρθε ο Ουκρανός, ξεκίνησε ο μόνος από τους τρεις, αν θυμάσαι, που ξεκίνησε την προετοιμασία. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ο Ολυμπιακός τηλεφωνίες πεσμένα στον Ταρέμι να έρθει νωρίτερα, αν το θυμάσαι, και ο Εκαμπή ζήτησε προς τιμήν του όμως από μόνος την αδιακόψη, την αδειά του, και ήρθε 5 μέρες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Βλέποντας αυτά ο Γιαρεμτσούκ Ρόμαν, κατάλαβε ότι θα είναι πάλι τρίτος. Και δεν θέλει πλέον να μείνει στον Ολυμπιακό, το δήλωσε στη διοίκηση, επειδή το ξέρω το θέμα, το δήλωσε στον προπονητή, θέλει να φύγει. Δεν λέω ότι θα πάει στη Λιόν απαραίτητα, γιατί η Λιόν πήρε σεντερφόρο.
0: Εγώ η άποψή μου είναι ότι δεν θα φύγει ο Γιάννη.
1: Εντάξει.
0: Εγώ, επειδή έχω ζήσει πολλές τέτοιες καταστάσεις.
1: Πιθανώς, αν δει από μάκρυς του Ταρέμι, μάλλον πόλης του Ταρέμι, πιθανώς. Μην ξεχνάς κάτι όμως, ότι όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι ανεξάρτητα από αυτό, ο Ολυμπιακός, και να φύγει ο Ταρέμι, θα πάρει κι άλλο σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ακούγονται και ονόματα.
0: Λοιπόν, Σύριο, να πάμε, γιατί έχουμε και άλλο στη γραμμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν. Γεια σου.
2: Ακούω. Γεια σας.
0: Σε ακούω.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, είσαι. Το όνομά σου?
2: Θανάσης.
0: Ο Θανάσης
2: από Αγίος Θεοδόρους.
0: Ναι.
2: Ο Θανάσης από Αγίος Θεοδόρους.
0: Σας ακούω.
2: Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα πολύ καλά κάνατε και θα μιλήσουμε μόνο για μπάλα, διότι είναι μία μέρα σήμερα που αφορούν δύο ελληνικές ομάδες. Έτσι.
0: Και έτσι πρέπει
2: και να μιλάμε παλιά, ιστορίες, γεννησίες, όνα, τ' άλλο, γήπεδα. Να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Για συνθέσεις και αν καμιά ομάδα πώς μπορεί να αποφεληθεί από τους προπονητές και από τους παίκτες να μπορέσουν να πάνε και δύο ομάδες στην πρόκληση.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα και τον προηγούμενο τον κύριο που μίλησε. Δεν μας είπε δεξιμπακ. Δεν το κατάλαβα. Ποιος είπε ότι θα παίξει δεξιμπακ?
0: Κοίταξε, λογικά ο Ροντινέη. Αν δεν μπορεί να τον αφήσει.
2: Όχι λογικά. Αν τ' άκουσε, λέει, τ' άκουσε όλα, λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Μήπως άκουσες ποιος θα παίξει?
0: Όχι, λογικά, εγώ λέω λογικά ο Ροντινέη δεν μπορεί να παίξει κανείς.
2: Και εγώ θέλω να παίξει ο Ροντινέη.
0: Είναι εκ των ουκάνευ αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να εμπιστευτεί δεξιμπάκ ούτε τον Μαφαίο ούτε τον Έλληνα.
2: Έτσι ακριβώς. Όσο για τον Πιρόλα, είναι λογικό. Είναι ο καλύτερος, πολύ καλός.
0: Ναι.
2: Αλλά μην ξεχνάμε όμως και τον, αν δεν είναι δραματίας, ο Ρέζος. Δηλαδή τι, ξαφνικά πέρυσι, πώς ακολέφαγε ο Ολυμπιακός πέρυσι στο πρωτάθλημα το ελληνικό με αυτό το δίδυμα αυτό, 14 ή 15, έφαγε λίγα γκολ νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Έφαγε λίγα γκολ. Δεν θα βάλουμε τώρα και τον Ρέτζο έξω από την ομάδα, δεν το θεωρώ σωστό.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι ο Ρέτζο τον έχουν για έξω από την ομάδα. Προφανώς ο Ρέτζος, κοίταξε, ο Ρέτζος έκανε εκείνο το σπριντ στον προηγούμενο αγώνα που του στήχησε.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο Ρέτσος παίζει με ψυχή, παίζει με αυτό που λέμε. Δίνει την ψυχή του. Πώς θυμάσαι πώς ήταν ο Αμανατίδης. Ο Αμανατίδης που ήταν. Ο Αμανατίδης δεν ήξερε μπάλα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό δεν ήξερε μπάλα ο Αμανατίδης. Τον έκανε.
2: Τα δίνει όλα.
0: Και τον έκανε βασικό ο Μπάγεβες. Και όταν έφυγε ο Αμανατίδης ήταν. Είχε γίνει.
2: Μόνη διαφορά ότι ο Ρέτσος ξέρει μπάλα.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρει μπάλα.
0: Μπάση περιπτώσει.
2: Οπότε, μπάση περιπτώσει, ναι. Οπότε, εκτός αν έχει ένα μικρό τραυματισμό, μην κάνει πάλι μια γρήγορα, ένα σπίτι γρήγορα να πούμε και την πάθουμε πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να το προφυλάξει, συμφωνώ σε αυτό.
0: Κοίταξε, Ολυμπιακός θέλει να βρει τον γκολ. Έχει πολύ καιρό που δεν μπορεί να βρει τον γκολ.
2: Πολύ καιρό.
0: Και αυτό. Έπρεπε να ήταν το πρώτο μέλημα του με τη Λίμπαρ. Δεν είναι, κοίταξε να δεις, δεν είναι λογικό στις φάσεις που έγιναν στον πρώτο αγώνα αυτά που έκανε ο Ελκαμπή. Δηλαδή ένας παίκτης του επίπεδου του Ελκαμπή.
2: Τα γκολ που έχασε.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν μίλησε κανείς για τα γκολ που έχασε. Αν το έχανε όμως και ήταν.
2: Μίλησα εγώ.
0: Και ήταν ο Ταρέμι. Δεν λέμε να μιλήσατε εσείς. Λέω, δεν μίλησε κανείς από αυτούς που φτιάχνουν την ομάδα να μιλήσει και να πει τι γίνεται εδώ.
2: Τι να πούνε τώρα.
0: Τι γίνεται.
2: Εμείς
0: αν τα έχανε αυτά τα γκολ, π.χ. ο Μασούρας, αν τα έχανε αυτά τα γκολ ο Γιάρεμτσουκ, ακόμα και ο Ταρέμι, θα είχε σηκωθεί πολύ σηκώνη.
2: Πολύ.
0: Δηλαδή να μάθουμε...
2: Και αμαρτιών. Συμφωνώ.
0: Να μάθουμε
2: όταν οι ομάδες, με συγχωρείς, να πω κάτι, μην ξεχάσω. Όταν οι ομάδες ξεκινάνε τον αγώνα, ποια είναι η επιθυμία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, που θέλει νίκη οπωσδήποτε, στο πρώτο 15 λεπτό, έτσι γίνεται, να βάλει γκολ. Να πιέσουμε μπροστά, έτσι γίνεται. Να βάλουμε γρήγορα γκολ.
0: Εμένα η άποψή μου, Θανάση, κύριε Θανάση, η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει με μεγάλο σκορ από, εκεί, από την Ολλανδία.
2: Από το σώμα του και στο
0: Είναι μια αίσθηση που την έχω, ξέρετε, την έχω πάντα. Πάντα και μου βγαίνει σχεδόν πάντα. Θα γυρίσει με μεγάλο σκορ. Τώρα το θέμα είναι.
2: Ευρωπαϊκό κουστούμι θα βάλει σε
0: να μην κλείσει τα μάτια μια τέτοια πρόκριση, ακόμα και με μεγάλο σκορ, να μην κλείσει τα μάτια στις αδυναμίες που αυτή τη στιγμή έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί όταν αναγκάζεσαι να πάρει εσπρεσμένα έναν άνθρωπο για να σου φέρει παίχτες και να του λες θέλω 5 ενδεκαδά τους. Ναι. Σημαίνει ότι κάτι έχεις δει.
2: Ναι.
0: Κάτι πρόβλημα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Και είσαι 15 μέρες πριν από το πρωτάθλημα. Είσαι μια εβδομάδα πριν από το... Μπάς περιπτώσει, επειδή πάμε σε διαφημιστικό, με ειδοποιούν για διαφημιστικό. Ναι. Χάρηκα που μιλήσαμε.
2: Καλά. Ένα μόνο δευτερόλεπτο. Και επειδή λοιπόν θέλει η ομάδα οπωσδήποτε να πάρει γκολ, θα προτιμούσα να παίξει ο Ζώτα από την αρχή και να πει το Ρόκα. Στο τέλος που λένε αν έχουμε.
0: Ωραία.
2: Ο Ζώτα από την αρχή να πάμε στο γκολ και να παίξει και ο Σάς στο δεκάρι. Ο Ρότα λοιπόν, πιστεύω εγώ, θα δώσει τη λύση στο γρήγορο γκολ.
0: Να είστε καλά.
2: Αυτό λέω.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-9-43-9-43. Απαντώ λοιπόν στο φίλο μας το Θανάση, που έστειλε 2-3 μηνύματα. Μου, Θανάση μου, με ρωτάς αν υπάρχει κάποιος στο σταθμό, αν υπήρχε, που να ξεφεύγει και να μιλάει ευαδικά, και αν οι δημοσιογράφοι του σταθμού είναι ανεξάρτητοι. Πρώτον, οι δημοσιογράφοι του σταθμού είναι ανεξάρτητοι και αυτό δεν αμφισβητείται. Γι' αυτό μπορούν και ορισμένες φορές ακόμη και να μιλήσουν οπαδικά ή να ξεφύγουν. Όχι ότι μιλώντας οπαδικά ή ξεφεύγοντας αυτό εγκρίνεται. Αυτό το εγκρίνουμε. Ο κύριος αυτός, ο οποίος μου γράφεται, δεν ήταν δημοσιογράφος του σταθμού, ήταν φίλος συνεργαζόμενος του κύριου Χελάκη, ο οποίος έβγαινε να πει τη γνώμη του. Με το τελείωμα της συνεργασίας με το σταθμό του κύριου Χελάκη, όπως καταλαβαίνεις, ο συγκεκριμένος κύριος δεν υφίσταται στο δυναμικό του σταθμού. Γι' αυτό λοιπόν, ως εγγυητής της ανεξαρτησίας και της αθλητικότητος, της αλήθειας και του ελεύθερου μικροφόνου, το εγγυώμαι προσωπικά. Βέβαια, οι σταθμοί πολλές φορές παρασύρονται και από τους οπαδούς και από τους ραδιοφωνικούς οπαδούς. Γι' αυτό βλέπεις σταθμούς και λες αυτός ο σταθμός είναι φιλοολυμπιακός, αυτός είναι φιλοπαναθηναϊκός, αυτός είναι φιλοπαοκτζής. Μίλαγα με ένα φίλο μου που έχει ένα ραδιοφωνικό αθλητικό στην Βόρεια Ελλάδα και του λέω, θα μεταδώσετε εσείς τον αγώνα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού? Και έπεσα από τα σύννεφα με αυτό που μου είπε. Α, ξέρεις κάτι, εδώ δεν ακούνε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, γενικώς της Αθήνας του σταθμού, και όταν βάλεις να μεταδώσεις ειδήσεις ή αγώνες των συγκεκριμένων ομάδων, είναι ικανοί να έρθουν μέχρι και να στα σπάσουν. Και το απαντώ. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί εσύ που έχεις το ραδιοφωνικό σταθμό δεν έβαλες τα όρια. Και προφανώς, θέλοντας πρόβατα στο μαντρί σου, ανέχεσαι αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο οι οπαδοί, ραδιοφωνικοί οπαδοί, να επιβάλλουν το τι θα ακουστεί και το τι θα ακουστεί. Όταν ένας σταθμός επιλέγει τους δημοσιογράφους του ή τους παραγωγούς του, τους επιλέγει ξέροντας ποιοι είναι. Γι' αυτό λοιπόν δεν φταίει ο δημοσιογράφος που θα πει τη γνώμη του, είτε είναι οπαδική είτε είναι μη οπαδική. Φταίει μόνο αν πει ψέματα. Πάμε λοιπόν, έχουμε γραμμή. Πάμε λοιπόν στον επόμενο φίλο, να μην τρώμε την ώρα. Ακούω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δήμο.
0: Καλησπέρα. Με ποιον μιλάω, παρακαλώ?
1: Είμαι ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, είμαι γνωστός στο σταθμό εγώ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, δεν είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, γι' αυτό το τονίζω αυτό. Έχει διαφορά να είσαι φίλαθλος από το να είσαι οπαδός. Συνεπώς, και πριν έρθει αυτή η κατάσταση που πολύ σωστά πραγματοποιήσατε, έτσι κι αλλιώς δεν είχα κόντρες με αντίπαλους ακροατές ομάδων, και έτσι δεν είχα και πρόβλημα και με αυτή την εκπομπή να μιλήσω ελεύθερα. Συνεπώς, επειδή είμαι Ολυμπιακό, λοιπόν, θα πω και εγώ τη γνώμη μου για το παιχνίδι το βραδινό, που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό και δύσκολο για να περάσει την Αϊμέγεν. Όχι ότι η Αϊμέγεν είναι μια φοβερή ομάδα, ένα θηρίο, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, αλλά επειδή είναι η εποχή αυτή που δεν είναι η κατάλληλη γενικά για τις ομάδες να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους παιχνίδια, και αυτό το κάνει και λίγο δύσκολο το παιχνίδι αυτό για την ομάδα μου. Πιστεύω ο κ. Μεντιλίμπαρα αυτή τη φορά να προωθήσει πιο δημιουργικούς παίχτες στο μάτσο, για από ό,τι ακούω θα είναι ή ο Σά ή ο Φορτούνης, αυτοί οι παίχτες που ακούγονται για να είναι πίσω από τον φόρμα στον Ελκαμπή, και να παίξει ο Ζεύσον με τον Ρόκα, αν άκουσα καλά τη ευθύνες προηγουμένως δεξιά και αριστερά στα εξτρέμ. Η γνώμη μου, κύριε Δήμο, είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός αυτή τη φορά, να βάλει την μπάλα κάτω, να μην σηκώνει ψηλά την μπάλα, γιατί διευκολύνει τους αμυντικούς, τους αντίπαλους να διώξουν. Δηλαδή, αν μπορέσει να παίξει, αν μπορεί να βρει τον χαφ αυτόν, όπως είναι ο Φορτούνης ή ο Σάπου, να έχει κάθε την παλιά στον κενό χώρο, στους εκτρέμ και μετά στον center forward, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους αυτοί, ή τις που είναι μπροστά στην επίθεση του Ολυμπιακού. Θα έλεγα ότι είναι ένα μάτς που κρίνει πάρα πολλά πράγματα για τη συνέχεια του Ολυμπιακού. Όχι γιατί ο Ολυμπιακός αναποκριστεί είναι η καταστροφή, αλλά οπωσδήποτε είναι διαφορετικό να αντιμετωπίζεις ευρωπαϊκό θεσμό στο Champions League και αλλιώς να είσαι στο Europa League. Και θέμα πρεστής, αλλά και θέμα οικονομικό, και θέμα ranking της UEFA, γιατί ανεβαίνεις και πιο ψηλά όταν προχωράς τέτοιου επίπεδου διοργανώσεις και ακούγεται περισσότερο το όνομα της ομάδας σου. Συνεπώς, όλα αυτά συμβάλλουν στο Ολυμπιακό να είναι σήμερα πιο αποτελεσματικός και πιο σοβαρός για να διεκδικήσει την πρόκριση του στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω τη γνώμη σας, κύριε Δήμο, ποια είναι από αυτά που...
0: Κοίταξε, η γνώμη μου είναι εξής, ότι όταν σου παρουσιάζονται τρεις ή τέσσερις ευκαιρίες και δεν τις κάνεις γκολ,
1: ναι,
0: δεν είσαι άξιος να κερδίσεις. Είσαι άξιος τη στίγη σου και να παλεύεις για το τίποτα. Επίσης, δεν δέχομαι εγώ ότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες και γι' αυτό οι άλλες είναι έτοιμες. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή εκπροσωπούν την Ελλάδα, το ελληνικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη, αν θυμάσαι, τέλος Μαΐου τελείωσαν όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά, έχετε δίκιο.
0: Είχαν σχεδόν το μισό Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, δηλαδή είχαν 2,5 μήνες να κάνουν διακοπές, να κάνουν σχεδιασμό, να κάνουν προπόνηση. Αυτό είναι ένα παραμύθι, ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες και θα είναι έτοιμες. Αν θες να πας στην Ευρώπη, πρέπει να έχεις έτοιμη την ομάδα σου από τον Ιούλιο. Για να την έχεις έτοιμη την ομάδα σου από τον Ιούλιο, πρέπει εσύ να έχεις προγραμματίσει τις μεταγραφές που σου χρειάζονται από τον Απρίλιο, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Δυστυχώς, είμαστε της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς, οι μεταγραφές επιβάλλονται πολλές φορές από τους οπαδούς. Δεν είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού. Όπως επιβάλλονται οι απομακρύνσεις των προπονητών από τους οπαδούς. Ο προπονητής είναι σήμερα Οσανά και αύριο Άρον Σταύρωσον αυτόν.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν γυρίσει με την πρόκριση από την Ολλανδία, που κανείς δεν το εύχεται, είμαι σίγουρος ότι θα το πληρώσει ο Μεντιλίμπαρ. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν όμως γυρίσει με την πρόκριση και κάνει έναν καλό αγώνα, γιατί δεν είναι μόνο να πάρεις την πρόκριση, πρέπει να κάνεις και ένα καλό αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει 1,5 χρόνο καλό αγώνα. Εκτός από τις εξαιρέσεις της Ευρώπης, τις περσινές. Δεν έχει παίξει καλά να το χαρείς, να δεις μπάλα. Δεν έχει παίξει να πεις να μην ακουστεί το αχ του...
1: Ναι, γιατί κύριε Δήμο, τα ατούτου δυστυχώς δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Δεν είναι τα ατούτου. Είναι αυτοί που προγραμματίζουν και αυτοί που βλέπουν

0: στον Ολυμπιακό όταν έχεις το μεγάλο πρωτάθλημα της Premier League με την Νότιχαμ. Θα είναι πάντα δεύτερος Ολυμπιακός. Ας είσαι οπαδός του Ολυμπιακού σαν πρόεδρος. Δηλαδή, όταν έχω ένα μεγάλο παίχτη, δεν θα τον πάω στον Ολυμπιακό, θα τον πάω στην Νότιχαμ. Και εγώ αυτό θα έκανα. Διότι εκεί είναι το μεγάλο πρωτάθλημα. Εκεί είναι τα λεφτά. Εκεί θα τον ανεβάσω τον παίκτη και αντί για 40 εκατομμύρια που θα τον πούλαγα από τον Ολυμπιακό, θα τον πουλήσω 100. Αλλιώτικα πουλιέται ένας παίκτης από την Πρέμιερ και αλλιώτικα πουλιέται από την Φλωροκόστινα την Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπεις ότι παιχταράδες πρέπει να πάνε σε άλλες ομάδες. Το δείχνει η περίπτωση του Τζόλι, το δείχνει η περίπτωση του Παυλίδη, το δείχνει η περίπτωση όλων αυτών των παιχτών που πήγαν πρώτα σε άλλες ομάδες του εξωτερικού και από εκεί έκαναν τη μεγάλη μεταγραφή. Με πρόσφατο παράδειγμα και τον Μαυροπάνο. Βλέπεις ότι παίχτες δεν θέλουν να γυρίσουν ουσιαστικά στην Ελλάδα. Τώρα να μου πεις γιατί γύρισαν 2-3 παίχτες, ένας του ΠΑΟ, ξέρω εγώ, να έρθει ο Γιαννούλης. Γύρισαν γιατί κάποια στιγμή ο παίχτης μετράει και τα λεφτά του, την τσέπη του.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, τι να την κάνω τη μεγάλη τη μεταγραφή να πάρει η ομάδα 40 εκατομμύρια και εγώ να παίρνω ένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η άποψή μου. Και πιστεύω και οι δύο ομάδες ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού τους. Εγώ θα μιλήσω και για τον Παναθηναϊκό, γιατί μίλησα με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν είμαι φαν του Τετέι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ο Τετέι στον Παναθηναϊκό περισσότερο κακό κάνει καλό και θα αποδειχθεί αυτό με τα δικά μου, τη δική μου τη λογική.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τετέι φέρνει εκνευρισμό, φέρνει γρήγορες αποφάσεις που δεν είναι καλές, φέρνει ανακατοσούρα, δεν κρατάει θέση, δεν κάθεται εκεί που του λέει ο προπονητής. Και να δεις τώρα, εάν συνηθίσει ο Παναθηναϊκός να παίξει χωρίς τον Τετέι, θα παίξει καλύτερα. Όπως και θεωρώ μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού να έχει τον Μπακασέτα. Το παίχτης του είναι ο Μπακασέτας. Δεν έχει φύγει. Παίχτης του είναι. Και να μην έχει στον αγώνα, ήταν τον τελευταίο αγώνα, αν ήταν ο Μπακασέτα θα ήταν πιο απαραίτητος. Κακός που τον έχει και τον χρησιμοποιεί, αν τον έχει βέβαια δηλωμένο, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Βέβαια εμείς είμαστε απ' έξω και τα βλέπουμε από απ' έξω και τα συζητάμε. Άσχετα τι μαθαίνουμε και τι κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία να έχουν και οι δύο ομάδες. Σε ευχαριστώ που πήρες. Τα λέμε.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε σε έναν άλλο φίλο τώρα. Ακούμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούμε. Είστε στον αέρα. Ναι, σας ακούω. Σταθεροποιηθείτε κάτω, γιατί μάλλον παίρνετε από κινητό και δεν χάνεστε. Μία έρχεστε, μία δεν έρχεστε. Σας ακούω. Εμείς σας ακούμε, αλλά σας ακούμε με διαλύψεις. Αν μπορείτε, ξαναπάρτε μας, γιατί σας ακούμε με διαλύψεις και δεν είναι ακροάσιμο το τηλέφωνο σας. Έχουμε άλλο φίλο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Για τον Γιώργο που στείλε μήνυμα, με ρωτάει αν είναι εύκολο να του πω με ποιους δημοσιογράφους ολοκληρώθηκε η συνεργασία με το σταθμό. Καταρχάς ολοκληρώθηκε με τον κύριο Χελάκη η συνεργασία. Ολοκληρώθηκε με τον κύριο Κογκαλίδη, την κυρία Καραλή, τον κύριο Καρμύρη. Κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Με προσθήκες νέων ανθρώπων που μπαίνουν από το Σεπτέμβριο στο σταθμό, με φρέσκια φωνή, φρέσκες ιδέες, γιατί αυτός ο σταθμός δεν έγινε για να βγάλουν μίση και πάθη οι δημοσιογράφοι του. Αυτός ο σταθμός έγινε κατά ένα μέρος αθλητικός για να μπορέσουν να σπάσει αυτό το απόστημα, το οπαδικό, το απόστημα του πληρωμένου δημοσιογράφου, που επειδή δουλεύω σε ένα μέσον

0: πρέπει να λέω αυτά που μου επιβάλλει. Έχουμε ακροατή. Τα έχουμε ώρα να τα πούμε αυτά εν καιρό. Ακούμε. Σας ακούω.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Ακούς Δήμο, είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Με εντοπίσανε γιατί δεν άκουγα το σταθμό, δεν θέλω να ψάχνω, ναι, ναι. Σε meeting, τέλος πάντων με πήραν τηλέφωνο, μου λένε Γιώργο, κάνει ο Δήμος εκπομπή, σου έχουν στείλει χαιρετίσματα, αλλά εδώ παιδιά δεν άκουγα.
0: Ναι.
1: Σε χαιρετίσματα λοιπόν σε όσους μου στείλανε πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω ποιον μου πάνε, το Σέργιο, κάποιος άλλος Γιάννης, δεν ξέρω αν ήταν ο Γιάννης στον Πειραιά ή οποιοςδήποτε, ναι, άλλος, ναι. Τέλος πάντων όποιος και να είναι, τα χαιρετίσματά μου σε όλους, σε όλα τα παιδιά και σε αυτούς που μου στείλανε και σε αυτούς που δεν μου στείλανε. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Άκουσα προηγουμένως την ώρα που μπήκα μέσα, μίλαγες με τον κύριο και είπες ότι ο Μαρινάκης στην Νότιχαμ έχει μπερδευτεί γιατί πήρε την Νότιχαμ. Κάνεις λάθος.
0: Όχι, δεν είπα ότι. Όχι, να το βάλω σωστά γιατί δεν θέλω. Εγώ είμαι άνθρωπος που αυτό που λέω θέλω να διευκρινίζεται. Λέω, ναι, όταν έχεις δύο ομάδες, τρεις μάλλον ομάδες, αλλά τις δύο τις πιο μεγάλες. Ναι. Και η Νότιχαμ παίζει ένα πρωτάθλημα που, ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο λαμπερό και πιο, με πιο πολλά λεφτά. Όταν έχεις ένα μεγάλο, ναι, παίχτη, δεν θα τον πας στον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν,
0: θα τον πας στην Νότιχαμ. Και αυτό, ευχαριστώ, είναι δίκαιο και εύλογο. Δεν είναι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ να το. Αλλά δεν μπορώ να παίρνω τον οποιονδήποτε παίχτη επειδή θέλει να παρκαριστεί από τη Ρίο Άβε ή από οπουδήποτε, να τον παίρνω στον Ολυμπιακό ή να ξεπαρκάρω παίχτη.
1: Λοιπόν, θα με αφήσεις να πω, ναι, δύο πράγματα.
0: Μας αφήνω, όπως, δεν...
1: πω, και όπως, ναι, και όπως τα ξέρω εγώ, ναι, έχω μια τελείως διαφορετική άποψη και θέλω να την ακούσεις και εσύ και οι υπόλοιποι.
0: Σεβαστή άποψη, δεν είναι αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε με κάτι. Όταν ήρθε ο Μαρινάκης και πήρε την Νότιχαμ από τον Ολυμπιακό, πρέπει να ξέρεις ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε, η Νότιχαμ, η θύλαβη της Νότιχαμ, ο δημοσιογραφικός κύκλος, οι ρεπόρτερ και όλοι, τον Ολυμπιακό το θεωρούσαν και τον θεωρούν μεγαλύτερη ομάδα την Νότιχαμ και πρόσεξε γιατί το λέω. Όχι γιατί πήρε το Κόφερες, όχι για τις επιτυχίες που είχε αποκλείσει την Άσανα, αλλά είναι για αυτά που τους έδωσε ο Μαρινάκης στην Νότιχαμ, τα οποία για 22 χρόνια ήταν εξαφανισμένα από το χάρτη. Φτιάχνοντας μια επέκταση του City Ground, το γήπεδο της Νότιχαμ, δίνοντας free τρεις φορές την εβδομάδα, ελεύθερα δηλαδή, να πηγαίνουν στο γυμναστήριο, στο training center της Νότιχαμ, όλοι οι κάτοικοι του Νότιχαμ με post code Νότιχαμ, δεν τον ενδιαφέρει, φαίνοντας παιχταράδες, καθιερώνοντας την Νότιχαμ στην Premier League ξανά και μάλιστα και στα ευρωπαϊκά κύπελα. Όταν όμως πήρε ο Μαρινάκης στην Νότιχαμ, οι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι και οπαδοί, αντιθέτως και αντιπάλων ομάδων, αλλά και του Ολυμπιακού, φάγαν την καραμέλα και την περάσαν στον κόσμο του Ολυμπιακού ότι να, ο Μαρινάκης φεύγει από τον Ολυμπιακό, πήρε την Νότιχαμ, διότι αυτό που δεν μπορούσαν να το κάνουν οι πρόεδροι οι δικοί τους, προσπαθήσαν να κατεβάσουν τον Μαρινάκη και να τον εξισώσουν. Γιατί δεν λένε, παραδείγματος χάρη, θα σου πω κάτι πολύ απλό, για τη Ρίο Άβε. Δεν το είπανε γιατί η Ρίο Άβε δεν ήταν το μέγεθος της Νότιχαμ όταν ήρθε ο Μαρινάκης. Αλλά ο Μαρινάκης την Νότιχαμ τη βρήκε 4 φορές χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν η Ρίο Άβε που την πήρε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Γιατί δεν λένε για το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Κανένας λέτε για την Νότιχαμ, λέτε για τη Ρίο Άβε. Κανένας δεν λέει ότι ο Μαρινάκης είχε επενδύσει 60 εκατομμύρια. Ακούσατε το νούμερο, κύριε. Ναι. 60 εκατομμύρια. Για να έχει τις ακαδημίες της Σάο Πάολο. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Εκπρόσωπος τον Τζοβάνι σε όλη τη Λατινική Αμερική. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Απλά εμείς οι φύλαφλοι, τρώγοντας την καραμέλα των αντιπάλων, εγώ το ξαναλέω, των αντιπάλων, μέχρι και σήμερα, έχετε ένας παίκτης στον Ολυμπιακό, ο οποίος στοιχίζει 25 εκατομμύρια, ο Ζώτα Σίλβα, και κάποιοι ακροατές και οπαδοί μας στέλνουν τα αποφάγια της Νότιχαμ. Έτσι λες. Σοβαρά.
0: Όχι, εγώ τουλάχιστον δεν λέω τέτοιο πράγμα. Εγώ, το μόνο που λέω και έχει δικαίωμα να το λέει και κάθε, ότι εγώ με την βλέπω μπροστά, βλέπω την πραγματικότητα. Έχω δύο ομάδες πρωτοκλασάτες στη χώρα, μια πρωτοκλασάτη στη χώρα της, τον Ολυμπιακό, και μια ομάδα στην Premier League, στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, κατ' εμένα.
1: Ναι, η διαφορά είναι.
0: Η χειρότερη ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματος.
1: Ξεκινά τη βάση από ένα λάθος. Αυτή η ομάδα που λες ότι είναι στην Premier League δεν ήταν σε καμία Premier League όταν την πήρε ο Μαρινάκης. Ήταν 22 χρόνια στα άγραφα της Premier League. Είχαν ξεχάσει και το όνομά της και το τι χρώμα φόραγε. Για 22 χρόνια.
0: Εγώ παρακολουθούσα την Νότιχαμ, φαντάσου, από τότε που ήταν. Ναι, από τότε. Ο Μπράιαν Κλαφ ήταν προσωπικότητα, προσωπικότητα για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Προσωπικότητα. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν τον ξέρει, είπα να πει ότι δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο.
1: Μα όταν, άκου κάτι, όταν ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, και το λέω να το ακούσουν, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και μιλάω για τον Σούνακ, όχι αυτόν που λέει τώρα, τον Σούνακ. Κάλεσε το Μαρινάκι με το γιο του. Δηλαδή μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, για να σας πω στο καλύτερο. Όταν την ίδια στιγμή, δύο μέρες πριν, ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και δεν τον είδε. Καθόλου. Ναι. Το Μητσοτάκι. Καθόλου. Αλλά είδε το Μαρινάκι και λέγοντας σε όλο το κοινό που η Αγγλία είναι 55 εκατομμύρια, ναι, 5 Ελλάδες, έτσι. Και να σου πω και κάτι, και έχει καμιά δεκαετία κολών, δηλαδή χώρες που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα από Νιγηρίες, Ινδίες και ούτω καθεξής, και λέγοντας ότι αυτός άλλαξε το επίπεδο της Νότιγχαμ, χρωστάμε πολλά στο Μαρινάκι, σεβόμαστε τους επιχειρηματίες τέτοιους ελληνικούς, και στην Ελλάδα πέρασε, πώς να σου πω, μία απλή είδηση με 10 λέξεις αναφορικά. Αυτό δεν ανεβάζει ότι βγαίνει ο πρόεδρος της Αγγλίας, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, και λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, γιατί δεν λέει ο πρόεδρος, είναι ο μεγαλομέτωχος και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, που ξεκινώντας από τον ΠΙΑ, δηλαδή κάνοντας μια ιστορία, εκεί δεν ανεβαίνει ο Ολυμπιακός.
0: Σαφώς ανεβαίνει, αλλά το να ξέρεις, Βασίλη είπαμε.
1: Δεν είναι ο Βασίλης, είμαι ο Γιώργος.
0: Γιώργος, ναι, sorry, γιατί με τα ονόματα δεν τα πάω καλά. Γιώργο, ναι. Εμένα και κάθε έναν, όποιας ομάδος και αν είναι ο οπαδός, με ενδιαφέρει η ομάδα μου. Εγώ πρώτα είμαι αυτό, την ομάδα μου στην Ελλάδα,
1: διάφορο, δηλαδή,
0: και μετά είναι, είμαι στη...
1: Συγγνώμη, βρε φίλε μου, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή σε ενδιαφέρει η ομάδα σου.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης δίνει 250 εκατομμύρια να φτιάξει το γήπεδο. Άκουσες κανένα φίλο της Νότιγχαμ να βγει και να πει γιατί δεν μας φτιάχνεις καινούριο City Ground να μας δώσει 250 εκατομμύρια. Εάν αντίθετα έβγαινε το City Ground στην Νότιγχαμ, στον Ολυμπιακό, η Βίλα Αθλήτου, με βοήθεια δημοσιογράφων, για μένα τους λέω ραδιοφωνικούς αντιλάλους, θα βγαίνανε και θα λέγανε «Να ο Μαρινάκης φτιάχνει γήπεδο στη City Ground, στην Νότιγχαμ, εμάς μας άφησε». Έχεις ακούσει ένα φίλο της Νότιγχαμ που άμα πας στο Νότιγχαμ και πεις μισή κουβέντα κακή για το Μαρινάκι, δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσεις πίσω. Μπορεί εκεί να μείνεις.
0: Έμαθα σήμερα ότι έκανε μήνυση, λέει, για λογαριασμό της Νότιγχαμ για το πανό που σηκώθηκε από την Κρίσταλ Πάλας. Έτσι έμαθα.
1: Ρωτάω λοιπόν εγώ, ένας τέτοιος ηγέτης, λες δεν δίνεις στον Ολυμπιακό παίχτες. Κάνεις λάθος.
0: Όχι, δεν είπα δεν δίνεις στον Ολυμπιακό. Είναι αναμενόμενο. Τον πρώτη ποιότητα, το πρώτο ράφι παίχτη, άμα τον έχει στα χέρια του, θα τον πάει στο καλύτερο πρωτάθλημα. Γιατί εκεί ο παίχτης αυτός θα αναδειχθεί. Και αν εδώ αναδειχθεί, θα έχει 40 εκατομμύρια. Αν αναδειχθεί στην Premier League, θα έχει 100. Ενδιαφέρει αν επιχειρηματία το προϊόν του.
1: Όχι, φίλε. Πάλι το ξεκινάς από μία βάση που δεν έχεις αντιληφθεί τι λέω. Μάλλον δεν το λέω εγώ καλά. Μπορεί να έχω καλά, ναι, στα ελληνικά μου. Εγώ λέω το εξής. Και είναι πολύ απλό αυτό που θα σου πω. Ένας παίκτης που δίνει η Νότιγχαμ, ο Μαρινάκης τα δίνει, νομίζεις ότι η Νότιγχαμ δεν υπάρχουν, θα σου το πω απλά, Καραπαπάς, Καρεμπέ, πώς το λένε το Σέντερφορ τώρα που το ξεχνάω που είναι τεχνικός, ο Κοβάσεβιτς, δεν έχει τέτοιους ανθρώπους.
0: Ασφαλώς έχει, δεν μπορεί να διοικηθεί.
1: Είναι κορόιδα στην Νότιγχαμ να πάνε να δώσουν 20 εκατομμύρια για τον Κάρμο και 40 για τον Ζώτα Σίλβα και να τον αφήσουν να φύγει ένα παίκτη όταν αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να αποδώσει στην Νότιγχαμ. Για μένα λοιπόν υπάρχουν δύο οι δρόμοι. Ούτε ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάρει ένα παίκτη 25 εκατομμυρίων όπως πήρε αυτή τη στιγμή τον Ζώτα Σίλβα, όπως πήρε τον Κουστάβο Σά, όπως πήρε τον Κάρμο που τον καιρό που ο Ολυμπιακός μπορούσε να χτυπήσει την πόρτα της Πόρτο για 17. Δυστυχώς για μας, δυστυχώς, αλλά είναι η αλήθεια, μέχρι τότε δεν είχαμε το πρεστής της Premier League, γιατί είναι άλλο πρωτάθλημα. Αλλιώς θα μιλήσει ο εκπρόσωπος της Νότιγχαμ στην Πόρτο, ακόμα και στα παζάρια αν θέλεις, γιατί είμαι η Νότιγχαμ που αντιπροσωπεύω την Premier League, και αλλιώς θα μιλήσει Αλλιώς θα μιλήσει ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι κάτοχος του Conference League, αλλά αντιπροσωπεύει τη Super League. Τελείως διαφορετικά. Και στο παίκτη και στο μάνατζερ στα παζάρια, ακόμα και στον πρόεδρο. Είναι τυχαίο το ότι το Μαρινάκι τον έχουν καλέσει στη FIFA και στην UEFA σε πολλά σημεία. Και κάθε και τον έχουν αναγνωρίσει σαν το μεγαλύτερο πρόεδρο μεγαλοπαράγοντα. Είναι τυχαία αυτά. Όποιος νομίζει ότι ο Μαρινάκης, αυτό το λέω φίλο Θέμη και να το αντιληφθούν, ότι έχει αφήσει τον Ολυμπιακό ή ότι σκοπεύει να τον αφήσει, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Ο Μαρινάκης δεν περίμενε τον Ολυμπιακό για να ανέβει. Ήταν μεγάλος ήδη. Ενώ η Νότιχαμ περίμενε τον Ολυμπιακό για να ανέβει. Γιατί πριν Μαρινάκη ήταν άφαντη. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι δημοσιογράφοι τώρα, τα παπαγαλάκια που λέω εγώ, αυτοί που έχουν συγκεκριμένο πλάνο...
0: Γιώργο, επειδή πάμε για... μου κάνουν νόημα και θα μας κόψουν. Ναι. Ή θα περιμένεις ή θα...
1: Θα προτιμούσα να περιμένω.
0: Ναι, περίμενε, γιατί θα μας κόψουν και είναι κακό να κοπείς τον αέρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι κακό. Ευχαριστώ.

0: ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ολλανδία την Αϊμέγγεν στο δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού του Champions League, έπειτα από το 0-0 της αναμέτρησης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα των Πειραιωτών στο απόψινό παιχνίδι. Σέντρα στις 8.30 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Σαμοθράκης, τηλεοπτική κάλυψη από Μέγκα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη ρεβάν στο τρίτο προκριματικού του Conference League. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάι Γκαρσία που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί, όπως και οι Τετέι και Ντέσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιά άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Χαφτσέριν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από Sky. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόντες θα είναι η Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Νίκ Καλάθης. Μέρα αφίξεων θα είναι η Παρασκευή για την ομάδα μπάσκετ του Άρη με τους Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερ, Λάνταμ Μοκόκα και AJ Λιντέλ να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη στις 12.30, στις 3 και τις 6.05 αντίστοιχα. Το πρωί της Δευτέρας θα φτάσει ο Κεμ Μπίρτς και το ίδιο απόγευμα ο Ματ Μόργαν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup με τον Όφι. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του τελικού του Super Cup. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ας είναι αυτή η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια μάτς με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση στο δεξιά άκρο της άμυνας του Όφι στον τελικό του Super Cup. Με την ΑΕΚ αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε. Είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, ανέφερε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Στον ΠΑΟΚ η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26,38 δευτερόλεπτα. Επίσης, στην ημιτελική φάση στα 200 μέτρα ύπτιο, προκρίθηκε με χρόνο 1 λεπτό 55 δευτερόλεπτα και 64 δέκατα ο Απόστολος Σίσκος. Η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ είναι γεγονός, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο για την Ελλάδα, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικεί στο τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και 4. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαόριστον την ποδοσφαιρική του καριέρα από το θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα στο Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντίνος Φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξεκόψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Χάπο Ελ Τελαβίβ διέψευσε τις φήμες που τη συνέδεαν με τον 37χρονο γκάρτ από το NBA Russell Westbrook. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
7: Επανερχόμαστε λοιπόν από ένα μεγάλο διάλειμμα. Ήταν αρκετά μεγάλο. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος.
8: Ναι, είμαι στη γραμμή. Φίλε Δήμο, άκουσε με για να το τελειώσω. Γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για το παιχνίδι σήμερα, αλλά θέλω να ολοκληρώσω. Ποτέ κανένας φύλαθλος της Νότιχαμ, όταν έδωσε τον Γκάρμο στον Ολυμπιακό δανεικό, παίρνοντας το double, γιατί το πήρε το double, δανεικός ήταν τη χρονιά που το πήρε το double, δεν γύρισε να πει, πήρατε ένα παίχτη από εμάς και το δώσατε στον Ολυμπιακό Μαρινάκι και μας αδυνάτησε στην ομάδα και εμείς χάσαμε την πρόκριση με την Crystal Palace και δεν πήγαμε στο Champions League τα τελευταία τρία παιχνίδια. Δεν το είπε.
7: Ναι.
8: Δίνοντας τον Ζώτα Σίλβα, αποτυχώνοντας με την Άστον Βίλα που είναι μεγαλύτερο μέγεθος στην Νότιχαμ σε σύγκριση με την Άστον Βίλα, για όσοι ξέρουν στο Λονδίνο και στην Αγγλία, πολύ μεγαλύτερο. Δεν είπε γιατί αποκλείσει στους τέσσερις, αλλά δώσανε γνωμοσύνη. Εμείς, λόγω των δημοσιογράφων και το ξαναλέω, των αντιπάλων δημοσιογράφων, επειδή δικοί τους πρόεδροι δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλεις πάρτο, δεν έχουν επενδύσει στο πραγματικό ποδόσφαιρο, αλλά έχουν επενδύσει στο επικοινωνιακό ποδόσφαιρο, δηλαδή, πρόσεξε, κάνεις ένα καλό παιχνίδι, για να μην πω ομάδα τώρα και βγουν και γονάξουν. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός. Το Conference Link και λες έκανε μια καλή ευρωπαϊκή πορεία που πήρε το Milk Cup. Αυτή η αντίληψη, φίλε, αυτό το οποίο ενοχλεί κάποιους. Ενοχλούν οι επενδύσεις του Ολυμπιακού. Γιατί ο Μαρινάκης είναι ο μοναδικός πρόεδρος που επενδύει στο πραγματικό ποδόσφαιρο και στις επιχειρήσεις του χωρίς να υπάρχει κρατική στήριξη ή κρατική επένδυση. Τα ακούτε κάποιοι. Ο Μαρινάκης και γι' αυτό είναι και σε κόντρα. Δεν τον κρατάνε πουθενά, γιατί επενδύει από την τσέπη του. Δεν περιμένει να πάρει επίδομα για κάποιο οποιοδήποτε θέμα, να μην το πω τώρα στον αέρα, για να πει κάνω επενδύσεις. Όχι. Θέλω να πάρω αυτόν, θα δώσω 50. Θα δώσω από το πορτοφόλι της Νότιχαμ και αυτό έχει να κάνει, πρόσεξε τι λέω, με το financial fair play, έτσι. Θα τα δώσω από εκεί. Από την τσέπη του είναι. Ακούω Ολυμπιακούς που λέει φύραμε τον Γκάρμο, μωρέ, φύραμε τον Γκάρμο. Ρε φίλε, τον Γκάρμο τον φέραμε. Αλλά ο Μαρινάκης, αν δεν τον έδινε στον Ολυμπιακό, δεν τον έδινε, ρε φίλε. Εάν τον πουλάγε, δεν μπορούσε να τον πουλήσει, λέω εγώ, στη Χαλ. Και να πάρει τα 12 εκατομμύρια ή τα 15, έχεις αυτή την εντύπωση. Θα τον έπαιρναν με κλειστά τα μάτια, στο λέω εγώ. 100%.
7: Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν αντιδικούμε.
8: Συγγνώμη, έβγε ο Κοστούλας και πήγε στην Brighton με μια πώληση 42 εκατομμύρια και οι Ολυμπιακοί φωνάζαμε, πουλήσαμε τον Κοστούλα. Αν ήταν από την Νότιχαμ που έφυγε ο Άντερσον και πήρε 130 και πήγε, πρόσεξε, σε μια ανταγωνιστική ομάδα, στο ίδιο πρωτάθλημα. Έτσι, ναι. Στη Manchester City. Κανένας φίλος της Νότιχα δεν είπε στο Μαρινάκι γιατί πούλησες τον Άντερσον. Καλά έκανες και τον πούλησες. Πάμε γι' άλλα. Κατάλαβες, φίλε. Έχουμε μπερδεύσει το παραγωγικό, την επιχείρηση, πώς τρέχει μια επιχείρηση, κυριλέ, αξιοπρεπής, με το τεχνικό. Τι έχει το τεχνικό, εάν η ομάδα δεν παίζει καλά, αν ο Μαρινάκης επενδύει, επενδύει. Επενδύει ο Μαρινάκης. Αυτή ήταν και η διαμάχη μου που είχαμε την Κυριακή και στα είπα.
7: Ωραία, ωραία.
8: Και γι' αυτό τώρα και για το βράδυ, να τελειώσω, γιατί σου κράτησα πολύ το χρόνο και δεν μου αρέσει αυτό. Επειδή δεν άκουσα, σου λέω, την αρχή την εκπομπή σου, γιατί ναι, ναι. Είχα δουλειά, με ειδοποιήσανε και μπήκα μέσα. Δεν ξέρω τι έχουν πει τα άλλα παιδιά και δεν.
7: Είπαμε να μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο και να ξεφύγουμε από την τοξικότητα.
8: Ναι, αυτό λέμε.
7: Από την αρχή μου, ναι, αυτό σου λέω. Είπαμε από την αρχή μου, λες, δεν άκουσες. Είπαμε να μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο.
8: Άκουσα ότι είπες ότι είναι αποτυχία για τον Ολυμπιακό, αν αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Καμία αποτυχία δεν είναι.
7: Όχι, όχι, όχι. Είπα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι τόσο μεγάλη η αποτυχία αν αποκλειστεί από την Αϊμέγεν, όσο θα είναι του Παναθηναϊκού αν αποκλειστεί από την ΣΕΚΑ. Γιατί ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει ουσιαστικά στη διοργάνωση αυτή που είναι το επίπεδο αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού.
8: Έχει να κάνει με αυτό που είπες. Εμείς δεν έχουμε παράπονα γιατί ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την Αϊμέγεν.
7: Ναι.
8: Εμείς έχουμε παράπονα, εγώ προσωπικά, για μένα μιλάω, από το θέαμα που βλέπω.
7: Αυτό είναι το θέαμα. Το θέαμα ενοχλεί όλους.
8: Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Γουλς.
7: Ναι.
8: Αλλά την έλειωσε. Του ακύρωσε ένα γκολ καθαρό, δεν του δώσε ένα απέναντι.
7: Μα και με την
8: άλλη. Είμαι περήφανος σαν Ολυμπιακός. Και όχι μόνο εγώ που είμαι ο Γιώργος από το Λονδίνο, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι.
7: Κοίταξε, και με την Μπαρσελόνα ήταν έπαιξε και έχασε την Μπαρσελόνα, έτσι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ. Είμαι πολύ πιο ευχαριστημένος από εκείνο τον αγώνα. Εμείς οι φίλαθλοι, γιατί θέλω να κατατάσω και τον εαυτό μου στους φιλάθλους. Άσχετα.
8: Εγώ τον κατατάσω στους οπαδούς και ναι. Δεν είναι βρισιά ένας οπαδός.
7: Εγώ θέλω να βλέπω σε όλες τις ομάδες καλό ποδόσφαιρο.
8: Είμαι οπαδός, είμαι.
7: Αυτό
8: γιατί
7: λέω.
8: Έχω γνωρίσει πολλούς φιλάθλους οι οποίοι είναι αλήτες και πολλούς οπαδούς οι οποίοι είναι κύριοι.
7: Κοίτα, οι εξαιρέσεις δεν κάνουν τον κανόνα. Έτσι είναι.
8: Ναι.
7: Οι εξαιρέσεις δεν κάνουν τον κανόνα.
8: Λοιπόν, για να το τελειώσω, θέλω να γίνει ένα καλό παιχνίδι το βράδυ, ο καλύτερος να κερδίσει. Αν παίξει η ομάδα όπως θέλω, όχι όπως θέλω εγώ, αυτό που θέλω να δω εγώ, που είμαι ο θεατής, που είμαι ο παδός, που αγαπάω την ομάδα. Εγώ λοιπόν θέλω να παίξει την μπάλα του Ολυμπιακός, και άμα αποκλειστούμε, αποκλειστήκαμε, δεν καταστραφήκαμε. Θα πάμε στο Europa League για να το πάρουμε κιόλας. Γιατί στο λέω, κανένας δεν τολμάει να το πει, στο λέει ο Γιώργος σήμερα, στις 11 του μηνός, 12 πόσο έχουμε, σου λέει λοιπόν ο Γιώργος. Με εγγύηση ότι αν ο Ολυμπιακός πάει στο Europa, να ξέρεις ότι η θέση θα είναι από την 8η θέση και πάνω. Γιατί ο Ολυμπιακός στο Europa όταν ήταν πρόπερση, πέρασε στους 8 απευθείας, το θυμάσαι.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Έτσι.
7: Λοιπόν, πάμε Γιώργο για να μιλήσει κάποιος άλλος.
8: Το 8 με την πρώτη θέση, ξέρεις πόσο κοντά είναι, πάρα πολύ κοντά. Και πολύ μακριά συγχρόνως.
7: Ναι.
8: Ξέρεις πόσο μακριά είναι όμως το 18 από το Champions League στην πρώτη θέση. Τεράστια απόσταση. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε καλά.
7: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
7: Πάμε στην άλλη γραμμή.
9: Ναι, χαιρετώ.
7: Σας ακούω. Όνομα.
9: Είμαι ο Δημήτρης από το Κερατσί.
7: Μάλιστα.
9: Συνήθως, αλλά που παίρνω εγώ τηλέφωνο, δεν ασχολούμαι ούτε με διατησίες, ούτε με αντιπαραθέσεις. Για να μην πω ότι συνήθως, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό καταπιάνουμε με το στίβο, με τον κλασικό αθλητισμό της δεκαετίας του 70, το 80, τέτοια πράγματα, δεν καμία σχέση. Σήμερα θέλω να πω δύο πραγματάκια με ευκαιρία. Πρώτα απ' όλα, ενώ είμαι Ολυμπιακός και δεν έχω κανένα πρόβλημα, απλώς έτσι θα το θέσω και είναι η πρώτη φορά που, ας το πούμε, θα κάνω παρατήρηση, αν παρεξηγηθώ, με το που έπεσε η προηγούμενη γραμμή, και λέτε ξαναπάρτε στον άνθρωπο που έπεσε η γραμμή και δεν υπήρχαν, πήρα ταυτόχρονα εγώ με το Γιώργο, πες με διαφορά 15 δευτερόλεπτα μπροστά ο Γιώργος. Έχουν περάσει 28 λεπτά.
7: Ναι.
9: Λοιπόν, μίλησε γύρω στα 15 λεπτά ο άνθρωπος και καλά έκανε και του λέτε άμα θέλετε περίμενε και μετά.
7: Ναι, ναι.
9: Εντάξει. Αν ας πούμε ο καθένας μπορεί να μιλάει μισή ώρα.
7: Άκου να σου πω κάτι.
9: Δεν θέλω εξήγηση.
7: Δεν είναι μερικές φορές ο κάθε ακροατής που βγαίνει πρέπει να σεβόμαστε εμείς τους άλλους συνακροατές. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω σε κανέναν και δεν είναι του χαρακτήρα μου να επιβάλλω σε κανέναν το χρόνο ή το μόνο που μπορώ να επιβάλλω, και αυτό το επιβάλλω, την τη γλώσσα. Εκείνο το επιβάλλω.
9: Δηλαδή, εγώ μπορώ να μιλήσω 3/4 χωρίς να μου πεις τίποτα.
7: Μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις, αρκεί αυτά που λες να έχουν μια συνέχεια. Αν δεν έχουν συνέχεια και είναι κάτι το οποίο λέμε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο.
9: Να πω το αυτό που θέλω, γιατί εγώ όμως,
7: χάνουμε το χρόνο
9: πρώτη
7: τώρα.
9: Φορά μου συμβαίνει, πρώτη φορά μου συμβαίνει να ακούω κάποιον να μιλάει μισή ώρα.
7: Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Ωραία, πάμε. Γιατί ξέρετε.
9: Λοιπόν,
7: είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Είναι στην αναμονή τουλάχιστον 2-3 και είναι και άλλοι που παίρνουν και δεν μπορούν να βγουν. Γιατί
9: εάν με αφήσει, εγώ δεν θα σε απασχολήσω παραπάνω από 3 λεπτά.
7: Ωραία, σε ακούω. Όλο το μικρό.
9: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για την Νότιχαμ που είπε, δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη 20-30 εκατομμυρίων και καμία ελληνική ομάδα μπορεί να το πάρει Νότιχαμ. Γι' αυτό θα πάει στην Νότιχαμ. Πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη να μην τον πάρει ο Νότιχαμ, τον πάρει ο Ολυμπιακός. Μπορεί ο Ολυμπιακός να δώσει 20 εκατομμύρια. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν έχουν τα ίδια έσοδα. Λοιπόν, δεν μπορεί. Μπορεί η Νότιχαμ, αυτή θα το πάρει. Πάει αυτό. Το δεύτερο, και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο που θέλω να πω. Είπε ότι υπάρχουν παίκτες, ας πούμε, Έλληνες, οι οποίοι κάνουν μεταγραφή 30-40 εκατομμύρια και παίρνουν 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ξέρεις κάποιον τέτοιον παίκτη? Διότι εγώ, ας πούμε, πόσο παίρνω ο Καρέτσας που έκανε τέτοια μεταγραφή και ο Τζόλης? Κοντά στα 4 εκατομμύρια το χρόνο παίρνουν. Ξέρεις κανένα παίκτη που έκανε μεταγραφή 30-40 εκατομμύρια Έλληνα και πήρε 1 εκατομμύριο συμβόλαιο? Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό ήθελα μόνο να πω, ότι κοίταξε να δεις πόσα παίρνουν το χρόνο ο Καρέτσας που είναι 18 χρόνια και ο Τζόρις, και μετά το ξανασυζητάμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
7: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 για τον Αντώνη που έστειλε το μήνυμα. Λέει και λέει ότι η Νότια Μήνη είναι απαρχίδα του ομίλου Μαρινάκη και ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη τάξη ομάδα του ομίλου. Κοίτα, είναι δικαιολογημένο να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί στην καρδιά του Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι πρώτα η Ολυμπιακός και μετά η Νότιχαμ, αλλά επιχειρηματικά, αναγκαστικά είναι η ναυαρχίδα, γιατί εκεί είναι τα πολλά τα λεφτά. Εκεί είναι η επιχείρηση. Πάμε λοιπόν. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Έκλεισε. Πάμε. Έχουμε άλλη γραμμή. Και μου γράφει ότι ο προπονητής της Νότιχαμ παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Βέβαια, ασφαλώς, γιατί όταν μια ομάδα ανεβαίνει από την β' τάξη κατηγορία της Αγγλίας και παίρνει 250 εκατομμύρια επιχορήγηση και εδώ ψάχνει να βρει πότε 4, πότε 5, πότε 6, πότε 8 εκατομμύρια μια ομάδα επιχορήγηση, ασφαλώς η Αγγλία θα παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο σε έναν επιχειρηματία. Πάμε, έχουμε γραμμή. Ακούμε.
10: Έλα, Δημός.
7: Σας ακούω.
10: Καλησπέρα, Γιάννης από το δρόμο είμαι.
7: Γεια σου, Γιάννη.
10: Επειδή έχω κάπου χάσει τη ροή της εκπομπής, ο Θέμης έχει άδεια, έτσι.
7: Ναι.
10: Μάλιστα. Να ξεκινήσω με ένα έκτακτο, ότι ο πρωθυπουργός μας έπεσε με το ποδήλατο και το ποδήλατο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο πρωθυπουργός μας δεν έπαθε τίποτα. Να ελαφρύνουμε τη συζήτηση.
7: Άλλες φορές έπεφτε ο πρωθυπουργός και πηγαίνοντας να βάλει την αλυσίδα.
10: Έτσι, και έσπαγε και το πόδι του.
7: Να αλλάξει αλυσίδα στον δρόμο.
10: Όπως και ο Γιωργάκης, λοιπόν. Τώρα αυτό που λέγατε εδώ με τις μεταγραφές, εγώ νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες, παιδιά, πληρώνουν υπεραξίες και τις πληρώνουν τζάμπα. Όπως και οι φετινοί παίκτες του Παναθηναϊκού, υπεραξίες, και κάποιοι που είχε κάνει ο Ολυμπιακός με Στρεφέτσα και με αυτές τις υπεραξίες. Εγώ άκουσα τον Λουκάκου ότι παίρνει μεταγραφή για 6 εκατομμύρια, δεν άκουσα καλά μόνο. Ο Λουκάκου πάει στην Τουρκία, του κάναν πρόταση. Δεν ξέρω, το άκουσες εσύ αυτό?
7: Κοίτα, εγώ αν δεν το δω δεν ακούω τίποτα. Η Τουρκία έχει ένα δεδομένο, ότι στην Τουρκία πέφτουν πάρα πολλά χρήματα. Η Τουρκία επενδύει πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά χρήματα προέρχονται από το ίδιο το κράτος. Γιατί μην ξεχνάς ότι η Τουρκία κάνει έναν αγώνα κατοχύρωσης ως μια μεγάλη δύναμη στον χώρο σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι στο στρατιωτικό σκέλος, είτε είναι στο αθλητικό σκέλος, είτε είναι οπουδήποτε. Βλέπεις ότι η Τουρκία επενδύει στον αθλητισμό πάρα πολλά λεφτά.
10: Σίγουρα, και το θέμα είναι
7: δηλαδή ότι... και αν σου πω ότι φαντάσου να σου πω μόνο τούτο σε σχέση με επιχειρήσεις του τύπου ραδιοφώνου. Στην Τουρκία οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν δωρεάν την ενέργεια, δωρεάν το ρεύμα, και βάζουν πολύ μεγάλους πομπούς, πάρα πολύ μεγάλα μηχανήματα για να μπορούν να περνάνε πάνω από τους ελληνικούς σταθμούς ή γενικά τους συνοριακούς όπου συνορεύουν, να περνάει το μήνυμά τους, να περνάει η γλώσσα τους. Να επενδύουν στις τηλεοπτικές σειρές. Βλέπεις ότι έδιναν σχεδόν τσάμπα τα τουρκικά τα σύριαλ, αρκεί να μην μεταγλωτίζονταν.
10: Το πρωινό.
7: Να μην άλλαζε, δηλαδή, να μην... να είχαν μόνο υπότιτλους, να μην ήταν μεταγλωτισμένα.
10: Τέλος πάντων, να σου πω, Δημό.
7: Ναι, ναι.
10: Ακούς, να μην πλατιάζουμε, γιατί ακούνε τώρα και θα βγουν εδώ για να πούνε και η Τουρκία και αυτά. Εγώ δεν έχω σχέση, αλλά το προϊόν τους, όπως μου λες, το ντύνουν με κορδελίτσα και το επενδύουν. Εμείς εδώ τώρα πετάνε λεφτά ασύστολα. Δηλαδή, άμα πες και μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης, δεν πρέπει να το ρόστερ να φύγει, το μισό ρόστερ τώρα που έχει πληρωθεί. Για πες μου.
7: Εγώ είμαι της άλλης άποψης. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει. Δεν λέω ότι υπήρχε, ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός, αν ο Μιγέννη το αποκλειστεί, που δεν το εύχεται κανείς, γιατί θα αποκλειστεί μια ελληνική ομάδα και θα έχουμε και πρόβλημα και σαν Ελλάδα. Αν αποκλειστεί, ας επενδύσει πάνω σε αυτούς που αγόρασε. Το γήπεδο του χρόνου θα είναι έτοιμο, άρα λοιπόν θα έχει και ένα καινούριο γήπεδο, και του χρόνου να παρουσιαστεί ως μια ομάδα που να μπορεί να σταθεί επάξια σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό, είτε λέγεται Conference, είτε λέγεται Europa, είτε λέγεται Champions League.
10: Ναι, κοίταξε να δεις μια.
7: Εμείς βιαζόμαστε να φτιάξουμε ομάδες και στην πρώτη άσχημη βιαζόμαστε να τις καταστρέψουμε.
10: Κοίταξε, θα γίνει όπως την ΑΕΚ που είχε πάρει το πρωτάθλημα. Έπαιξε η ΑΕΚ όλο ξεκούραστη τη χρονιά εκείνη και πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά τη μία χρονιά την έχει πετάξει στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, το θέμα μου δεν είναι αυτό. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό σήμερα ότι δεν ξέρω αν άκουσε και εσύ. Ξεκινάει με το Ροντινέι δεξιά και με Σμαϊλόβιτς Πυρόλα στα στόπερ.
7: Ναι.
10: Είναι και λένε και ειδήσει ότι θα παίξει και ο Ζώτα Σίλβα που είναι πολύ καλό παίκτη, αλλά. Ο μόνος που μπορεί να παίξει πίσω center forward είναι αυτός μετά τον Ελικαμπή. Νομίζω...
7: Μα νομίζω ότι ο Σίλβα δεν είναι για να παίξει από πίσω εκεί τώρα.
10: Δεν είναι, αλλά αφού έχει αποκλείσει τον άλλον, τον Ιράνο και το...
7: Νομίζω ότι από πίσω θα μπορούσε να παίξει από πίσω σαν δεύτερος του Ελικαμπή, και γιατί έχει κάνει και την προετοιμασία ο Φορτούνης, μπορεί να παίξει.
10: Εντάξει, δοκίμασε και το ΣΑ.
7: Γιατί αν δεν παίξει ο ΣΑ ή ο Φορτούνης, τότε γιατί τους πήρες.
10: Ναι, θέλω να σου πω για τον Ζώτα Σίλβα, επειδή είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, μήπως τον κρατήσει τον πάγκο για comeback, αν σε περίπτωση έρθει η παράταση με τον...
7: Ναι, τον Ζώτα Σίλβα, εγώ νομίζω ότι μπορεί να τον παίξει στα αριστερά, γιατί και ο Ρόκα δεν έβγαλε μάτια.
10: Σίγουρα, κοίταξε.
7: Ο Ρόκα δεν έβγαλε μάτια, έτσι.
10: Ήταν κινητικός όμως, έτσι, ήταν κινητικός.
7: Ναι, μπορεί να ήταν κινητικός, αλλά κοίταξε να δεις.
10: Ο Στρεφέτσα σε 5 αγώνες πέρσι δεν είχε κάνει
7: τελειά. Και ο Μάρτινς προσπαθεί, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
10: Εγώ τον Μάρτινς το έχω πει πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν βοηθάει την ομάδα. Δεν βγάζει ούτε ασίστ ούτε γκολ.
7: Μετράει αυτό, δηλαδή το αποτέλεσμα μετράει. Αν ένα center forward δεν βάζει γκολ, αν ένα παίκτης όλο γύρω-γύρω, όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Καλή παίκτης, αλλά τι να τον κάνω. Καλό παίκτης.
10: Πρέπει να αξιοποιούν και τα προσόντα τους. Λοιπόν, Δήμο, επειδή εγώ σ' ακούω από την αρχή, γιατί και εσύ από το σταθμό είσαι, έτσι δεν είσαι, σταθμό από την αρχή που ξεκίνησε, δεν είσαι. Ωραία, εγώ ακούω όλη την εκπομπή και έμαθα και θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
7: Ωραίες αλλαγές, είναι ωραία. Κοίταξε, δίνεται μικρόφωνο και χώρος σε νέα παιδιά που δεν είναι τοξικά, που ξεκινάνε και θέλουν να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο ζωή τους με όνειρο και με προοπτική. Έχουμε φύγει από τη φιλοσοφία του εγνωσμένου δημοσιογράφου ή του δημοσιογράφου του παλιού δημοσιογράφου. Λίγοι δημοσιογράφοι θα μείνουν παλιοί.
10: Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλα αυτά τα παιδιά. Εντάξει, εγώ...
7: Και πάμε σε μια άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι το εξής. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά όνειρα να κάνουμε τώρα στην καινούργια περίοδο. Ας πω ένα τρελό που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε κάποια στιγμή να οργανώσουμε μια εκπομπή, να την οργανώσει ο σταθμός την εκδρομή αυτή. Μια ευρωπαϊκή ομάδα, όποια θα είναι, του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή τη ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ, να πάμε εκδρομή 50 άτομα σαν σταθμός.
10: Λοιπόν, αυτά είναι ωραία που κάνετε.
7: Να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα απομακρύνουν τους φιλάθλους και τους οπαδούς από την τοξικότητα. Να γυρίσουμε στην εποχή που πηγαίναμε στο γήπεδο ο ένας με τον άλλο και ο ένας κέρναγε και κοκακόλα ή ταμτάμι, σάμαλι, κοκ.
10: Ωραία είναι αυτά που λες. Άκου να σου πω για να κλείσω να μην κρατά τη γραμμή. Ακούγεται σαν ωραίο παραμύθι. Αλλά θα σου δώσω μία συμβουλή.
7: Ναι.
10: Η διάρκεια μετράει ό,τι κάνει στη ζωή.
7: Ναι, εντάξει.
10: Το κάνει στο ταμείο, κατάλαβε.
7: Ναι, εντάξει, αλλά άκου να σου πω κάτι.
10: Όπως ο Τσαπαλιάρης θα πούνε μετά από χρόνια ότι αυτός είναι καλός δημοσιογράφος.
7: Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Δεν σταματάμε να. Αν ο άνθρωπος σταματήσει να ονειρεύεται, ανοίγει ένα λάκκο και κλείνεται μέσα.
10: Έχεις δίκιο.
7: Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Ονειρευόμαστε.
10: Εμείς που σας φέρουμε, είμαστε κάποιας ηλικίας, τα έχουμε δει, έχουμε δει και τις πάπες, έχουμε δει και τα πράγματα.
7: Έχουμε δει σε όλα τα επίπεδα. Και τις καλές μέρες και τις κακές. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να σε καλά.
10: Ναι, χαιρετίσματα σε όλους.
7: Έγινε, να σε καλά. Πάμε, έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε γραμμή. Δώσουμε. Παρακαλώ.
11: Φίλε Δημοσθένη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
11: Η συνταγή για να πάει ένας ραδιοφωνικός σταθμός καλά είναι μία και μοναδική και δεν αλλάζει χιλιάδες χρόνια τώρα, φίλε. Ξέρεις ποια είναι? Αυτοί που θα ασχοληθούν με το σταθμό, είτε αυτοί που θα βγαίνουν στον αέρα ή από πίσω, να είναι χαρακτήρες και όχι ρόλοι.
7: Ναι, νομίζω ότι η δική μου τοποθέτηση.
11: Δεν λέω για τους δικούς σας.
7: Όχι, η δική μας τοποθέτηση είναι αυτή.
11: Γενικότερα,
7: δίνεται
11: γενικότερα
7: η δυνατότητα.
11: Για όλη την κοινωνική διαδρομή. Και κάποια στιγμή σταματάμε να ονειρευόμαστε. Δεν ονειρευόμαστε μονίμως. Και ξέρεις γιατί σταματάμε να ονειρευόμαστε? Για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα που μέχρι στιγμής ονειρευτήκαμε. Γιατί άμα ονειρεύεσαι συνεχώς, δεν ξυπνάς ποτέ να πραγματοποιήσεις κανένα όνειρο. Θα είσαι συνέχεια υπνοβάτης.
7: Ναι, τα μεγάλα όνειρα, που λένε και τα άπιαστα όνειρα, ξεκινάνε από τη διάρκεια. Αν δεν έχουν διάρκεια και φεύγεις από το στόχο σου, σταματάς να ονειρεύεσαι, ποτέ δεν θα έρθει. Έστω και ένας ο πιο μικρός στόχος.
11: Εγώ δεν είπα να σταματάς να ονειρεύεσαι. Είπα ότι κάποια στιγμή σταματάς να ονειρεύεσαι για να πραγματοποιήσεις τα όνειρα που ονειρεύθηκες μέχρι εκείνη τη στιγμή.
7: Ναι, κάποια θα πραγματοποιήσεις όμως. Δεν πρέπει να
11: πραγματοποιήσεις. Αν ονειρεύεσαι διαρκώς, δεν θα ξυπνήσεις ποτέ και δεν θα πραγματοποιήσεις κανένα όνειρο. Γιατί θα παραμείνουν όνειρα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε, φίλε.
7: Ναι, ναι.
11: Και λίγες ώρες ξεκινάει το ευρωπαϊκό πάρτι, έτσι δεν είναι?
7: Να σου πω, ο Βασίλης είπαμε είσαι. Ο Βασίλης.
11: Ο Βασίλης.
7: Πόση ώρα έχουμε? Κάποια στιγμή θα σου πω stop, γιατί θα μπούμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Περιμένεις να γίνει ένα διαφημιστικό break και θα ξαναπούμε. Σε ακούω. Θα σου πω stop, κλείνουμε.
11: Έγινε.
7: Να ξέρεις ότι κλείνουμε.
11: Λίγες ώρες ξεκινάει για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο γενικότερα και όχι ατομικά για το Ρουντινέι, για το Μπά, για το Σά, για το Ξά. Αυτά εμένα δεν μου αρέσουν. Mm-hmm. Σε λίγες ώρες ξεκινάει το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πάρτι για τις ελληνικές ομάδες. Σε αυτό το πάρτι, φίλε Δημοσθένη, συμμετέχουν τρεις ελληνικές ομάδες. Δεν συμμετέχουν μάλλον τρεις ελληνικές ομάδες. Συμμετέχουν τρεις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος με ελληνικά σήματα και ελληνικά ονόματα.
7: Να κλείσουμε εδώ προσωρινά και να πάμε μετά το break. Γιατί θα μας κόψει τη μέση.
11: Εντάξει, δεν γίνεται.
7: Περίμενε, Βασίλη μου.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
14: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
13: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
15: Ληστεία, το πορτοφόλι.
16: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
13: Μην είναι άνθρωπος.
14: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
13: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
17: Θέλω κι εγώ.
13: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
18: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
19: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
20: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
12: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Πάμε λοιπόν γρήγορα στο Βασίλη ξανά. Έλα Βασίλη, σ' ακούμε. Βασίλη.
21: Ναι, ακούω. Είμαι στον αέρα.
7: Ναι, στον αέρα.
21: Έλα λοιπόν, όπως είπα, ξεκινάει σήμερα το ευρωπαϊκό πάρτι, έτσι. Σε αυτό το πάρτι δεν συμμετέχουν τρεις ελληνικές ομάδες. Συμμετέχουν τρεις ομάδες, φίλε Δημοσθένη, του ελληνικού πρωταθλήματος, με ελληνικά ονόματα, όπως προείπα, και ελληνικά σήματα, και στην πλειοψηφία της. Με ξένους παίκτες στις συνθέσεις τους. Αυτό συμβαίνει αναγκαστικά γιατί η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες, δεν παράγει ποδόσφαιρο, αγοράζει ποδόσφαιρο. Γι' αυτό η πιο σωστή ευχή για σήμερα είναι καλή τύχη στις ομάδες των ελληνικών συμφερόντων. Φίλε Δημοσθένη, ο Ολυμπιακός, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής του επανεκκίνησης το βράδυ, ενεργοποιώντας τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, θα πρέπει πάση θυσία να στοχεύσει στην πρόκριση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό δεν είναι εύκολο. Όχι και ακατόρθωτο όμως. Παρότι το τι έχει μεγάλη διαφορά από το πώς στα ευρωπαϊκά ταγκό. Φίλε Θέμη, ο Ολυμπιακός ψάχνει εδώ και καιρό την αγωνιστική του ισορροπία. Και από καιρό είναι γνωστό και φαίνεται, το βλέπουμε όλοι μας, έχει βάλει πλώρη για επιπλέον ενίσχυση εκεί που ακόμη συνεχίζει να πονάει. Είναι έτσι δεν είναι?
7: Ναι.
21: Οι ευρωπαϊκές διαδρομές όμως, φίλε Δημοσθένη, είναι πολύ διαφορετικές και πολύ πιο δύσκολες από τις εγχώριες. Το ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι υπάρχουν εγγυημένα λεφτά, εγγυημένες μεταγραφικές διαθέσεις που θα δημιουργήσουν εγγυημένο ενδιαφέρον και εγγυημένη αναβάθμιση και στο όνομα της ομάδας και στην κατάταξη του ευρωπαϊκού ράγκινγκ. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς μέχρι στιγμής. Δεν είναι λίγα αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό, αλλά ούτε και πάρα πολλά για μια ομάδα που πρέπει να περάσει οπωσδήποτε στον επόμενο ευρωπαϊκό γύρο, ό,τι και να γίνει. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να του το πάρει κανείς από τον Ολυμπιακό, φίλε. Κανείς δεν μπορεί να τον υποτιμήσει, κανείς δεν μπορεί να τον μειώσει. Η ομάδα προσπαθεί εδώ και 2 χρόνια να ξανανάψει τα φώτα, δεν την έχει παρατήσει κανείς την ομάδα. Ο πρόεδρος της κάνει μεγάλες προσπάθειες. Άσχετα αν το σημάδι δεν βρίσκει στόχο. Από την άλλη υπάρχει το πρόβλημα του πώς, όπως είπα και παραπάνω. Φίλε Θεμή, οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται. Αλλά σήμερα δεν πρέπει να χαλάσουμε, ειδικά σήμερα δεν πρέπει να χαλάσουμε το κλίμα, παρότι ο Ολυμπιακός απέχει αρκετά από τον πανίσχυρο εκείνον κόκκινο αυτοκράτορα που όλοι μας γουστάρουμε, έτσι δεν είναι?
7: Ναι βέβαια, όλες οι ομάδες, όλοι οι οπαδοί, όλες οι ομάδες αυτό θέλουνε.
21: Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό.
7: Ναι, και ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός που παίζει σήμερα είναι το ίδιο.
21: Εγώ είμαι βερονιασμένος με τον Ολυμπιακό από το 68 όπως εσύ. Μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, φίλε Δημοσένια, εδώ και δύο χρόνια δείχνει σαν μια ομάδα που κάποιος της πείραξε, κάποιος δηλαδή παρήσακτος της πείραξε τις εργοστασιακές της ρυθμίσεις και αναζητεί νέες σταθερές και πιθανώς νέο ύφος στο χορτάρι. Προσπαθεί όμως. Καμιά φορά, φίλε Θεμή, δεν χρειάζεται να πάθεις ζημιά από κάτι πολύ μεγάλο. Αρκεί να πειράξεις ένα-δυο μικροπράγματα σε μια ομάδα. Και αυτή μοιάζει με κάτι άλλο αμέσως, αλλάζοντας χαρακτήρα και τρόπο συμπεριφοράς μέσα στο γήπεδο. Αυτό έχει πάθει ο Ολυμπιακός. Είναι αυταπόδεικτο ότι ο θρύλος όμως θα συνεχίσει τα ψώνια του, ψάχνοντας και για εξάρια και για οχτάρια και για οτιδήποτε άλλο αναβαθμισμένο παιχτικά χρειάζεται για να σταθεί όπως πρέπει και στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα έχει χαλάσει η εικόνα του και έχει διαλυθεί κυρίως. Ο θρύλος, φίλε Δημοσθένη, επιβάλλεται σήμερα, το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω, να προκριθεί, και εγώ πιστεύω ακράδαντα στην πρόκριση. Ο Ολυμπιακός δεν είναι, ρε Δημοσθένη, ομάδα πυροτέχνημα για να σβήσει στην πρώτη στραβή. Είναι γκρούπα συνεχόμενης διαδρομής με 22 συμμετοχές στο Champions League και θα είναι όρθια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα εσάι.
7: Ναι.
21: Εύχομαι καλή τύχη στην κόκκινη ομάδα μας σήμερα.
7: Να
21: δεν εύχομαι στον Παναθηναϊκό, όχι γιατί είμαι αντιπαναθηναϊκός, αλλά γιατί δεν θα με πιστέψουν οι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
7: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε, πάμε στον επόμενο κρατή.
1: Ναι, τι λέτε.
7: Σε ακούω.
1: Γεια σου κύριε Δήμο.
7: Γεια σας. Όνομα.
1: Εγώ δεν εύχομαι στον Παναθηναϊκό γιατί είμαι αντιπαναθηναϊκός. Τώρα γελάω όμως. Γιατί είπατε, διαλέξατε τη ζώνη να κάνετε τη ζώνη αυτή το 3-5, να κάνετε την ανακοίνωση ότι θέλετε να μην είναι οπαδικό. Μα εμείς ζούμε τώρα εδώ, το έχουμε κάνει Παλαιστίνη με το Θέμη. Εν τω μεταξύ νομίζουμε ότι τον κάνουμε για το Θέμη ότι θέλουμε, αλλά μας κάνει αυτός ότι θέλει στην ουσία, γιατί είναι εξαιρετικός.
7: Ναι.
1: Άλλωστε είδατε τώρα 2-3 ακροατές. Ακούγομαι.
7: Ναι, κοίταξε, ο Θέμης έχει τον τρόπο του, έχει τον τρόπο του. Έχει τον τρόπο του να μην...
1: Είναι αγαπητός πολύ. Άλλωστε το εισπράξατε κι εσείς, γιατί σας λένε Θέμη 2-3. Και δεν μιλάτε, το ακούσατε μπας περιπτώσει.
7: Εντάξει.
1: Για τη ροή δεν μιλήσατε. Εντάξει, για να μην αλλάξει τη ροή. Μπας περιπτώσει, αυτό δεν είναι σοφή. Επειδή είστε ρομαντικός, είστε ευγενείς πολύ. Μιλάμε τώρα, αν ήταν ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο, θα έλεγα ότι συμφωνώ μαζί σας. Εδώ είναι ζούγκλα, είναι επαγγελματικό. Δεν θα σας βάλω στη δύσκολη θέση και δεν ακριτικάρετε. Εγώ έχω ένα θέμα.
7: Κοίταξε. Και στη ζούγκλα, υπάρχουν τα αηδόνια. Και στη ζούγκλα υπάρχουν τα αηδόνια. Υπάρχουν και τα λιοντάρια, υπάρχουν και τα αηδόνια όμως. Ανάλογα τι προτιμήσεις εσύ στη ζούγκλα. Να δεις ή να ακούσεις.
1: Για να πας περιπτώσει, εμείς εδώ κοιτάξτε, είμαστε σκυλιά που καυγίζουμε και δεν τα κόνουμε. Έτσι.
7: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ δηλαδή άμα έχεις τύχει, έχεις ακούσει για το Σάκη.
7: Ναι.
1: Το ταξιτζί δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κανένα φορά.
7: Ακούω.
1: Ο Σάκης τώρα είναι ομάδα 300, έχει 17 χρόνια πολύ πρωτάθλημα, αλλά δεν ξοφάω να τον ακούω, έτσι. Και αν και δουλεύει ορισμένος εδώ και τρελαίνονται, και εγώ γελάω. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε κάνει ένα ιδιότυπο καφενείο εδώ πέρα, και μπορεί να βρεθούμε αύριο να κάτσουμε να πιούμε καφέ να φάμε. Εδώ σκοτωνόμαστε εντός εισαγωγικών. Έτσι. Είμαστε εμείς οι παγίμενοι αστραγείως τώρα. Δεν είμαστε όπως είναι η νεολαία η τωρινή. Εν πάση περιπτώσει, να πω λίγο στα ποδοσφαιρικά.
21: Εγώ είχα πει και στο πρώτο παιχνίδι, επειδή ο Ολυμπιακός και έλειψε και δεν είναι έτοιμος και δεν πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί είπατε πρέπει να είναι έτοιμος. Δεν μπορεί να είναι, δεν πατάς ένα κουμπί και λες τώρα είμαι έτοιμος, σε δύο μήνες είμαι ανέτοιμος, σε τρεις. Δεν γίνεται, δηλαδή από ό,τι έχω ακούσει, δεν γνωρίζω, γίνεται ένας προγραμματισμός ότι θα φορμαριστεί μια ομάδα. Θυμόμαστε παλιά με το, αυτόν που είχαμε πάρει έναν, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι, που ρίχναμε τις πεντάδες, τις εξάδες, μας είχε περάσει στο... Δεν έκανε σκληρή προετοιμασία, μας πέρασε τα προβληματικά και μετά σωνόταν η ομάδα. Συνεπώς, εντάξει, αυτά τα ξέρουν αυτοί που είναι ειδικοί. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, εγώ πιστεύω σήμερα είναι ένα-δύο εκεί. Αν θα περάσει, συμφωνώ με τον Γιώργο στο Λονδίνο, αν γινόταν να περάσει ο Ολυμπιακός σήμερα, να πάει στο Champions League, να πάρει τα λεφτά και μετά να πέσει στο UEFA, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, θα το δεχόμουν. Γιατί είδαμε ότι το Champions League σε πέρσι μας διάλυσε, έτσι. Είχε μεγάλες εντάσεις. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, και μετά είναι και η ευκαιρία για αυτούς. Αυτή δεν έδειξε η να είμαι και η κακή ομάδα. Και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε εμείς, ο προπονητής εκεί μιλάει στους παίκτες και τους λέει, μετά από 30 χρόνια η ομάδα μας παίζει στην Ευρώπη, είναι ευκαιρία να μπούμε στους ομίλους, να πάρουμε λεφτά, να διπλασιάσετε συμβόλαια, να κάνετε την καριέρα σας. Δηλαδή το θέλουν και αυτοί, δεν είναι ότι...
7: αυτό έλειπε, αυτό έλειπε να μην το θέλουν. Είναι
21: και στην έδρα τους. Συνεπώς εγώ δεν μπορώ να πω αποτέλεσμα, είναι ανοιχτό σε όλα, γιατί σας είναι αισιόδοξο πριν.
7: Κοίταξε, εγώ έχω μια αίσθηση και συνήθως δεν πέφτω έξω. Ο Ολυμπιακός θα περάσει από τον Αϊμέγγεν με μεγάλο σκορ. Όχι με...
21: Εσείς είστε αδερφός του Γιώργου από το Λονδίνο.
7: Δεν είναι θέμα Γιώργου.
21: Ακούστε να δείτε, ο Γιώργος από το Λονδίνο δεν έχει πει ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει.
7: Όχι, όχι. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός... Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το σερί των κακών αγώνων του Ολυμπιακού να συνεχιστεί.

0: γκολ και δυόμιση, γκολ και δυόμιση, 10 εκατομμύρια έφερε ο Μάρτης. Έτσι λέει ο Μαρινάκης, τα τρίβε τα χέρια του. Λοιπόν, τώρα συσταθήκατε ότι πολύ μάλλον οι δικοί γνωστοί ότι δεν τελειώνει τη φάση και δεν κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα, ρε παιδιά. Και άμα τα κάνει και όλα, θα είχε μείνει στη Μονακό που τον είχε πάρει με 30 εκατομμύρια πριν 10 χρόνια. Λοιπόν, δηλαδή κάνουμε κρίσεις έτσι και δεν γίνονται
1: αυτά. Οι συζητητές.
0: Για μένα ο Ροντινέη δεν πρέπει να παίξει σήμερα μπακ. Είναι τρύπα ο Ροντινέη στα μπακ.
1: Ναι.
0: Μακάρι να διαψευθώ, δεν είναι στα λεγάκι είμαι κι εγώ. Εκ των υστέρων θα τα κρίνουμε, έτσι.
1: Εκ των υστέρων, λοιπόν. Ναι. Εγώ έχω να πω κάτι, ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί ένας παίχτης να παίζει και στο τέλος της ημέρας να είναι επιζήμιος. Γιατί είτε δεν έβαλε τον γκολ, είτε ήταν η αιτία να φάει η ομάδα τον γκολ. Να έχει παίξει έναν αγώνα τέλειο, να έχει παίξει έναν αγώνα τέλειο, να έχει περάσει τους πάντες και τα πάντα και το αποτέλεσμα θα μετράσει.
0: Το αποτέλεσμα μετράει και
1: ο Μάρτης. Ο Μάρτης έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν σηκώνει το κεφάλι. Αν τον παρατήρησες, το κεφάλι κάτω μου θυμίζει πώς ήταν. Θυμάσαι ένα παίχτη που είχε Ολυμπιακός, ένα πολύ καλό παιδί, το Σταυρόπουλο.
0: Ναι,
1: φώναζε τότε ο προπονητής.
0: Σήκωσε
1: το κεφάλι. Σήκωσε το κεφάλι.
0: Ο Σταυρόπουλος ήταν πάστα. Ο Σταυρόπουλος είχε την τρίπλα που είχε ο Σταυρόπουλος.
1: Ναι, σου λέω.
0: Το Τσαντάκι μου θυμίζει.
1: Ναι, σου λέω. Και ο Τσιαντάκης. Σήκωσε το κεφάλι του, φώναζε. Ήμουν εγώ στην προπόνηση. Σήκωσε το κεφάλι. Ψηλά το, να βλέπεις ψηλά το κεφάλι. Εάν ο παίχτης που είναι μπαλαδόρος και μπορεί και σηκώνει το κεφάλι ή έχει την οξυδέρκεια του Χατζηπαναγή να βλέπει με τα πίσω μάτια,
0: γιατί
1: ή του δωμάζουν την οξυδέρκεια, ας πούμε, που έβρισκε τον Αντωνιάδη με κλειστά μάτια, γύριζε από την άλλη.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ καλός παίχτης ο Μάρτινς, πολύ καλός. Το πρόβλημά του είναι αυτό, ότι δεν σηκώνει τα μάτια.
0: Μα γι' αυτό λέμε κάνει 3 εκατομμύρια και παίζει στον Ολυμπιακό. Αν τα έχει τα άλλα, δεν θα τα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα και ο προπονητής τώρα φέρνει, το εξήγησε στη συνέντευξη που του είπαν για τον Ροντινέη. Ναι. Τον έβαλε γιατί είπε πέρσι, στα προβληματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, ο Ροντινέη μας έστειλε. Με τα γκολ που έβαλε, τα 4 γκολ στα play-off, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το βάζει, δεν βγήκε, τι να κάνει. Δηλαδή, και όσον αφορά για το άλλο, ότι έχει παιδιά και από παιδιά, δηλαδή το ότι είπε για τον Ροντινέη δεν τα άκουσα εγώ, ότι τον εκτιμάω γιατί με έχει βοηθήσει. Μα αυτό είναι και το σωστό, και εσείς κάποιον, όταν έχετε μια δυσκολία, ας πούμε οικονομική, έτσι, κάποια στιγμή και του λες, είναι να πάρει 2.000, να πάρει 1.000 και τα άλλα σε 2 μήνες. Αυτός εξυπηρετεί. Έχει μια υποχρέωση. Ναι, μεν ας πούμε όπως το είπατε, δεν θα πεις ότι του διαγράφω όλα τα κακά, έτσι. Αλλά είναι και αντρίκιο και τίμιο το να έχει.
1: Δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Δεν είπε. Αν λέγεται κατάκριση αυτό το πράγμα, εγώ κατακρίνω τον προπονητή του Ολυμπιακού σε ένα μόνο επίπεδο. Βλέπεις ότι σου στραβώνει ο αγώνας. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση να είμαι έγκαιν, εδώ ο Ολυμπιακός να είμαι έγκαιν, και αντί εσύ ζητάς τον γκολ, αντί να βάλεις να ενισχύσεις την ομάδα μπροστά, πας και μου κάνεις 3 αλλαγές μέχρι το 60 αμυντικών. 3 αλλαγές.
0: Έτσι το είδε, τι να πω.
1: Εγώ ούτε κάνω τον προπονητή, ούτε θέλω να ήμουν ποτέ προπονητής, ούτε υποδείξει κάτι. Λέω τη γνώμη μου, αυτό που βλέπω, ότι εγώ βλέπω ότι αν ο Ολυμπιακός έβαζε ένα δεύτερο μπροστά, θα έβαζε γκολ.
0: Εντάξει, όλοι μας, ας πούμε,
1: μπορούσε να παίξει και με 3 πίσω. Μπορούσε να παίξει και με 3 πίσω. Ήταν η μέρα τέτοια. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να μην. Επειδή περιμένουν και άλλοι, σε ευχαριστώ που πήρες. Καλό απόγευμα.
0: Για χαρά.
1: Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Ακούμε.
2: Ναι, καλησπέρα, Δημή.
1: Γεια σου.
2: Γιώργος. Εχοραργού.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα. Έτσι, για να απαλύνω μόνο την εκπομπή, χωρίς να είναι.
1: Συγγνώμη, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η εκπομπή θα πάει μέχρι τις 6. Στις 6 θα αναλάβει τα ενία, άρα έχετε χρόνο. Τι

0: έχει αναλάβει ο Σάκης ο Μπουσδούνης.
1: Και στις
0: 8. Συγχώρεσε με μισό λεπτάκι, περίμενε. Και στις 8 θα ξεκινήσει ο Γιώργος ο Τσουράκης με το pro game τα περί των παιχνιδιών. Και 8:30 από το στάδιο Ναϊμέγγεν και από στο στάδιο της ΕΣΕΚΑ 1948, ο Σαμοθράκης από την Ολλανδία και ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσουν τους αγώνες Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Πάμε.
1: Εγώ ένα θέλω να πω, ένα ιστορικό θα πω και ένα ποδοσφαιρικό. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να δω, να δω μάλλον, πώς θα, εάν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα ο Φορτούνης και εάν είναι καλός ή αν δεν είναι καλός. Αυτό περιμένω. Έχω μια απορία, γυρίζω στο μυαλό μου, γιατί βλέπω κάτι, ο Φορτούνης είναι παίκτης που θέλει να παίζει. Δεν μπορεί να κάτσει στον πάγκο, ο Φορτούνης, υπομείνει.
0: Όλοι οι παίκτες, αλίμονο άμα θέλουν τον πάγκο.
1: Ειδικά μισό λεπτό για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι μόνο τα λεφτά που,
1: ναι,
0: που θέλουν οι παίκτες.
1: Είναι ο τρόπος που έφυγε, γιατί υπήρχε και μουρμούρα. Δεν έφυγε με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Όχι, δεν νομίζω. Ήταν αρκετά τα λεφτά για να φύγει ο Φορτούνης και καλά έκανε.
1: Ναι,
0: εξασφάλισε την υπόλοιπη ζωή με τα...
1: εγώ δεν λέω δεν έκανε. Πολύ καλά έκανε το παιδί και πήγα, λέω, στην κουβέντα των φιλάθρων του Ολυμπιακού. Εντάξει, κάπου ήταν σκαμπανεβάσματα. Γιατί, πώς έπρεπε, ήρθε, κατάλαβες, ήταν μια υπόθεση που είχε κάποια συζήτηση.
0: Είναι αγαπητός στην ομάδα του Ολυμπιακού στους φιλάθλους.
1: Για τους φιλάθλους, ναι, αλλά είναι και ορισμένοι οι οποίοι προχωρούν πιο...
0: είναι κάποιοι άλλοι που δεν λέει, θα μπορούσα να πάρω κάτι καλύτερο.
1: Πάνε στην προϊστορία που είχε γίνει τότε με την Εθνική, που είχε γίνει τότε με τον Μάρτινς, που τον χρησιμοποιούσε για την αυτά. Υπάρχουν τώρα θέματα, μη μου πεις ότι δεν υπήρχαν.
0: Πάντα υπάρχουν αγάπες και μίση και πάθη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω
0: παντού
1: εγώ.
0: Πάντα.
1: Σε ένα αποτέλεσμα που μακάρι να περάσει ο Ολυμπιακός, εγώ είμαι ΑΕΚ. Εγώ φοβάμαι και την ομάδα μου. Εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, γιατί αντί τέτοια Πινέδα δεν πρόκειται να βρούμε ούτε αυτή που σου έφερε. Υπομονή, εγώ απεσιόλογος είμαι και για τις δύο ομάδες. Ο μεν Παναθηναϊκός δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Ας λένε ότι σαν ομάδα είναι και είναι πράγματι καλύτερος, αλλά αυτούς που είδα εγώ, αυτό που είδα είναι ότι 20 λεπτά έπαιξε ο Παναθηναϊκός και μετά έσβησε.
0: Κοίτα, ο φόβος για τον Παναθηναϊκό είναι μην δεχθεί ένα γκολ.
1: Εκεί απάνω στο σβήσιμο, αν το ξανακάνει και φάει ένα γκολ.
0: Μη φάει πρώτο τον γκολ και μετά ταμπουρωθούν οι Βούλγαροι και μετά δύσκολα το γυρίζεις.
1: Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ δεν δίνω καμία τύχη. Δεν υπάρχει τύχη. Για τον Ολυμπιακό, όπως είπα.
0: Θες να σου πω κάτι. Εγώ, ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό. Η άποψή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επειδή πήρε στα αψήφιστα την ομάδα αυτή, τη βουλγάρικη, την πήρε αψήφιστα. Και ήταν, ξέρεις, πολύ. Έλα, μωρέ, θα περάσουμε. Τι είναι αυτή.
1: Αψήφιστα δεν την πήρε. Συγγνώμη, δεν την πήρε. Διότι όταν παίζει 20 λεπτά και λες ότι παίζει αψήφιστα, μετά όταν βλέπει ότι παίρνει τα 20 λεπτά και δεν βγάζει γκολ. Δεν μπες απίστευτο. Και όταν ξέρεις ότι αυτοί με δύο μπαλιές βρισκόταν στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ναι ή όχι. Χάσαν δύο ευκαιρίες κλασικές. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα.
0: Άμα έκανε το 1-2 εκεί, δεν γύριζε το. Ήταν χαμένος από χέρι μετά ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο το παιχνίδι. Ολλανδική ομάδα είναι.
0: Ναι. Η χειρότερη Ολλανδική είναι μια μέτρια ελληνική.
1: Στους Ολλανδούς τους φοβάμαι γενικά. Τώρα, αν παίξει ο Ολυμπιακός η βάλα που έπαιξε και στην Ευρώπη, μακάρι να την παίξει που είδαμε και με την Βαρκελόνα και με την Άρσεναλ, μακάρι. Εγώ θα χαρώ.
0: Ναι, ασφαλώς. Μα όλοι, κοίταξε, εμάς μας ενδιαφέρει να παίξουν οι ομάδες και να κερδίσουν. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε καζούρα στον απέναντι. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Αν κερδίσουν οι ομάδες, θα έχουμε να πούμε καλύτερα πράγματα. Αν χάσουν οι ομάδες, πάλι στη μιζέρια μας, πάλι στην συνεσωστρέφειά μας, πάλι στην τοξικότητά μας. Εγώ θέλω όλες οι ομάδες. Και επειδή όταν κερδίζει μια ομάδα και ο πρόεδρος επενδύει, όταν πηγαίνει καλά η επιχείρησή σου, επενδύεις κι άλλο. Δεν κάθεσαι, δεν περιμένεις από τα ίδια και τα ίδια. Αν όμως η επιχείρηση σου δεν πάει καλά, λες να τη βγάλω με τα λίγα. Όπως έκανε, θυμάσαι όπως έκανε παλιά ο Αλαφούζος την περίοδο που κόντεψε να χρεοκοπήσει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, την πρώτη περίοδο.
1: Λοιπόν, να πω για ένα ιστορικό να γελάσουμε λίγο. Όταν έγινε το κράτος, η Ελλάδα έγινε κράτος, κάποια στιγμή αποφασίστηκε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να γίνει μια αστυνομία η οποία θα κυνηγάει τους παραβάτες και τα κακοποιά στοιχεία που τότε δεν υπήρχε κανείς που θα μπορούσε να τους προστατεύσει. Λοιπόν, γίνεται μια σύσκεψη εκεί και τα λοιπά, καθιερώνουν την αστυνομία. Τότε ήταν χωροφυλακή, το θυμόσαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χωροφυλακή Ρουαγιάλ Μασκινερί Ντελαγκρές, το θυμόσαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάνανε την αιτία, βάλανε ένα διοικητή και τα λοιπά. Πρώτο καιρό πιάνουν εκεί παραβατικά στοιχεία συνέχεια. Και είπε ο διοικητής, θα εξαφανιστούν, θα πιάσετε όλους τους αγύρτες, όλους τους αγύρτες, δεν θα μείνει κανένας, θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Οι χωροφύλακες ερχόταν παιδιά από την επαρχία, ξέρω εγώ, σε επιτοπλούσαν αμόρφωτα κτλ. Σου λέει τώρα να μπούμε μέσα στη χωροφύλακα για να πάρουμε ένα βαθμό. Κάποια στιγμή οι συλλήψεις γινόταν συνέχεια. Σταματούσαν στον δρόμο, ξέρω εγώ, οι χωροφύλακες κάποιον που πήγαν να του δώσουν τα στοιχεία, κοίταζαν ταυτότητα κτλ. Το που τα έκανε το πήγαιναν μέσα. Οι κακόμοιροι αστυνομικοί, οι χωροφύλακες μάλλον. Πήγαινε. Όπου έγραφε αργύτης, άργος δηλαδή, αργύτης, αυτή το κάνανε αγύρτης. Και τους βουτάγανε μέσα και μετά μένε για πιστονότα και τους άφηνε.
0: Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται συνήθως.
1: Σου λέει τώρα...
0: Αν δεν υπάρχει παραβάτης, δεν υπάρχει και χωροφύλακας.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Όχι, λέω το αγύρτες, σου λέει... Αγύρτες. Άρα εσύ που είσαι από το Άργος είσαι αργύτης, είσαι αγύρτης. Κατάλαβες. Το άκουσα ιστορικά τέτοια
0: ναι.
1: Και το γέλαγα. Λέω εκεί να δεις η αμορφωσία και τα να ξέρει τώρα ο Άργος από το Άργος. Πάρε το μέσα, πάρε τον, σου λέει Άργο, τι Άργος ή Αγύρτης.
0: Ναι, μπερδεύανε το Άργος με το Αργύτης από το Άργος.
1: Λοιπόν, περιμένω
0: σήμερα εδώ και... Τι να κάνουμε. Είναι τέτοιο, είναι ένα θέμα και αμορφωσιάς του ελληνικού λαού. Έχει πολύ αμορφωσιά ο ελληνικός λαός.
1: Υπήρχε τότε.
0: Και τώρα, και τώρα περισσότερο. Τώρα βγαίνουν παιδιά από το σχολείο αγράμματα. Δεν ξέρουν να διαβάζουν, δεν ξέρουν να γράφουν, δεν ξέρουν τίποτα.
1: Βλέπω στην αστυνομία μου, και εγώ είμαι παλιός, οι χωροφύλακες κάποτε. Ήταν στην Αθήνα, υπήρχε αστυνομία και στην επαρχία. Χωροφύλακες στην επαρχία. Ήταν άρχον. Πήγαινε στο Χασάπικο και του έδινε τα παγιδάκια. Αυτό το ένα άλλο. Τώρα ευγένεια καμία τότε. Καμία. Νόμιζε ότι είναι ο νόμος, το κράτος, όλα τα πάντα τα είχε. Τώρα όμως βλέπω και τα παιδιά που βγαίνουν από την αστυνομία και συγχαρητήρια γι' αυτό είναι ευγενέστατη.
0: Γιατί είναι μορφωμένα. Ποια είναι, δεν είναι.
1: Και στα αλκοτές και στις τροχέες και μιλάνε ωραία και χαιρετάνε ωραία, όχι να λέμε και την αλήθεια.
0: Παλιά θα δει, γι' αυτό και θα δεις ότι στην χωροφυλακή ή στην αστυνομία πόλεων τα περισσότερα παιδιά που έκαναν καριέρα ήταν από περιοχές που ήταν φτωχές. Δηλαδή εκεί που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά τίποτα ερχόντουσαν στην αστυνομία ή στη χωροφυλακή ή γενικώς. Γι' αυτό είχαν η μισή Πελοπόννησος ήταν η μισή Πελοπόννησος που ήταν άγωνη και προβληματική από δουλειές ήταν διορισμένη στην αστυνομία.
1: Και όχι μόνο αυτό, πάρε παράδειγμα πιλότοι πολεμικών αεροπλάνων. Έχεις δει κανένα από την Αθήνα? όταν γίνεται ένα σύμβαν ή ότι η ομιλία του έχει γίνει ζώνα, είναι επαρχιόπουλα. Ναι. Το προσέξει αυτό.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Είναι...
1: Επαρχία. Εδώ βλέπω στο κολονάκι.
0: Το 80% από τα δύσκολα τότε επαγγέλματα ήταν από επαρχία και από περιοχές που δεν είχαν δουλειά συγγνώμη, και έπρεπε κάπου να δουλέψουν, κάπου να βιοποριστούν. Ο πατέρας και η μάνα φύλαγε κατουρινμένες ποδιές στο βουλευτή ή στο πολιτικό. Βάλτε το παιδί μου στην αστυνομία. Και αυτό έβλεπες ότι πάρα πολύ ήταν από περιοχές που ήταν άγονες εργασιακά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ναι. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε λοιπόν, επενθυμίζω σε όλους, ακούτε Intervention Ελλάδα Sports 943. 8 η ώρα ξεκινάει το προ-game των αγώνων Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Θα επιμεληθεί ο Γιώργος Τσουράκης. Στην περιγραφή των αγώνων από τον Ναϊμέγγεν ο Κώστας Αμοθράκης και για το ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός ο Γιώργος Ιωάννου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα μέχρι τις 6 που θα αναλάβει ο Σάκης Μπουσδούνης να σας ενημερώσουμε τα τελευταία νέα, να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε για τους αγώνες που έρχονται και οτιδήποτε άλλο που ξέρει καλά να κάνει ο Σάκης Μπουσδούνης. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό θέμα μικρό και ένα διάλειμμα για διαφημίσεις.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδία, την Nijmegen, στον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League έπειτα από το 0-0 της αναμέτρησης στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ζώτα Σίλβα διεκδικεί θέση στην 11η των πυρεώτων στο απόψινο μάτς. Σέντρα στις 8.30 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Αμοθράκης. Τηλεοπτική κάλυψη από Μέγκα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός χοντράρεται στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού του Conference League. Πάρον στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί όπως και οι Τετέικεν Τέσσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξί άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Χαφ Τσέριν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτεν Σπορτ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από Sky. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup με τον Όφη. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα general, είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του τελικού του Super Cup απέναντι στον Όφη. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ας είναι η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια μάτς με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας του Όφη στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, αντιτροματία Μπόρχα Γκονσάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε. Είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, ανέφερε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Στον ΠΑΟΚ η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φορ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει την διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο επιθετικών. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμιος Κουλούρης. Μέρα αφήξεων θα είναι η Παρασκευή για την ομάδα μπάσκετ του Άρη με τους Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Αντάμα Μοκόκα και AJ Λίντελ να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη στις 12.30, στις 3 το μεσημέρι και στις 6 και 5 το απόγευμα. Αντίστοιχα, το πρωί της Δευτέρας θα φτάσει ο Κέμ Μπίρτς και το ίδιο απόγευμα ο Ματ Μόργαν. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάζει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26,38 δευτερόλεπτα. Επίσης, στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων ύπτιο, προκρίθηκε με χρόνο 1 λεπτό 55 δευτερόλεπτα και 64 δέκατα ο Απόστολος Σίσκος. Στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκτός ημιτελικών των 300 μέτρων με εμπόδια, έμεινε ο Δημήτρης Λεβαντίνος παρότι έκανε ατομικό ρεκόρ. Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στο Αλμα Ισμίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και 4. Αντώνης Μέρλος και Ανδρέα Μίτα προκρίθηκαν στο τελικό του άλματος Ισύψους. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαορίστον την ποδοσφαιρική του καριέρα έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Φουτμερκατό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Κρίσταλ Πάλας σύμφωνα με την Daily Mail για πάνω που ανάρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Σέλχαρστ Πακ με αντίπαλο την Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο διεθνής Αργεντινός φορ Χουλιάν Αλβάρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Στα υπόλοιπα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια, στις 7 Μπότο Γκλίμπτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ και Σάμπα Μπακού Άρχους, στις 8 Ζάλγκυρης Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ και στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χαπόελ Μπερσεβά, στις 9 και 4. Στις 9 και 4 Σλοβάν Μπρατισλάβα Μιαλμπή και Τσέγε Αραράτ, στις 9 και μισή Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε και στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για τα προκριματικά του Europa League στις 7 Ιμπέρια 1999 Λάρν και για τα προκριματικά του Conference League στις 8 Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Είχα από την Τελαβίβ διέψευσε τις φήμες που συνέδεαν την ομάδα του Ισραήλ με τον 37χρονο Γκάρντ Ράσελ Westbrook. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Στη συνέχεια θα είναι ο Σάκης Μπουσδούνης που θα ενημερωθείτε και για περισσότερα αθλητικά. Για το Βασίλη, Συγγνώμη, λέει, διαβάζω κάποια μηνύματα, γι' αυτό δεν με ακούσατε. Διαβάζω ένα μήνυμα από τον Κώστα που μου λέει ότι πες αυτούς που δεν γουστάρουν τον Παναθηναϊκό. Χαιρετίσματα. Δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Κώστας Παναθηναϊκός. Για τον Βασίλη τον Κατσανδρή που μου λέει, αλλά δεν έχω ξανακούσει τη φωνή του στο μικρόφωνο, δεν τα λέω ειρωνικά. Συγγνώμη και πάλι. Κάνει καμία ειρωνία, φίλε μου. Για την φίλη την Αποστολή από Θεσσαλονίκη που δηλώνει περήφανη η Γαβρίνα. Επιτέλους λέει που ακούμε ένα αληθινό αθλητικό σταθμό με τους αληθινούς δημοσιογράφους. Συνεχίζει δυνατά, είμαστε πλάι σας. Σας ευχαριστούμε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο σταθμός θα πάει καλά για ένα και μόνο λόγο, γιατί έχει το φρέσκο αίμα. Έχει φρέσκους ανθρώπους που θέλουν να παράγουν. Και όταν είσαι νέος και θες να παράγεις, κάνεις βέβαια και λάθη, έτσι. Ελπίζουμε τα λάθη αυτά να είναι όσο λιγότερα γίνονται και ελπίζουμε στο τέλος να δικαιωθούμε. Ξεκινάει μια καινούρια χρονιά που ουσιαστικά ξεκινάει με τις μεταδόσεις του πρωταθλήματος 22 και 23 Αυγούστου, την πρώτη αγωνιστική, που θα είναι όλο το team εδώ, και από Δευτέρα, πρώτη, αν θυμάμαι, είναι πρώτη του Αυγούστου ή Δευτέρα. Θα σας πω αμέσως. Ή 2 του Αυγούστου, ή 2 του Σεπτεμβρίου είναι η Δευτέρα. Νομίζω, θα σας πω αμέσως. 1η Σεπτεμβρίου είναι λοιπόν τρίτη, με διορθώνει ο φίλος μας ο Νίκος ο Κατσάτσος. Από την 3η 1η Σεπτεμβρίου όλο το team του σταθμού ανανεωμένο, καινούργιες φωνές, καινούργιες ιδέες, καινούργιοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, άλλη φιλοσοφία, άλλοι στόχοι, που πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα αγαπηθεί πάρα πολύ. Για το φίλο το Μάνο του Σαραμό που μου λέει ότι ο Μαρινάκης είναι από τους ελάχιστους προέδρους που προσκλήθηκε από τον πρόεδρο της UEFA, τον Τζέφεριν, στο κλειστό δείπνο της Βουδαπέστης. Γεια σου Μάνο. 2-10-2-20-59-43. Πάμε, έχουμε γραμμή.
1: Ναι.
0: Ακούμε. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Εύχομαι να πάτε καλά με το καινούριο, team που λέτε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ακούμε όλη την ώρα. Έχουμε και το κόσμο μέσα στο ταξί που σας ακούει. Θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό, μωρέ. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός, κοίταξε, πρώτο παιχνίδι είναι, δεν ξέρω η άποψή σας ποια είναι. Πιστεύω θα περάσει σήμερα. Δεν ξέρω η άποψή σας ποια είναι, αλλά...
0: Άκου, η άποψή μου είναι εξής. Θέλω να περάσει, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Το βλέπεις δύσκολο, ε?
0: Γιατί το βλέπω πολύ δύσκολο? Γιατί έχισε το γάλα στον πρώτο αγώνα.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Και όταν πηγαίνεις, βέβαια, να μου πεις, υπάρχει η περίπτωση του Ολυμπιακού που έχασε μέσα στο γήπεδό του και πήγε έξω και κέρδισε με ανατροπή μεγάλη. Ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται συνέχεια. Και όταν είσαι συνέχεια στα κόκκινα, το λάθος γίνεται εύκολα. Εύχομαι λοιπόν ο Παναθηναϊκός να περάσει, γιατί θα είναι άλλη μια ομάδα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα είναι άλλη μια καταξίωση ελληνικής ομάδας. Όχι ότι οι Βουλγάρικες είναι καλύτερες από εμάς. Μην νομίζω, και το επίπεδο της Βουλγαρίας δεν είναι μεγαλύτερο, πιο υψηλό από το δικό μας. Αλλά είναι κρίμα και το λέω επιχειρηματικά τώρα, έτσι, να μιλήσω επιχειρηματικά, δεν μιλήσω οπαδικά, ναι. Παναθηναϊκά. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος να επενδύει τόσα χρήματα όπως επενδύει φέτος και από πέρσι ο Αλαφούζος ξαφνικά, και ξαφνικά να είναι στο τίποτα. Γιατί αυτό το παιδομάζωμα που κάνει, παιδομάζωμα, πάντα λέω παιδομάζωμα, τον ποδοσφαιριστών, δεν λέω σε μικρού σε ηλικία, όταν δεν το πλαισιώνεις από έναν προπονητή που είναι πρώτης κατηγορίας, ξεκινάς με το πάμε και να φτιαχτείς και εσύ, να φτιαχτούμε και εμείς. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Νίστρουπ, που εγώ δεν τον ξέρω πολύ καλά, δεν ξέρω τις προπονητικές του αρετές, όμως αν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα προπονητή σαν τον Νίστρουπ, ας κράταγε έναν Έλληνα προπονητή. Δεν ήταν κακός προπονητής ο Κόντης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρώ μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού που απομάκρυνε τον Κόντη. Μεγάλο, πολύ μεγάλο λάθος. Ακούγονταν καιρό, ζήσαμε την ελπίδα η Παναθηναϊκή, η φύλα του Παναθηναϊκού, με την έρχεται ο Λέτο. Ακούγονταν, δηλαδή διαρκώς οι φίλαθλοι ήθελαν έναν προπονητή από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού, δηλαδή να έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, να είναι Παναθηναϊκός. Όποτε τους έκανε το χατήρι η διοίκηση, όποια διοίκηση και αν ήταν αυτή,
1: ναι.
0: Στο τέλος, από ό,τι φαίνεται, έφυγε κυνηγημένος. Γιατί και ο Κόντης κυνηγημένος έφυγε, δυστυχώς. Και πήγε στον Όφη, και απέδειξε ότι ο Όφη, με μια διαλυμένη μέχρι εκείνη τη στιγμή ομάδα, καλή ομάδα, είχε παίχτες, μπόρεσε και πήρε τον κύπελο. Και ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα.
1: Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Αλίμω να συμφωνώ, αυτό είπε. Δηλαδή, γνώμες έχω.
1: Με την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή είχε πολλά χρόνια πάρει το πρωτάθλημα, ήθελε έναν προπονητή ο οποίος να είναι νέος, πιστεύω. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήγαν ποτέ, ούτε και με τον Δόνι, με τον κύριο Δόνι, ούτε με τον κύριο που είναι τώρα, που ήταν, όπως τον είπαμε, ο Παναθηναϊκού Αναστασίου. Πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός είναι πάρα πολύ καλός, τον έχω δει πάρα πολύ καλός, είναι νέος. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός, η ιστορία του, σαν Ευρώπη, στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός θέλουμε εμείς, οπότε θέλουμε το πρωτάθλημα, θα το συζητάμε έτσι. Στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός είχε, πιστεύω ότι είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που είναι μέχρι τώρα η μεγαλύτερη φανέλα. Η άποψή μου είναι αυτή, έτσι. Λέω την άποψή μου. Και μπορώ να το δικαιολογήσω.
0: Καλά, μετά τις επιτυχίες του Ολυμπιακού, μετά την επιτυχία μάλλον του Ολυμπιακού, αυτό πάει λίγο πιο πίσω. Μέχρι την επιτυχία του Ολυμπιακού μπορείς να το πεις αυτό καθαρά, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, η επιτυχία του Ολυμπιακού τι εννοείται.
0: Πήρε μια κούπα ευρωπαϊκή. Όπως και να. Δεν συζητάμε αν λέγεται conference, αν λέγεται Europa ή αν λέγεται Champions League. Είναι μια κούπα στην οποία συμμετείχαν ευρωπαϊκές ομάδες. Και πήρε την κούπα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, εγώ δεν λέω ότι είναι η καλύτερη διοργάνωση. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος θεσμός.
1: Κοιτάξτε αυτό που λέτε τώρα, να το πούμε διαφορετικά τώρα, με την άγνοια. Τώρα λέμε, συζητάμε τώρα τον Ολυμπιακό, αν μπορεί να κερδίσει να είμαι και. Είπατε ότι κάποιος κύριος είπε ότι είναι ολλανδική ομάδα και αυτά. Η μία κάνει 200 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός και άλλη κάνει 50 και συζητάμε τώρα εάν ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει. Το συζητάμε. Δηλαδή το στοίχημα έχει μαζί με την Αϊμέγεν. Δύο, ξέρω εγώ, οι αποδόσεις. Δηλαδή, τι εννοώ. Ενώ ότι ταυτίζω την Αϊμέγεν με τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ελλάδος που έχει πάρει τα εκατομμύρια. Για νηγύπεδο και αυτά να κινδυνεύουν να περάσουν με την Αϊμέγεν.
0: Ναι, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο θα σου πει ο Ολυμπιακός ότι και η Άρσεναλ ήταν μια ομάδα πολλαπλών εκατομμυρίων από μένα και εγώ πήγα και την κέρδισα.
1: Και πού πήγε.
0: Δεν έχει που πήγε. Μην βλέπεις αυτό. Την κέρδισα.
1: Συμφωνώ με αυτό. Μήπως ήρθε με τα τρίτα ή άρθρα και έπαιξε γιατί.
0: Άκου. Αν μια ομάδα έρθει τα τρίτα, τα δεύτερα, τα τέταρτα, αυτό θα το θυμάται μόνο. Αυτό που σου λέω να το σκεφτείς. Θα το θυμάται μόνο ο αντίπαλος της ομάδος. Δηλαδή, θα τα θυμάται του Ολυμπιακού ένας Παναθηναϊκός ή του Παναθηναϊκού ένας Ολυμπιακός.
1: Ποια ομάδα, για να καταλάβετε αυτό που εννοώ, ποια ομάδα ευρωπαϊκή στα τελευταία 10 χρόνια ήθελε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και το έχασε. Μπορεί να πείτε μία που το έχασε, αν το ήθελε. Θα το ήθελε. Δηλαδή, να ήθελε να βγει πρώτη στον όμιλο για να πέσει στη Βαρτού.
0: Θα σου πω, η Μακάμπη το ήθελε πάρα πολύ. Οι Ισραηλίδες ήθελαν πάρα πολύ να κερδίσουν και να περάσουν.
1: Να κερδίσουν, πού να πάνε.
0: Ήθελαν πάρα πολύ. Κοίτα, αν η Μακάμπη τότε δεν έχανε από τον Ολυμπιακό. Αν η Μακάμπη δεν έχανε από τον Ολυμπιακό, θα προχώραγε πολύ περισσότερο.
1: Θα προχώραγε. Θα.
0: Ναι, μα μου λες που θα πήγαινε. Όλα έχουν ένα θα. Όλα θα έχουν ένα θα. Δεν μπορεί κανείς να.
1: Εγώ σας λέω τόσα χρόνια Ολυμπιακός στην Ευρώπη έχει κάνει τίποτα. Και λέτε τώρα για
0: θα σου
1: να...
0: πω, θα σου πω. Θα σου πω. Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, η κατάταξη της Ελλάδος στην Ευρώπη έχει πολύ ωφεληθεί από την παρουσία ή τις νίκες ή ό,τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ένα. Μήπως ξεχάσετε ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βγαίνει και βγαίνει στην Ευρώπη, βγαίνει τρεις στο Champions League, το ξεχάσετε αυτό.
0: Μου λες τώρα, κοίτα, ένα-ένα, να τα βάζουμε στη θέση τους, ένα-ένα. Γιατί εγώ δεν μειώνω ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
1: Όχι, μην να μειώσετε.
0: Δεν μειώνω. Μου είπες τι έχει κάνει τώρα στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός και σου λέω το ότι από του χρόνου μπορούμε να βγαίνουμε με δύο ή με έναν τουλάχιστον κατευθείαν στο...
1: Ό,τι χειρότερο υπάρχει.
0: Όχι, να βγαίνουμε. Δεν είναι χειρότερο να βγαίνουμε κατευθείαν στη Face
1: League. Βγαίνανε τρεις απευθείας. Το θυμάστε, για κάνω λάθος.
0: Ναι, όταν έβγαιναν τρεις απευθείας. Ναι, ήταν. Ποια δεκαετία ήταν? Ήταν η δεκαετία του 90.
1: 92, ναι, κάπου.
0: Το 90. Κοίτα, από το 90 μέχρι το 2026.
1: Δεν παίζανε μπάλα τότε. Τι παίζανε? Δεν παίζανε μπάλα, ένα του ποδόσφαιρο. Δηλαδή να πούμε τώρα ότι είχε πάρει ο Μαραντόνα το παγκόσμιο πριν 30 χρόνια. Δεν ισχύει το παγκόσμιο, είχε πάρει ο Μαραντόνα, η κάθε Αργεντινή. Δηλαδή έλεγε αυτό, δεν μπορεί να το καταλάβει. Βεβαίω είναι άλλο.
0: Ναι, μου λέει και ο Νίκο και το ότι δεν είχαμε ποτέ τρεις ομάδες στο Champions League. Είχαμε δύο απευθείας και μία στα προκριματικά. Α, είναι άλλο αυτό. Έχουν περάσει από τότε, από το 90. Από τη δεκαετία του 90 έχουν περάσει 30 χρόνια. Ναι. 30 χρόνια έχουμε δει πολέμους, έχουμε δει αλλαγές, έχουμε δει τους Άραβες να μπαίνουν στις ομάδες, έχουμε δει τους Ρώσους να μπαίνουν στις ομάδες, τους Ουκρανούς.
1: Η ιστορία δεν διαγράφεται ποτέ.
0: Κοίτα, όποιος προσπαθεί να διαγράψει την ιστορία και ειδικότερα την ιστορία του αντιπάλου, ναι, θα το γευθεί αργότερα όταν ο επόμενος θα διαγράψει τη δική του. Γι' αυτό λοιπόν δεν διαγράφουμε.
1: Άμα πάει στους τέσσερις Ολυμπιακός, θα μπορώ να μιλήσω. Αν πάει στους τέσσερις Champions League που πήγε ο Παναθηναϊκός, θα μιλήσω.
0: Ναι, κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε στους τέσσερις, πήγε στους δύο. Και δεν πήγε στο Champions League, πήγε στο κύπελο Πρωταθλητριών Ευρώπης.
1: Το Champions League ήταν το μεγαλύτερο, δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι, το 1972 τότε έπαιζαν πόσες ομάδες. Πόσες ομάδες έπαιζαν τότε στο πρωτάθλημα?
1: 12, 15.
0: Νομίζω 16. Και αν
1: ήταν
0: δεις...
1: ήταν ο Άγιαξ τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλο ομάδα, δεν ήταν καμία μικρή ομάδα.
0: Ναι, ναι. Έχει σημασία λοιπόν. Εγώ ξέρεις με τι αντιδρώ με την... με τους Παναθηναϊκούς, τους φίλους τους Παναθηναϊκούς. Με τι αντιδρώ... δεν θέλω να γιορτάζω την ήττα μου. Δεν θέλω να γιορτάζω το ότι πήγα στον τελικό και δεν το πήρα. Θέλω να γιορτάζω ότι ήρθε εδώ ο Ερυθρός Αστέρας και τον κέρδισα. Κέρδισα την Everton. Αυτά θέλω να γιορτάζω. Οι ήττες που έχασα αυτό που ήθελα, κατά τη γνώμη μου, έτσι, δεν πρέπει να γιορτάζονται. Κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ δεν θέλω να γιορτάζω ήττες. Και ο Παναθηναϊκός έχει σταθεί από τη δεκαετία του 70, έχει σταθεί να γιορτάζει μια ήττα και να παραβλέπει τις νίκες τις μεγάλες που έκανε.
1: Εάν δεν είχε τα πρωταθλήματα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν τα έπαιρνε καλά ή κακά, αυτός ο πριν άλλη, πιστεύω ότι θα είχαν πάει όλες οι άλλες ομάδες και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ καλύτερα. Αλλά όταν παίρνει το πρωτάθλημα και παίρνει 40 εκατομμύρια και άλλο παίρνει 5, δεν παίρνει τίποτα, θα μπορεί να κάνει μεταγραφές. Όπως τώρα, σας λέω τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάνει 190 εκατομμύρια και η Ναμέγεν κάνει 50.
0: Ναι, αλλά πάντοτε. Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω. Και επί εποχής Νταϊφά και Βαρδινογιάννη, ο Βαρδινογιάννης, αν θυμάσαι, έπαιρνε τα πρωταθλήματα και τον λέγανε και καβούρια. Γιατί τον λέγανε καβούρια? Γιατί δεν έρχεται λεφτά. Το θυμάσαι?
1: Ξέρεις
0: ότι εξαιτίας του ότι για τα λεφτά και για το κατέστρεψε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες που νομίζω ότι είχαν περάσει από τον Παναθηναϊκό, τον Γεωργακόπουλο, ο Βαρδινογιάννης. Γιατί το κατέστρεψε? Για τα λεφτά. Γιατί δεν υπέγραψε τότε. Ο Γεωργακόπουλος προέρχεται από μεγάλη οικογένεια. Πολύ πλούσια οικογένεια, από τις Πάτρας, και είχαν πολλά λεφτά. Δεν αποδέχθηκε το συμβόλαιο που του έδωσε έναντι Πινακίου Φακής και τον κατέστρεψε. Αυτός ο παίκτης δηλαδή ήταν, πιστεύω θα ήταν Κόσμα, ήταν σημερινός Κωνσταντέλια, ας πούμε. Καμιά φορά δεν χρειάζονται και λεφτά για να κάνεις ομάδες. Ο Κομπότης στο Λεβαδιακό δεν έριξε πολλά λεπτά.
1: Δεν
0: έριξε πολλά λεπτά και έκανε ομάδα. Έτσι.
1: Ομάδα για μέχρι πέμπτος.
0: Όχι, θα μπορούσε να ήταν και τέταρτος. Θα μπορούσε να ήταν και τέταρτος. Ο Λεβαδιακός έχασε την τέταρτη θέση, όχι εξαιτίας του Παναθηναϊκού. Έχασε την τέταρτη θέση γιατί έχασε από ομάδες κατώτερες του.
1: Και ο Ολυμπιακός, άμα δεν έπαιρνε και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν τρίτος.
0: Ναι, σου λέω, έχασε από. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και θέμα. Μου λες ότι δεν έκανε καλή ομάδα. Εγώ σου λέω για τα χρήματα που έδωσε, έκανε εξαιρετική ομάδα. Εξαιρετική.
1: Μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να επιτόπου να γυρίσουν οι φανέλες του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό,
1: ναι, ναι,
0: και να ονοματίζεις Παναθηναϊκό το Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό να τον κάνεις Λεβαδιακό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πώς μπορούν. Τα πράγματα πώς μπορούν να τα δεις μη φορώντας οπαδικά γυαλιά. Αν μπορέσεις εσύ που είσαι Παναθηναϊκός να φορέσεις για λίγο τα γυαλιά του Ολυμπιακού και αν ένας Ολυμπιακός μπορέσει να φορέσει γυαλιά του Παναθηναϊκού, θα δεις πόσο άσχημο είναι να υπερασπίζεσαι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον άλλον ή τοξικότητα ή δεν προάγει το άθλημα το οποίο αγαπάμε όλοι.
1: Ξέρετε για ποιο λόγο
0: η τοξικότητα αυτή δεν προάγει το άθλημα που αγαπάμε όλοι.
1: Η τοξικότητα αυτή υπήρχε από άλλες ομάδες. Υπήρχε αυτή που λεγόταν Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις.
0: Όλες οι ομάδες είχαν τοξικότητα. Δεν ήταν μόνο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν.
0: Και όταν ήταν ο Μελισσανίδης είχε τοξικότητα. Και όταν ήταν ο Βαρδινογιάννης υπήρχε τοξικότητα. Και στον ΠΑΟΚ υπάρχει τοξικότητα. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει. Η μικρότερη ομάδα, η χαμηλότερη ομάδα έχει τοξικότητα. Η χαμηλότερη ομάδα. Εμένα με διακρίνει το εξής. Μάλλον θέλω να με διακρίνει το εξής. Θέλω να είμαι φίλαθλος στην παρέα, οπαδός όταν είμαι μόνος μου ή όταν, γι' αυτό όταν βλέπω αγώνες, εγώ δεν βλέπω με άλλους μαζί, όταν βλέπω αγώνες της ομάδας μου, βλέπω μόνος μου.
1: Και μου λέτε κάτι,
0: για να μην προκαλώ τον άλλον.
1: Ναι, είσαστε και συμπαθείς στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, είμαι Ολυμπιακός, δεν είναι το κρύβο. Δεν έχω.
1: Θέλω να μου πείτε τώρα.
0: Δεν το κρύβω. Κοίταξε.
1: Με τον Αστέρα τρίβουλο, με τον Κύπο, πώς νιώσατε με τον Αστέρα.
0: Αυτό σου εξήγησα προηγουμένως. Σου είπα, όταν θα μπορέσεις και θα βάλεις γυαλιά του αντιπάλου ή της άλλης ομάδος, τότε θα καταλάβεις πόσο ενοχλεί. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, μην είσαι κανένα άλλο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλά τα είπαμε.
0: Καλό απόγευμα να είσαι. Καλό απόγευμα. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Όταν βγαίνετε εδώ, να προσπαθήσουμε όλοι. Για ο καθένας με τη σειρά του, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι η καζούρα περνάει πρώτα απ' όλα. Αλλά να προσπαθήσουμε όλοι αυτό που αγαπάμε, αυτό που αγαπάμε, αν το αγαπάμε, να το πάμε λίγο παραπάνω.
1: Εννοείται γιατί το αγαπάμε και το ακούμε και έχουμε και κόσμο και αυτά. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετισμού στην αποστολή από Θεσσαλονίκη την κοπελιά εκεί που είναι όλα καλά. Ο Χάρης, ο φίλος ο Χάρης, μην είσαι προγνώστο με το Χάρη, άνοιξα γιατί ήμουν στο Λουτράκι και πάλι τέλος πάντων. Και με το Χάρη έχουμε συνεργασία. Θα εργαστούμε στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έχουμε πάρει μια καντίνα και θα δουλέψουμε εκεί. Τώρα, αν περάσει από εκεί, θα σου κάνουμε ωραίο.
0: Μπράβο. Καλές δουλειές να έχετε. Καλές δουλειές να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε, έχουμε γραμμή άλλη. Πάμε. Ακούμε.
2: Άρα, κύριε Δήμο.
0: Α, σας ακούω.
2: Νεόφυτος, λέγομαι από το Μενίδη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Λοιπόν, να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάδα Sport και σε όλους τους ακροατές ακροάτριας και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Επειδή και εγώ ακούω την εκπομπή τώρα κανένα τρίμηνο, είμαι πάνω από 10 χρόνια έβγαινα στο Real FM, θα σας πω ότι δεν έχω κατηγορήσει ποτέ μου κανένα δημοσιογράφο, κανέναν φίλαθλο και καμιά ομάδα. Θέλω να βγαίνω, να λέω την άποψή μου.
0: Η μεγαλύτερη κατηγορία για έναν δημοσιογράφο είναι να μην τον ακούς.
2: Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία, δεν υπάρχει απαξίωση.
2: Να λέω την άποψή μου και τίποτα παραπάνω.
0: Κύριε Νεόφυτε, θα χρειαστώ την υπομονή σας αν μπορείτε να περιμένετε, διότι έχω, έχω ένα break που...
2: Να περιμένω. Σε καταλαβαίνω.
0: Εντάξει.
2: Υπάρχει και το διαφημιστικό.
0: Να είσαι καλά. Στην στιγμή
2: περιμένω.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν, σε ακούμε.
1: Κύριε Δήμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ και δεν μ' αρέσουν οι χούλιγκαν σε καμιά ομάδα και ούτε και στον ΠΑΟΚ ακόμα. Εμένα μ' αρέσουν οι φιλάθλοι που δεν είναι πολύ φανατικοί, που παραδέχονται. Όποιος είναι φανατικός δεν παραδέχεται τίποτα. Λοιπόν, να πω μια παραξήγηση που γίνεται, που ακούω το σταθμό πολλές μέρες, για τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος. Είτε το χωνεύουν μερικοί, είτε δεν το χωνεύουν. Έχει πάρει 19 τίτλους και αγαπάει πραγματικά την ομάδα και δεν πήγε για να οικονομήσει. Την οικονόμα του την είσαι. Όπως και πολύ παλιά ήταν πετυχημένος ο Γιώργος ο Βαρδιλογιάννης. Γιατί είχε φέρει πολύ μεγάλους παίκτες στην εποχή του. Ο δικός μας ο Παντελάκης ήταν πετυχημένος στην εποχή του Κούδα Παρίδιας Λανίδη, αλλά δεν είχε λεφτά. Τι να κάνουμε. Ήτανε, ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία, μόνο τώρα έχει πρόεδρο με λεφτά. Ποτέ δεν είχε πρόεδρο με λεφτά.
0: Όχι, όχι, κάνεις λάθος εδώ. Όχι, όχι, είχε πρόεδρο με λεφτά. Είχε πρόεδρο με λεφτά. Όταν ο Μπατατούδης, εγώ έχω τύχει σε αυτή την συζήτηση τετ-α-τετ, ο Μπατατούδης μου είπε κάποτε ότι πιο αχάριστο. Ο ίδιος είναι εξομολόγηση δική του αυτή που θα πω τώρα. Είναι κάτι που δεν το έχω πει ποτέ.
1: Ναι.
0: Μου είπε κάποτε ότι οι πιο αχάριστοι οπαδοί που συνάντησα και νομίζω ότι υπάρχουν είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Έχω ξοδέψει. Έχω ξοδέψει. Τότε ήταν δις, ήταν δραχμές νομίζω. Ήτανε. Νομίζω δις ήταν. Κάποια δις.
1: Δις, δραχμές ήταν τότε.
0: Και αν πάω αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και με αναγνωρίσουν και με δούνε, είναι ικανοί να με σκοτώσουνε. Φοβάμαι να πάω.
1: Γιατί
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν νομίζω με το Σαββίδι, αν έχετε προσέξει, δεν είναι η Τούμπα που είχε τους κανίβαλους.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι, ναι, αλλά
1: με όχι. Ο Σαββίδης, καταρχήν ο Σαββίδης για μας είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών, γιατί και μας νοικοκύρεψε και τα χρέη μας έδωσε και βλέπει το ΠΑΟΚ επί Σαββίδη κάτω από τέταρτο δεν πέφτει.
0: Ναι, εντάξει, λέμε, αλλά ξέρεις τι γίνεται, άκου να σου πω κάτι. Οι οπαδοί των ομάδων, δυστυχώς οι οπαδοί των ομάδων είναι οπαδοί της νίκης.
1: Ναι.
0: Και όταν η νίκη δεν έρχεται και έρχεται η ήττα, η ισοπαλία ή το κακό αποτέλεσμα, εκεί βγάζουν τα αποθυμένα τους.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει.
0: Όπως τα έχουν βγάλει στον Ολυμπιακό, όπως τα έχουν βγάλει στον Παναθηναϊκό. Πριν χρόνια, θυμάμαι, καθόμουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Ήμουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Ήμουν δίπλα ακριβώς, στο ένα μέτρο. Με το Γιάννη, το Βαρδινογιάννη. Τον γνωστό Τζίγκερ.
1: Ναι.
0: Ένα γήπεδο εν χορό, εν χορό έβριζε τη μάνα του. Παναθηναϊκή
1: καλά,
0: τώρα, έτσι. Παναθηναϊκή.
1: Αυτό κομπλιμέντο το βλέπω
0: και
1: τώρα.
0: Όχι, και σήμερα, και σήμερα ο ίδιος ο άνθρωπος, τον είδα στο γήπεδο μαζί με το θείο του, τον Γιώργο, τον Βαρδινογιάννη και. Δεν φταίνε
1: λοιπόν,
0: και μόνο οι οπαδοί, φταίνε και οι ιδιοκτήτες που δεν έβαλαν τα όρια μεταξύ οπαδού και διοίκησης. Ο οπαδός είναι να βλέπει την ομάδα του, να χαίρεται την ομάδα του, αλλά διοίκηση
1: δεν
0: κάνω εγώ.
1: Νίκες,
0: διοίκηση κάνω εγώ. Αν δεν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, επειδή δεν είναι μια επιχείρηση πια, έχεις το δικαίωμα να πας και κάπου αλλού. Ναι. Έχει δικαίωμα να το πει ο ιδιοκτήτης. Δεν είναι ερασιτεχνικό σωματείο μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ ή ο Άρης. Είναι επαγγελματικά σωματεία. Επαγγελματικό σωματείο σημαίνει ότι εγώ ρίχνω τα λεφτά, εγώ θα χάσω αν κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν οι φίλαθλοι πρέπει να σταματήσουν να μπλέκονται το πώς διοικεί ο κάθε επιχειρηματίας το μαγαζί του. Αλίμονο εγώ εδώ να έκαναν κουμάντο το πώς θα διοικηθεί αυτό το μαγαζί και ποιοι θα μπουν οι ακροατές. Παράγω αυτό το έργο, εμπιστεύομαι αυτούς τους δημοσιογράφους, βγάζουν αυτό το έργο και αυτό θα κριθώ εγώ, θα χάσω ή θα κερδίσω. Ο ακροατής είναι απλώς ένας φίλος αγαπητός του σταθμού. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον θέλουμε, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στο ιδιωτικό το μαγαζί. Να ήταν μαγαζί που να κολεκτίβα να είμαστε εδώ όλοι μαζί και να κάνουμε κουμάντο. Ναι, έλα εδώ να μοιράσουμε και τα κέρδη και τις ζημιές και το καλό και το κακό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχουμε άλλη γραμμή.
1: Και το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, νεόφυτε να τελειώνουμε γιατί έχουμε και άλλη γραμμούλα και έχουμε λίγο ακόμα χρόνο.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ.
0: Και στην ΑΕΚ και τον Όφη. Και στην ΑΕΚ και στον Όφη αύριο που παίζουν το...
1: Ναι, θα γίνει ένα καλό παιχνίδι χωρίς φασαρίες και όταν παίξουν Ευρώπη...
0: Να μην έχουμε φασαρίες. Να μην έχουμε φασαρίες.
1: Να πάει στο Τετόγλου, στο Στίβο, να πάρει το χρυσό.
0: Αμήν,
1: και
0: αμήν.
1: Να κάνουν οι αθλητές.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Να μας φέρουν χρυσό. Και να αφήνω και χαιρετίσματα στην Πρικυπέσα της Θεσσαλονίκης, την Αποστολία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Έκλεισε. Διαβάζουμε μέχρι να έρθει ο επόμενος. Για του Γιάννη ένα μήνυμα. Να πω στο Σάκη ότι θα αποκλειστεί. Γιάννη, δεν ξέρουμε αν θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Να πάρει την πλατφόρμα του Αλαφούζου να βλέπει Παναθηναϊκός φέτος. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για το Μάνο, το Σαραμόπουλο που μου λέει ότι πολύ καλός ο Γεωργακόπουλος που είπε προηγουμένως, αλλά όχι η Κωνσταντέλιας. Μάνο, εγώ επειδή τον έζησα τον Γεωργακόπουλο, εκείνο τον καιρό προπονιόμουν στο Παναθηναϊκό όταν έπαιζα μπάλα και κατόπιν έπαιξα στον Απόλλωνα. Σου λέω ήταν πάνω ράφι. Μπορούσε να ήταν να είχε γράψει ιστορία. Εν πάση περιπτώσει. Για τον Γιώργο, τον Μπρουμάς, ο Ολυμπιακός λέει έχει τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη και αριθμητικά και ποσοστιαία σε σχέση με τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα, σύν ότι έχει δύο ευρωπαϊκές κούπες. Οπότε θα ήθελα να μάθω εσύ τι πιστεύεις, ο Ολυμπιακός δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Εγώ, η δική μου γνώμη, δεν βάζω ποτέ ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Όλες οι ομάδες για να βγαίνουν στην Ευρώπη είναι καλές. Δεν θα κρίνω ποια είναι η καλή και η καλύτερη, ακόμα και αν είμαι οπαδός ομάδας. Όλες είναι καλές. Εγώ θέλω να βγαίνουν ομάδες για να ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να παίζουν καλά, να κερδίσουν και να ανεβαίνει το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Ο Βασίλης ο Καπέλης μου λέει, κύριε, όταν βγαίνανε τρεις ομάδες στο Champions League, ο Ολυμπιακός έπαιρνε 20 βαθμούς στον όμιλο και 9 και έμενε στην ισοβαθμία απ' έξω, ενώ την ίδια χρονιά ο ΠΑΟ έπαιρνε 8 και πήγαινε στην επόμενη φάση. Ο Θανάσης ο Κολοκυθάς μου λέει, Δήμο, το κόφερες πήρε, πες του, κοίτα, του μυαλό. Δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν νομίζω ότι είναι κανείς μυαλοφυγόδικος, Θανάση. Όλοι μπορούν να έχουν τη γνώμη τους. Ο Έξμος πες του Σάκη ότι η ομάδα που παίζει σήμερα έκανε μεταγραφές 240.000 ευρώ και του πήρε το 1-1. Κοίταξε, 11 με 11 παίζουν οι ομάδες. Δεν παίζουν 12 με 11 ή 13 με 11, παίζουν 11 με 11. Αν βρεθεί σε κακιά μέρα μια ομάδα, θα της πάρει και το χ, θα κερδίσει κιόλας. Θα την κερδίσει κιόλας. Πάμε λοιπόν στον επόμενο, το φίλο. Ας σε ακούμε.
2: Χαίρετε, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με πάλι Γεωργακόπλο. Ναι, ναι. Ολυμπιακός είμαι, αλλά αυτό το παίχτη και εγώ τον χαιρόμουν. Για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν still BL στο περίπου.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή ως προς τα σούτ που έκανε στο καλό BL που είχε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι αριστεροπόδαρος, είχε τέτοιο στυλ σαν τον BL. Βέβαια έπιασε κεντρικό χαφτεκάρι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θυμάμαι και το... Δεν θυμάμαι τώρα, δοκάρι ήταν για γκολ με την Arsenal από τα 40 μέτρα.
0: Γκολ.
2: Γκολ. Έτσι. Είχε...
0: Είχε κάτι σούτ τα οποία ήταν φαρμάκι, δηλαδή, τύπου Δαβουρλή.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τον Δαβουρλή τον έχω προλάβει και μάλιστα και εδώ το αρχής δεκαετίας του 80-81 τότε που ο Μπίζας ήταν Β' Εθνική με Στραβοράβδη, Ανδρούτσο, Γκέκα, Μιχαλόπουλο που μετά ήταν προπονητής. Ναι, ναι. Ποιος άλλος ήταν. Ο Στέφας πρέπει να ήταν τερματοφυλάκας. Δεν θυμάμαι τώρα.

0: από το 2015 έως το 2026, παράδειγμα 11 χρόνια, δεν είχε βγει καν Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Έτσι. Θα ήταν μηδέν. Έβγαινε φέτος για πρώτη φορά, παράδειγμα, πού θέλει, στο Champions League, στο UEFA, στο Conference, θα ήταν από τις αδύνατες ομάδες και μηδέν. Συμφωνείς αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό το είπα.
0: Είναι, γίνεται, είναι δεν η τελευταία πενταετία που μετράει. Πρέπει αυτό να το καταλάβουν. Οι πορείες που έκαναν παραγωγή.
1: Πέρα από την τελευταία πενταετία. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε στα παλιά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σαν να εποάζουμε, σαν να. Κλούβια αυγά.
0: Είναι και αυτό που έλεγε στον Εθνικό Ύμνο και. Πώς θα λέγαμε. Αναπολώντας τον ακλές και τον αχέρι.
1: Διηγώντας τον ακλές.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, τώρα μπερδεύτηκα τώρα. Και τον αχέρι χτύπαγε τα άλλα, αυτή είναι απελπισιά. Κάπως έτσι. Ναι, τώρα τα παίρνει λίγο με τον Εθνικό Ύμνο, αλλά κάπως έτσι ήταν. Λοιπόν. Τι γίνεται. Υπάρχουν δύο βαθμολογίες, να το πω. Τη μία βαθμολογία τη δίνουν οι ομάδες, παράδειγμα της Ελλάδος, έτσι, που βγαίνουν στην Ευρώπη και μαζεύουν βαθμούς.
1: Ναι.
0: Οποιαδήποτε ομάδα και να είναι αυτή. Είναι ανεξάρτητο. Από εκεί και πέρα, η κάθε ομάδα έχει τη δική της βαθμολογία. Αφού βγάζουμε η βαθμολογία του κράτους, να το πω, της Ελλάδος, λέει, ας πούμε, πόσες ομάδες θα βγουν στο Champions League, πόσες στο UEFA, πόσες στο Conference, εάν θα είναι απευθείας στους ομίλους ή δεν θα είναι, αν θα είναι πρώτη δεκάδα, έτσι και όλα αυτά. Αυτό λέει η βαθμολογία της Ελλάδας. Γι' αυτό πρέπει όλες οι ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη να δίνουν βαθμούς και πολλούς μάλιστα στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Μετά πάμε στη βαθμολογία, όπως του είπες, του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, είτε τους αρέσει είτε όχι, έχει την μεγαλύτερη την βαθμολογία την τελευταία πενταετία από όλες τις ελληνικές ομάδες. Παράδειγμα. Βγήκε η ΑΕΚ τώρα που δεν έχει καλή βαθμολογία στην Ευρώπη. Και παίζει προκριματικό. Εάν πρωταθλητής έβγαινε φέτος ο Ολυμπιακός λόγω της καλύτερης βαθμολογίας που έχει ατομικά, θα πήγαινε απευθείας ομίλους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εγώ πριν από 40 χρόνια στο στρατό έκανα πορείες. Έτσι. Δεν θα κάθομαι να λέω πριν από 40 χρόνια έκανα πορείες και τώρα σε 63 μου δεν μπορώ να πάω 100 μέτρα.
1: Ναι, έχουν αλλάξει συνθήκες, κοίτα, έχουν αλλάξει στα πάντα. Έχουν αλλάξει ακόμα και ο τρόπος των πρωταθλημάτων των ευρωπαϊκών. Έχουν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο προκρίνονται. Έχουν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι διαιτητές διαιτητεύουν τους αγώνες. Πάρα πολλά. Δηλαδή, εάν υπήρχε
0: αυτά,
1: το VAR την περίοδο του 70 ή του 80 ή του 90... Θα ήταν άλλοι αγώνες. Δηλαδή, αν υπήρχε το VAR όταν ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Ρεάλ και ο Ρομπέρτο έπιασε, αν υπήρχε το VAR, η Ρεάλ δεν θα είχε περάσει.
0: Και όχι μόνο αυτό, μετά ο Κρουγκ νομίζω λεγόταν, ναι, ο διαιτητής, κλαδεύει τον Μπουρσανίδη ο παίχτης της Ρεάλ, κανονικότατα, ναι, του παίρνει την μπάλα και λέει γκολ. Έτσι, ναι. Θα τον φώνασε το VAR, θα του λέγε Ελλάδα.
1: Μα αυτό σου λέω. Είναι άλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Όπως και στη Λιόν.
1: Μάλλον πολύ καλά κάνουν οι Παναθηναϊκοί και χαίρονται γιατί πήγε η ομάδα στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών.
0: Ναι, πολύ, αλλά είναι όπως το είπες και εσύ και το έχω πει και εγώ.
1: Αλλά αν κάθεσαι σε αυτό.
0: Δεν γιορτάζεις ποτέ την ήττα σου.
1: Δεν γιορτάζεις την ήττα σου. Όταν μάθεις να γιορτάζεις την ήττα σου, δεν θα έρθουν μεγάλες νίκες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα, εμείς γιορτάζουμε τις 8 Απριλίου του 1941, μπήκαν οι Γερμανοί.
1: Ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο Μάρκους Μέρκ ήταν ο διαιτητής του αγωνιστή. Ο Μέρκ, ναι.
0: Τότε δεν ήταν που ο Νταμπίζας βάζει το πρώτο γκολ, νομίζω, με σουτάρα από τα 25 μέτρα. Μετά γίνεται η ισοφαρίζει η Ρεάλ. Τώρα δεν το θυμάμαι το παιχνίδι, μπορεί να λέω και άλλο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Γίνεται η απόκρουση του Ρομπέρτο Κάρλος, το κλάδεμα στο Μπουρσανίδη και το γκολ και μετά φάγαμε ακόμα ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Είχαμε βγει μπροστά, κάτι τέτοιο. 3-1 ήταν τότε.
1: Αν είπε, είναι άλλες οι συνθήκες.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, έτσι, μικρή σημασία. Απλά το αναφέρουμε σαν παράδειγμα αυτό. Πάνω σε όλα αυτά. Αλλά τότε, έτσι, επειδή έπιασε τα παλιά. Εγώ είχα την τύχη να δω στο Βίζα εκείνης εποχής και άλλους σπουδαίους παίκτες. Ναι, όπως, ναι, παράδειγμα το Σάκη τον Κουβά.
1: Ναι, ο Κουβάς, ναι.
0: Έτσι και εντάξει.
1: Τους έχουμε ζήσει.

0: τους έχουμε ζήσει όλους αυτούς.
1: Λοιπόν, Θέμης Βάκης. Εγώ το Θέμη Βάκη.
0: Υπήρξαν παιχταράδες που αν πεις σημερινά τα παιδιά δεν τους γνωρίζουν. Και καλά κάνουν,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή βλέπουν τα κοινά.
1: Λέω λοιπόν, επειδή μου λένε για τον Ροναλντίνιο, δεν ξέρω εάν ο Θέμης ο Βάκης μπορούσε να παίξει αυτό το επίπεδο του Ροναλντίνιο. Mm-hmm. Έτσι, ταχυδυναμικά, ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά τα ζογκλερικά που έκανε ο Ροναλντίνιο, τα έχω δει από το Θέμη Βάκη. Τον mm-hmm. έχω δει να σηκώνει το πόδι πυρουέτα, mm-hmm. να μαγκώνει την μπάλα με το κουτουπιέ και να την κατεβάζει κάτω.
0: Ναι.
1: Έχω δει άλλο παίχτη παράδειγμα όπου είχε γράψει και εφημερίδα, βέβαια τότε ήταν στη Λαμία, Καλιντέρογλου. Τώρα λέω παλιό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι. Έχουμε.
1: Έτσι. Ο οποίος στο παιχνίδι Κυπέλου, όπου η Λαμία ήταν νομίζω β' εθνική, είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ και την επόμενη μέρα θυμάμαι τον τίτλο Καλιντέρογλου ΑΕΚ 3-0, mm. κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το τίτλο της εφημερίδα. Υπήρχαν πολλοί παιχτάρες, όπως παράδειγμα που άκουσα από τον Αχαρναϊκό, εχθές που λέγανε ο Δρόσος, οι πιστόλιδες, οι αδερφοί πιστόλοι στο Εγάλαιο, Χατζησκουλίδης, ναι. Τώρα θυμάμαι αρχές δεκαετίας του 80 παίχτες, έτσι. Το Βασίλη τον Κρητικό που ήταν εθνικός. Πανιόνιος, είχε έρθει στο Βίζα, φοβερός παίχτης.
0: Κρητικός ήταν από εκεί πάνω, από το Βύρον, ήταν από το Ζωγράφο, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί ήταν.
1: Ναι, ο Βασίλης Κρητικός, μεγάλος παιχταράς. Και βέβαια είχαν έρθει παράδειγμα τότε από τον Ολυμπιακό, ας το πούμε τον κακό Ολυμπιακό, τότε παράδειγμα ο Σωρότος.
0: Σωρότος.
1: Σκυλή του πολέμου βέβαια, ναι, αλλά ναι. Ποτέ δεν έβαζε γκολ. Εντάξει,
0: έτσι είναι.
1: Ξαροχτάρι ήταν,
0: ναι.
1: Αλλά δεν έπρεπε δηλαδή, τέλος πάντων, είχαμε δει πάρα πολλούς.
0: Πάμε πιο γρήγορα γιατί τελειώνει η εκπομπή, να είσαι καλά.
1: Αυτά,
0: σε ευχαριστώ που πήρες, καλό απόγευμα και καλά αποτελέσματα. Πάμε στον επόμενο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, πολύ καλά, εσείς?
2: Λέγομαι Αναστασία.
0: Γεια σας κυρία Αναστασία.
2: Και ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή με αθλητισμό, αλλά με Ολυμπιακό,
0: mm-hmm.
2: να το πούμε. Είπατε στην αρχή το πρώτο πράγμα που είπατε για το σταθμό, τον οποίο ακούω από την πρώτη μέρα και να στείλω και χαιρετισμούς. Είναι τόσο πολλοί αυτοί οι φίλοι που δεν γνωριστήκαμε μεν.
0: Κάποια στιγμή θα γνωριστούμε, γιατί σας είπα, θα ετοιμάζουμε, ετοιμάζουμε μια μεγάλη εκδήλωση.
2: Ναι.
0: Χορηγία του σταθμού θα είναι αυτή, μετά έξω όλα πληρωμένα. Να μαζευτούν 50 ακροατές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ένα ταξίδι. Δηλαδή 50 του Ολυμπιακού, 50 του Παναθηναϊκού, 50 της ΑΕΚ, να συμμετάσχουν σε ένα ταξίδι να ακολουθήσουν την ομάδα τους.
2: Απλά να προλάβω να πω ότι είπε κάποιος κύριος ότι δεν είμαι δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος. Φίλαθλος θα πει να αγαπάς ό,τι είναι αθλητικό. Από το βόλεϊ, από το ποδόσφαιρο, από όλα. Όταν είσαι οπαδός είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που αισθάνεσαι ως οπαδός, εγώ το βλέπω μετά από την οικογένειά μας, που δεν μπορούμε να αποχωριστούμε, και μερικούς φίλους, για μας μετά είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο γίνεται, καταρχήν πάβει να είναι απλά ένα παιχνίδι που χτυπάς την μπάλα, σε κάνει να νιώθεις διαφορετικά, γίνεται μια ιδέα στον εαυτό σου και είσαι κολλημένος εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει οπαδός που να πει, ξέρεις, εγώ είμαι μόνο οπαδός. Δεν είσαι. Υποφέρεις το ποδόσφαιρο, χαίρεσαι, γελάς.
0: Και στο μπάσκετ είναι τα ίδια. Και στο μπάσκετ είναι και το πόλο είναι το ίδιο.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε, υπεραγαπούν το πόλο ή το βόλεϊ, το υπεραγαπούν πολύ περισσότερο.
2: Επειδή όμως το ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από τα 7-8 που με πήρε ο πατέρας μου στο γήπεδο, πάνω από 70 χρόνια και παρακολουθώ, είναι άλλο, δένεσαι. Και θέλω να πω σχετικά, το λέω αυτό γιατί στην αρχή είπατε, θα αρχίσουμε τώρα και θα διορθωθούν πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να είναι προσεκτικός και ο κόσμος να μην λέει κάτι εναντίον κάποιου άλλου. Αλλά εγώ θα πω, εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω και εσείς αν είστε δημοσιογράφοι.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ
2: άλλο ρόλο. Ναι.
0: Είμαι συνομιλητής.
2: Ναι. Ναι.
0: Δεν,
2: αλλά εγώ τώρα λέω για δημοσιογράφους.
0: Ναι.
2: Όταν οι δημοσιογράφοι λοιπόν αυτοί, που εγώ τους αποκαλώ, όχι όλους, κάποιους οπαδογράφους ή ομαδογράφους,
0: mm-hmm.
2: θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, όταν εσύ που είσαι δημοσιογράφος και γράφεις ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με την Φενέρμπαχτσε και λες καλή, και σ' ακούει όλος ο κόσμος, καλή επιτυχία στη Φενέρ, και του λέει ο άλλος, μα τι είναι αυτά που λες, στη Φενέρ, εδώ παίζουμε με την ελληνική ομάδα, εγώ Ολυμπιακός θέλω να χάνει από παντού. Γι' αυτό τους λέω οπαδογράφους και ομαδογράφους. Όταν λοιπόν αυτοί είναι και φίλοι 2-2, τους βλέπεις χρόνια ολόκληρα 2-2, όταν είναι ένα παιχνίδι μεταξύ τους δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Αν ήταν offside, αν ήταν αν έπρεπε να σφυρίξει out ή να σφυρίξει κίτρινη, κόκκινη, ποτέ δεν συμφωνούν. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, γίνονται ξανά φίλοι. Όσο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και λένε και ρωτάνε, θέλεις να κερδίσει, εγώ θέλω να χάνει πάντα. Δεν θα διορθωθούν πράγματα. Και να προσέξετε, γιατί εμέσως πλην σαφώς που λένε, είναι μερικοί που χώνονται έτσι λιγάκι, λένε με πάρα πολύ καλή γλώσσα, καθαρευουσιάνικη κατά κάποιο τρόπο, αυτό που θέλουν να πούνε, που πάλι μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Αυτό να προσέξετε. Να κρατηθεί σε
0: ένα ύψος. Κοιτάξτε, ακούστε. Οι ζωντανές εκπομπές θα έχουν και λάθη αγραμματοσύνης, θα έχουν και λάθη θα έχουν πολλά λάθη. Δηλαδή δεν μπορεί να κατακρίνει, όπως λέει τώρα ο φίλος μας, ένας φίλος, δεν τον γνωρίζω, ο Βαγγέλης ο Κοσκινάς, και κατακρίνει και κάποια στιγμή καταλήγει δεν μπορείτε να αρθρώσετε μια λέξη. Εγώ τον καλώ τον ίδιον να έρθει εδώ στη θέση αυτή, ναι, που είμαι εγώ τώρα.
2: Να κάνει αυτό στην εκπομπή.
0: Να έρθει, εγώ τον καλώ, πραγματικά τον καλώ. Και να μας αποδείξει πώς είναι σωστά να αρθρώνει κάποιος μια λέξη.
2: Εντάξει. Δεν είναι
0: μορφή για τον προσέγγιση για τον άνθρωπο, αλλά βέβαια, όταν βάζεις μορφές για κάποιους, θα πρέπει εσύ να μπορείς να το κάνεις. Αν μπορείς να το κάνεις καλύτερα, έλα να το κάνεις εσύ.
2: Σωστά, σε αυτό ναι. Εντάξει, ο καθένας.
0: Αυτό λέω. Για το Λευτέρη που παίρνει, οπότε θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα, ναι, περίπου τις 2-3 μέρες, ναι, πριν από, ναι, από την αρχή του πρωταθλήματος. Λοιπόν,
2: αυτά,
0: να πάμε κυρία Αναστασία σε παρακάτω. Για Ασπασία, είπαμε.
2: Αναστασία,
0: να πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά, 2 λεπτά ακόμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να βγει και το τελευταίο τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Σας ακούω. Έχουμε. Έκλεισε. Λοιπόν, περίπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ όλους που μας ακούσατε, με τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, την αγάπη μας για αυτό που όλοι αγωνιούμε, το ποδόσφαιρο δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Τις ευχές μας στις ομάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να πάρουν μια αξιοπρεπή νίκη και να προκριθούν. Τις ευχές μας μεθαύριο στον ΠΑΟΚ που παίζει και αυτός την Πέμπτη. Ξέχασα να πω ότι την Πέμπτη η μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ θα την έχει ο Στέλιος Στεριάδης σε μια συνεργασία με το Λίμπερο 107,4 της Θεσσαλονίκης. Και αύριο την μετάδοση του αγώνα Όφι ΑΕΚ στο Παγκρίτιο θα μπορέσετε να την ακούσετε από εδώ, από τον Ελλάδα Sports 94,3, από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Από μένα τις καλύτερες ευχές μου σε όλους σας, να περνάτε καλά, να είστε ευτυχισμένοι με τα λίγα, γιατί όταν ζητάς τα πολλά χάνεις και τα λίγα, να χαμογελάτε εκεί που πρέπει και να μηδιάτε εκεί που δεν πρέπει. Το καταλαβαίνουν όλοι τι σημαίνει αυτό. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο μετά τις 3. Καλό απόγευμα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
13: Με τραγανή ζύμη.
12: Πλούσια σε υλικά.
13: Και μοναδική σε γεύση.
12: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Αγνά υλικά.
12: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
13: Φροντίδα και μεράκι.
12: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
13: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
12: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
13: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδία την Νάιμέγκεν στο δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Έπειτα από το 0-0 της αναμέτρησης στο Γιώργος Καρεσκάκης, ο Ζωτά Σίλβα διεκδικεί θέση στην 11 των Πυραιωτών, σε έντρα στις 8.30. Περιγράφει τον 943 Ελλάδα Sports ο Κώστας Αμοθράκης. Τηλεοπτική κάλυψη από Μέγκα. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός χοντράρεται στη Βουλγαρία με την CSKA 1948 στη ρεβάνση του τρίτου προκριματικού του Conference League. Παρόν στην αποστολή και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία, που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί όπως και οι Τετέι και Ντέσσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξί άκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την 11 θέτει ο Χαφ Τσέριν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτικά από Sky. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της ΣΑΕΚ στον τελικό του Super Cup με τον Όφη. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τις δύο ομάδες. Σας είναι αυτή η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια μάτς με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει το προβάδισμα για τη θέση του δεξιά κρότης άμυνας του Όφη για τον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονσάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε, είναι στο παρελθόν όμως. Και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, ανέφερε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Στον ΠΑΟΚ ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού επιθετικού Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ αναγκάζει την διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμιος Κουλούρης. Μέρα αφίξεων θα είναι η Παρασκευή την ομάδα μπάσκετ του Άρη με τους Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Ανταμά Μοκόκα και AJ Λίντελ να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη στις 12.30, στις 3 το μεσημέρι και στις 6.05 το απόγευμα αντίστοιχα. Το πρωί της Δευτέρας θα φτάσει ο Κέμ Μπίρτς και το απόγευμα ο Ματ Μόργαν. Πληροφόρες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Επίσης, στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων ύπτιο προκρίθηκε με χρόνο 1.55.64 ο Απόστολος Σίσκος. Στη δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκτός ημιτελικών 400 μέτρων με εμπόδια, έμεινε ο Δημήτρης Λεβεντίνος, παρότι έκανε ατομικό ρεκόρ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στο Αλμαϊς Μίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14. Οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέα Μίτα προκρίθηκαν στον τελικό του ύψους. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαορίστον την ποδοσφαιρική του καριέρα έπειτα από το θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park απέναντι στην Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντίνος φορ Χουλιάν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Στα υπόλοιπα μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, στις 6 Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας, στις 7 Μπόντο Γκλίμπτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ και Σάμπα Μπακού Άρχους, στις 8 Ζάλγκρις Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά, στις 9 Γετάρατο Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι και Τσέγε Αραράτ, στις 9.30 Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε και στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8 Απόλλων Λεμεσού Μπραν και για τα προκριματικά του Europa League στις 7 Ιμπέρια 1999 Λάρν. Η Χαπόελ Τελαβίβ διέψευσε τις φήμες που συνέδεαν την ομάδα του Ισραήλ με τον 37χρονο γκάρντ Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Με μεγάλη μου χαρά παίρνω τη σκυτάλη από τον ένα και μοναδικό Δήμο Τσαπαλιάρη. Το ζήσαμε γι' αυτό, καλέ μου φίλε Δήμο, ο οποίος σας κράτησε τροφιά το προηγούμενο τρίωρο. Θα εισηγηθώ στον πρόεδρο Δήμο μου να αναλάβεις τουλάχιστον 3-4 ώρες καθημερινά όταν ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα. Ήσουν πολύ καλός. Για τις επόμενες δύο ώρες, Άγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια, η έφη στην οργάνωση της παραγωγής Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Τη σεζόν που μας πέρασε, έτσι. Θα κάνουμε κι εμείς ένα time out, έτσι, για να ηρεμήσουν και τα αυτάκια σας.

Και σταθμού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος, αν το λέω σωστά, θα δούμε αν θα τα πούμε από την επόμενη σεζόν. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Σήμερα είναι η μέρα δύο ομάδων μας στην Ευρώπη, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάνε να διορθώσουν αυτό που έκαναν ρόιδο την προηγούμενη εβδομάδα, να καθαρίσουν τη δουλειά και να περάσουν τα εμπόδια της ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία, της Ναϊμέγεν Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ελληνικές ομάδες.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με Σωτήρη Γεωργίου. Για άλλη μια φορά, για άλλο ένα απόγευμα είναι μαζί μας. Γεια σου Σωτήρη, καλό απόγευμα φίλε.
1: Καλό απόγευμα όμως.
0: Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
1: Εδώ, εσείς.
0: Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω γιατί και εμένα προσωπικά με συντρόφευσες την προηγούμενη χρονιά και ήταν αρκετά μεγάλη από τέλη Αυγούστου μέχρι και σήμερα που είναι τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
1: Εδώ γίνεται, πού είναι εσένα.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα. Θυμάστε τι έλεγε ένας λαϊκός τραγουδιστής αγαπητός. Το θυμάστε το τραγούδι αυτό, έτσι.
1: Ο φίλος μας.
0: Ναι, αμοιβαία τα αισθήματα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπασκετικό μπορεί να πούμε. Έχει και εθνική ομάδα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να σχολιάσουμε. Ρωτάει ένας φίλος, ρώτα το Σωτήρη για την εθνική, για τις κλήσεις και όλα αυτά. Απλά να πω ότι η Εθνική Παίδων πήρε σε ένα ματς θρίλερ με τη Σλοβενία. Έκλεισε ραντεβού με τη Λετωνία για τους 8. Άντερ των 16. Στα τελικά του Ευρωμπάσκετ, άντερ 16. Αύριο λοιπόν Τετάρτη αντιμετωπίζει την Λετωνία για μια θέση στα μετάλλια, θα πω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχω δει. Είμαι σου πω τώρα, εντάξει. Θα δούμε. Εθνική ομάδα, εντάξει. Μικρές εθνικές ομάδες, δεν την ξέρω την ομάδα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ας δούμε.
0: 78-83 τελικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί η μεγάλη, τι λες, χωρίσατε το κούμπο.
1: Η μεγάλη ομάδα να χωρίσατε το κούμπο, ο οποίος μας έκανε μια ανακοίνωση ότι δεν θα μας χρηματώνει.
0: Αν θέλεις, Σωτήρη μου, λίγο πιο κοντά, γιατί είσαι λίγο μακριά από το μικρόφωνο, μάλλον δεν σε ακούμε καλά.
1: Ναι, λέω ότι η ΕΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν είναι θέμα χρημάτων, δηλαδή δεν ήταν το ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του το κούμπο, αλλά ότι προφανώς το Μαϊάμι δεν συνηγόρησε. Βέβαια θα πρέπει να μας διευκρινίσει λίγο εδώ και ο ότι το κούμπο γενικώς τι γίνεται. Δηλαδή όταν ο παίκτης θέλει, γιατί ξέραμε δεν θέλει, η ομάδα επιβάλλει τη θέλησή της τελικά, τι γίνεται. Δηλαδή είναι λίγο διφορούμενο αυτό, δεν έχει αποσαφινιστεί τι ακριβώς ισχύει.
0: Ναι, και ότι τα έσοδα είναι αρκετά πιο μεγάλα, μπορούσε να καλύψει και την ασφάλεια, κάτι τέτοιο διάβασα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι. Είναι ξεκάθαρο. Η ΟΚ λέει ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα.
0: Αυτό λέω. Αυτό είπα. Ότι έχει τα έσοδα, υπάρχουν τα έσοδα για να δώσει για την ασφάλεια. Αυτό λέω. Αυτό
1: άρα
0: λέω.
1: Λοιπόν το θέμα είναι αν ότι το κούμπο ήθελε να έρθει και αν ήθελε γιατί το Μαϊάμι του είπε όχι, που έχει το δικαίωμα να πει όχι, αλλά το θέμα είναι αν το δικαίωμα να πει όχι είναι τελεσίγραφο, de facto, ή καθώς υπάρχει μια άτυπη συμφωνία NBA και FIBA ότι διευκολύνονται οι ομάδες όταν δεν έχουμε αγώνες κτλ. Ότι γιατί δεν ήρθε. Δηλαδή αυτά πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουν. Ή πίεσε ο Αντετοκούμπο, ήθελε, ή αυτός είπε θέλω να έρθω, εντάξει, αλλά.
0: Ναι, δεν ήταν ξεκάθαρο πάντως. Και εγώ δεν κατάλαβα τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο, είναι λίγο μετέωρο. Οπότε δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Αντετοκούμπο πράγματι ήθελε, πόσο ήθελε. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει αυτό. Είναι μετέωρα.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή δεν το γνωρίζω αυτό που θα σου πω τώρα, μπορεί να είναι βλακία, αλλά κάτι, ας πούμε, μια διεθνής ομοσπονδία δεν μπορεί να πάρει θέση. Δηλαδή, αν θέλει ο παίκτης και δεν τον αφήνει η ομάδα, έχει δικαίωμα να τον αφήσει.
1: Αυτό λέω, ότι υπάρχει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ NBA και FIBA, αλλά δεν γνωρίζω το αν νομικά.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν λοιπόν. Νομικά, τι γίνεται, είναι υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένο το NBA να δώσει η ομάδα του NBA τον παίκτη ή δεν είναι υποχρεωμένη. Δηλαδή είναι κάποια θέματα τα οποία εγώ και εμείς ξέραμε ότι αν πληρωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι υποχρεωμένη. Εκτός από το δεν λέμε όταν έχει αγωνιστική δράση.
0: Καλά, NBA, ναι, αλλά, ναι, τότε δεν γίνεται.
1: Είναι λίγο μετέωρο. Επίσης υπάρχει ένα έωρο που λέμε άτυπο συμβόλαιο ότι παίζει, θα βρίσκουν η ομάδα, ο παίκτη θέλει να παίξει, η ομάδα συνηγορεί. Αλλά όταν πρέπει να συνηγορήσει και η ομάδα, δεν βγάζει άκρη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Κανένας δεν καταλάβει τι γίνεται, ας μας το διευκρινίσουν. Πάντως να ξέρουμε και αν ο παίκτης ήθελε και αν το NBA, δηλαδή το Miami, πει όχι και αν έχει το δικαίωμα να πει όχι. Από εκεί και πέρα επίσης ένα άλλο ερώτημα είναι ο Λούκας. Ο Λούκας είναι τραυματίας.
0: Ερώτημα. Έλατε. Έχει περάσει τόσο καιρό. Θυμάμαι όμως ότι. Θα θυμάσαι και εσύ ότι στο τέλος της σεζόν, εκεί στα playoffs, είχε θέμα ο Σλούκας.
1: Είχε θέμα.
0: Μπράβο, αλλά έχει περάσει τόσο καιρό.
1: Δεν έπαθε κανένα σου κανένα κάταγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ενοχλήσεις. Τι τέλειο. Ακόμα ενοχλήσεις έχει. Επίσης, μήπως έχει πει ότι θα παίζω. Δεν ξέρω. Ας μας ενδιαφέρουν γι' αυτό. Από εκεί πέρα. Για τα κολεγιόπαιδα είναι λογικό να μην έρθουν γιατί δεν τους αφήνουν, εντάξει, να έχουν και μαθήματα κτλ. Αυτό έχει μια λογική. Όσον αφορά το Naturalize, όπως είχαμε πει, ο Dorsey αντί του Walkup, λογικό γι' αυτό, γιατί ο Dorsey είναι scorer και τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά είναι τα θέματα της εθνικής ομάδας. χωρίς Αντετοκούμπο τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι κακή η εθνική ομάδα, γιατί θα πάει και ο Καβάλλος, είναι σημαντικό αυτό που δεν ήταν, να πάει για λόγω τραυματισμού, οπότε θεωρώ ότι η εθνική μας ομάδα θα είναι σοβαρή που λέμε, αλλά χωρίς Αντετοκούμπο, εντάξει, δεν είσαι καλός, είσαι μια καλούτσικη ομάδα. Βέβαια, η Ουκρανία νομίζω ότι και χωρίς Αντετοκούμπο μπορεί να την κερδίσουμε να παίξουμε καλά, επειδή θα είναι και ο Καλάτς, τώρα μπαίνει μέσα, θα είναι ο Ντόρση κτλ. Και νομίζω ότι και την Ισπανία μέσα μπορεί να την κερδίσουμε. Βέβαια, με τον Αντετοκούμπο θα λέγαμε ότι ήμασταν φαβοροί καθαρά. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε, αλλά μπορούμε να κερδίσουμε και να μείνουμε ζωντανοί για το, με τον μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τις ομάδες, δεν έχει βγει κάτι. Ο Ολυμπιακός, είπα, εξακολουθούμε, θα τα πούμε μετά τέλος σεζόν, του καλοκαιριού Αυγούστου. Ο Γουόκαπ θεωρώ ότι θα έχει φύγει, δεν μπορεί να μείνει για μένα με το κλίμα αυτό, θεωρώ ότι θα φύγει και από εκεί και πέρα τώρα το πώς θα φύγει, θα δοθούν πιστεύω τα χρήματα, είτε από το Ντουμπάι θα αυξήσει το Ντουμπάι, είτε θα βάλει και ο Γουόκαπ κάποια λεφτά που το συνηθίζουν οι παίκτες μεγάλα συμβόλαια να πάρουν, θα πάρει 9 εκατομμύρια, δώσει 1,5-2, θα πάρει ο Ολυμπιακός στα 2,5-3 και καθαρίζει και τελειώνει η ιστορία.
0: Παίζει το σενάριο του ΠΑΟΚ, Σωτήρη.
1: Αυτή τη στιγμή το Ντουμπάι παίζει. Τώρα αν το πάω αύριο έρθει και πει ότι δίνω τα λεφτά εγώ στον Ολυμπιακό, ναι, μπορεί να παίξει και αυτό. Αλλά νομίζω ότι το Ντουμπάι θέλει να πάει, στο Ντουμπάι θέλει να πάει ο Γουόκαπ, οπότε θα βάλει τα λεφτά εκεί. Αλλιώς υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια μεγάλη μεταγραφή ούτως ή άλλως. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός περιμένει αν θα αφήσει και τον Λαριτζάκη να λάβει, αν θα πάρει τον Μπλότα ή τον Μπουλακίδα για να έχει τα ελληνικά διαβατήρια. Και εφόσον φύγει ο Γουόκαπ, περιμένετε αν έστω τώρα είναι τυπική, έχει δει μια φημολογία ότι θα κλείσει και τυπικά τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί. Και τελειώνει το θέμα και με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ψάξει μετά το 4 του ή το 4-3 του, ψάχνει έναν παίκτη ακόμα. Θα δούμε από, αν θα είναι 4-3, αν θα είναι 3-4, αν θα πάρει 2, νομίζω ένα θα πάρει, το ψάχνει, μπορεί να είναι ο Χεζόνια για τον περιμένει. Δεν βιάζει ο Ολυμπιακός, μπορεί να πάει και αρχή τη σεζόν και να περιμένει. Παίκτε από το NBA του είχε ζώνει κάποιον άλλον και να μην βιαστεί καθόλου. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ, δεν υπάρχει καμία κρεμότητα απολύτως, οπότε αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτό που θέλω εγώ να γίνει, λέει ο φίλος ο Γιώργος, από τη νέα σεζόν, είναι να έχει ο Σωτήρης δική του εκπομπή. Έχεις λείψει το κουβέντα.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο δύσκολο, αλλά με εμείς εδώ.
0: Πολύ σωστά, ναι. Και για άλλη μια φορά, φίλε, να σε ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά. Κάναμε έτσι, νομίζω, αρκετά πράγματα παρέα.
1: Το ωραίο είναι ότι κάναμε ωραίες συζητήσεις και δεν ήταν μόνο μπασκετικές, ούτε μόνο αθλητικές, και αυτό έχει σημασία, τα συνδυάζουμε όλα, το σύγχρονο ραδιόφωνο, για να μην γίνεται κουραστικό, τα έχουμε πολλές φορές, και να μην καταντάει βαρετό, πρέπει να είναι πολύ διάστατο. Και σε μια εποχή που δεν ασχολούμαστε μόνο με τα αθλητικά, πρέπει να εμπλουτίζουμε και να συνδυάζουμε τον αθλητισμό με άλλα πράγματα, όπως κάνεις εσύ. Και έτσι δίνεις και ένα λατοβίπερο που λέμε στην εκπομπή, είναι σημαντικό αυτό. Είτε για τα κοινωνικά θέματα που αναφερόμαστε, είτε για τα ωραία θεματάκια που βγάζεις από την Ελλάδα γύρω-γύρω. Εντάξει, είναι και χαλαρά, σας χρειάστηκα.
0: Βέβαια, όπως το έπεσα, λατοβίπερο. Καλησπέρα και από τον Αλέξανδρο, από τον Πειραιά.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Από τη Νίκη, από το Λευτέρι, από τη Δίκη, από τη Γεωργία. Εντάξει, από όλα τα παιδιά.
1: Όλους.
0: Από όλα τα παιδιά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι γύρω από τον μπάσκετ.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα. Γενικά, είπαμε, ομάδες
0: στην Ευρωλίγκα. Να σχολιάσει. Καλά, ξέρω γιατί διάβασα τι ανέβασες για το κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την πρόταση που φαινομενικά είχε κάνει για το Γιώκιτς.
1: Ο Γιαννακόπουλος έκανε μια πρόταση.
0: Που ο μάνατζερ του πάντως το επιβεβαίωσε, φίλε. Σήμερα.
1: Και εσύ και εγώ θέλω να πάρω την Apple, μπορώ να κάνω μια πρόταση.
0: Ναι, πρόταση μπορεί να κάνεις. Άλλο, είναι άλλο ότι κάνω πρόταση και άλλο αν θα πάρω.
1: Αν το φαντάσω, άμα μου ζητήσεις τα λεφτά, θα σου πω δεν τα έχω.
0: Αλλά πρόταση έκανες όμως.
1: Ούτε ο Γιαννακόπουλος νομίζω θα δίνει 60 στο Τζόκιτς. Λοιπόν, ακούω πουτάκια σου, αλλά δεν τα δίνει, γιατί είναι και πολλά. Αλλά και ένας φίλος μου είπε τώρα, μου λέει, θα κάνω ένα πάρτι με κάτι διάσημα μοντέλα. Μπορώ να κάνω πρόταση. Μου λέει, ας καλέσω, δεν θα έρθω ποτέ.
0: Εντάξει, η προσπάθεια θα γίνει όμως.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καλά έκανε και το είπε. Ο άνθρωπος είπε το όνειρό του και τα λοιπά. Εντάξει, δεν έκανε κάτι κακό. Ούτε είπε κάτι κακό, ούτε κάτι το οποίο δεν κολλεύει κανέναν. Και σου λέει το άξιο, ξέρει ποιος δεν θα έρθει. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι δυνατόν να παράγουν και να γράφουν, όχι να παράγουν, να γράφουν τα μέσα πολλά μέσα ότι ο Παναθηναϊκός πάει για Τζόκης και να παίρνει τηλέφωνο στην Αμερική να ρωτήσει. Δηλαδή, ρε παιδιά, είμαστε σοβαροί. Άμα εγώ πω λοιπόν θέλω να πάρω την Apple, θα πάρω τηλέφωνο στην Αμερική να ρωτήσει αν έκανε ο Γεωργίου πρόταση την Apple.
0: Α, καλά.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα λέει δημοσιογραφία. Είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή.
0: Εδώ τώρα το καλοκαίρι μπορεί να πάει να υπογράψει τούτο ή το επόμενο για 360 εκατομμύρια ευρώ.
1: 360 συν τη διαφημίση.
0: Μπράβο, για 5 χρόνια. Πού θα τα πάρει εδώ αυτά.
1: Πά στα 700 με τη διαφημίση για 5 χρόνια.
0: Κοίτα, στα 36, 37, 38 που δεν θα έχει τι να κάνει.
1: Έγραψα, στα 36, 38 δεν μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει.
1: Οκ, μια χαρά. Για τώρα δεν μιλάμε.
0: Για τώρα αδύνατο, φίλε, εντάξει.
1: Εντάξει, ας σοβαρευτούμε λίγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω εδώ για την παρουσία σου. Και να είμαστε καλά, να ανταμώσουμε και πάλι, φίλε.
1: Να πούμε τέλος του μήνα το καλό.
0: Έγινε, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν καλό απόγευμα στον Σωτήρη Γεωργίου. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, έτσι μιλήσαμε για τα λίγα πράγματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του μπάσκετ.

Πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού και πως πάντα στο φίλο μου τον Σωτήρη Γεωργίου. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Καλή επιτυχία. Σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Εγώ θα βάλω και όφη, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς και νίκη από όλους. Είναι ότι καλύτερο. Και μια διευκρίνηση. Λέω ότι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Προφανώς εννοώ ότι επειδή είμαι Ολυμπιακός, φοράω κόκκινα γυαλιά. Άλεξ από τον Πειραιά. Σαρδάμ λέει. Δεν φοράω κόκκινα γυαλιά. Θέλω να είμαι δίκαιος σε ό,τι βλέπω. Καλή συνέχεια και καλές διακοπές. Να ξεκουραστείς και να επανέλθεις με γεμάτες μπαταρίες. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε από τον Πειραιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή ρωτάτε, το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εκεί 2-3 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Και γύρω στις 20 Αυγούστου. Ο φίλος ο Λευτέρης ρωτάει: καλησπέρα Σάκη, θα είσαι στο νέο πρόγραμμα? Θα το δούμε, θα το δούμε. Η φίλη Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα λέει η φίλη Αποστολή, Γαβρίνα. Αποστολή μου, δεν είπα θα σταματήσω, θα δούμε, θα είμαστε στο νέο πρόγραμμα, τις ώρες, καταλαβαίνετε τώρα, αυτό είπα. Δεν είπα σταματάω, σας χαιρετώ, γεια σας. Σε ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ όλους τους φίλους για αυτή τη σεζόν που μας πέρασε. Την καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλοι μας στην Ήγη από, από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε και σήμερα συντονισμένοι, Νίκη από τη Λευκάδα, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από παραλία, αλλά έχει και ωραία μαγαζιά εκεί πέρα, δεν ξέρω ποια παραλία είναι αυτή, δεν ξέρω όλη τη Λευκάδα, πανέμορφη είναι, αλλά Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παίζουν δύο αγαπημένες μου ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα, αλλά και από σένα. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ. Μας λέει φίλη μας η Βίκη, Σάκη θα μας λείψεις. Έλα μωρέ, θα ξεκρουστούν τα αυτάκια σας. Θα ησυχάσετε. Ένα ολόκληρο χρόνο σχεδόν να σας ζαλίζω.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάγη, και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports. Και επειδή άλλη μια σεζόν εκπομπής φτάνει στο τέλος, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Εθιστώ την προσοχή όλων όσων φύγουν διακοπές και καλή αντάμωση από το Σεπτέμβρη με το καλό. Στο Ιπανιδίν, λοιπόν, ευχαριστώ, μας λέει. Φιλιά σε όλους, η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πολύ και στα υπόλοιπα που γράφεις, που δεν είναι για τον αέρα. Δεν είναι γιατί μπορεί να κρυώσουν, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Να πω καλησπέρα στο φίλο του Διαμαντή. Καλησπέρα, φίλε Σάκη. Σάκη, θα σε περιμένουμε, φίλε, στο νέο πρόγραμμα. Είσαι Παναθηναϊκός αντικειμενικός. Απλά να πω κάτι για τους φίλους, εδώ και οπουδήποτε, σε οτιδήποτε μέσο ή έβγαινε ή τηλεόραση παλιότερα και όλα αυτά, δεν κάνω εκπομπή αντιπροσωπεύοντας τον Παναθηναϊκό, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άλλο τι κάνω εδώ και άλλο μέσα μου τι πιστεύω, έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ κάνουμε μια δουλειά, είναι άλλο πράγμα. Και προσπαθώ να μην φοράω γυαλιά σε όλη τύπο. Και όλοι μας κρινόμαστε. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, στην τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

Και για να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγα πριν, λόγω της διακοπής έτσι το έκοψα απότομα. Όλοι οι reporters των ομάδων δεν ανήκουν στις ομάδες, παιδιά. Μεταφέρουν το ρεπορτάζ των ομάδων. Είναι άλλο να είσαι υπάλληλος μιας ομάδας και άλλο να μεταφέρεις ένα ρεπορτάζ. Τώρα από εκεί πέρα, όταν λες τη δική σου άποψη, εννοείται ότι κρίνεται η άποψή σου. Το να μεταφέρεις ότι η τάδε ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μπουσδούνι, ας πούμε, δεν είναι δική σου απόφαση ποιον παίκτη θα πάρει η ομάδα. Άλλο μεταφέρω ρεπορτάζ, άλλο λέω τη δική μου άποψη. Κι άλλο είμαι υπάλληλος κάποιας ομάδας, έτσι. Να τα ξεχωρίζουμε αυτά.

Πολύ ωραίος ο φίλος μας ο Λεωνίδας. Καλησπέρα μας λέει Λεωνίδας. Όπως λέει και ο κύριος Μπαμπινιώτης, η ευχή καλή επιτυχία δεν είναι σωστή. Δεν υπάρχει κακή επιτυχία. Καλή τύχη λοιπόν στις ομάδες μας. Ευχαριστώ. Γεια σου Λεωνίδα μου. Τι θα λέγατε τώρα να σας πάω μια βόλτα μέχρι τη Χαλκίδα? Πολύ κοντά από την Αθήνα. Να πάμε στο κτήμα Ανθιδών, στη Χαλκίδα, εκεί στο hotel Ανθίδων Estate, όπου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας, φίλες και φίλοι, ή για μία μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα, όπως είπα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθίδων Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθίδων Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Σίγουρα αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με.

Ξεκίνησε και το κύπελο σήμερα, έτσι. Για τα προκριματικά λοιπόν, τα Τρίκαλα υποδέχονται την ΑΕΛ. Βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό. Η ΑΕΛ προηγείται με 0-1. Έχει σήμερα προκριματικά για το Champions League. Ένα μάτς είναι σε εξέλιξη ήδη. 35ο λεπτό, Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφιας είναι στο 0-1. Στις 7, Μπόντο Κλιμπ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Την ίδια ώρα, Σαμπά Μπακού Άρχους. Στις 8, Κάουνο Ζαλγκίρης Δυναμό Ζάγκρεπ. Στις 8.30 να ημέγεν Ολυμπιακός. Κώστας Σαμοθράκης, ζωντανή μετάδοση εδώ από το σταθμό μας. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Χάπο Ελμπερσεβά. Στις 9 και 4, Σλόβαν Βρατισλάβας Μιάλμπι. Την ίδια ώρα, Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας. Στις 9.30, Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε. Στις 10, Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για το Europa, στις 7, Ιμπέρια 1999 Λάρν. Για το Conference Link, στις 8, Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Και στις 8.30, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός. Και αυτό το μάτς μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ. Γιώργος Ιωάννου στη μετάδοση.

Καλό απόγευμα να πω στο φίλο μου τον Άλκη, ο οποίος θέλει κρύο ανέκδοτο. Από την πολύ ζέστη θες να κρυώσεις, ε? Άντε να σου πω ένα γρήγορο. Ξέρεις, καλέ μου φίλε Άλκη, ότι στην Ιαπωνία έχουν φτιάξει ένα ρομπότ που είναι αστυνομικός. Σε 15 λεπτά, φίλε, έπιασε 5-6-7 κλέφτες. Λένε και στην Ελλάδα να το φέρουν. Το φέρουν στην Ελλάδα και σε 15 λεπτά πάει το ρομπότ, το κλέψανε. Κρύο δεν ήθελες? Πάρ' το λοιπόν. Άντε να σου πω κι άλλο ένα. Λοιπόν, μετά από λεπτομερή εξέταση που έκανα, βγήκανε και τα αποτελέσματα, φίλε. Τελικά έχω χαμηλό χρηματοκρίτη. Για σένα, Άλκη. Ενδροσίστηκες, πιστεύω λίγο.

0: Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον ένα και μοναδικό Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτ Sports.
0: Μάλιστα, από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Ξεκινήσουμε
0: θα να ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια τα σημερινά.
2: Από τα παιχνίδια τα σημερινά ακριβώς, όπου παίζουν την ίδια ώρα καταρχήν, τώρα ο κόσμος...
0: Ναι, πώς έκατσε αυτό, γιατί...
2: Θα έχει ένα θέμα, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Από τη μία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στον Αϊμέγγεν την ομώνυμη Ολλανδική ομάδα, 0-0 το πρώτο παιχνίδι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, χρειάζεται ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί διαφορετικός, να μην παίξει με εκείνες τις βαθιές έντρες από τον Πόποβιτς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που έκανε τότε εκεί, αυτές οι έντρες δίχως λόγο και αιτία. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να βάλουν την μπάλα κάτω, να παίξουν πιο οργανωμένα, πιο πειθαρχημένα. Απ' την άλλη, πλέον, το θέλω να πάρουν και την πρόκληση, έτσι, που χρειάζεται και ο Ολυμπιακός και η Ελλάδα. Και απ' την άλλη πλευρά, η Σοπαλία και ο Παναθηναϊκός που είχε φέρει με την ΤΣΣΚΑ την 1948. Η νέα ομάδα του Νίστρουπ και αυτή πρέπει να παίξει, να είναι πιο αποτελεσματική, έτσι, αυτό έλειψε στο πρώτο παιχνίδι, ούτως ώστε να πάρει και αυτή την πρόκληση για, για τα play-off του Conference League. Ιδάλλως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο ουσιαστικά, γιατί αν δεν καταφέρει να προκριθεί, επιστρέφει εντός συνόρων.
0: Και πρέπει να πάει ψηλιασμένος με την έννοια ότι αφού έχουν παίξει ένα μάτς, γνωρίζονται τώρα μεταξύ τους. Θέλω να πω ότι οι Βούλγαροι δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
2: Εννοείται, ναι, αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι πρέπει να παρουσιαστούν όσο πιο γίνεται σοβαροί, πειθαρχημένοι και να πάρουν τη νίκη.
0: Να πω εδώ, γιατί μου στέλνει και ο φίλος ο Νίκος, ο Κατσάτσος, όποιος κερδίσει από το ζευγάρι Καϊράτ Λεύσκι θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα playoffs του Europa, έτσι.
2: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό δεν μας... Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα, για μετά είναι αυτό.
0: Το ξέρω, απλά το αναφέρω για

0: παιχνίδι. Όταν έρθει η ώρα θα κοιτάξουμε και τα άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα.
1: Ένα γκολ έχει πετύχει η Λεύσκη. Να πω συγγνώμη στο διακόπτη. Είμαστε στο 42ο λεπτό. Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφια είναι στο 0-1. Παραμένει το 0-1 και στα το μάτς των Τρικάλων με την ΑΕΛ στο 41ο λεπτό. Για το κύπελο είναι το μάτς αυτό. Και συνεχίζει, Μάνο.
0: Ναι, πρέπει να πούμε ότι ο Σωτήρης ο Αλεξανδρόπουλος, που πέρυσι ήταν δανεικός στη Φορτούνα Ντίσελντορφ από τη Sporting, καλά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει στη βασική δεκάδα. Τώρα πάει δανεικός στη Γκέτσλερ Μπιρλιγκή της Τουρκίας, με την οποία συμφώνησε, παρουσιάστηκε σήμερα με τη φάνελα της. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι είχαμε τραγικό γεγονός σήμερα στην Κρήτη. Ένας 28χρονος τερματοφύλακας του Ποσειδώνα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την επάρατη νόσο, ο Μάνος Ολαμπάκης, υπέκυψε σήμερα, τον νίκησε η επάρατη νόσο. Τώρα πάμε στο θέμα, το μεγαλύτερο θέμα που είναι η διαμάχη μεταξύ UEFA και FIFA. Ο Λευκόσικος πήρε θέση υπέρ του Γιάννη Φαντίνο, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θα είναι τρομερό λάθος να μην επανεκλεγεί ο Τζιάννι Φαντίνο.
1: Εντάξει.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ, εντάξει. Τον έχει βραβεύσει.
1: Ναι, βέβαια, γι' αυτό.
0: Με το βραβείο ειρήνης και μπας περιπτώσει, εντάξει, αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα γίνει. Βεβαίως οι υποψιότητες λήγουν 18 ή 19 Νοεμβρίου. Θα δούμε αν τελικά ο Τζιάννι Φαντίνο, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές εθνικές ομοσπονδίες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η Σερβία, η Ουαλία, η Αγγλία, οι οποίες ανοιχτά έχουν εκφράσει την επιθυμία ότι δεν θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του, όπως είναι η Αλβανία, επίσης η Κροατία, η Δανία, η Αγγλία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Σουηδία. Και βεβαίως και η Ορδανία που είναι εκτός Ευρώπης, έτσι. Και επίσης εκείνη που άλλαξε στάση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα του Μεξικού. Τώρα δεν ξέρω, επειδή της είχε δώσει να φιλοξενήσει παιχνίδια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επειδή τους είχε υποσχεθεί κάτι άλλο που θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Το γεγονός είναι πάντως ότι για να επανεκλεγεί ο Τζιάννι Φαντίνο ως πρόεδρος της FIFA, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, θα πρέπει να συγκεντρώσει 107 ψήφους.
1: Το σήκωσε το τηλέφωνο ο Ντόναλντ τελικά?
0: Δεν ξέρω αν μιλήσανε μαζί, αλλά ο Ντόναλντ βρήκε και βγήκε, όπως είπαμε, και τον υποστήριξε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, βεβαίως, ακόμα το θέμα είναι ότι βγήκε από την άλλη πλευρά και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πήρε την ίδια θέση, είχε αντίθετη άποψη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι είναι. Ότι δεν θα πρέπει να εμπλέκεται, είπε, η πολιτική στο ποδόσφαιρο, και εδώ είναι άλλο το θέμα. Γιατί κανένας δεν είχε ενημερωθεί από την πρόταση αυτή, παρότι όταν το μάθαν όλοι από τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου. Έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και η στενοχώρια ότι στην πρόσφατη σύσκεψη που έκανε στο Ραμπάτ πριν λίγες μέρες ο Τζιάννι Φαντίνο, δεν κάλεσε κανέναν από τους αντιπροέδρους του, δηλαδή δεν κάλεσε τον πρόεδρο της UEFA που είναι αντιπρόεδρος στην FIFA, δεν κάλεσε τον πρόεδρο της CONCACAF που είναι αντιπρόεδρος καθώς στη FIFA, ο Μονταλιάνι, ούτε τον Άραβα, τον Μπιν Σαλμάν. Οπότε καταλαβαίνει κανένας, όλοι αυτοί μετά βγάλανε και την επίσημη κοινή ανακοίνωση που λέει ότι για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, θα προχωρήσουμε την κατάσταση, δεν θα συμμετάσχουν οι εθνικές μας ομάδες σε αγώνες παγκοσμίων διοργανώσεων, της FIFA δηλαδή αγώνες, και περιμένουμε να δούμε αύριο που είναι ο τελικός του Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην πρωταθλήτρια την Paris Saint-Germain και την κάτοχο του Europa League την Aston Villa, που θα συναντηθούν ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν με τον ομόλογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων και πρόεδρο της Paris Saint-Germain, τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, όπου η UEFA ήθελε να θέσει υποψηφιότητα Κελαϊφί για την FIFA. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει όμως εκ μέρους του κάποια απάντηση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κατάρ είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν

0: Το Τζιάννη Φανίνο. Οπότε ίσως αύριο να έχουμε κάποια περαιτέρω.
1: Πήγα να πω, αφού ολοκλήρωσες. Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα και θα δούμε πού θα καταλήξει πάντως, έτσι.
0: Ήταν, νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο Ιφαντίνο να διεκδικήσει ξανά την προεδρία της FIFA.
1: Αυτή έτσι. Τη στιγμή που μιλάμε, βλέπεις να υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα?
0: Κοίτα, υπάρχει για τον πρόεδρο.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα. Νομίζω ότι ο Μονταλιάνι έχει αφήσει να εννοηθεί ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, ότι βλέπει με καλό μάτι πιθανή υποψηφιότητά του για την προεδρία της FIFA.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τώρα θα δούμε. Επίσης, ο Κελάιφ είναι μια περίπτωση. Άλλη περίπτωση είναι ο τωρινός Γενικός Γραμματέας της FIFA, ο Ματίας Γκράβστρομ, αλλά με πάρα πολύ λίγες πιθανότητες, αλλά νομίζω ότι μπορεί κάποια στιγμή να θέσει υποψηφιότητα και ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάρ Τσεφερίν, που έχει αρκετές πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος της FIFA.
1: Θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί για να βάλει υποψηφιότητα?
0: Όχι.
1: Όχι, ταυτόχρονα. Όχι. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που βγήκε από τη Γαλλία είναι το Foot Mercato, νομίζω, ναι,
0: για το
1: Μέση.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Εντάξει, ο Μέση είναι 39 χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν είναι κανένα παιδάκι, 20 τώρα ξεκίνησε. Εντάξει, δεν θα παίξει Ίντερ Μαϊάμι κάποια παιχνίδια. Μέχρι, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη στενοχώρια αυτή που έκανε τον πατέρα του, αλλά δεν είναι και το θέμα του πλανήτη, που το ακούω έτσι διάφορα βόμβα, άκουσα και τέτοια σιγά, για 39 χρόνο ο Μέση ότι να δώσει, το δώσε τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει. Αν δεν σταματήσει που λέω, τώρα, σε 2-3 μήνες δεν θα σταμάτα για το ποδόσφαιρο. Πόσο μπορεί να παίξει ακόμα?
1: Για να δούμε.
0: Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ τώρα ότι είναι το μείζον θέμα.
1: Καλά, μείζον δεν είναι. Είναι ένα θέμα για αυτούς που αγαπάνε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, σίγουρα είναι θέμα για την ομάδα του, έτσι, την Ίντερ Μαϊάμι, για τον εκ των επενδυτών της, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Αλλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, έτσι.
1: Να σου πω,
0: είναι προσωπικό θέμα του.
1: Εννοείται. Ήταν και ο εκπροσωπός του ο πατέρας του που πέθανε σε ηλικία
0: 18 ετών. Ναι.
1: Ο Λουκάκο θα πάει η Τουρκία από Νάπολη.
0: Ο Λουκάκο, ναι, συμφώνησε. Όλα 6 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Φενέρμπαξε στην Νάπολη. Συμφωνήσανε. Δεν ξέρω αν τον παρουσίασε αυτή την ώρα η τουρκική ομάδα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση εκ μέρους της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, έτσι, η οποία εδώ και χρόνια κυνηγάει να πάρει πρωτάθλημα στη γείτονα χώρα, αλλά δεν το έχει καταφέρει.
1: Μην ξεχνάμε ότι πήγε και ο Σαλάχ στη γείτονα χώρα.
0: Ναι, ο Σαλάχ πήγε Τραμπζονσπορ. Ναι. Εκεί έχουν περάσει και δύο Έλληνες, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με επιτυχία κιόλας.
1: Ναι,
0: είχε
1: ναι.
0: πάρει πρωτάθλημα τότε η Τραμπζονσπορ με τον Σιόμπι και τον Μπακασέτα. Βεβαίως. Και μάλιστα πρέπει να πω τότε ότι με είχε καλέσει ο τότε πρόεδρος της Τραμπζονσπορ και είχε κάνει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου. Μας είχε κάνει πολύ όμορφα δείπνα. Είχαμε κάνει συνεντεύξεις με τους δύο ποδοσφαιριστές και μάλους. Έπαιζε τότε και ο Χάμσικ Τραμπζονσπορ. Ήταν έτσι μια θαυμάσια κίνηση εκ μέρους τότε διοίκησης της Τραμπζονσπορ. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ο τωρινός πρόεδρος με το Σαλάχ, έτσι, που είναι πολύ πιο σημαντικό όνομα στον χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Εννοείται. Μεταγραφικά τι έχουμε από την Ευρώπη, έτσι, 4-5 λεπτά
0: έχουμε ακόμη. Μεταγραφικά έχουμε, η Μπεσίκτας τώρα έχει καταθέσει πρόταση στο Βλάχοβιτς, ο οποίος ακόμα είναι ελεύθερος, δεν τα έχει βρει ούτε με τη Γιουβέντους ούτε με κάποια άλλη ομάδα. Ο Βλάχοβιτς, ο Σέρβος, πίστευε ότι θα τον πάρει τηλέφωνο κάποιος από τη διοίκηση Μπαρσελόνα, του πούνε αφού δεν παίρνουμε τον Άλβαρες, θα πάρουμε σένα. Αλλά η Μπαρσελόνα έχει ως δεύτερη εναλλακτική λύση τώρα, όπως είναι τα πράγματα, τον αρχηγό της Ίντερ, της πρωταθλήτριας Ιταλίας, τον Αργεντινό, τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Οπότε ο Βλάχοβιτς παραμένει δίχως ομάδα, η τουρκική ομάδα του έχει καταθέσει τριετές συμβόλαιο, του δίνει 8 εκατομμύρια μισθό ετησίως και κάποια μπόνους που μπορεί να πάει και στα 10 ή 12 εκατομμύρια, ανάλογα πώς θα τη βοηθήσει να πετύχει τους υψηλούς στόχους της. Yeah. Επίσης πρέπει να πούμε ο Τζεφ Μπέζος, έτσι, ο άνθρωπος της Amazon, που όλοι περιμένουν πώς και πώς, πότε θα διαλέξει αυτός με την ομάδα του τον νέο James Bond, τον ηθοποιό δηλαδή, που θα ενσαρκώσει το θρυλικό Βρετανό μυστικό πράκτορα, τον κορυφαίο όλων των εποχών. Έτσι, με πρώτο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήταν ο Σον Κόνερι το 1962, με τη μεγάλη επιτυχία ο Dr. No, που καθιερώθηκε έκτοτε. Ο Τζεφ Μπέζος λοιπόν τώρα είναι πολύ πιθανό μαζί με μια ομάδα, την οπραξία όπως θέλει, στην πιο καθένας, που μπορεί να εξαγοράσει κάποιο σημαντικό ποσοστό των μετοχών της Λίβερπουλ. Οπότε εκεί μπορεί να αλλάξουν αρκετά πράγματα στην άλλοτε πρωταλήτρια Αγγλίας, η οποία από φέτος έχει προπονητή τον Βάσκο τον Ιραόλα και έχει στόχο να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Αγγλίας, με κύριο στόχο βέβαια να διεκδικήσει από την κάτοχο του τίτλου την Άρσεναλ, τον τίτλο. Προς το παρόν νομίζω ότι με τα σημερινά πάντα δεδομένα η Άρσεναλ ξεκινάει πάλι ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League.
1: Και με το Ελληνόπουλο.
0: Βεβαίως, με τον Χρήστο Τζόλι, τον οποίο τον αποθέωσαν στο 3-2 που έχασε η αγγλική ομάδα από την Borussia Dortmund και ήταν πάρα πολύ καλός και μάλιστα υπήρχαν πανό από τους οπαδούς των Καζιμίρδων που έλεγαν ποιος Βινίσιους έχουμε τον Τζόλι. Καταλαβαίνεις πόσο ευχαριστημένοι είναι οι οπαδοί.
1: Βέβαια, μακάρι το παιδί να κάνει καριέρα. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Στη Λίβερπουλ από την Μπαρτσελόνα ανακοινώθηκε ο Ραούχο, έτσι. Δανικός.
0: Ο Ραούχο, ναι, τον είχε πάρει δανεικό εδώ και δύο μέρες από την Μπαρτσελόνα, τον διεθνή Ουρουγανό κεντρικό αμυντικό που μαζί με τον Φαντάικ μπορούν να δημιουργήσουν ένα υψηλό προδιαγραφών κεντρικό αμυντικό δίδυμο που πάντα δεν πρέπει να ξεχάμε τους τίτλους τους δίνουν οι άμυνες, έτσι. Όχι επιθέσεις.
1: Πάντα, πάντα. Και στην Νότιχαμ από ό,τι είδα πήγε και ο
0: Διομαντέ. Νότιχαμ με 40 εκατομμύρια πήρε τον Διομαντέ, όχι τον Γιάν Διομαντέ, μην τα μπερδεύουμε, πήρε το στόπερ της Sporting, γιατί μια μέρα που το είχα πει για τον Γιάν Διομαντέ, κάποιος ακροατής δεν το κατάλαβε ή δεν άκουσε το μικρό του και νόμιζε ότι ο Διομαντέ ο Γιάν πήγε στην Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ Φόρεστ πήγε ο κεντρικός αμυντικός της Sporting, Διομαντέ και αυτός.
1: Ουσμάν το μικρό του.
0: Ουσμάν ακριβώς, ναι, το 22 μικρό
1: ετών.
0: Του. Με 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κεντρικός αμυντικός. Ο άλλος με τα 120 εκατομμύρια πήγε από τη Λειψία στην Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι αυτή τη στιγμή μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν έπιασαν οι κεραίες, σου ρωτάει και ένας φίλος εδώ, αν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Ιβάν Μαρτίν. Πάντως ο Παναθηναϊκός λέει, να πω στο φίλο ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Το διάβασα και εγώ, αλλά ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει, αλλά περιμένουμε.
1: Αλλά στις μεταγραφές ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που είναι το επίσημο μεταγραφικό παζάρι. Μετά θα υπάρχουν και ένα διάστημα για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο, γιατί σε λίγο πρέπει να σε αφήσω.
0: Όχι. Προς το παρόν τίποτα. Προς να πούμε 18 Αυγούστου στο όμορφο μουσείο της Μπάγερ Μονάχου. Ο Χάρι Κέιν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πάρει το Ξό Μπαμπούτσι ως πρώτο σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων της σεζόν που έληξε με 36 γκολ και 72 βαθμούς για την Bundesliga. Έχει συντελεστεί δυσκολίας 2.
1: Θα μου επιτρέψεις να σε ευχαριστήσω γιατί μια μεγάλη σεζόν από τα τέλη πέρυσι Αυγούστου μέχρι και σήμερα. Ήσουν και εσύ από τους στιλοβάτες εδώ της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου. Είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Να είμαστε καλά. Να τα ξαναπούμε την επόμενη. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσεις και εσύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φιλέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος για άλλη μια φορά κοντά μας με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμη μία ωρίτσα να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες ομάδες. Και με Κώστα Σαμοθράκη μετά τις 7.30 από Ολλανδία. Μείνετε εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Free game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος μου ο Μιχάλης λέει, ο Δήμος ήταν εκπληκτικός στην εκπομπή νωρίτερα και του απάντησε ότι καλό είναι να πάρει 3, 4, 5 ώρες από το καινούριο πρόγραμμα, να είναι στον αέρα, να τον απολαμβάνουμε. Γεια σου Δήμο. Σάχης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Ξεκινάει το pre-game της 8 για τις 8.30. Και ο Ολυμπιακός θα δώσει τη μάχη με την ΑΕΜΑΚ στην Ολλανδία και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 στην Βουλγαρία. Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Και την Πέμπτη βέβαια ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ δύσκολο έργο. Μπορούν να έρθουν τρεις νίκες. Θα είναι όλα καλά. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα έχουμε πολλά ακρία σήμερα. Μου λέει ο φίλος μου ο Άλκης, εγώ φίλε μου λέει τα λέω χήμα να ξέρεις. Και το απαντώ εγώ. Εγώ τα λέω εμφιαλωμένα πρώτα, τι νομίζεις? Λοιπόν, Άλκη μου, τι είπε ο Αρμάνι λίγο πριν πεθάνει, ξέρεις? Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι από το φίλο μου τον Νίκο τον Κατσάτσο. Ξαναλέω, τι είπε ο Αρμάνι πριν πεθάνει? Είπε την τελευταία λέξη της μόδας. Λίγο μακάβριο βέβαια, Νικόλα μου, αλλά καλό, εντάξει.

Να χαιρετήσω το φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Έχω κι εγώ ένα καλό, λέει. Είναι ένα ζευγάρι, φιλιούνται, λέει η γυναίκα στον άντρα. Μωρό μου, λέει, γιατί με φιλάς με ανοιχτά τα μάτια? Και απαντάει ο τύπος, γιατί χθες που σε φίλησα με κλειστά μάτια έλειπε ένα πενιντάρικο από την τσέπη μου. Καλό, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Θέμη, μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Άλλος Άλκης ήταν, λέει αυτός, όχι εγώ. Άλκη μου, εσύ ήσουνα. Ξέρω τι λέω, εσύ ήσουνα. Λες να κάνω λάθος?

Λοιπόν, για όσους θα φύγετε τώρα, γιατί είναι ο μήνας των διακοπών, να ξέρω ότι ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3, μάλλον τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3, μπορείτε να τον ακούτε και μέσω διαδικτύου, παντού, σε όλο τον κόσμο βέβαια και σε όλη την Ελλάδα, για νομό Αττικής και γύρω-γύρω, εδώ στους 94,3. Εύβοια δηλαδή, νότια προάστια, Αργοσαρονικό, για Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη και τη Μαρία εκεί στην Λιβαδιά. Τρίπολη, Μεγαλόπολη στην Αρκαδία 104,6. Στους 98,6 Ζάκηθο, Ζαχάρο, Αμαλιάδα, Πύργο, έτσι για το νομό Ηλίας. Λακωνία, Σπάρτη δηλαδή, Μονεμβασιά, Ελαφώνησο στους 104,6. Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6, εκεί γενικά στη Θεσπρωτεία. Δωδεκάνησα στη Ρόδο μέσω του Prime 103,7. Στην Αυστραλία στο ράδιο Σπάρτη. Σε όλη την Ευρώπη από τον Ελασσάτ. Στις Βρυξέλλες στο ράδιο Αλφα. Στην Κύπρο, όπως είπα, στο Super, μέσω από το Super Sport FM 104. Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 λοιπόν, παντού.

Διαμαντή μου, καλή επιτυχία. Πολύ καλό. Μου στέλνει ο Διαμαντής ένα στοίχημα που έπαιξε ένα παρολί. Πολύ καλό, νομίζω. Οι επιλογές σου, πολύ καλές. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Η φίλη μας η Ντίνα λέει, Σάκη, δεν τα δείχνει Κοσμοτέ τα παιχνίδια. Του Παναθηναϊκού το παιχνίδι, Ντίνα μου, το δείχνει ο Sky. Κοσμοτέ δείχνει το Ολυμπιακού. Ραδιοφωνικά εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Και το Open δείχνει την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος.

Καλησπέρα στην Πέγγι, καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα. Καλησπέρα και στα κορίτσια στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη εκεί. Στην Έλενα, στη Μαρία και την Χριστίνα. Καλησπέρα και στην Ατάσα.

Να συμπληρώσω σε αυτό που είπα πριν για τις μεταδόσεις των ελληνικών ομάδων. Εκτός από την Κοσμοτέ, το μάτς του Ολυμπιακού το έχει και το Μέγκα. Κοσμοτέ Sports 1, αλλά και το Μέγκα. Και ο Sky έχει το μάτς του Παναθηναϊκού. Μου το στέλνει βέβαια και ο φίλος ο Διαμαντής. Και καλά κάνεις, Διαμαντή, και συμπληρώνεις. Οπότε, ξαναλέω, Κοσμοτέ Sports 1, Μέγκα το μάτς του Ολυμπιακού. Sky το μάτς του Παναθηναϊκού. Ραδιοφωνικά εδώ.

0: 10 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Από ποια παραλία σε έβγαλα, ρε φίλε, καλησπέρα.
2: Τίποτα, δεν υπάρχει τώρα παραλία. Τώρα υπάρχει τελικό για τον Παναθηναϊκό, Σάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Α, δεν υπάρχει παραλία.
2: Όχι, τώρα κάνουμε αυτοσυγκέντρωση και τα λοιπά, ξέρεις.
0: Συγγνώμη, η γραμματέα σου το επιτρέπει αυτό?
2: Η γραμματέας είναι εκπαιδευμένη, φίλε. Έχει περάσει όλα τις ασκήσεις που του για την ομάδα.
0: Ηρωίδα. Ηρωίδα.
2: Πάντα. Πάντα. πίσω από έναν άνθρωπο κρύβεται μια ηρωίδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελες να είσαι τώρα στο Βασίλ Λεύσκι.
2: Να σου πω ψέματα, ναι, βέβαια θα ήθελα. Σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκτός έδρας θα ήταν ευχής έργο να μπορούμε να είμαστε.
0: Να θυμίσω...
2: Και από τουριστικής άποψης και από αθλητικής.
0: Ναι, μια χαρά, γιατί πήγε πολλοί κόσμος. Αρκετοί φύγανε και με τα αυτοκίνητά τους και από Αθήνα, ναι, και από τις γύρω περιοχές από τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Αν δεν δούμε σαν και την εικόνα του γηπέδου, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσοι φίλοι του Παναθηναϊκού θα είναι εκεί.
0: Ναι, κοίτα, τώρα με αυτά που ξέρουμε, 1600 εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός. Φύγανε.
2: Ναι,
0: μαθαίναμε ότι θα ζητούσε κι άλλα. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι σίγουρα θα είναι περισσότερος ο κόσμος του Παναθηναϊκού από ότι.
2: Ναι, γιατί αν πας εκεί βρίσκεις εισιτήριο, φίλε.
0: Μάλιστα.
2: Βρίσκεις εννοώ και από την μεριά των Βουλγάρων κτλ. Γιατί δεν θα έχει μεγάλη προσέλευση, νομίζω, από τη Τσέσσεκα 1948.
0: Ναι, αυτό μαθαίνουμε, ότι όντως θα είναι λιγότεροι. Ναι. Θα δούμε.
2: Εντάξει, θα δούμε. Θα μας δείξει η ζωντανή κάλυψη, θα τα δούμε αυτά.
0: Λοιπόν...
2: Αυτά, δεν είναι και αυτά είναι ωραία, αλλά το πιο σημαντικό είναι μέσα ο αγωνιστικός χώρος, θα πει.
0: Το θέμα είναι, φίλε, πώς θα, για μένα, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Μάνο τον Σαραμόπουλο, και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη και για τον Ολυμπιακό,
2: βέβαια,
0: και τον
2: βέβαια.
0: ΠΑΟΚ. Το
2: βέβαια,
0: θέμα είναι πώς θα εμφανιστούν οι δικές μας οι ομάδες. Έτσι, αυτό παίζει ρόλο. Έτσι και ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, για το τι θα γίνει. Πριν από αυτό, να πω ότι υπάρχει ανακοίνωση και ενημέρωση, μάλλον, από τον Παναθηναϊκό, πριν πάμε στα αγωνιστικά, για τους φιλάθλους για τον αγώνα, γιατί μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι. Όσοι δεν έχουν, λοιπόν, παραλάβει τα εισιτήριά τους θα μπορούν να τα προμηθευτούν από ένα προκαθορισμένο σημείο, meeting point, λέει, από τις 5 μέχρι τις 7. Τώρα το χάσαμε, δηλαδή. Okay. Ό,τι έγινε, έγινε. Λοιπόν, είπαμε πως βοηθήσουμε με κανέναν. Okay. Οι θύρες έχουν ανοίξει πριν 10 λεπτά και ότι πρέπει να προσέλθουν έγκαιρα, και γιατί θα υπάρχουν έλεγχοι ασφάλειας 2 συγκεκριμένα.
2: Λοιπόν, καλά κάνεις εσύ και το ξαναλέ.
0: Ναι, ναι, νόμιζα είπα να προλάβω, αλλά τελικά από ό,τι βλέπω την ώρα.
2: Όποιος έχει πάει και έχει φροντίσει να είναι και έγκαιρα και ενημερωμένος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το αυτονόητο, γιατί το να περάσει την ΤΣΣΚ 1948 δεν σκοτώνει το θηρίο, έτσι δεν είναι. Το αυτονόητο θα κάνει.
2: Το αυτονόητο, και όπως είπαμε και χθες και όπως λέμε σε όλη αυτή το ταξίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, είναι ένα παιχνίδι που έχει πρέπει, φίλε. Δυστυχώς ξεκινάει με αυτό, έτσι.
2: Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Όπως έχουν όλες οι άλλες ελληνικές ομάδες, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί να συνεχίσει στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να κάνει.
0: Και χωρίς μαξιλαράκι καθόλου.
2: Και δεν υπάρχουν και δικαιολογίες, ούτε βέβαια κάνουμε κριτική, ούτε κατηγορούμε κανέναν, αλλά λέμε την πραγματικότητα.
0: Ναι. Αρκεί να είναι έτοιμος, να μην παρουσιαστεί όπως τον είδαμε στο προηγούμενο ματς, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και φαντάζομαι, το είπε και ο Νίστρουπ χθες, ότι υπάρχει πίεση και στους δικούς του όμους, αλλά και σε όλη την αποστολή, θα έλεγα. Και γι' αυτό θα πρέπει να το πρέπει πάλι ο Παναθηναϊκός να είναι αρκετά προσεκτικός, ειδικά αμυντικά, γιατί οι άμυνες για μένα κερδίζουν τα παιχνίδια, αλλά και τις προκρίσεις, το έχω ξαναπεί. Αν παρουσιαστεί καλύτερος, ειδικά στην αμυντική του λειτουργία, πιστεύω ότι έχει τύχει. Να μην πάει, το θέμα είναι να μην πάει στην παράταση, γιατί εκεί, όπως το έχουμε ξαναπεί, όλα γίνονται. 50-50 είναι στην παράταση.
2: Βέβαια. Εντάξει, σαν και θα πρέπει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι στο ΆΚΑ με τη ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν για 30 λεπτά καλός και για 60 λεπτά εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Ήταν οι Βούλγαροι καλύτεροι, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί και αυτό το γεγονός, ότι ενώ ήταν κακό στο πρώτο παιχνίδι δεν έχασε. Οπότε παραμένει το φαβορί και βάσει δυναμικής και βάσει ονόματος και βάσει budget, να το πούμε, με βάση όλα τα κριτήρια. Αλλά πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Πάντως να πούμε ότι και οι άνθρωποι της ΤΣΣΚΑ 1948, στους ανθρώπους μάλλον επικρατεί μια αισιοδοξία, εν ώψη του αγώνα, πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν για να διεκδικήσουν τουλάχιστον την πρόκριση στην επόμενη φάση. Έχουν αυτοπεποίθηση. Το λένε και δημόσια. Έτσι. Και αυτό το λέει και ο βασικός χρηματοδότης της ομάδας, ο Ναϊντέντοφ, από ό,τι βλέπω, με ανάρτηση που έκανε δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Στην έδρα τους παίζουν και αυτοί, πήραν καλό αποτέλεσμα, ήταν καλύτερες από το παιχνίδι, οπότε έχουν και αυτοί, θα παίξουν δυνατά για τις πιθανότητες τους και καλά θα κάνουν.
0: Ακριβώς. Κοίτα, τώρα στα αγωνιστικά, το είπαμε και χθες. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα έχει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν νομίζω να υπάρχουν εκπλήξεις. Θεωρώ ότι ο Λιβάη Γκαρσία. Για μένα, νομίζω δηλαδή, δεν είναι πληροφορία αυτή, ότι θα ξεκινήσει ως δεξιός εξτρέμ και όχι ως φορ. Και ίσως ο Ράντοστερ θα είναι έκπληξη, δηλαδή να δούμε τον Ντετέι εκεί, ύστερα από όλο αυτό που πέρασε. Το Ράντοστερ πιστεύω να ξεκινήσει, να είναι στην κορυφή της επίθεσης, ώστε να μπορεί και με τη βοήθεια του Λιβάη να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα της ΤΣΣΚΑ. Ο Κάτρης τώρα λογικά θα είναι στο δεξιό άκρο της άμυνας στη θέση του Τσάπρα. Και ίσως δούμε και τον Τσέριν στη μεσαία γραμμή δίπλα στον Καμαρά ή τον Τζιριβέγια, αλλά πιο πολύ στον Καμαρά πιστεύω. Ναι. Οπότε, για να το πάρουμε από την αρχή, Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Κάτρης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Το Ολλανδικό αμυντικό δίδυμο δεν νομίζω να σπάσει. Φαντρόκελεν και Ντεφράι, οι δύο στο κέντρο της άμυνας. Όπως είπα, στη μεσαία γραμμή. Οι δύο, Τσέριν θα είναι ο ένας, μάλλον με τον Καμαρά και όχι με τον Τζιριβέγια. Στο 10 ο Γιάγκουσιτς, δεξιά ο Λιβάη, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης ο Ραστόντερ. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα ο προπονητής ξέρει περισσότερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
2: Εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Εγώ, αν θες τη γνώμη μου, εγώ θα έκανα στο δικό μου το μυαλό, θα έφτιαχα μια ενδεκάδα που θα έβαζα ταυτόχρονα και τα Μπούρδα και Γιάγκουσιτς, φίλε. Ένας ήταν εξτρέμ.
0: Εγώ αυτό που λέω, σύμφωνα με αυτά που έχω μάθει και από το τι έχει δοκιμάσει ο προπονητής. Εγώ δεν είπα, πρόσεξε, για να το ξεκαθαρίσω, εγώ δεν είπα τι ενδεκάδα θα προτιμούσα εγώ. Πώς θα πάει ο Νίστρουπ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Για τον κόσμο το λέω, όχι για σένα, ναι.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Εγώ απλά σου λέω ότι. Αλλά εμένα η γνώμη μου είναι υποκειμενική, έτσι είναι καφενειακού επίπεδου. Το θέμα είναι ο προπονητής τι επιλέγει, τι έχει δει στις προπονήσεις. Εξάλλου, σου είπα προχθές, έφυγε να βγάλει και είδηση γιατί ανέφερε τον Λιβάη ως MVP
0: ναι,
2: των προπονήσεων. Μπράβο. Οπότε είτε ως βασικός είτε ως αλλαγή, νομίζω ότι θα έχει χρόνο.
0: Σίγουρα. Και έτσι. Θα μου είναι έκπληξη αν τον δούμε ως φορ, αλλά εγώ γι' αυτό νομίζω ότι στην ουσία, γιατί μπορεί να εξυπηρετήσει όχι μόνο ένα σχήμα, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να τον δούμε να ξεκινάει δεξιά με ανάποδο πόδι, να συγκλίνει και να βοηθάει και το 9. Που
2: δηλαδή,
0: θα
2: εμένα με Τσέριν Καμαρά, για παράδειγμα, στο κέντρο, θα μου ακούγονταν πολύ όμορφο να είναι μπροστά η τετράτα Γιάγκουσιτς, Σαμπούρδα, Αντίνο και Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι, έξω Ραστόντερ εννοεί. Ναι, δεν είναι άσχημο, απλά κάποιος πρέπει να μαρκάρει κιόλας.
2: Ναι, εννοείται. Όλοι πρέπει να μαρκάρουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εκτός από τον Ταμπούρδα.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο όλοι πρέπει κι άλλοι. Κι άλλο.
2: Όποτε αγωνίζεται, νομίζω ότι προσπαθεί αυτό το κομμάτι όσο να κάνει ό,τι
0: γίνεται. Το παιδί προσπαθεί να τα δώσει όλα, δεν το συζητάμε έτσι.
2: Εντάξει, ήταν και αυτό στο πρώτο παιχνίδι, ήταν και ο Ταμπούρδα, ήταν το χειρότερο 30 λεπτό που είχε αγωνιστεί στο Παναθηναϊκό. Ήταν όλη η ομάδα από μέτρια ως κακή μετά το 30.
0: Ναι, ισχύει.
2: Οπότε πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να επανελευθεί πάλι. Δηλαδή φάνηκε και η ΤΣΣΚΑ παραπάνω, γιατί ήταν όλος ο Παναθηναϊκός κακός εκείνη.
0: Καλά, αν εμφανιστεί έτσι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη, έτσι.
2: Ναι.
0: Τόσο κακός δηλαδή.
2: Πιστεύω ότι θα δούμε άλλο παιχνίδι σήμερα.
0: Για να δούμε.
2: Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει.
0: Αρκεί για μένα. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Θα πρέπει να προσέξει την αμυντική λειτουργία ο Παναθηναϊκός, γιατί θα παίξει απέναντι σε μια πολύ σφιχτή άμυνα που θα προσπαθεί να παίξει αντιπιθέσεις, να χτυπήσει εκεί δηλαδή. Και φυσικά τις στιγμές σου πρέπει να τις κάνεις γκολ στην Ευρώπη.
2: Βέβαια, θέλει έτσι. Αποτελεσματικότητα, δεν θέλει υπουπολαιότητα, γιατί και οι Βουλγάροι θα έχουν διαβάσει τον Παναθηναϊκό, είδαν τις αδυναμίες που έδειξε στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, καλό είναι να πιστέψουν ότι υπάρχουν και παραπάνω αδυναμίες και να σέφουν διάσει τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά. Εντάξει, φτάσαμε τώρα, είμαστε στην τελική ευθεία. Το μάτς είναι κοντά.
0: Τι προβλέπεις για τους στοιχηματικούς, για τους
2: δεν κάνω ποτέ τέτοιες προβλέψεις. Εντάξει, εγώ θέλω, αν μου έλεγε κάποιος ότι πρέπει να πω κάτι οπωσδήποτε, εγώ θα στοιχημάτιζα στο διπλό. Να το πω έτσι. Ή μάλλον στην πρόκληση του Παναθηναϊκού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
2: Ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει.
0: Νομίζω ότι εντάξει, τώρα αν πάμε με τη λογική, γιατί στο ποδόσφαιρο βέβαια ποτέ δεν πας με τη λογική. Πολύ πιο ποιοτική ομάδα ο Παναθηναϊκός, αλλά ποτέ δεν παίζουν τα εκατομμύρια, θα ξαναπώ, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε εκεί και κερδίζουμε με τις φανέλες.
2: Σίγουρα, Σάκη, σίγουρα. Είπαμε, έχουμε, όλες οι προεκτάσεις έχουμε αναφέρει των παιχνιδιών αυτών. Έχουμε πει ότι είναι επικίνδυνα παιχνίδια, ότι αυτή η εποχή είναι ότι πρέπει για εκπλήξεις και ότι οι αποστάσεις των ομάδων, όσο μεγάλο όνομα και να είναι κάποια ομάδα στην Ευρώπη, τις εκμυβενίζει και τις φέρνει πιο κοντά τουλάχιστον. Αλλά όταν μιλάμε για διπλές αναμετρήσεις, κάποια στιγμή σταματούν οι δικαιολογίες και πρέπει η καλύτερη ομάδα να το αποδεικνύει και να προκρίνεται. Αλλιώς μετά είναι και εντάξει. Μετά είναι και η ευθύνη και των παιχνιδιών και του συλλόγου ένας αποκλεισμός στα θητεία από μια κατώτερη έτσι, δυναμικής ομάδας. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί θα είναι μια πλήρη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Ένα κάζο αν δεν πέρασε αυτή την ομάδα. Και με αυτό
2: Πάμε για το, ναι, γιατί το Παναθηναϊκό δεν έχει μαξιλαράκι και δεν έχει περιθώριο λάθος. Ενώ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός παγωνίζεται και αυτό σήμερα την ίδια ώρα. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν εξασφαλισμένη την Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
2: Σε όποια διοργάνωση μετά από αποκλεισμό. Εντάξει, αλλά για το Παναθηναϊκό πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και ότι θα καταφέρει να κάνει. Το 11 στα 11 που έχει ο Νίσο να το κάνει, μάλλον έχει 10 στα 10 προκρίσεις καλοκαιριού, να το φτάσει 12 στα 12 και ο Παναθηναϊκός να είναι στη λέξη φέη.
0: Πάντως επιθετικά είναι φορτωμένος, να πούμε ότι και ο Τετέ είπαν, είναι μάλλον
2: ναι, μαζί, αν μπορεί
0: και ο Ντέσσερς ακόμη, οπότε...
2: Ναι. Αν μπορούν και αυτοί οι δύο να έχουν ένα καλό 30 λεπτό, 20 λεπτό, που προφανώς μπορούν να το έχουν
0: για να τους έχει μαζί, ναι, ναι.
2: Εντάξει, μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού να... και στις άλλες θέσεις έχει λύσει ο Παναθηναϊκός.
0: Παρόλο τις απουσίες, λύσεις
2: έχει.
0: Εκεί που πονάει είναι στο δεξιό μπακ που θα καλύψει, βέβαια, στη θέση του δεξιού μπακ που θα καλύψει ο Κάτρης κατά πάσα πιθανότητα. Να πούμε για το. Βρισκόμαστε στο 60 για το φίλο που ρωτάει εδώ. Για το μάτς που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, Καϊράτ Αλμάτι, Λεύση Σόφιας παραμένει το 0-1 για τα προγραμματικά του Champions League. Από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπολος της ΑΕΚ. 62 λεπτό Τρίκαλα ΑΕΛ για το κύπελο, για τα προγραμματικά 0-3 είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Να πούμε μάλλον ναι, να μην το ξεχάσουμε, γιατί ρώτησε και ένας φίλος για τον Ιβάν Μαρτίν που βγήκε σήμερα. Καλά, είχε ακουστεί στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πριν αρκετό καιρό. Υπάρχουν δημοσιεύματα λοιπόν που λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση για τον 27χρονο έτσι, πολύ καλό παίχτη που ανήκει στην Τζιρόνα. Έχει συμβόλαιο για 2 χρόνια ακόμη, αλλά λόγω του υποβιβασμού της. Λέει το ρεπορτάζ ότι θα φύγει από την ομάδα. Θα δούμε, βέβαια. Νομίζω θα γίνει πάντως από το Παναθηναϊκό βγαίνει, φίλε, έτσι διαρροή να το πω, όχι επίσημα, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό για τον παίκτη. Τώρα,
2: κοίτα, αν κάνει το χρέος του Παναθηναϊκού σήμερα με το καλό και προκριθεί, νομίζω ότι από αύριο οι όλες εξελίξεις και πιο ομαλά και πιο ήρεμα και πιο σωστά θα είναι όλα και για τον κόσμο. Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό σήμερα να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός, να μην υπάρχει κάποιο κάζο. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Περίμενε. Έχω την ενδεκάδα. Μόλις μου ήρθε η ενδεκάδα.
2: Τέλεια.
0: Έλα, γρήγορα. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς. Κάτρης, Ζαρουρί και Λιβάη Γκαρσία που κάνει ντεμπούτο. 4-2-3-1 από ό,τι βλέπω το σύστημα. Πένια κάτω από τα δοκάρια. Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλος η τετράδα στην άμυνα. Μέχρι εδώ καλά τα πήγαμε κι εμείς. Τσιριβέγια και Καμαρά, κανένα τσέριν, στον άξονα.
2: Μάλιστα.
0: Ζαρουρί, Αντίνο, παίζουν δεξιά-αριστερά. Έξω ο Γιάνκουσιτς, μέσα ο Γκαρσία που παίζει πίσω από τον Ραστόντερ.
2: Μάλιστα. Ωραία, αφού λέει επιθετικό σχήμα.
0: Επιθετικό, ναι.
2: Η μόνη μου ένσταση είναι που, επαναλαμβάνω, ο προπονητής γνωρίζει καλύτερα. Είδαμε ότι το δίδυμο Τσιριβέγια Καμαρά.
0: Δεν πήγε και εμένα, ναι. Πήγε. Εγώ θα περίμενα ή τον Κοντούρι εκεί ή τον Τζέριν.
2: Ναι, δεν πήγε. Βέβαια, εντάξει. Θα το δούμε. Θα το
0: λοιπόν,
2: δούμε.
0: Τσάβες.
2: Μπορεί να Τσάβες. Κάποια πράγματα καλύτερα.
0: Ναι, εβδομάδα, σίγουρα. Τσάβες, Κότσαρη, Τουμπά, Κοντούρι, Τσέριν, Μπινιάρη, Γιάνκουσιτς, Πελίστρη, Ταμπόρδα, Κυριόπουλο, Τετέι και Ντέσσερ.
2: Εκείνη η μόνη ένσταση. Εκεί νομίζω ότι είτε ο Τσέριν είτε ο Κοντούρι. Ένας από τους δύο.
0: Συμφωνώ,
2: ναι. Εντάξει, θα το δούμε. Μην γκρινιάζουμε με το παιχνίδι.
0: Όχι, εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Λοιπόν, ναι. Φίλε, επειδή πάμε σε διάλειμμα, πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω γιατί ήσουν και εσύ από τους στυλοβάτες εδώ της εκπομπής αυτή τη χρονιά. Είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είμαστε γεροί. Εγώ ευχαριστώ
0: υγεία,
2: πάρα πολύ.
0: Να είμαστε γεροί, να τα ξαναπούμε εκεί μετά τις 20 Αυγούστου.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν,
2: τέλεια.
0: Καλά να περνάς Γιώργο μου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Να πούμε καλό 15 Αύγουστο για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας σε όλους τους Έλληνες απανταχού του πλανήτη.
0: Και Και η Παναγιά να είναι κοντά μας. Άντε.
2: Βέβαια, βέβαια. Σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γιώργος Τσαμπάς, λοιπόν, μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ακούσατε για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Σε μια ωρίτσα και κάτι ξεκινάει το μάτς. Πιστεύω να έχουμε σε λίγο μετά το διάλειμμα μας και τον Κώστα Σαμοθράκη από την Ολλανδία για τα του Ολυμπιακού, τα της ενδεκάδας και όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 7.30. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, στην τελευταία εκπομπή για τη σεζόν και της εβδομάδας. Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Αυτό το χαμογελάσιο αγόρι. Η Έφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Sports on Air Live μέχρι για τις 8. Μετά το pre-game με Γιώργο Τσουράκη των δύο αναμετρήσεων. Για τη φίλη την Τίνα, ναι, και εγώ δεν το βρίσκω στην Κοσμοτέ το μάτς του Ολυμπιακού. Τώρα τέλος πάντων το Μέγκα το έχει. Πάντως στις 8.30 να είμαι και Ολυμπιακός από το Μέγκα, στις 8.30 από το Sky, ΤΣΣΚΑ Σόφια Παναθηναϊκός και τα δύο μάτς ραδιοφωνικά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 6-98-45-21-821 ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 6-9-39-943-943 το Viber του σταθμού σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Τρίκαλα ΑΕΛ, 71ο λεπτό για το κύπελο, 0-4 καθάρισε η ομάδα από τη Λάρισα. Για τα προκριματικά του Champions League, Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφια, σε ένα μάτς που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, 0-1 στο 70ο. Πρώτο λεπτό βρισκόμαστε. 30ο λεπτό, Μπόντο Γκλιμπ, Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, 0-0. Σαμπάμπα Κου Άρχους από τη Δανία, 0-0 στο 31ο λεπτό. Αυτά είναι τα μάτς σε εξέλιξη. Για το Europa, Ιμπέρια Λάρν είναι στο 0-0 στο 34ο λεπτό. Για το φίλο το Γιάννη που ρωτάει, άστο το κύριε Γιάννη μου, να κάνω μια ερώτηση. Λέει, άμα ο Παναθηναϊκός δεν παίξει Ευρώπη, δεν περάσει. Ο φίλος του Παναθηναϊκού θα βλέπει τον Παναθηναϊκό στην πλατφόρμα, πρέπει να δίνει τα 10 ευρώ το μήνα. Κοίτα, ό,τι και να σου πω εγώ, αν δεν βγει αυτό επίσημα, εγώ τι να σου απαντήσω. Βέβαια για το conference είναι λίγο διαφορετικό και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί εκεί υπάρχει κεντρική διαχείριση. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, αν ο Παναθηναϊκός ας πούμε μπει στη League Face, εκεί υπάρχει κεντρική διαχείριση και νομίζω Κοσμοτέ TV αν δεν κάνω λάθος. Έτσι οπότε δεν έχει καμία σχέση η πλατφόρμα του Γιάννη Λεφούζου με την Ευρώπη από τη League Face και μετά εννοώ, έτσι, όχι αυτά τα παιχνίδια τώρα στα προγραμματικά που τα βλέπουμε στο Sky. Στην πλατφόρμα θα βλέπεις το Παναθηναϊκό τα εντός έδρας στο πρωτάθλημα, έτσι. Και με, μπράβο Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν το είχα πρόχειρα. Ναι, από τα play-offs και μετά όλα θα τα βλέπεις, καλέ μου φίλε Γιάννη, από την Κοσμοτέ TV και όχι από την πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου, την καινούρια δηλαδή. Οπότε πιστεύω να σου έλυσε ο Μάνος πιο πολύ την απορία.

Λοιπόν, έχει βγει και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Προς το παρόν ήταν αδύνατο να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή δηλαδή με την Ολλανδία και τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα δούμε στην πορεία της εκπομπής αν θα τον έχουμε. Λοιπόν, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει αρκετές αλλαγές σε σύγκριση βέβαια με το πρώτο παιχνίδι. Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Ροντινέι δεξιά, δεξιμπακ, Μπρούνο αριστερό μπακ, Ρέτσος Πιρόλα το δίδυμο στα στόπερ. Έσε και Καρσία, θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ζέλσον Μάρτινς και Ζώτα Σίλβα έχουν το ρόλο των εξτρέμ. Ενώ ο Γκουστάβο Σα κάνει τον τεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα, σαν δεκάρι αν μπορώ να το πω έτσι, πίσω από τον προωθημένο LKB.

0: Να μην σας τα πω εγώ. Έχουμε συνδεθεί ήδη με Ολλανδία. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Γεια σας, Σάκη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Νέγκεν, από το γήπεδο Γκόφερ Στάντιου. Εδώ ο Ολυμπιακός σε λιγότερα από μία ώρα θα προσπαθήσει να διορθώσει το λάθος. Λάθος, ας το πούμε και έτσι, που έγινε στο πρώτο μάτσο Καραϊσκάκη με αυτό το 0-0 και να πάρει την νίκη και μαζί την πρόκληση για τα play-off του Champions League. Ένα παιχνίδι που ουσιάζει, όπως είναι γνωστό, αρκετές δυσκολίες. Είναι η Μέγκεν, είναι μια καλή ομάδα. Βλέπω τον ίδιο σχηματισμό με 3-4-2-1 και με τον Ντάντιτς, το νέο μεταγραφικό ασέρνης, ίσως και στα 37 στην δεκάδα. Αλλά πριν πάμε στην Μέγκεν, να πούμε και τα δεκάδα του Ολυμπιακού που είχε πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πόποβιτς κάτω από τα αδελφός. Δεξιά ο Ροντινέι. Αριστερά ο Μπρούνο. Ο Πιρόλα και ο Ρέτσος στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Δεν το αλλάζει ο Μεντιλίμπερ αυτό που τελείωσε την περσινή χρονιά με απόλυτη επιτυχία. Κοντά είναι η Γκαρθία και ο Έσε, ο οποίος επιστρέφει ιδίω στον άξονα. Ζέλσον αριστερά. Ζόρτα Σίλβα, συγγνώμη, δεξιά. Ή και ανάποδα, θα το δούμε. Και ο Γκουστάβο Σά πίσω από τον Ελκαδί. Αυτή είναι η έκπληξη του Μεντιλίμπερ. Αν θέλετε.
0: Κάνοντας δεμπούτο, έτσι.
1: Ναι, το πρώτο παιχνίδι του Πορτογάλου επίσημο με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα μπορούσε να έχει και γίνει και πριν μια εβδομάδα, δεν ήταν απολύτω έτοιμο. Το Μεντιλίμπερ προφανώς κρίνει τώρα ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτός ή ο Φορτούνης διεκδικούσε τη θέση πίσω από τον Ελκαμπή. Προτίμησε τον Γκουστάβο Σά, το Μεντιλίμπερ. Στον πάγκο είναι ο Ορτέγκα. Ο Στουρνάρας, η Γίτα Παροφλέκη δηλαδή, ο Σάλιακας, ο Σμαϊλόβιτς, ο Κάρμο, ο Φορτούνης, ο Σιπιάνη, η επιστροφή του Σιπιάνη μετά από αρκετές μέρες λόγω τραυματισμού, Τσικίνιο, Μαθαίο, Ρόκα, ο Φίλης, ο νεαρός και ο Μουζακίτης είναι αυτοί που θα έχει στη διάθεσή του ο Μεντιλίμπερ. Τώρα, ο Κρέτας Ορτέγκα, ο Ορτέγκα θα το λέμε, είναι Ισπανός, ο οποίος αγωνίζεται στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, Σάκη, και ήταν εξαιρετικός ο Ισπανός τερματοφύλακας.
0: Ναι, όντως.
1: Με τριάδα στην άμυνα Στόρν, τον Σάντλεν και τον Φόντια, η τριάδα των Στόπερ, Βουάισα, Νέγιαμιτς και Τάντιτς μαζί με τον Λέμπερτον, η τετράδα στα χαφ, μπροστά τους ο Τσέρι με τον πίσω και ο προθυμένος, ο Λίτσεν, το νούμερο 30. Αυτή είναι η δεκάδα για τον Ντίκ Σλέντερ, τον προπονητή της Νέιμέγκεν, ο οποίος είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, τώρα θέλουμε την νίκη. Τη δική μας θέλει και ο Ολυμπιακός. Να σου πω ότι αριστερά μας, όπως κάθεται πίσω από τη μία αιστεία, είναι περίπου 900 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν έρθει και από την Ελλάδα, αλλά και από τις γύρω χώρες εδώ και από την περιοχή, γιατί το Νέιμέγκεν βρίσκεται στα σύνορα με τη Γερμανία. Στα σύνορα Γερμανίας-Ολλανδίας. Οπότε έχουν έρθει πολλοί από τη Γερμανία. Πολλές εκλεκτές παρουσίες βλέπω στα επίσημα εδώ που είμαστε. Έχει ομορφιές πολλές.
0: Κάνανε και άλλες ομορφιές από ό,τι διάβασα, φίλε, οι οπαδοί της Νέιμέγκεν με πυροτεχνήματα και βενταγκαλικά τον βράδυ, για να χαλάσουν τον ύπνο των παιχτών του Ολυμπιακού.
1: Δεν μασάμε από τέτοια, δεν μασάμε από τέτοια. Ίσα-ίσα, κάναμε πάρτι και πανηγυρίζαμε.
0: Έτσι.
1: Νομίζαμε ότι προκριθήκαμε. Λοιπόν, λεπτομέρειες είναι αυτές.
0: Ο καιρός πώς είναι, φίλε?
1: Έχει μια λιακάδα τρομερή, ακόμα και τώρα. Έχει ήλιο το μισό γήπεδο. Είναι τεθειμένο στον ήλιο, το άλλο μισό στη σκιά. Μέχρι την ώρα που θα αρχίσει το μάτς, φαντάζομαι σε 40 λεπτά περίπου, σε 50 λεπτά που είναι, θα σου καλέσουν οι προβολείς. Θα αρχίσει σιγά σιγά το γήπεδο, θα είναι κατάμεσο. Υπάρχει sold out όπως είναι γνωστό και από ολλανδικής πλευράς. Και να δούμε τι μπορεί να καταφέρει ο Ολυμπιακός.

0: τη Λίμπαν. Διαιτητής είναι ο Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο Ιταλός. Μας το παίζει λίγο αυστηρός μερικές φορές. Έχει αυτή την ιταλική φινέτσα, πώς να το πω.
1: Το ιταλικό ταπεραμέντο.
0: Ναι, να το παίζει λίγο αυστηρός και καλά. Δεν μοιράζει κάρτες. Το θέμα είναι να έχουν μια καλή διαιτησία η ελληνική ομάδα απόψε. Θα τη χρειαστεί. Όπως και τύχη θα χρειαστεί. Γιατί, Σάκη μου, το 0-0 του πρώτου αγώνα βάζει μεγάλο βαθμό δυσκολία στο αγώνα στο παιχνίδι. Με τον απόσταρ λόγο ότι ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα να μιλάμε τώρα. Πάμε και όπου βγει ή να το πάμε στην παράταση, στα πέναλτι κτλ.
1: Καλά, καλό είναι να μην πάει εκεί το μάτς. Καλό είναι να μην πάει στην παράταση, λέω, και στα πέναλτι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ακριβώς. Να πάει στην παράταση και στα πέναλτι, ειδικά στα πέναλτι, είναι πλέον θέμα τύχης.
1: Έτσι.
0: Και όσα προκριθεί, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το ρισκάρει. Μπαίνεις μέσα, παίζεις την μπάλα σου. Όχι την μπάλα που είδαμε την περασμένη Τρίτη, για να πω την αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι βλέπω κάποιες αλλαγές στην δεκάδα με κάνει να είμαι τόσο όμορφος, αν θέλεις. Γιατί ούτε Ζώτα Σίλβα είχε με τη Λίμπαρ, ούτε Έσε στο Καρεσκάκι, ούτε Ροντινέη δεξιμπάκ. Ήταν εξτρέμ. Ο Μαθαίο με το Σάλια κατά τα πήγαν καλά. Ούτε και Γουστάβο Σα. Τώρα θα μου πεις, το ξέρεις τον Σα. Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά μια υποτικόνα θα την πω απόψη. Και ξέρεις, τους μεγάλους παίκτες λείπεις τα μεγάλα μάτς.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές, σαν και οι οποίοι δεν είναι ανάγκη να προσθέσουν, δεν έχουν την ανάγκη να προσαρμοστούν στο περιβάλλον της ομάδας. Αυτό που λένε όλοι, θέλω χρόνο προσαρμογής κτλ. Εδώ αν είσαι μεγάλος παίκτης όπως αυτό όπως λέγεται, μένεις μέσα στο γήπεδο και δείχνεις την αξία σου. Δύο-τρεις κινήσεις, δύο-τρεις ενέργειες. Είναι αρκετές για να δώσω στον Ολυμπιακό αυτό το κάτι διαφορετικό, αυτό που δεν είχε και πέρσι, πολύ περισσότερο πέρσι στα παιχνίδια του, αλλά και φέτος το πρώτο επίσημο στο 0-0 με την Αιμίδιο στον Γιώργο Καρεσκάκη. Αυτή την ώρα που μιλάμε βγήκανε οι τρεις θερματοφύλακες του Ολυμπιακού, δηλαδή ο Πόποβιτς μαζί με τον Ορτέγκα, που κι αυτός είναι για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού, και τον Στουρνάρα. Έτσι, τον τρίτο θερματοφύλακα, και χειροκροτήθηκαν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Πάμε, δοκιμάστηκαν από τους Ολλανδούς. Θα τα έχουμε αυτά τα έργα, τα σενάρια, τα γραμμένα. Δεν αλλάζουν με τίποτα. Είναι μια δύσκολη η έδρα εδώ στον Μέγκεν, των 16.500 οπαδών. Μου θυμίζει αρκετά από γύπρους του Αλεξάνδρες. Έτσι, σε μια πρώτη εικόνα όπως το βλέπω. Βέβαια εδώ τα γήπεδα, επειδή είδα και κάτι άλλα γήπεδα, είναι άστα να πάνε να τα βλέπεις και να μελαγχολείς. Αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εντάξει Κώστα μου, κοίτα, θα τα πεις μετά με τον Γιώργο. Εγώ να σε ευχαριστήσω, γιατί είναι τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, γιατί ήσουν από τους τηλεοβάτες και εσύ στην εκπομπή.
0: Καλό
1: υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε. Να έχουμε υγεία να τα πούμε μετά. Καλή επιστροφή να έχεις και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλή μετάδοση.
0: Να είσαι καλά, Σάκη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, ο απεσταλμένος του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στην Ολλανδία για τη μετάδοση του σημερινού αγώνα του Ολυμπιακού. Pre-game μετά τις 8 με Γιώργο Τσουράκη. Θα ξανασυνδεθεί ο Γιώργος. Και φυσικά πέρα από το μάτς του Ολυμπιακού και για το μάτς του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Να θυμίσω για το φίλο που ρωτάει άλλη μια φορά την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς. Κάτρι Ζαρουρί, Λιβάη Γκαρσία, βασική, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του, ο Λιβάη, πίσω από τον Ραστόντερ. Στη θέση του Γιάγκουση στην ουσία. 4-2-3-1 το σύστημα παίζει ο Παναθηναϊκός. Πένια κάτω από τα δοκάρια. Κάτρις δεξιά. Ντεφράι, Φαντρόκελε στο κέντρο της άμυνας. Κυριακόπουλος αριστερά. Αυτή είναι η τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ζαρουρί, Αντίνο στα άκρα της επίθεσης. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ζαρουρί. Ο Γκαρσία είναι πίσω από τον προεθυμένο Ραστόντερ. Στον πάγκο είναι Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Κοντούρης, Τσέριν, Μπινιάρης, Γιάγκουσης, Πελίστη, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος, Τετέι και Ντέσερς. Λοιπόν, να πάμε και στον ΠΑΟΚ μια βόλτα, αλλά και την ΑΕΚ, έτσι πριν κλείσουμε. Να σας πω πως εγγράφως πλέον αποτυπώνεται η

μεγάλη συμφωνία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Αριστέχνη για το ΠΑΟΚ Sports Arena εν ώψη σεζόν 26-27. Σήμερα ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε εν ώψη βέβαια του μάτς της Πέμπτης. Ο Τάχα Άλλη προσπαθεί να επιστρέψει στο πλήρες πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ύστερα από τον τραυματισμό του. Βρέθηκε σήμερα το πρωί στο γήπεδο, ακολουθώντας όμως ατομικό πρόγραμμα. Σταδιακά, σιγά σιγά, θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω τον τραυματισμό του και να είναι εκ νέου στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Είχε υποστεί εξάρθρωση όμως στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Αμόδο Κιέβου, θυμίζω. Γι' αυτό ήταν εκτός δράσης. Πολύ τακτική και στατικές φάσεις περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα. Ατομικό έκανε ο Κύριν Ντεσπότοφ, ενώ ο ΜΕΙΤΕ είναι σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Να σας πω πως αύριο το πρωί αναφορεί ο ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες, ενώ το απόγευμα θα κάνει τη δική του προπόνηση στο γήπεδο που θα γίνει το ΜΑΤΣ, που είναι στις 9.30 την Πέμπτη. Εκεί που ο ΠΑΟΚ θα διεκδικεί στην πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ. Θα δούμε αν θα υπάρχουν εκπλήξεις από τον Λύση στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Σίγουρα έχει περισσότερες επιλογές σε σχέση με το πρώτο μάτς. Τώρα, στα μεταγραφικά να πούμε ότι ακούστηκε το όνομα του Κουλούρη. Δεν βγαίνει βέβαια από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ο παίκτης. Βέβαια δεν είναι, ποτέ μιλές ποτέ στις μεταγραφές. Ο Γερμέγεφ από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσει και αναζητά ομάδα για να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όπως θέλει και έναν στόπερ ακόμη, που να είναι και πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Αυτά βέβαια ο ΠΑΟΚ θα τα δει μετά την Πέμπτη. Όχι ότι δεν έχει κάνει focus σε παίκτες που ενδιαφέρει την ομάδα. Να σας πω ότι sold out ανακοίνωσε η Άντερλεχτ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. θέσεων είναι το γήπεδο. Εκεί θα βρίσκονται και αρκετοί φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Θυμίζω 1-0 κέρδισε η Άντερλεχτ στο πρώτο μάτς στην Τούμπα. Να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ και να σας πω πως η Γαλατά Σαράι ετοιμάζει πρόταση, επίσημη πρόταση για τον Κωνσταντέλια. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει Τούρκος δημοσιογράφος.

81 το λεπτό, Καρία Ταλμά, τη Λεύση Σόφικας παραμένει το 0-1. Το άλλο μάτς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που περάσει την Νεϊμέγεν, Μπόντο Κλιμπ Ουνιόν Σέζι Λουάζι, μίχρονο 0-0, όπως και το Σαμπάμ Μπακού Άρχους επίσης 0-0 στο ημίχρονο, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-4, 81 το λεπτό για το κύπελο Ελλάδος. No imitation, we stand alone. Η ΑΕΚ πήγε στο Ηράκλειο, θερμή υποδοχή από φίλους της Ένωσης για το μάτς για το Super Cup αύριο. Είχαμε την συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, του Μάρκο Νίκολιτς και του Χρήστου Κόντι. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είπε ότι είναι ισορροπημένη αυτή η μάχη και αναγνώρισε τη δουλειά που έχει κάνει ο Χρήστος Κόντις πέρυσι στον Όφι. Είπε πως το μυαλό της ΑΕΚ είναι αποκλειστικά και μόνο στον τελικό. Είμαστε υγιείς, έχουν προπονηθεί όλοι καλά μετά τα φιλικά. 50-50 για αύριο, λέει. Πάνω από 7.000 περίπου, μάλλον 7.000 θα είναι ο κόσμος που θα στηρίξει την ΑΕΚ, και άλλη τόση για τον Όφι. Παράπονο για τον αγωνιστικό χώρο που λέει δεν είναι τόσο καλός, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, και ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα, η ομάδα του Όφι. Τον ρώτησα για τις μεταγραφές και είπε ότι δεν θα μιλήσω για τα γραφικά. Αγαπώ τους παίκτες μου, είμαι έτοιμος να γιορτάσω μαζί τους και θα πεθάνω μαζί τους. Και να πεθάνω μαζί τους, για μένα είναι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε για το Super Cup, είπε ο προπονητής της

Ο Κόντης από την πλευρά του είπε πως δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ρωμάμε πάνω τους. Είπε ότι το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο και ότι όλη η συγκριτική ομάδα θα κάνουν ό,τι περνάει από τα πόδια τους για να κατακτήσουν το αυριανό τρόπαιο. Αναγνώρισε βέβαια και τη δυσκολία της ομάδας του στο παιχνίδι λόγω της δυναμικής της ΑΕΚ και απαντώντας στα καλά λόγια, στα πολύ καλά λόγια του Νίκολιτς για τον ίδιο, και εκείνος επέλεξε το εγκόμενο του συναδέλφου του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για εμάς, είναι το τρόπαιο που θέλουμε. Δεν παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς, λέει.

Και αυτό το μάτς θυμίζω θα το ακούσετε εδώ ζωντανά από το σταθμό μας. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να δούμε λίγο τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Τρίκαλα ΑΕΛ για τα προκριματικά του κυπέλλου Ελλάδας 0-4. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια σε ένα μάτς που ενδιαφέρει την ΑΕΚ 0-1. Ημίχρονο και στο μάτς για το Europa League, Ιμπέρια Λάρν 0-0. Μην ξεχνάτε στις 8.30 Τσέσεκα Σόφια 1948 Παναθηναϊκός. Θα τα ακούσετε εδώ, Γιώργος Ιωάννου στην περιγραφή. Κώστας Σαμοθράκης στο μάτς του Ολυμπιακού. Να ημέγεν Ολυμπιακός στις 8.30. Έρχεται ο ένας και μοναδικός Γιώργος Τσουράκης για το pre-game. Το πρώτο, το μισάωρο μάλλον πριν την έναρξη των αγώνων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη χρονιά. Κλείνει σήμερα έτσι για εμάς η χρονιά, πολύ μεγάλη, εκεί γύρω από τις 20-25 Αυγούστου πέρυσι μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ και τους συναδέλφους του Reporters που πέρασαν από την εκπομπή και τους τηλεοβάτες αυτής της εκπομπής. Να είμαστε καλά, να ξανανταμώσουμε φίλες και φίλοι. Καλά να περνάτε, προσοχή σε όλους. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Φυσικά ευχαριστώ και τους τρεις, τους δύο μάλλον και όλα τα παιδιά από την παραγωγή. Εσείς πάντα εδώ, συντονισμένοι σωστά. Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στις ελληνικές ομάδες και στον Ολυμπιακό σήμερα και στον Παναθηναϊκό και την Πέμπτη βέβαια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν. Την αγάπη μου σε όλους σας. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπου 94,3 μας ακούτε στα RGNA για την Αττική και την Βιωτία. Μαζί θα πάμε για ένα γεμάτο τρίωρο, θα έλεγα. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη από τον Σάκη Μπουζούνη, με τον Νίκο Κατσάτσο, επιμέλεια παραγωγής, διευθύνει. Έχει ταλέντο να διευθύνεις, αγόρι μου. Σε βλέπω σε πολυεθνική αύριο μεθαύριο. Και θα ερχόμαστε να σας λέμε καναστηριάκι, Νικολάκη, έχει να μας δώσει τίποτα. Σαν και τον Παλιούρα. Καναστήριο, παιδιά, έχει να μας δώσετε τίποτα. Κάνα μεροκάμα, να σας σκουπίσω λίγο τη βεράντα. Να σας βάλω πλυντήριο, κύριε Κατσάτσο, κάτι. Πω, τι παίζουμε σήμερα. Ωραία μπλούζ, αυτά που χορεύαμε στα parties. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, όχι. Αυτό μόνο την Παρασκευή, εκτάκτος απόψε. Κακό που πάθαμε. Τα έκτακτα τα λέω έτσι, κακό που πάθαμε. Καλά το λέω, Κατσάτσο. Σωστός, σωστός. Ολυμπιακός αναμετράται στην Ολλανδία με την δευτεραθλήτρια Ολλανδίας, παρακαλώ, την Άι Μέγκεν. Τριταθλήτρια, τρίτη βγήκε. Με πήρε στο λεπτό το τσαπαλιάρης μου, το είπε τις προάλλες, μου λέει δευτεραθλήτρια. Στο τρίτη, δεν πειράζει, φίλε. Τον πρώτο θυμούνται όλοι, άλλωστε. Τώρα δεύτερο, τρίτο, αυτά είναι εθιμικά. Σαν την καθαρό Δευτέρα. Και ο Παναθηναϊκός στην Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, με την Τσέσκα 1948 και όχι 1948 που λέγεται το αγόρι μας. 1948, Τόσκα 4711.
1: 1948 είναι σκορ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
0: handball. Ναι. Ποιος είχε κερδίσει?
1: Φίτζι Κροατία.
0: Φίτζι Κροατία.
1: Ναι,
0: να υποθέσω κέρδισε Κροατία, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Τα νησιά Φίτζι.
1: Ναι.
0: Τι είπες τώρα, ρε φίλε. Και παίζανε στην έδρα των Φίτζι.
1: Όχι, δεν παίζανε έδρα των Φίτζι. Πού είχε γίνει?
0: Μοντιάλ, τέτοιο handball. Μάλιστα, μια χαρά. Μια κυρία εδώ κοπανιέται.
1: Το πήρε.
0: Στην Κολύμβηση. Βέβαια το πήρε, ρε φίλε.
1: Τελικό Σίσκος.
0: Αυτά είναι. Γιάννη Σίσκος. Απόστολο Σίσκος.
1: 21 χρονών από Θεσσαλονίκη.
0: Χρυσό.
1: Είναι τελικό, έχει πέρασει τελικό.
0: Πέρασε τελικό. Λογικά η κυρία αυτή είναι η μαμά του. Μεγάλη, μεγάλη ρε φίλε, μεγάλη περηφάνεια. Όσοι έχουμε παιδιά που κάνουν αθλήματα στην πισίνα, μεγάλη περηφάνεια. Αυτά είναι. Εδώ στο υπέροχο και δημοκρατικό Ήλιον, τροπικό θα λέγα και δημοκρατικό. Πώς έλεγε, πώς το έλεγε σε αυτός που έμεινε στην Πάνια? Το αστέρι της Φασκομιλιάς, τη δημοκρατική καταχαγιά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όπως προείπα, παρέτσα θα πάμε ένα τρίωρο γεμάτο. Έχουμε Κώστα Σαμοθράκη, αναμετάδοση του Ολυμπιακού από την Ολλανδία. Και Γιώργο Ιωάννου, η ειδική αποστολή στη Σόφια ο Ιωάννου, έτσι. Ρε τον Παγάσα, πήγε Βουλγαρία. Να πάει το Σαντάνς και να μας φέρει παπούτσια.

Εκπρόπη επικοινωνίας. Βεβαίως οι τηλεφωνικές γραμμές δεν είναι ανοιχτές απόψε. Όμως είναι το Viber, το 6939-943-943. Καλησπέρα στον Κώστα. Γεια σου Κώστα φίλε. Εννοείται ότι στους αγώνες πλην των δύο δημοσιογράφων οι οποίοι θα κάνουν την αναμετάδοση θα έχουμε και σχόλια από Σάκη Μπουζδούνη, Θέμη Παλιούρα και εννοείται Μάνο Σταραμόπουλο.

Καλησπέρα στον φίλο μου τον Διαμαντή τον Πεπέτα. Μπετ Πέπε, Μπετ Πέπε, έλα. Κάτι έδωσες σήμερα, φίλε Διαμαντή. Τι έδωσες? Για ρίχτω λίγο να το πούμε λίγο στον αέρα. Αυτά είναι, μου το στείλε. Λοιπόν, έχουμε τέσσερα πολύ ωραία σημεία από το φίλο μου τον Διαμαντή τον Πεπέτα σήμερα. Μπετ Πέπε. Τσεσκά Σόφιας Παναθηναϊκός 2-4, από 2 έως 4 γκολ. Μια καλή απόδοση, το 1.50. Ναημέγιον Ολυμπιακός, διπλή ευκαιρία και γκολ under 3.5. Χ2, ισοπαλία ή νίκη του Ολυμπιακού και under 3.5. Απόλλωνε Μεσού Μπραν, διπλή ευκαιρία και γκολ under 3.5, άσοχη και under 3.5. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα σε Μιάλμπι, άσοχη και under 3.5. Απόλλωνε Μεσού Μπραν, παιδιά, μια απόδοση στο 2 με τον Bet Builder πάντα. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Μιάλμπι στο 1.72. Έχουμε ένα συνολικό ποντάρισμα στο 10.32 ο πολλαπλασιαστής. Δηλαδή αν βάλετε 10 ευρώ πουλάκια, θα βγάλετε, και να έρθουν βασική προϋπόθεση, θα βγάλετε ένα κατοσταρικάκι easy money. Και ο φίλος μου Διαμαντής ο Πεπέτας έχει πολλές και καλές επιτυχίες. Δυνατός, δυνατός.

Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι πριν περάσω λίγο στους ρεπόρτερς να μας δώσουν και κλίμα πριν την έναρξη των αγώνων. Είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να συμμετέχω φωνητικά σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο σκηνοθέτησε η κυρία Ισμήνη Σακελαροπούλου πριν λίγο καιρό, το οποίο είναι αφιερωμένο, παρακαλώ, στο μάτς της ΑΕΚ με την Παρτιζάνσο Βελιγράδι του 1999, εν μέσω βομβαρδισμών η ΑΕΚ και μια αρκετά έτσι σημαντική αντιπροσωπεία ανθρώπων. Πήγαν στο Βελιγράδι εν μέσω βομβαρδισμών και διεξήχθη αυτός ο αγώνας μεταξύ της Παρτίζαν και της ΑΕΚ. Το ντοκιμαντέρ λέγεται «Γκολ στην αλληλεγγύη» και επενδύεται από ένα τραγούδι το οποίο τους στίχους έγραψε ο Άρης Τσιμογιάννης. Παλαιός αντιδήμαρχος αθλητισμού εδώ στο Ήλιον και γνωστός φίλαθλος των του δικέφαλου της Αθήνας. Και τη μουσική, τη σύνθεση την έκανε ένα πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί, ο Κωνσταντίνος Παλικαράς. Παλικαράς, όνομα και πράγμα η αλήθεια είναι. Στο YouTube το βρίσκεται, «Γκολ στην αλληλεγγύη» ο τίτλος. Εγώ παιδιά, αεκτζής δεν είμαι, αλλά ήταν και παραμένει τεράστια η τιμή να επενδύσει η σκηνοθέτηδα με την φωνή μου αυτό το ντοκιμαντέρ και το σκοπό για τον οποίο διεξήχθη, έτσι. Το τραγούδι λέγεται «Ψωμί και αλάτι». Έτσι θα το βρείτε στο YouTube, «Ψωμί και αλάτι», από το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «The Game of Solidarity». Με πολλές και ωραίες εικόνες, πολύ συγκινητικές και το τραγούδι είναι αρκετά συγκινητικό, φίλες και φίλοι και ακόμα και φίλαθλος της ΑΕΚ να μην είσαι, θα συγκινηθείς, θα δακρύσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ένα ντοκιμαντέρ και ένα γεγονός το οποίο, τι να πω, έβαλε γκολ στην ανθρωπιά, η αλήθεια είναι. Δίδαξε ανθρωπιά και η ΑΕΚ και η Παρτίζαν εκείνη την ημέρα. Σαν τα πολύπαθα Βαλκάνια τα οποία ζούμε,

Λοιπόν, οπότε το τραγούδι έχει τίτλο «Ψωμί και αλάτι». Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «The Game of Solidarity». Εγώ, καλή μου φίλη, όχι επειδή συμμετέχω και εγώ τρόποντινά με τη φωνή μου, και εδώ είμαστε φιλαράκια, μια παρά έχουμε γίνει, αξίζει να αφιερώσετε 2-3 λεπτά από τον προσωπικό σας χρόνο να το ακούσετε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνεθούμε έτσι για μια πρώτη εντύπωση με τον Γιώργο Ιωάννου στην Σόφια, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, για το μάτς του Παναθηναϊκού με την CSKA 1948. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πολύ, πολύ βαβούρα ακούω, δεν πιστεύω να έχει μπει κανένα γκολ από τώρα.
1: Όχι. Θα το θέλαμε αυτό, αν ήταν να μπει και από τους φιλοξενούμενους, ναι. Καλό θα ήταν.
0: Στο γήπεδο της Λεύσκη παίζουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, γιατί το γήπεδο της CSKA είναι πάρα πολύ μικρό γήπεδο, είναι το γήπεδο στην Μπίστριτσα. 2.500 θέσεις έχει, νομίζω, κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι,
1: ακριβώς,
0: νομίζω, το γήπεδο της παλιάς ομάδας Gloria Μπίστριτσα, κάτι τέτοιο. Ή κάνω
1: είναι
0: λάθος.
1: Στο εθνικό στάδιο Βασίλ Λεύσκη, στη Σόφια. Η αναμέτρηση λοιπόν.
0: Όχι, δεν λέω, λέω για την έδρα τη CSKA ότι είναι το, ναι, παλιό γήπεδο τη Gloria Μπίστριτσα. Ένα μικρό,
1: ναι,
0: γήπεδάκι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το οποίο,
1: ναι,
0: παίρνει 2.500 άτομα. Γι' αυτό και ο αγώνας θα γίνει στο Λεύσκη στην Σόφια. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε, Γιώργη.
1: Εντάξει, είναι λογικό κιόλας. Και το conference θέλει σχετικά μεγάλες έδρες. Προτιμούνται τουλάχιστον από τη διοργάνωση προκειμένου να φιλοξενήσουν τους αγώνες. Πάμε λίγο στις
0: είναι γεμάτο το γήπεδο, έχει βαβούρα. Νομίζω έχει γύρω στους 1.600 Παναθηναϊκούς στο γήπεδο,
1: έχει αρκετό.
0: Και λογικά αυτοί ακούγονται.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, να πάμε λίγο στις ενδεκάδες.
0: Βεβαίως.
1: Προκειμένου λίγο να καταλάβει και ο κόσμος, να δει περίπου τι ακριβώς συμβαίνει στην όλη αναμέτρηση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Το φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό που ξεκινάει με Πένια, Κάτρι, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλο, Ζαρουρίτσι, Ριβέγια, Καμαρά, Λιβάη Γκαρσία που κάνει ντεμπούτο σήμερα με τους πράσινους, Αντίνο και Ράστοντερ. Ντεμπούτο λοιπόν για τον Λιβάη Γκαρσία, μια μικρή αλλαγή σχηματισμού θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, αντί για το 4-2-3-1-1-4-3-3, παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έχει τον Ζαρουρί στα χαφ, κάτι που εμένα η αλήθεια με ξενίζει και σκέφτομαι μήπως δούμε τον Ζαρουρί σε θέση εξτρέμ και τον Λιβάη Γκαρσία σαν κρυφό center for. Είναι και αυτό ένα τρίκ που είναι πιθανό να ενεργοποιήσει ο Jacob Nistrup. Η αλήθεια είναι προκειμένου να ευνηδιάσει πιθανότητα και τους Βούλγαρους.
0: Λοιπόν, να σου πω για ένα λάθος το οποίο έκανα εγώ στον αέρα. Το γήπεδο της Gloria Μπίστριτσα είναι στη Ρουμανία και με διόρθωσε και ο Μάνος Ταραμόπουλος. Είναι σε άλλη χώρα. Της Gloria Μπίστριτσα είναι στη Ρουμανία. Η έδρα της CSKA είναι το Μπίστριτσα Stadium. Λάθος. Άλλη χώρα το ένα, άλλη χώρα το άλλο. Πάμε, Γιώργο, πάλι.
1: Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε και τώρα στην CSKA Σόφιας, εντός αγωγικών, την παλιά CSKA Σόφιας, την CSKA 1948, το λέγαμε και στο πρώτο παιχνίδι, ότι είναι η ηθική...
0: Αυτουργή.
1: Η ηθική συνεχιστές εκείνης της ομάδας. Πάμε λίγο να δούμε την εντεκάδα. Ξεκινάει με τον Μαρίνοφ κάτω από τα δοκάρια, ο Μεντίνα στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Γκάσεβιτς στην αριστερή πλευρά. Τώρα, στα στόπερ, Ντβάλι και Χόφμαν, ο Ντβάλι ο αρχηγός της ομάδας της Βουλγαρίας. Και πάμε τώρα στο κέντρο. Στα δεξιά ο Μασιέλ, αριστερά ο Ρούσεφ, ο σκόρερ της CSKA 1948 στο ΟΑΚΑ. Κουεγιάρ και Ζεμζέμι στα χαφ. Ο Μέγερ θα βρίσκεται σε θέση 10, να το πω, κρυφού center forward, να το πω. Σαν ψευτοεννιάρη τον παρουσιάζει η UEFA, Γιώργο μου, και φίλοι αγροατές.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Μπροστά ο προθυμένος ο Ήλιεφ. Είναι, αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, η ίδια ενδεκάδα με το παιχνίδι του ΟΑΚΑ. 4-1-1 είναι το σύστημα της CSKA 1948. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί στην περίπτωση φυσικά που γίνει το 1-0 για την CSKA, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί ο Παναθηναϊκός μετά θα πρέπει να διαπεράσει μια άμυνα που θα θυμίζει εποχές Ίντερ, πραγματικά. Και φυσικά αυτό δεν το θέλει κανένας, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την ώρα.
0: Ωραία. Να σε αποδεσμεύσω για λίγα λεπτά, να πάμε λίγο και στον Κώστα Σαμοθράκη στην Ολλανδία.
1: Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Θα είμαστε σε παράλληλη σύνδεση, Γιώργο.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Να σου πω, πες τους εκεί πέρα εκεί που είναι μαζεμένοι να κάνουν λίγο ησυχία. Δε. Πολύ βαβούρα, ρε φίλε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Ιωάννου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
0: Όπου φασαριό, λέει αυτή. Εν τω μεταξύ, να είναι καλά, παιδιά, ο Μάνος Σταραμόπουλος. Εντάξει, τώρα το Μάνο, παιδιά, δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Και μου έστειλε κατευθείαν, είναι σε άλλη χώρα το γήπεδο της Gloria Bistrița. Είναι ρουμάνικη ομάδα. Δικό μου το λάθος, με συγχωρείτε. Και όχι τίποτα άλλο. Συμπαρέσυρα μαζί μου και τον Γιώργο τον Ιωάννου του Φουκαρά.

0: Λοιπόν, όπως προείπαμε, έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη στην Ολλανδία και πάμε γρήγορα έτσι για να μας δώσει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Νάιμεγκεν και δεκάδες. Κώστα, καλησπέρα.
1: Ναι, Γιώργη μου, καλησπέρα. Η ατμόσφαιρα πραγματικά είναι ό,τι ακούγομαι με αντίλαλο, να το κοιτάξει με αυτό, παιδιά.
0: Ναι, οκ, okay, θα το διορθώσουμε.
1: Λοιπόν, ήταν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα από τους Ολλανδούς από τις 16 ημέρες περίπου, γιατί υπάρχει το 800 καλύτερο διαδό και βρίσκεται στους από την Ευθεία. Πάμε γρήγορα να σας πούμε τελικά για την πραγματικότητα μέχρι να διορθώσετε αυτό με τον αντίλαλο, ο οποίος είναι λίγο εκλαβιστικός. Οπότε εδώ ξέρει κάτω από τα κολκούς. Επικοινωνία δεξιά, βρούμε αριστερά. Η Ρέλα και ο Ρούτσος στα κέντρα της άμυνας. Δηλαδή και ορθή αρχιές, η Ρέλα αμυντική χαρτ, τον Άγγελα. Ζέντσον δεξιά, Ζέντα Σίγα, αριστερά και Γουστέμπο Τσά. Το νέο με τον αυτό που είχε διαφορά πίσω από τον Έλφα Μπρου. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού, παρακαλώ πολύ. Μέχρι να συνδεθούμε για την έναρξη του αγώνα,
0: επειδή ταυτόχρονα έκανα ρυθμίσεις, δεν διορθώθηκε, Κώστα, ε.
1: Όχι, ακούω το βουτυπώνο μου, υπάρχει κάτι άλλο.
0: Έχεις επιστροφή. Ωραία, θα κοιτάξω να σε βγάλω από την άλλη γραμμή στη σύνδεση μας.
1: Ναι,
0: έχω επιστροφή. Έγινε, Κώστα, με ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τα λέμε σε λίγο πάλι.
1: Να είσαι καλά, ναι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, και έχουμε έναρξη στο μάτς της Νάιμεκεν με τον Ολυμπιακό. Κώστας Σαμοθράκης.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Μόλις αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, ο Μαουρίτσιο Μαριάννη σφίξε την έναρξη του αγώνα εδώ στο Φρεντ Στάντιουμ. Και ο Τζέλσον Μαρτίνης από τα δεξιά κέρδισε ένα φάουλ στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Φόνδα. Τον ένα από τους τρεις στόπερ με 3-4-2-1 η Νάιμεκεν. Να δούμε αυτό το στιμένο και μετά θα σας πω και την δεκάδα της Νάιμεκεν.
0: Το τεχνικό μας ξεπεράστηκε, Κώστα.
1: Ναι, προφανώς, αφού μου είπε ο Δήμος και έκανα τη σωστή ενέργεια.
0: Α, αυτό είναι. Ωραία.
1: Γι' αυτό είναι ο άνθρωπος τελευταία στιγμή. Αλλά έχω και ένα καινούργιο μηχάνημα, πολύ κελέστατο θα έλεγα, που κάνει πολύ καλύτερη την μετάδοση. Ένα σύγχρονο μηχάνημα από πλευράς Ιντερπέντερ Ελλάδα Φόρτς και βοηθάει να ξεπεραστούνται και προβλήματα, γιατί τα είχαμε και στο παρελθόν, τώρα δεν υπάρχουν. Με την παρέμβαση πάντα του Δημήτρη Καπαλιάρη.
0: Έχουμε, είναι ο καλός μας άγγελος.
1: Λοιπόν, να παραλάβω, επειδή από μια διακοπή αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσω και πάλι να παραλάβω την 11η του Ολυμπιακού για όσους δεν ήταν μαζί μας στην προηγούμενη στο ξεκίνημα. Ο Πόποβιτς κάτω από τον κολπό. Ροντινέ δεξιά, Προύνο αριστερά. Ο Πυρόλεπτο το Ρέτσο επιμένει στο γνωστό κεντρικό αμυντικό δίδυμο που τα πήγε πολύ καλά από πέρσι με τον Λίμπαρ. Ο Ντάνι Γκαρτία και ο Έσε επιστροφή Έσε μετά από αρκετό καιρό. Το περιμέναμε. Εδώ κέρδισε πολύ ωραία την μπάλα ο Γκουστάβο Σά που είπαν ωραία το σώμα του, αλλά δεν ήταν καλή. Μάλλον ήταν δυνατή προκειμένη πάσα για τον Ζώτα. Έτσι την μπάλα κατέληξε out. Λοιπόν, Ντάνι και Έσε στον άξονα. Ζέλσον δεξιά, Ζώτα Σίλβα αριστερά, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Και Γκουστάβο Σά πίσω από τον Έλ Καμπί. Γκουστάβο Σά είναι το νέο πρόσωπο, ο Πορτογάλος. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Φτάνει να το δούμε στο γήπεδο. Έτσι εννοείται. Αυτό ακούγονται πολλά καλά λόγια, δεν τον έχω δει. Θα ήθελα πολύ να έχω μια πρώτη καλή εικόνα στο σημερινό κρίσιμο παιχνίδι που ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό. Ο Κέντας Φορτέγκα, ο Ισπανός τερματοφύλακας, είναι κατά τα γκολφόρ της Νάιμεκεν. Τον είδαμε, τον απολαύσαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν εξαιρετικός με 3-4 πολύ καλές αποκρούσεις. Με 3 στόπερ, Στον, Σάντλεν και Φόντια, η τρίαδα των στόπερ. Ο Άισα, Έργιαμιντς, ο Ντάντιτς, ο οποίος και άλλη μια φορά αντιμέτωπος με την ομάδα του Ολυμπιακού, το θυμόμαστε από τα παιχνίδια με την Φενέρ, έτσι και το πέναλτι που του είχε πιάσει ο Ντολάκης. Ο Λέμπερτον είναι ο τέταρτος στα χαφ, ο Τσέρι με τον πίσω οι δύο μπροστά από την τετράδα το χαφ και ο Λίντσερ το 30 στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Dick Schrender του Ολλανδού, ο προπονητή που έχει φτιάξει μια πολύ αξιολογή. Ένα πολύ αξιόλογο σύνολο, το είδαμε και στο Καρισκάκι, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό, να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, να πάρει την νίκη και μαζί βέβαια την πρόκληση για τα play-off του Champions League. Οι Ολλανδοί τώρα έρχονται την προκή του Αφιβόρου για σου. Η μπάλα έφτασε στον Μπίντσο, μέσα στην περιοχή του Λάζου, μια σέντρα, έδειξε πολύ ωραία πρώτου Ντάντιτς ο Μπρούνο. Εδώ υπάρχει φάουλ που κέρδισε ο Ζώτα Σίλβα από τα αριστερά που πήγε να βγάλει την μπάλα. Έκανε φάουλ και έτσι απομακρύνθηκε αυτή η πρώτη επικίνδυνη, αν θέλετε, στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, είναι η πρώτη επίσκεψη. Με τον Πόπο τώρα να κάνει μια μπροστινή πάσα, αλλά εντάξει να βρει τον Ελκαμπή. Έδιωξαν όμως οι Ολλανδοί και τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση και ήρθε μια φόντρα. Ευτυχώς όμως εκεί ο Πυρόλα βγήκε πολύ ωραία και κέρδισε και το φάουλ. Το δηλαδή στο Μαριάννη κατάμεσα το κήπεδο από 16.500 παδούς. Δεν είναι όμως Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί υπάρχουν και 800-900 περίπου παδί του Ολυμπιακού οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την μία αιστεία τα κολπούς που είναι τώρα ο Σά αριστερά όπως είναι από τα επίσημα και τα δημοσιογραφικά που είμαστε εμείς και ο τροματοφύλακας τώρα ο Ορτέγκα έκανε την σέντρα από μάκρυνε η Ολλανδή μπαλέφτασε και πάλι στον Ισπανό τροματοφύλακα προσπάθησε να κατεβάσει ο Έσερ, δεν ήταν καλή η επιλογή του έτσι στην κατοχή. Η κατοχή τώρα στην μπάλα των Ισπανών με τα πόδια Ορτέγκα ψάχνει να βρει τον Λίτσεν, έγιος Ορτέγκα και μια προσήμη πάσα για το Σέλτο Μαρτίς που θα να κερδίσει την Γιώνα. Παλέβει ο Πορτογάλος, Περέα σηκώθηκε, έγινε φάουλ, το άφησε ο Μαριάννη και ο Ντινέη κάνει φάουλ πράγμα πάνω στον Άισα, το οποίο δίνει αμέσως ο Ιταλός διαιτητής, ο Μαριάννη τώρα κάνει παρατηρήσεις σε ποιον, στον Τσέρι, κάνει παρατηρήσεις για το προηγουμένο και σε αξιωρά τρόπο σας προηγουμένως ζήτησε ετοίμονα ένα φάουλ το οποίο δεν υπήρχε. Σας το είπα, ο Μαριάννη είναι αυστηρός, βγάζει εύκολα κάρτες. Έβαλε πολύ ωραία το πόδι του Ροντινέη. Δεκέρι έτσι και μάλλα κατέληξε out στην προσπάθεια του Μπίσοφ από τα αριστερά να ξεπεράσει τον Βραζιλιάνο, όπως και έβαλε το σώμα του πολύ ωραία με την εμπειρία του. Έτσι έγινε η κόντρα για να καταλήξει μάλλα out. Προσπαθώ να βρω που είναι το χρονόμετρο. Το χώρο εκεί πέρα. Σε το Καραϊσκάκι πουθενά. Χρονόμετρο δεν υπάρχει.
0: Και τώρα το Καραϊσκάκι με την ανακαίνιση ακόμα καλύτερα, έτσι Κώστα.
1: Εννοείται, θα πρέπει να περιμένουμε 2 χρόνια, αλλά
0: εντάξει.
1: Θα είναι καλή η προσμονή.
0: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Ναι, ναι. Στο 7ο λεπτό πάντως είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε και τον Γιώργο Ιωάννου από την Σόφια σε παράλληλη σύνδεση. Θα μου δώσεις ένα λεπτάκι να πάμε και στον Γιώργο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιώργος Ιωάννου από Σόφια.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
0: Βρε μπαγάσαδες και σε έχουμε δίπλα μας.
2: Στο 6ο λεπτό της συνάντησης, να δούμε τώρα τη σέντρα για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα απομακρύνεται και ο Αντίνο την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Στο 6ο λεπτό της ΕΣΕΚΑ 19-48 Παναθηναϊκός 0-0 μέχρι τώρα, χωρίς να έχουμε κάποια αξιόλογη βάση. Ένα σούτ του Κάτρι, η μπάλα θα πάει out. Πρώτη στιγμή, είναι μια τελική προσπάθεια, κακά τα ψέματα. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από το ότι η ΤΣΣΚΑ 1948 μέχρι τώρα δείχνει πρόθεση να μείνει πίσω, δείχνει πρόθεση να κρατήσει την άμυνά της σταθερή με συνταγή ΟΑΚΑΚΑ, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Πούλμαν δηλαδή, πούλμαν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, όσο αφορά τώρα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, Γιώργο, η αλήθεια είναι πως βλέπω από την αρχή των Ζαρουρί να έχει ανοιχτεί προς τα άκρα. Δηλαδή δεν είναι και τόσο μακρινή η σκέψη που είχα στην πρώτη μας σύνδεση.
0: Έκανε η ΤΣΣΚΑ μια καλή ευκαιρία, έτσι.
2: Ρούσεφ κόρνερ, μεγάλη στιγμή για την ΤΣΣΚΑ, αποκρούει ο Πένια. Εδώ ο Ρούσεφ παραλίγο να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Παραλίγο να έχουμε το 1-0 της ΤΣΣΚΑ. Αρκετός ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, να πούμε, Γιώργο μου.
0: Ναι, φωνάζουν πολύ, για πες λιγάκι να ισχάσουνε. Έχουμε πρόβλημα.
2: Λοιπόν, ο Γκάσεβιτς ξεκινάει λοιπόν. Ο Γκάσεβιτς τώρα θα πάει να εκτελέσει το corner. Και είναι έτοιμος τώρα. Δίνει και την εντολή ο επόπτης. Όχι, του δίνει εντολή να σταματήσει ο επόπτης. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις από τον Βέργκουτε προς την μέσα στην περιοχή της ελληνικής ομάδας. Απομακρύνει ο Λιβάη, χαμηλή εκτέλεση, καμία ανησυχία.
0: Ωραία.
2: Για την ΤΣΣΚΑ.
0: Πάμε στην Ολλανδία στον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί είχε μια πολύ καλή ευκαιρία να είμαι γεν Κώστα.
1: Έχει μια καλή ευκαιρία, το κάνει. Και ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι, εδώ στο Golden Stadium. Έγινε ένα λάθος εκεί, εκτέλεσε γρήγορα το play out. Η Ολλανδία αυτός μου δίωσε την άμυνα του Ολυμπιακού, είχε από τα δεξιά ο πίσω θα κάνει μια σέντρα και ο Τσέρι την έστειλε στο δοκάρι μαζί με την βοήθεια του Πόποβιτς πάντως. Άρα βρήκε και τα χέρια του Πόποβιτς.
0: Απέκρουσε ο Πόποβιτς και πήγε στο δοκάρι.
1: Ναι, ναι, ναι, εδώ έγινε το λάθος για να δούμε ο Σάμος κάτσε έμπνε μέσα στην περιοχή. Δεν έβαλε καλά το σώμα του όμως, έδιωξε τελευταία στιγμή ο Σάντλερ. ήταν μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, μια καλή ευκαιρία μάλλον, γιατί ο Σάκη έρθισε εκείνο το σώμα του, προσπάθησε να κερδίσει την κόντρα. Και τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να φύγουν σε μια αντεπίθεση. Ο Έτσο όμω πήγε γρήγορα και παραχώρησε άλλα παιδιά την τελευταία στιγμή. Τον, με τον Τάνιτς, συγγνώμη, να φύγει για το νούμερο 6, τον Νέργιαμιτς. Παραλαμβάνω, ο Τάνιτς και πάλι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Το θυμόμαστε από τις αναμετρήσεις με την Φενέρμπαχτσε, τα δύο παιχνίδια και μάλιστα και το πέναλτι, το πέναλτι το οποίο πήγε από πίσω ο Τζολάκης, ήταν επαναληπτικό όταν και ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Μπήκαμε στο 11ο λεπτό ενώ στο Νέιμπεργκεν, το 0-0 παραμένει με τους Ολλανδούς πάντως να έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο πριν από 2 λεπτά όταν η μπάλα βρήκε το δοκάρι μετά αφού βρήκε την μπάλα και μετά ευκαιρία ο Πόποβιτς. Ήταν μια καλή στιγμή για τους Ολλανδούς από το πουθενά πήγε να γίνει πάση έτσι, από ένα blackout η μπάλα έφτασε πίσω στον Τάνιτς που έκανε το λάθος, και ρέφωσε ευτυχώς, γλίστρισε ο Λέμπλερτς και ο Τζέλτσον τώρα προσπαθεί να ξεφύγει, πήγε να κάνει μια τρίπλα έτσι, κάτι πολύ εξεζητημένο. Ο Πιρέλα τώρα τρέχει εκεί, βοηθάει και ο Ρέτσος μαζί με τον Μπρούνο, πρόλαβαν όλοι μαζί τον Λίντσελ, το νούμερο 30, που πήγε να τους βάλει δύσκολα, όμως έδιωξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός παίζει με την τελική εμφάνιση απόψε. Προσπαθεί τώρα να βγει στην αντεπίθεση με το ΣΑΠ που βγαίνει πίσω.

0: είχε ένα εξτρά πρόβλημα στον Μεντιλίμπαρ, όπως καταλαβαίνετε. Να είναι η Γκαρσία και να έχει πάρει στο 12ο λεπτό μόλι και την κάρτα. Όχι και την κάρτα. Είναι προβλήματα εκεί. Ένα φάουλ λοιπόν έχουν κερδίσει τώρα οι Σνάιμπαγκεν σε έτσι τη έντρα. Και πλέπεσε στον Ντάντιτ που παίζει αριστερά. Άφησε πίσω για τον Λέμπερτον και αυτός για τον Στόρν, ο οποίος γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Ορτέγκα, τον Ισπανό, το οποίο επαναλαμβάνω έκανε εξαιρετική παρουσία στο, είχε εξαιρετική παρουσία στο γήπεδο Καραϊσκάκη και από τους βασικούς λόγους που έμεινε αυτό το 0-0. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει πολλές. Όπα. Ζώτα Σίλβα πεσμένος στο έδαφος, νομίζω με τράβηγμα. Είδα που έκανε μια κίνηση και νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ζώτα Σίλβα πήγε να διεκδικεί στην μπάλα, γύρισε, έπεσε κάτω, αλλά τον είδα να έκανε νόημα να έρθει και ο διεκδικητής τώρα ο Μαριάννη. Δείχνει να δει το ιατρικό δελτίο. Ο Χρήστος ο Θεός μένει στον εγωνιστικό χώρο. Η αίσθηση που έχω έτσι με μια πρώτη ματιά είναι ότι ο Ζώτα Σίλβα δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ήδη πιάνει το κεφάλι του, πρέπει να έχει τράβηγμα.
1: Έτσι φαίνεται, Κώστα, στον οπίστιο μυρίαιο, στο δεξιό οπίστιο μυρίαιο μου φαίνεται.
0: Ναι, εσείς έχετε καλύτερη εικόνα και καλό είναι να με βοηθάτε γιατί εμείς δεν έχουμε εδώ
1: πέρα. Ναι, βεβαίως. Είμαι στη διάθεσή σου, Κώστα μου.
0: Το Καρεσκά αλλαγή λέει ο Θεός, μία, ήμουν σίγουρος, νομίζω ότι ο Φορτούρης θα μπει στη θέση του. Θα το δούμε βέβαια. Να δω ποιον έχει σηκώσει ο Μεντιλίμπαρ για να αντικαταστήσει τον... Κακή εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, πολύ κακή, στο 15ο λεπτό αλλαγή, ο Ζώτα Σίλβα εκτός και θα μπει ο Κώστας Φορτούνης, όπως σας είπα, είναι η πρώτη αλλαγή του με την Λίμπαρα αναγκαστική, φάνηκε, γίνεται εκτός, απογοητευμένος πολύ. Ο Ζώτα Σίλβα, ο Καραπάκη τον αγκαλιάζει και ο Ζέλσον αποχωρεί μαζί με τον Χρήστο Θεό και το ιατρικό επιτελείο για να πάρει τη θέση του ο Κώστας Φορτούνης στο παιχνίδι. Για αναγκαστική αλλαγή, αλλά δεν θα έλεγα. Και κακή. Ζώτα Σίλβα μπαίνει, Φορτούνης μπαίνει, έτσι. Για να δούμε τον Κώστα Φορτούνη.
1: Αν εξαιρέσεις την ατυχία του Ζώτα Σίλβα. Μπαίνει ένας, βγαίνει ένας πολύ καλός παίκτης και μπαίνει ένας επίσης πολύ καλός παίκτης. Αυτό είναι ο πάγκος, ο καλός ο πάγκος του Ολυμπιακού.
0: Μα γι' αυτό το είπα έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά ξεκινάει με ατυχία. Στο 12 κάρτα για τον Ντάνι Γκαρσία και τραυματισμός του Ζώτα Σίλβα.
0: Το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε σαν βασικός, γιατί όλη την εβδομάδα λέγαμε να ξεκινήσει βασικός. Ξεκίνησε βασικός και είδαμε τι έγινε. Άμα δεν σε θέλει, εδώ κόντρες πολλές, κέρδισε ο Κάντιτς και βγαίνει τώρα η Ολλανδή με πολύ, σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση, όμως ο Ρέτσος είναι σε καλή θέση και παραχωρεί πλάγι ο Τσέι από τα αριστερά και ο Μπίσκο προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα, έκοψε ο Ροντινέη. Ο Ντάνι Γκαρσία απομάκρυνε για τον Έλκα, δεν προσπάθησε να κατεβάσει και προσπάθησε να κερδίσει την κόντρα ο Σα, ο Έσε τώρα κυνηγάει, ο Κάντιτς κατέβασε με ωραίο. Ο Σκοτρόλ, ο Σέρβος και ζητάει την μπάλα που φτάνει έξω από την περιοχή δυνατότητα του Αστοχέμος από τον Τσέρι. Η μπάλα έφυγε out. Ναι, το νούμερο 9 ο Τσέρι. Ήταν βρήκε χώρο, τον άφησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά το σου έφυγε τουλάχιστον 3-4 μέτρα έξω από το δεξιό πλευρά της εστίας του Πόποβιτς. Έτσι το 0-0 παραμένει. Έχουμε φτάσει το 17ο λεπτό. Εδώ στο Γκόφερ Στάντιουμ υπάρχει φάουλ και εδώ είναι και η κίτρινη κάρτα. Α, και αυτό φωνάζει ο Ρέτσος και έχει δίκιο. Τώρα πρέπει να δώσει κίτρινη κάρτα και δεν τη δίνει. Τόσο εύκολα όπως έδωσε στον Μπάντιτς προηγουμένω. Η κίτρινη κάρτα έπρεπε να πάει στον Λίμπερτον, το νούμερο 20. Όχι, στον Βόρδια, το νούμερο 24. Γιατί είναι ένας από τους τρεις στόπερ. Και ο Ρέτσος τώρα έχει πάει στην εκτός

0: αγωνιστικό χώρο δεν ξέρω αν έχει ματώσει. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει γυρίζει.
1: Αυτό περίμενα να δω και εγώ στην σύνδεση.
0: Είδα από Μαριάννη, έδωσε το χέρι του στο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω γιατί. Προφανώς ήταν ένα διάλογο. Και ο Κοβάσελ τώρα διαμαρτύρεται στον τέταρτο διευθυντή. Αλλά νομίζω ότι είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες, γιατί ο Μαριάννη σε προηγούμενη φάση έδωσε πολύ εύκολα κίτρινη κάρτα. Δεν λέω ότι δεν ήταν.
1: Ναι,
0: αλλά την έβγαλε πολύ εύκολα από τη ζέμπη του στον Ντάνι Γκαρσία. Ενώ και τώρα ήταν η κίτρινη κάρτα στον δέκτη που σήκωσε τη σάντο πάνω στο Ρέτσο. Και έδειξε να συνεχίσει
1: το παιχνίδι. Κώστα, του κάτσε στο σβέρκο του Ρέτσου, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά. Κανονικά όμως, κυριολεκτικά.
0: Αν το λάθος και προσπάθησε να κερδίσει ο Ντάνι Γκαρσία που ήταν πιο ψηλά, έκοψαν τελευταία στιγμή οι Ολλανδοί από τον Ρόντι Νέι στον Τζέσον Μαρτίν που έχασε την μπάλα. Και τώρα προσπαθεί ο Τσάντιξ, έκανε το λάθος και έκοψε ο Ρόντι Νέι. Μαζί με τον Τζέσον προσπαθούν να αλλάξουν ωραία την μπάλα. Πήγε να πάρει την κόντρα ο Σά. Δεν τα κατάφερε. Και τώρα γυρίζει τη φάση πίσω ο Ιταλός διαιτητής και δίνει το φάουλ στον Ροντινέη, καθυστερημένη απόφαση, αλλά σωστή, με τον Έσερ. Στέλνει την μπάλα, δίνει την μπάλα στον Ροντινέη, ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ στη σέντρα. Είμαστε στο ύψος της σέντρας. Στη σέντρα πλησιάζουμε στο 20 λεπτό, 0-0 πάντα στο Γουόφερ Στάντιουμ, να είμαι και ο Ολυμπιακός στη ρεβάνση του 0-0. Να δούμε τι μπορεί να μας επιφυλάσσει αυτή η βραδιά εδώ στο Νεϊμέγγεν και αν θα έχουμε πάλι καμιά παράταση, τίποτα πέναλτι και μια μακριά βραδιά, ο Θεός βοηθός δηλαδή, ενώ το πιο ιδανικό θα ήταν ο Ολυμπιακός να βρει ένα γκολ και να καταρρίσει το παιχνίδι, την πρόκριση. Ο Ρέτσος από πολύ μακριά έστειλε την μπάλα πίσω στον Βόπνοβιτς. Κυνηγάει από πολύ μακριά ο Μπίσο. Ο Πόποβιτς έκανε μια σέντρα εκεί που είναι ο Σά. Άφησε για το Ρέτσο. Ζητάει μπάλα ο Σά. Ο Ρέτσος προτιμάει τον Μπρόλα. Και τώρα ο Έσε. Φορτούνης που πήγε αριστερά. Παραλαμβάνω η αλλαγή αναγκαστική. Αλλαγή. Ο Φορτούνης προσπάθησε να αλλάξει ωραία την μπάλα. Προς στιγμή πήγε να χαθεί. Να απόψουν οι Ολλανδοί. Όμως έπεσε το Ροντινέι και τώρα Ντάνι Γκαρσία. Φορτούνης που μπήκε και φάτος. Πήγε να προσπάθησε να παίξει ένα-δύο με τον Ζέφτον. Δεν τα κατάφερε. Φάουλ του Ροντινέι. Πάρω στον Ουάισα. Ένα φάουλ από τα αριστερά όπως επιτίθενται οι Ολλανδοί. 20 λεπτά λοιπόν 0-0. Το Γκόφερ Στάντιουμ ανάμεσα στην Νεϊμέγγεν και τον Ολυμπιακό. Στη ρεβάνς του 0-0 του γηπέδου Καραϊσκάκη. Ο Ρέτσο προσπάθησε να διώξει μπροστά από τον Βίσο. Παραχώρησε πλάι out. Πολύ εύκολα και ο Τάντιτ τώρα μαζί με τον Βίσο και τον Λάμπερτον. Σφύριζε πολύ εύκολα εναντίον του Ολυμπιακού. Ο Ιταλός δεν ξέρω γιατί. Όπως τώρα έγινε με τον Νέγια Μίτς που κέρδισε το out. Σε μια καλή θέση, έξω από την περιοχή. Ο Μπίσοφ είναι εκεί και το ξέρουν οι δύο παίχτες από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νεϊμέγγεν. Περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά, όπως επιτίθεται η Ολλανδοί. Νομίζω ότι ο Τσέρι θα είναι αυτός που το εκτελέσει και ο Μπίσοφ θα δούμε. Ναι, ο Τσέρι είναι με το αριστερό. Ήταν κακή εκτέλεση, έδειξε ο Ροντινέι εύκολα και η μπάλα φτάνει από πολύ μακριά πίσω. Εδώ κοιτάξτε παραλίγο από τα τερματοφύλακα κάτι πάντα πήγε να βγει. Και οι Ολλανδοί τώρα στην αντοπίθεση με τον Τζέρι, μέσα στην περιοχή του Σούς, ο Πόποβιτς έδιωξε προσωρινά. Ο Μπίσο Πόποβιτς μέσα στην περιοχή προσπαθεί να περάσει, έδιωξε ο Ροντινέι. Πάλι πήγε να βγει φάση για τους Ολλανδούς από το πουθενά. Ο Ροντινέι. Υπάρχει φάουλ εκεί και το στηρίζει αμέσως ο Μαριάννη, γιατί ήταν δύσκολη. Υπάρχει ευτυχώς το είδε, γιατί πήγαν οι Ολλανδοί να περάσουν τη φάση σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι αλλά, από πίσω μαρκάρισμα. Είναι,
0: αλλά,
1: είναι
0: ναι, φάουλ. Είναι το από πίσω ο Μαριάννη ευτυχώς το είδε.
1: Είδες όμως το, το μπακότερμα του τερματοφύλακα της Ναϊμέγεν, έτσι κάπως έτσι έπαιζε και ο Τζολάκης, το παίζε πολύ είναι επιτυχημένο αυτό το μπακότερμα.
0: Με τον τερματοφύλακα να βγάζει εσύ.
1: Έτσι, έτσι, ναι, βέβαια.
0: Η άμυνα του Ολυμπιακού κοιμότανε, πήγαμε τι πήγε να γίνει. Δεν
1: να, πήγε να πάμε και λίγο στη Σόφια, Κώστα Σαμοθράκη, γιατί πέφτουνε κορμιά στη Βουλγαρία.
0: Να πάμε αυτό το Γκόφερ Στάντιουμ στο 23 λεπτό. Το 0-0 ανάμεσα στην Ναϊμέγεν και τον Ολυμπιακό παραμένει.
1: Για πάμε στον Γιώργο Ιωάννου στη Σοφιά. Γιώργο.
2: 0-0 η ΤΣΣΚΑ με τον Παναθηναϊκό στο 21ο λεπτό. Οι Βούλγαροι κλείνουν πάρα πολύ αποτελεσματικά τους χώρους. Γιώργο, νωρίτερα έγινε μια φάση με μια σέντρα που επιχείρησε ο Παναθηναϊκός. Παραβρήκε και παραλίγο να καταλήξει και στα δίχτυα. Λίγο έξω από την εστία του Μαρίνοφ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τους χώρους για να τρυπήσει την άμυνα της ΤΣΣΚΑ. Ωστόσο βλέπουμε όλη την βουλγαρική ομάδα πίσω από τη μεσαία γραμμή να αμήνεται και να μην, να μην αφήνει τον Παναθηναϊκό ούτε καν να πλησιάσει την περιοχή. Τώρα αλλάζουν πάσες οι Βούλγαροι και απομακρύνει ο Μαρίνοφ. Πάει να κυνηγήσει ο Ρούσεφ, ούτε καν χρειάστηκε να πραγματοποιήσει άλμα ο Τεφράη για να πάρει την κεφαλιά. Και μετά από συνεχόμενες κεφαλιές η μπάλα φτάνει στον Ντβάλι που δίνει στον Χόφμαν. Ο Χόφμαν κρατάει και δίνει την μπάλα στον Μεντίνα. Μασιέλ.
1: Πάμε λίγο στον Ολλανδί γιατί έχει κερδίσει κόρνερ ο Ολυμπιακός, μου φαίνεται. Κώστα Σαμοθράκη.
0: Ναι, το πρώτο του επιστροφή στην Ολλανδία, το πρώτο του κόρνερ Ροντινέι και Φορτούνης. Ο Φορτούνης τελικά αφήνει στο Ροντινέι. Από τα δεξιά του το corner για τον Ολυμπιακό, 24ο λεπτό το 0-0 παραμένει για να δούμε πρώτο σημείο για τους ερυθρόλεπους με τον Ρόντι Νέα από τα δεξιά ερυθρόλεπους, όχι απόψε γιατί χωράνε τα λεπτά. Παίζει κοντά ωραία με τον Φορτούνη. Για να δούμε η σέντρα του Φορτούνη μέσα στην περιοχή που φάτσα να διώξουν πήγε να μπερδευτεί και ο τροματοφύλακας ο Ορτέγκα με τον Τόρ. Τελικά βγάλε την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση. Παίζουν πολύ το σύστημα του Ολυμπιακού, τον τερματοφύλακα να ψάχνει και επιτυχώς από πολύ μακριά από ό,τι βλέπω. Ο Ολυμπιακός σήμερα πάντως έχει αλλάξει στήλη, βλέπω κάτι διαφορετικό τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή και θα το δούμε. Πάλι έφτασε στον πόμπο της πάντως που ελέγχει το παιχνίδι. 25 λεπτό, 0-0 πάντα παραμένει εδώ στο Γκόφερ Στάντιουμ με τους Ολλανδούς πάντως να έχουν βρεθεί δύο στιγμές κοντά στο γκολ. Ο Πόποβιτς όμως ήταν σταθερός, σε καλή, σε σωστή θέση, γράψε περιθώρια για να εκμεταλλευτούν το λάθος που έγινε. Τώρα είναι ένας ωραίος συνδυασμός για αυτό και ακούτε τα επιφωνήματα από τους Ολλανδούς από τα δεξιά που προσπαθούν να αναπτυχθούν το πλάγιο άουτ. Δεν ξέχει τίποτα περισσότερο από την παρέμβαση του Μπρούνο. Ο Μαριάννη δείχνει να πάει μπάλα για την εκτέλεση του Βάγιου Αντφολίπ και Σο. Τα εκπαιδεύματα αφού δεν είναι για έναν παίκτη η συναγημένη που ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο αλλαγή. Δεν ξέρω ποιος είναι, θα δω και θα σας πω αμέσως και αν είναι αναγκαστική η αλλαγή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Βλέπω τώρα, έχουμε διακοπή εδώ στο Μπόφερν Σάντιν γιατί παίκτης της Ναϊμέγεν απέναντι μάλλον έχει κάνει νόημα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος είναι. Αν τηλεοπτικά φαίνεται καλύτερο, βοηθήσει με είναι ακριβώς στην απέναντι πλευρά από εκεί που είμαστε εμείς. Και έτσι ψάχνουμε και από πλευρά Ολλανδών την πρώτη αναγκαστική αλλαγή.
1: Κώστα, περιμένω και εγώ τη μετάδοση να σου πω ποιος είναι.
0: Θα δω, βλέπω τώρα είμαι στον τέταρτο διοικητή να δω τι νούμερα θα σηκώσει. Θα σας πω ποια είναι η αλλαγή. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο προσπαθώ να δω.
1: Είναι ο παίκτης με το νούμερο 25, ο Ουάισα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Ουάισα.
1: Ναι.
0: Ο Ουάισα βγαίνει και μπαίνει. Ο Μερμό, ένας παλιός μας γνώριμος. Έτσι. Λοιπόν, Εμπρέ Μόρ, το νούμερο 7.
1: Ναι.
0: Το θυμόσαστε? Εμείς το θυμόμαστε. Είχε ένα πέρασμα από τον Ολυμπιακό. Είναι από μερικά χρόνια. Για μικρό διάστημα. Για ένα εξάμηνο. Και νομίζω γι' αυτό λυτήθηκε με το Φορτούνι, αν δεν κάνω λάθος. Το νούμερο 7 λοιπόν, ο Εμπρέ Μόρ στη θέση του Άισα. Ή όχι, όχι. Το Πάντιτς ήταν αυτό που μίλησε τώρα με τον Φορτούνι.
1: Κώστα, αφού έχουμε αλλαγή στην Ολλανδία, πάμε λίγο στη Σόφια. Γιατί επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Γιώργο Ιωάννου.
2: Στο 26ο λεπτό, Τσεσεκά 1948, Παναθηναϊκός 0-0. Ο Παναθηναϊκός που προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει χώρους για να τρυπήσει την άμυνα της Τσεσεκά και όλα αυτά δεν τα καταφέρνει. Τώρα ο Γκάσεβιτς εδώ έχει ελέγξει, ο Ζεμζέμι, συγγνώμη. Ζεμζέμι κρατάει. Έδωσε την μπάλα στον Μέγερ. Ο Ρούσεφ έδωσε την μπάλα στον Μασιέλ. Μια σέντρα, απομάκρυνση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ζαρουρί δίνει στον Κάτρι. Ο Κάτρις με μια βαθιά παλιά ψάχνει τον Ραστόντερ. Η κεφαλιά τώρα έχει εννοεί Τσεσεκά και ο Παναθηναϊκός πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Η πάση στα πλαϊνά στον Κυριακόπουλο. Μία σέντρα στην απέναντι μεριά. Η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία έξω. Καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Προσπάθησε να επιτεθεί γρήγορα και με το δίκιο του. Στο 27ο λεπτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός πιέζει και φτάνει κοντά, ναι, στον γκολ. Μία κεφαλιά που δεν ήταν άσχημη, δεν ήταν εύκολο να στείλει την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα ή με πολλές αξιώσεις στην αιστεία. Ο Παναθηναϊκός θέλησε να επιτεθεί γρήγορα προκειμένου να μπορέσει να βρει ανοργάνωτη την άμυνα της βουλγαρικής ομάδας. Εν μέρει το κατάφερε αυτό και τώρα ξαναέχει την μπάλα. Ο Αντίνο, πολύ σιγανή πάσα, πλάγιο κερδίζει ο Παναθηναϊκός, ο Κουεγιάρ.
1: Πάμε πάλι στην Ολλανδία στον Κώστα Σαμοθράκη. Yeah. Κώστα.
0: Ναι, χάσαμε στα ημίωρο στην Ολλανδία και δεν παραμένει. Το Ολυμπιακό τώρα όμως να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Δεν προλάβει ο Φορτούνης. Αρχικά ο Έλκα μπήκε, μετά ο Φορτούνης που έσαι στο χώρο του κέντρου. Κέρδισε ένα φάουλ. Αυτή είναι ο Ιταλοδιοκητητής. Ο Έλκα μπήκε, μάχεται εκεί ανάμεσα από τρεις αντιπάλους. Έβαλε ωραία ο Σάα την μπάλα γιατί ξαναπήρε. Βγάζει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε να κόψει. Ψάχνοντας τον Φορτούνι, έπαιξε το 1-2 με τον Τζέντσον, δεν τα κατάφερε και τώρα να δει βγαίνει στην αντεπίθεση σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Αλλά εκεί το κλειδί από την άλλη πλευρά για τον Μπίσοφ που είναι όλος του. Με τον Ρόντι λέει τώρα κοτάει και ο Έσε. Ο Μπίσοφ ξεκινούνει, αφήνει έξω για τον Εμπρέ Μόρ που μπήκε στο παιχνίδι, στη θέση του Άισα. Αυτός αναγκάζεται να βγάλει πίσω τώρα πήρε Πάντιτς από τα τσερά ο Σέρβοντς, ο 37χρονος Πάντιτς. Συνεχίζει την καριέρα του στην Ολλανδία όπως και στον Άγιαξ. Από εκεί ξεκίνησε τη μεγάλη του καριέρα. Κέρδισε, προσπάθησε να κερδίσουν τους κόντρες. Ο Κάτιτς μέσα στην περιοχή για προσπίση που προσπαθεί να κάνει το σούτ. Έβαλε τη σέντρα. Έφαψε πολύ δύο ωραία σε καλή πίεση. Ο Μπρούνο και ο Φορτούνης τώρα κέρδισε το φάουλ μετά από πολύ ωραία προσπάθεια. Όχι λέει, αν είναι δυνατόν. Μαριάννη λέει πέρα μάλλον και δίνει την ευκαιρία στην Ολλανδική ομάδα, στην Ελμέγκια να επιτεθεί και να βρεθεί κοντά σε αθλητική στιγμή. Ένα φάουλ πάνω στο Φορτούνι, ο οποίος διαμαρτύρεται τον τέταρτο διαιτητή. Ο Μαριάννη, σας είπα, είναι περίεργος διαιτητής, τώρα κάνει παρατηρήσεις. Κάτι μιλά, κάτι λέει ο Κίστος Σα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και πάει και κοντά του Φορτούνις. Ο οποίος διαμαρτύρεται κάτι λέει στον Ιταλό, ενώ ξεκάθαρο φάουλ δεν το σφύριξε. Ο Μαουρίτη και ο Μαριάννη τώρα στην ευκαιρία στους Ολλανδούς να βγουν σε μια επίθεση χωρίς πάντως για τον Ολυμπιακό Σιλιώτιες. Έτσι το 0-0 παραμένει, μπήκαμε στο 32ο λεπτό. Ο ΕΣΕ μαζί με τον ΣΑ προσπάθησε να παίξουν τώρα 2 παραλίγο να γίνει το λάθος, όχι. Γιατί πήγε εκεί ο Ρέτσος γρήγορα και διόρθωσε, έκοψε, άφησε για τον Μπιρόλα. Και αυτός για τον Μπρούνο από το για τον ξεμαρκάριστο Ζέλτσον αριστερά. Ζέλτσον που δεν έχει πάρει ακόμα ατομικές προσπάθειες αυτές που συνηθίζει. Τώρα αλλάζει θέση και πάει προς εσωτερικό χαπ και πήγε στη θέση του αριστερά ο Σα. Εμρέ μόνο προσπάθησε να αλλάξει το παιχνίδι εκεί. Που μπάλα πλάι γκάου τίποτα του Μαριάννη. Η εκδίκηση του Ρόντι Νέι μαζί με τον Θεμ. Σίκο, που λέει ότι παίζεται. Παίζεται κανονικά, ο Ρόντι Νέι βρίσκει φόρο. Τώρα σφυρίζει τι ο Μαριάννη. Πλάι γκάου έχει δώσει λέει. Έχω σφυρίξει πλάι γκάου. Ο Μαριάννη λίγο, σαν να πουλάει λίγο τέλα σήμερα. Νομίζω και όλοι βλέπω και άλλη αναγκαστική αλλαγή από πλευρά Σνέιμεγκε. Θα σας πω σε λίγο πού, ποιος και γιατί. Με τον Ολυμπιακό πάντως έχει κρατήσει ένα πλάγι out από τα δεξιά. 10 μέρα περίπου κάτω από τη σέντρα. Ο Ροντινέη είναι αυτός που το εκτελεί. Ο Σάλτ πάει δεξιά για βοήθειες. Βάζει στο σώμα του πέμπτη μπαλά. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους ξέφυγε πολύ ωραία και βγάζει μια σέντρα. Εκεί έκοψε ο Τσάπλεν. Η σέντρα ο Πιρόλα μαζί με τον Έσε. Άρχισε να κατεβάσει με δύο αντιπάλους κάτω. Κανείς μέχρι στιγμής. Ο Ρόντι Νέι εκεί παλεύει μια προσινή φάσα για τον Μίσο. Ο Ρέτσος όμως είναι σε καλή θέση και παρακολουθεί πλάγιο out με τον Ντάγκιτ να πάει να το εκτελέσει γρήγορα. Όχι, είχε στηρίγματα. Τελικά αφήνει για τον ο Μίσο πήρε τώρα, ο Τσέρι ήταν προηγουμένως. Ο Μίσο παίρνει την μπάλα ο Λίμπερτον, τον Λίμπερτον. Ο Τάντιτς μέσα στην περιοχή έπαιξε αλλά όμως και αυτή τη φορά βγήκε πολύ γρήγορα το μπουκούνο και παραφέρεσε play out. Αλλαγή. Βγαίνει. Μπαίνει το νούμερο 3. Μπαίνει το νούμερο 2, συγγνώμη.
1: Βγαίνει ο Σάντλερ, μπαίνει ο Περέιρα.
0: Έσε, Φορτούνης, Ζέλτσον Μαρτίνης προσπαθεί να ξεφύγει, να κερδίσει την κόντρα από τον Περέιρα. Μελά, έφτασε στον Ορτέγκα, την τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας. Μια μακρινή πάσα, ο Ρόντι Νέι, πολύ μακριά, ωραία, πίσω για τον Πόποβιτς. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο 36ο λεπτό. Εδώ στο Goffin Stadium το 0-0 ανάμεσα στην Εμέγεν και τον Ολυμπιακό παραμένει το επιθετικό φάουλ του Ελκαμπή, ο οποίος πάντως δείχνει ότι πίσω χέρι. Το χέρι του πιάνει ο Μαροκινός σεντερφόρ, φαντάζομαι να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί βγαίνοντας έξω και ο Ζώτα Σίλβα, όπως καταλαβαίνετε, αλλαγή σε τερφόρο ο Ολυμπιακός δεν έχει. Να μην κάνω περίεργα σενάρια, αλλά δυστυχώς το τραυματισμό του Ζώτα Σίλβα ήταν έρθει σε πολύ κακή στιγμή. Και στο παιχνίδι και γενικά στις επιλογές του προπονητή. Ένα φάουλ το έχει κερδίσει τώρα η Ολλανδή στη σέντρα ακριβώς. Με τον Φόνβιλ να προσταθεί από τα αριστερά άρχισε για τον Ντάντιτς. Ο Σέρβος έβγαλε πού, πουθενά βγήκε ο Ροντινέη, έκοψε και βγάζει μια μπροστινή πάσα για τον Ελκαμπή, που είχε εκεί και βάζει ωραία το σώμα του και άφησε για τον Ντάνι Γκαρσία. Ο Ντάνι Γκαρσία με μια για τον Μπρούνο. Η σέντρα του Μπρούνο, ο μέσα στην περιοχή που ήταν πολύ όλη δυνατή. Ήταν πολύ σε πολύ καλή θέση ο Μπρούνο από την πάσα του Ντάνι, βγήκε από τα αριστερά, είχε χώρο, με λίγο ξεκάθαρα μυαλό θα μπορούσε να βγάλει μια ωραία σέντρα, όμως δεν το έκανε και έτσι μπάλα έφυγε κατευθείαν out. Μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, ίσως από τις καλύτερες του αντιπιθέσεις. Δυστυχώς όμως δεν την εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε η τέχνη του Ολυμπιακού. Διορθώνονται οι ερυθρόλεπτοι, γιατί ο Ολυμπιακός απόψε χωράει τα λεφτά. Να επαναλάβω. Ο Ορτέγκα τερματοφύλακας, ο Ισπανός, προσπάθησε να γεμίσει με στην περίοδο του Ολυμπιακού, αλλά κατέληξε λάγιο με τον Ρόντι Νέι τώρα. Να ζητάει να ανέβουν πάνω οι παίκτες του Ολυμπιακού για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ψάχνει και βρίσκει τον Φορτούνη που προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Ο Ρέτσος έκοψε. Ρόντι Νέι. Ρόντι Νέι τώρα τι πήγε να κάνει ποδία εκεί, αν είναι δυνατόν. Τελικά το μόνο που έκανε ήταν να δώσει την μπάλα στους Ολλανδούς και να πλάγει out για την Αϊμέγγεν. Πήγε να κάνει ποδία στη σέντρα. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους. ο Φόνβιλ στο πλάγιο έκοψε ο Ροντινέη, προσπάθησε να κατεβάσει ο Ολκαμπή, δεν ήταν καλή η προσπάθειά του, ο Λίμπορ τον κέρδισε και τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση οι γηπεδούχοι με τον Εμρέ Μόρ. Την μπάλα πίσω για τον Περέιρα.

0: Γι' αυτό ακόμα πιο πίσω στο νούμερο 24 τον Φόρντι, ένας από τους τρεις στόπερ. Πάω από τον Εμρέ Μορ, να παραλαμβάνω για το πέρασμα από τον Ολυμπιακό πριν μερικά χρόνια, πολύ μικρό για 6 μήνες. Δεν ήταν να κάνει τίποτα, γι' αυτό και τελικά αποχώρησε. Όμως σήμερα δείχνει διάθετος, έχει πάρει 2-3 πρωτοβουλίες. Παραλαμβάνω μπήκε αλλαγή στη θέση του Άιτσα στο 25ο λεπτό. Ο Ρτέκ από πολύ μακριά προσπαθεί κι αυτός να βρει τον Ντάντιτς τώρα πίσω από τα αριστερά. Λάθος το playground. Όχι, η τελικά είναι για τον Ολλανδού, όπως έδειξε ο βοηθός. Με τον Φόρβιν, το νούμερο 24, να προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Και αν είσαι ο πίσω. Όλες τις κόρες κερδίζουν οι Ολλανδοί. Πώς γίνεται αυτό δεν έχω καταλάβει. Ο Μπρούνο ωραία κέρδισε και βγάζει μια μπροστινή πάσα για τον Ελκαμπή. Έγινε το λέγοντας εκεί ο Ορτέγκα παραλίγο, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Πήγε να διώξει ο τερματοφύλακας τον Ολλανδέν και έρθει την κόντρα την πρώτη κόντρα ο Ελκαμπή. Αυτά όλα έγιναν πολλά μέτρα έτσι από την μεγάλη περιοχή. Επίσης βγήκε μακριά ο Ισπανός τερματοφύλακας. Όμως δεν ήταν τυχερός ο Ελκαμπή.
1: Τι τσαφ έκανε εκεί Κώστα.
0: Δεν ήταν τυχερός, δεν βρήκε την μπάλα όπως έθελε μπροστά του για να πεσάρει. Κέρδισε πολύ ωραία Ολυμπιακό τώρα με τον Φορτσούνη και για τον Σάπου βγάζει τον Ζέλτσον, ο οποίος δεν τον παίρνει μέσα στην περιοχή. Ο Ζέλτσον μεγάλο απόκριση από τον Ορτέγκα. Μία ακόμα ο Ολυμπιακός πεθυμένη. Με τον Σά. Ήταν μεγάλο ευκαιρία με τον Ζέλτσον που ξέφυγε από τα αριστερά με την ταχύτητά του. Τον Τάνι Γκαρσία αλλαγή παιχνιδιά από την άλλη πλευρά. Για τον Φορτούνη προσπάθησε να κατεβάσει, δεν ήταν εύκολο αυτό, κέρδισε ο Ροντινέη. Έχασε και ο Ροντινέη και τώρα ο Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν και αρκετή στο χέρι την μπάλα. Λοιπόν ο Ολυμπιακός στο 40 λεπτό έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Σέλσον. Ο Τέγκα όμως βγήκε και έδιωξε τρομερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ανοίξει το σκορ.
1: Πάμε λίγο και στη Βουλγαρία στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός έχασε μια πολύ καλή στιγμή. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ραστόντερ να παίρνει την κόντρα και να βγαίνει μαζί με έναν αμυνόμενο κοντά στην εστία της ΤΣΕΣΕΚΑ. Το σούτ βέβαια που επιχείρησε πήγε out. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα η ΤΣΕΣΕΚΑ προσπάθησε να επιτεθεί, ωστόσο δεν απείλησε καθόλου. Τώρα μια σέντρα του Αντίνο απομακρύνεται και ο Ετιέν Καμαρά ψάχνει χώρο, θα κάνει ένα σουτ κοντράρι μπάλα και ο Ρούσεφ δίνει τα κουνάκι και φεύγει σε αντεπίθεση της ΤΣΕΣΕΚΑ, την οποία όμως θα την χάσει αμέσως την μπάλα η ΤΣΕΣΕΚΑ. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου ο Παναθηναϊκός να απομακρύνει την Τβάλη. Έδωσε την μπάλα πίσω στον Μαρίνοφ και πάλι ο Τβάλι, ο αρχηγός των Βούλγαρων. Δίνει μια πάσα στον Μέγερ. Και αυτός σιγά σιγά τροφοδοτεί τους συμπαίκτες, την μπάλα πάει να την πλαγιοκοπήσουν. Δεν τα καταφέραν. Ο Αντίνο πάνε δύο πάνω του. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. 40 λεπτό, 1948 Παναθηναϊκός 0-0. Χωρίς ιδιαίτερη απειλή ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, πέρα από μια καλή στιγμή που είχε η ΤΣΕΣΕΚΑ με το σουτ του Ρούσεφ, το οποίο έσωσε ο Πένια. Κατά τα άλλα ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κάνει ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που ελέγχει μέχρι τώρα το ρυθμό του παιχνιδιού. Τώρα η ΤΣΕΣΕΚΑ πάει να φύγει, έχει κερδίσει φάουλ από τον Κάτρι ο Κουεγιάρ. Και πήγε μάλιστα ο Κογιάρ έξαλλος με τον Κάτρι, του τράβαγε τη φανέλα ο Κάτρις, γι' αυτό νευρίασε ο Κογιάρ. Ο Κάτρις τον σταμάτησε με φάουλ τη στιγμή που η ΤΣΕΣΕΚΑ έπιανε με αξιώσεις κιόλας κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Υπάρχει φάουλ λοιπόν για τους Βουλγαρούς. Υποθέτω πως με μια σέντρα θα επιχειρήσουν να την στείλουν την μπάλα κοντά στην εστία του Πένια, είναι πάρα πολύ μακριά για σουτ. Ο Ρούσεφ είναι πάνω στην μπάλα. Και αν έχω δει καλά είναι και ο Γκάσεβιτς. Ναι, είναι ο Γκάσεβιτς. Μαζί με τον Ρούσεφ.
1: Πάμε στην Ολλανδία πάλι στον Κώστα Σαμοθράκη.
0: Λοιπόν, επιστροφή στον Μέγκεν, 44 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Ένα φάουλ τώρα κέρδισε ο Ζέφσον το χρονικό κέντρο. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγα λεπτά στο 40 λεπτό με τον Ζέφσον Μαρτίνη. Μετά από ωραία πάσα του Σά, πήρε την μπάλα από την αριστερά στο κοινό χώρο. Βρήκε πολύ δρόμο μπροστά του. Κατάφερε και έπεσε απέναντι από τον τερματοφύλακα τον Ορτέγκα, ο οποίος όμως έσωσε την Νέιμεγκεν από μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ο Ολυμπιακός προημένει τώρα, ο Ροντινέη κατεβάζει και αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Πυρόλα. Ενώ πλησιάζει στο τέλος του πρώτου το ημιχρόνιο, η βίντεο δυνατή πάσα του Πυρόλα. Δεν πρόλαβε ο Μπρούνο, πλάγιο άλλο με την Νέιμεγκεν. Πλησιάζουμε λοιπόν στο τέλος του πρώτου 45 λεπτού να δούμε τι καθυστερήσεις υπάρχουν και υπάρχουν σίγουρα, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό του Λούκα Σίλβα. Το 0-0 παραμένει, με τους Ολλανδούς να έχουν χάσει και αυτή μία επιθεία με το δοκάρι του Τσέρι στο 1 λεπτό και τον Πόποβιτς να βρίσκει και αυτή την μπάλα μαζί με το δοκάρι για να σώνει τον Ολυμπιακό από μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Έχω την αίσθηση ότι στέκεται καλύτερα από το Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, Κώστα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Ήταν στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός, δεν ήταν καθόλου καλός. Και έχει, είναι μπάλα τώρα για αυτή τη φάση να δούμε με τον Ελγαμπή που άφησε για τον Σέλσον. Και είναι καλύτερος για τον Αμπούζα το λόγο ότι ο Σάμπου παίζει στον χώρο του κέντρου, βοηθάει πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο διπλωτικό κομμάτι το έχει βελτιώσει. Τρία λεπτά είναι οι καθυστερήσεις από την εποχή και το έχει βελτιώσει γιατί μπήκε και ο Κορδόνης μέσα, έστω και με αναγκαστική αλλαγή μετά την αποχώρηση του Ρότα Σίλβα. Οπότε υπάρχουν δύο παίκτες, δηλαδή ο Σάκη και ο Κορδόνης, ο οποίος στο δημιουργικό κομμάτι βοηθάνε πολύ ώστε ο Ολυμπιακός να βγάζει καλύτερη εικόνα. Δηλαδή παίζει μπαλάρα, έτσι, μην παίξει γητό, αλλά προφανώς παρουσιάζει κάποια στοιχεία, αν θέλετε, καλύτερα από αυτά που είδαμε στο Καραϊσκάκη στο πρώτο το παιχνίδι. Το Πυρόλα τώρα κέρδισε ένα φάουλ, ενώ μπήκαμε ήδη στο τίτλο των καθυστερήσεων που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Ο Πυρόλα κέρδισε ένα φάουλ από τον Τσέρι περίπου στη σέντρα, λίγο πριν από τη σέντρα η φάση αυτή, και ο Πόποβιτς είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παραλαμβάνω, ο Ζέτσον Μαρτίνς έχει κάνει χάσει την ευκαιρία του αγώνα πριν από λίγα λεπτά στο 40 λεπτό, θα βρέθηκε απέναντι από τον Ορτέγκα, αλλά ο Ισπανός τερματοφύλακας για άλλη μια φορά έδειξε τρομερά τα ανακλαστικά, και λέω για άλλη μια φορά γιατί το Καραϊσκάκη είχε τελευταίες έχει πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Πλάγιο άλλο για την Αιμέγκη ήταν από τα αριστερά με τον Φόντουλ προσπαθεί να ξεφύγει. Ο Φορτούνης άφησε για τον Σέτσον και τώρα ο Σά άλλαξε μαζί με τον Ελκαντή. Ο Σά με μία για τον Μπρούνο που έχει πολύ φόρο. Για να δούμε αυτή τη φορά, θα βγάλει μια καλή σέντρα. Η σέντρα του Μπρούνο μέσα στην περιοχή παραχώρησε κόρνερ. Έρχεται εκεί ο Φόνβιλ, το νούμερο 24, που παραχωρεί κόρνερ. Μια καλή σέντρα από τον Μπρούνο δεν έχει βγει ακόμα. Έχει βρεθεί 2-3 φορές και καλή θέση από τα αριστερά. Δεν μπορεί να βγάλει όμως η σέντρα. Την κατάλληλη σέντρα που θα δημιουργήσει προβλήματα στην Ολλανδική άμυνα. Ο Φορτούνης τώρα είναι αυτός που πάει να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτύχει το Ολυμπιακό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου 45 λεπτού εδώ στο Νέιμεγκεν. Πολύ κόσμος το Πυρόλα έχει ανέβει και ο Τσά, όλοι οι ψηλοί του Ολυμπιακού έχουν ανέβει κινήσονται μέσα στην περιοχή. Το κόρνερ από τον Φορτούνη δεν ήταν καλή εκτέλεση, τα χέρια εύκολα από τον Ορτέγκα που προσπάθησε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γρήγορα. Δεν τα κατάφερε σε πρώτη φάση. Ο Φόνβιλ τώρα από τα αριστερά προσπαθεί, πιέζεται εκεί από τον Έσε, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Ορτέγκα. Ο Ισπανός έδιωξε εκεί που όμως είναι μόνος του ο Ρέτσος, ο οποίος γυρίζει με το κεφάλι πίσω στον Πόποβιτς, τον μαυροβούνιο τερματοφύλακα. Μπήκαμε και αυτή τη στιγμή, όχι δεν μπήκαμε, τελείωσε και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Goffman Stadium. Να είμαι και ο Ολυμπιακός 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Με τον Ολυμπιακό να έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία του αγώνα το 40 λεπτό. Όταν ο Σέλσον από πάσα του Σά έπια τα αριστερά, μπήκε μέσα στην περιοχή με την ταχύτητά του. Δεν είναι όμως αρκετή ταχύτητα. Θέλει και κάτι παραπάνω. Θέλει να τελειώνει στις φάσεις. Θέλει να τελειώνει με γκολ. Δεν το έκανε ο Σέλσον γιατί δεν ήταν καλό το πλασέ. Ο Ορτέγκα έτσι καλός, όχι πάνω στον πλάκα, είναι έμπειρος. Έδιωξε έτσι τη μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός που είχε, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Μεγάλη ευκαιρία είχαν οι Ολλανδοί στο 1 λεπτό με το δοκάρι του Τσέρι μετά από την βασική του Πόποβιτς. Αυτές ήταν οι δύο πιο μεγάλες και σημαντικές στιγμές. Στο πρώτο 45 λεπτό υπάρχουν όμως, υπάρχει και άλλη μία όμως, γιατί ο Ολυμπιακός έχασε τον Τζόντα Σίλβα από το 10ο λεπτό, από το 15ο λεπτό, συγγνώμη. Όταν ο Πορτογάλος βρέθηκε στο έδαφος, κάποιο τράβηγμα ήταν στο νερό, δεν μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι και δεν σου πήρε φωσάς. Φορτούνης, με Φορτούνη και Σάλβι, ακόμα είναι πολύ βελτιωμένος στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά του λείπει τον γκολ. Για να δούμε αν αλλάξει και δούμε κάτι διαφορετικό στο δεύτερο 45 λεπτό. Αυτά από τον Αεμέγεν. Σε λίγα λεπτά θα κοιτάξουμε για την περιγραφή του δεύτερου μικρό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου στη Σόφια, όπου έχουμε και εκεί ημίχρονο, να μας δώσει έτσι τα τελευταία, μια τελευταία εικόνα και να επιστρέψουμε για λίγο στην Αθήνα. Γιώργο.
2: Γιώργο μου, ημίχρονο λοιπόν στη Σόφια, ΤΣΣΚΑ 1948, Παναθηναϊκός 0-0. Η αλήθεια είναι πως σχεδόν ό,τι βλέπαμε επί 40 λεπτά, το είδαμε στο τελευταίο 5 λεπτό. Θα λέγαμε σε επανάληψη, δύο πολύ καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος περισσότερο παίζει στα φτερά παρά τόσο πολύ στο κέντρο. Και αυτό φαίνεται να έχει ψιλολειτουργήσει, θα έλεγα, για τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Γιατί το λέω αυτό, σε δύο φάσεις, ειδικά στην πρώτη, πραγματοποίησε το 1-2, ναι, τον Αντίνο, αν είδα σωστά, και παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ανάγκασε το Μαρίνοφ σε πολύ δύσκολη επέμβαση με τα πόδια. Στην δεύτερη φορά, εντάξει, ήταν λίγο πιο αδύναμο το σούτ, παρόλα αυτά πήγε στην εστία, αναγκάστηκε ο Μαρίνοφ να πέσει για να μπλοκάρει. Ενώ στη λήξη του ημιχρόνου είχαμε και μια πάρα πολύ καλή στιγμή για την ΤΣΣΚΑ 1948. Βρέθηκε σε μια πάσα ο Ήλιεφ τέτα τέτ, πλάσαρε, ο Πένια τον σταμάτησε, ενδεχομένως δεν ήταν και offside, εγώ θα σου πω, Γιώργο μου, γιατί η αλήθεια είναι πως φεύγει οριακά, αν είδα σωστά, δεν ξέρω αν είχες εσύ κάποιο replay και το είδες, για να με διαφωτίσεις.
1: Για την ευκαιρία της
2: για την ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ λίγο πριν τη δευτερόλεπτα πριν την ανάποδα.
1: Ήταν οριακά offside όμως. Φαίνονται, δηλαδή φάνηκε στην τηλεοπτική μετάδοση.
2: Αυτό, γιατί η αλήθεια είναι πως από το σημείο που βρίσκομαι δεν τον δεν το βλέπεις με τη μία.
1: Ναι, για άλλαξε γωνία στο δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο.
2: Τι να πω, μέχρι τώρα πάντως ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν είναι χειρότερος από το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Δεν είναι και καλύτερος. Α, είναι καλύτερος, εντάξει.
2: Βέβαια, έτσι, πρέπει να βρει τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
1: Μα βέβαια.
2: Λοιπόν. Γιατί στη δεδομένη χρονική στιγμή η ΤΣΣΚΑ παίζει ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Όλοι πίσω και άμυνα να κλείσουμε τους χώρους.
1: Ωραία.
2: Και να χτυπήσουμε σε κάποια αντεπίθεση, έτσι.
1: Γιώργη, παίρνω το μικρόφωνο πίσω. Τα λέμε σε 12 λεπτά περίπου.
2: Ακριβώς.
1: Έγινε, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Αυτό ήταν και ο Γιώργος Ιωάννου από την πρωτεύουσα της Βουλιαρίας στη Σόφια. 0-0 και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948, όπως και ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία με την Αϊμέγεν. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω το Σάκη τον Μπουσδούνη, για να μας δώσει έτσι να μας δώσει τη δική του οπτική γωνία από το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αν θέλει, Σάκη μου.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Κάτσε μισό λεπτά να αλλάξω λίγο θέση κι εγώ.
1: Για άλλαξε λίγο θέση. Άλλαξε λίγο γωνία.
3: Άλλαξε καρέκλα και εσύ εκεί στο στούντιο, μήπως και οι δύο ομάδες βάλουν κανένα γκολ.
1: Ναι. Κάτι. Εγώ του είπα του Ιωάννου, ερχόμενος από Βουλιαρή, να περάσει από Σαντάρξη να μας φέρει παπούτσια.
3: Για να δούμε, θα φέρει τίποτα.
1: Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, κοίτα, ο Παναθηναϊκός Δυσκολεύεται πολύ να διασπάσει τα δύο πούλμαν που έχει, γιατί διπλή ζώνη άμυνας από ό,τι βλέπω η ΤΣΚΑ 1948.
1: Ναι, θα το συναντήσει πολύ συχνά όμως αυτό και στο ελληνικό πρωτάθλημα, Σάκη.
3: Εννοείται.
1: Οπότε δείχνει αδυναμία εδώ, φίλε.
3: Τεράστια. Ας πούμε και με τον Λιβάη που ξεκίνησε, δεν μου ήταν έκπληξη, το λέω όλη την εβδομάδα. Περισσότερες μέρες, μάλλον τέλος πάντων, της εβδομάδας από την ώρα που ήρθε και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι είναι ο MVP της προπονήσης. Βέβαια, σε ένα ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Όχι ως εξτρέμο όπως το περιμέναμε ή ως σεντερφόρ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να διασπάσει την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που το ίδιο έχει γίνει και στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν άλλαξε τρόπο παιχνιδιού η ΤΣΚΑ. Είδες ότι περιμένει τον Παναθηναϊκό, προσπαθεί να παίξει με αντεπιθέσεις, να χτυπήσει στην αντεπίθεση και είχε κιόλας και μια σπουδαία ευκαιρία νωρίς στο μάτς η ΤΣΚΑ από εκεί που τη βγάζει με εντυπωσιακή ενέργεια ο Πένια. Νωρίς ήταν αυτή η φάση. Ωραία η απόκριση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Γλίτωσε το 1-0 εκεί ο Παναθηναϊκός. Δεν καταφέρνει όμως να διασπάσει την άμυνα. Σε γενικές γραμμές δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλός ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι για να καταφέρει να πετύχει γκολ. Γιατί πετυχαίνοντας γκολ θα αναγκαστεί κιόλας η ΤΣΚΑ, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, να βγει από το καβούκι της, που θα μπορέσει μετά ίσως με μια αντεπίθεση να καθαρίσει το μάτς. Δεν είναι εύκολα στα λόγια.
1: Λουτσιάν σαν Μαρτεάν θα λέμε και θα κλαίμε.
3: Εντάξει, τώρα τι να τον πάρει για ένα 20 λεπτό, μπορεί να τρέξει ο άνθρωπος. Δεν γίνεται.
1: Ήταν όμως, δε φίλε, για τις κλειστές άμυνες ήταν φοβερός ο Λουτσιάν.
3: Ήταν μανούλα. Ήταν μανούλα.
1: Ο μπαγάσας.
3: Ήταν μανούλα. Δεν ξέρω, να σου κάνετε αυτό το απρόβλεπτο και αυτό το box to box το έχει και ο Ταμπόρδα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι προπονητής. Απλά.
1: Το έχει και ο Ταμπόρδα, αρκεί να μην τον βάλει δεξί εξτρέμ, φίλε.
3: Αν τον βάλει δεξί εξτρέμ, τον. Εντάξει, εκεί τον καταστρέφει.
1: Τον παροπλίζει.
3: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, πρώτη αλλαγή θα είναι ο Γιάνγκουσιτς.
1: Σάκη, να σου πω κάτι. Στο μάτς της Αθήνας, πόσο ξενερωμένο φαινόταν ο Ταμπόρδα, φίλε, στην τηλεοπτική μετάδοση, όταν τον έκανε κοντινό πλάνο, δεν μπορώ να σου περιγράψω.
3: Το είδα και να σου πω κάτι. Γενικά εκεί ήταν η ομάδα χάλια. Οπότε δεν φάνηκε κανείς από την.
1: Ναι, μα τον είχε βάλει και στα άκρα, ρε φίλε. Δεν έχει και ταχύτητα το παιδί για να παίξει στα άκρα.
3: Ακριβώς. Μα δεν είναι ακριβώς. Είναι,
1: και έχω την αίσθηση ότι δεν έχει και την όρεξη που λέει, πού να τρέχουμε τώρα.
3: Εντάξει, τώρα εσύ το τερμάτισες, αλλά εντάξει, τι να πω. Είχε αυτό το κάτι σουτ που δεν ανησύγησαν του Ζαρουρί ειδικά και με το αριστερό δεν κατάφερε να ανησυχήσει. Στην ουσία δεν έχει κάνει τρελή ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μικροευκαιρίες είναι αυτές, δεν ήταν κάτι τρομερό. Mm-hmm. Δεν έχει κινδυνεύσει εκτός από τη φάση αυτή που έβγαλε ο Πένια. Σε γενικές γραμμές δεν μπορείς να πεις ότι έχει κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει απειλήσει. Δηλαδή φτάνει σχεδόν εύκολα μερικές φορές, αλλά αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, αλλά μέχρι εκεί. Η διπλή ζώνη άμυνας της ΤΣΚΑ δεν επιτρέπει να δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στην περιοχή.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω τώρα αν καταφέρει και πώς θα το καταφέρει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Είδα, όπως είπα νωρίτερα, τον Γιάνγκουσιτς, γιατί θέλει και δημιουργία ο Παναθηναϊκός. Να δούμε και αν θα μπει, ποιανού θέση θα πάρει. Γιατί ο προπονητής ξέρει εάν ο Λιβάη μπορεί να μείνει αρκετό χρόνο μέσα στο γήπεδο. Βέβαια πίσω έχει και τον ταλαιπωρημένο, θα έλεγα, Τετέι, πίσω ενώ στον πάγκο.
1: Ναι.
3: Και τον Τέσσερς που για μένα από λίγα λεπτά μπορούν να βοηθήσουν, όχι πάρα πολύ. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
1: Αν μπει ο Τέσσερς λογικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, μήπως και.
3: Ακριβώς, ανάλογα πώς θα πάει. Γιατί για μένα δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό, φίλε, να πάει πρώτον στην παράταση τέτοια εποχή, είναι που είναι βαριά τα πόδια, και δεύτερον να πάει στα πέναλτι που εκεί και με την πιτσαρία της γειτονιάς σου να παίξεις μπορεί να χάσεις. Γιατί εκεί είναι ρώσικη ρουλέτα. 50-50. Έτσι, δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό. Δεν πρέπει μάλλον ο Παναθηναϊκός να πάει το μάτι στην παράταση.
1: Ναι.
3: Και
1: αυτό
3: μετά
1: είναι
3: στα πέναλτι. Τώρα, εντάξει, εμείς τα λόγια καλά τα λέμε. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Και επίσης, μπράβο να πω και στους φίλους του Παναθηναϊκού που έδωσαν βροντερό παρόν στις εξέδρες.
1: Τι είναι, 1500-1600 άτομα σάκι.
3: Είναι 1600 εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: 1600 είναι σίγουρα, μένει για παραπάνω. γιατί έχουν πάει από Βόρεια Ελλάδα, έχουν φύγει από Αθήνα, έχουν κάνει διήμερο, τριήμερο ταξίδι. Γιατί εντάξει, Σόφια όσο να είναι, είναι πιο εύκολα προσβάσιμη, ειδικά και από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι κανένα τρελό ταξίδι. Εντάξει, τα έξοδα υπάρχουν, αλλά όμως βλέπεις ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού Εκμεταλλευόμενοι βέβαια και την εύκολη πρόσβαση, όπως είπα, στη Σόφια, δίνουν ένα βροντερό παρόν στις εξέδρες του γηπέδου, στηρίζουν τις προσπάθειες της ομάδας του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι να ανταμείψει αυτή την προσπάθεια και η ομάδα.
1: Και πώς το έχει πει ο Φράγκη στις χαρές και στις λύπες μαζί.
3: Εννοείται, το θέμα είναι να έχει χαρά σήμερα ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει μαξιλαράκι, φίλε, γιατί αν σήμερα δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, γυρνάει σπίτι. Δεν έχει μαξιλαράκι όπως άλλες φορές, ή όπως η ΑΕΚ, ή όπως ο Ολυμπιακός. Και για τον Ολυμπιακό να πω, έτσι από το διαδίκτυο, τώρα αναγκαστικά το ένα το βλέπουμε, ρίχνουμε ματιές και στα δύο, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. 0-0 τώρα στο ημίχρονο, μπορεί να το κάνει, γιατί όχι ο Ολυμπιακός.
1: Μακάρι και οι δύο απόψε.
3: Εννοείται, δεν είδα να έχει απειληθεί τρελά από την ΑΕΜΕΚΕΝ, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει, μπορεί. Απλά και ο Ολυμπιακός ακόμη δεν είναι έτοιμος. Έκανε αλλαγές που πολύ σωστά για μένα ο προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ, ωστόσο έπραξε και έκανε αλλαγές. Θα δούμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κρίσιμα και τα δύο ημίχρονα για τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι και οι δύο ομάδες να πάρουν νίκη που σημαίνει πρόκριση, φίλε.
1: Έγινε, Σάκη μου, σε ευχαριστώ.
3: Να σε καλά,
1: θα τα πούμε και στο τέλος των μάτς. Να σε καλά, ρε φίλε.
3: Για χαρά,
1: να σε καλά.
3: Για χαρά.
1: Αυτό ήταν και ο Σάκης Μπουζούνη με το σχόλιο του. Πάμε να ακούσουμε λίγα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε με το σχόλιο του Μάνου Σταραμόπουλου για τα δύο αυτά μάτς. Υπενθυμίζω, να είμαι Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός στην Ολλανδία 0-0 και Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός στην Σόφια 0-0 επίσης.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, και μετά από αυτά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άκρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας δώσει και εκείνος το σχόλιο του. Μάνο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στο κράτος του 943 Ιντερβέτερ Sports. Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο αυτό στην Ολλανδία, όπου είναι Μέγκεν, έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι, είχε ένα δοκάρι εκεί μετά την εφηνδιαστική απόκριση που πραγματοποίησε ο νεαρός τραυματοφύλακας ο Πόποβιτς, που φάνηκε λίγο τρακαρισμένος. Εντάξει, νέο παιδί είναι ακόμα, δικαιολογούνται αυτά. Και είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία του Μάρτινς, του Ζέλσον Μάρτινς, που θα μπορούσε εκεί να ανοίξει το σκορ, αλλά αντέδρασε πάρα πολύ καλά ο τραυματοφύλακας ο Ορτέγα. Καμία σχέση βέβαια με τον τραφλάκα τον Ορτέγα του Ολυμπιακού που είναι Γερμανός. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός, μου άρεσε ο Σά, ο οποίος όσες φορές πήρε την μπάλα την έδωσε με μία και φάνηκε ότι στο πρώτο ημίχρονο ζητούσε ακόμη περισσότερο την μπάλα από τους συμπαίκτες του, που δεν τον ξέρουν ακόμη και δεν του δίνανε τόσο εύκολα την μπάλα όσο την ήθελε. Νομίζω ότι αυτό το παιδί θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό ακόμα περισσότερο όσο περισσότερο προσαρμόζεται στη νέα του ομάδα. Ευελπιστούμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει ακόμα καλύτερα ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλό στο πρώτο ημίχρονο, έτσι ασχέτωσαν για αυτή την ευκαιρία με τον Μάρτινς, αλλά θέλω να πιστεύω ότι στο δεύτερο θα ανέβουν περισσότερο τα χαφ του εκεί, στερεί λίγο μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός, και θα καταφέρει, ευελπιστώ, να πάρει την νίκη πρόκριση που θα τον φέρει στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
3: Έγινε Μάνο μου, πάμε γιατί έχουμε έναρξη στα δεύτερα ημίχρονα των δύο αγωνών. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο για το σχόλιο του και θα συνδεθούμε απευθείας με την Ολλανδία και την Σόφια.

0: Έχουμε γκολ για τον Ολυμπιακό. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούμε να συνδεθούμε ακόμα με την Ολλανδία. Πάμε στη Σόφια και θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Ολλανδία. Γιώργο.
1: Ο Παναθηναϊκός, Γιώργο, μου έχει χάσει μια πάρα πολύ καλή στιγμή, Γιώργο και φίλοι ακροατές. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ένα σουτ πραγματοποίησαν οι πράσινοι. Μπήκε ο Αντίνο μετά την ασταθή επέμβαση του Μαρίνοφ, δεν μπόρεσε όμως να το μετατρέψει σε γκολ. Μένει το 0-0, με τους πράσινους να μπαίνουν δυνατά, προσπαθούν να πιέσουν. Ο Μεντίνα γυρνάει την μπάλα τώρα στον Μαρίνοφ. Ο Μαρίνοφ δίνει την μπάλα δίπλα του στον Ντβάλι. Ο Ντβάλι απομακρύνει. Ο Ντβάλι απομακρύνει, μπάλα πάει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι, οι οποίοι θέλουν σιγά σιγά να επιτεθούν, να βρουν καινούς χώρους, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο σχετικά καλά σε θέμα εικόνας, από την άποψη ότι βρήκανε κάποιες φορές, βγάλαν μια-δυο-τρεις συνεργασίες ώστε να δημιουργήσουν κάτι στα καρέ του Μαρίνοφ. Τώρα κερδίζουν ένα πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ, κερδίζει το πλάγιο Αντίνο από τον Μεντίνα. Και ο Κυριακόπουλος αριστερά από
0: όπου προσεπιτή...
1: επιτίθεται ο Παναθηναϊκός.
0: Δημό! Περίμενε.
1: Όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, κερδίζει κόρνερ με τον Κουεγιάρ, ο οποίος το παραχώρησε. 41 λεπτό. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, Παναθηναϊκός 0-0. Τσιριβέγια ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ.
0: Πάμε στην Ολλανδία, γιατί έχουμε γκολ για τον Ολυμπιακό. Κώστας Μαθράκη.
2: Λοιπόν, επιστροφή στην Ολλανδία, όσο και προβλήματα με καθυστέρηση, ο Ολυμπιακός με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου προηγείται στο σκορ χάρη στον γκολ του Εκαμπή. Όμως εκεί μετράει η κλάση και η ποιότητα του Σέ και του Φορτούνη. Άλλαξαν καταπληκτικά την μπάλα και δύο από τα δεξιά. Συνεργασία αυτά που λείπουν από τον Ολυμπιακό, το δημιουργικό κομμάτι παίκτες κλάσης, όπως είναι ο Σέ και ο Φορτούνης, βγήκε μια σέντρα, πέρασε η μπάλα παράλληλα, ήρθε ο Εκαμπή με τον γνωστό του τρόπο, ξέρει μόνο αυτός, μια συνεκταρίκια για να κάνει το 0-1 με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει τον αέρα τώρα, ο Σέντσον από τα δεξιά προσπαθεί να ξεφύγει. Φάουλ! Τάχα του Ζέξον που κέρδισε από τον Λέγενιτς και σε καλό σημείο μάλιστα. Ένα-δύο μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και από τα αριστερά. Όχι, παραπάνω είναι. Γύρισε την μπάλα πιο πίσω ο Μαριάννη λοιπόν. Τάχα τον Ολυμπιακό που προηγείται 0-1 παραλαμβάνω με τον κόλτο Ελκαμπή από το 46 λεπτό στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου. Και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα πόλο τώρα. Με τον Φορτούνι από τα αριστερά, πολύ σπορμό στην αιστεία του Ορτέγκα. Με πολύ φάλσο προσπάθησε να περάσει την μπάλα, ο Ντάνι Γκαρθία κέρδισε. Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί. Πολύ ωραία η πάσα, όχι δεν ήταν δυνατή. Το Φορτούνι προσπάθησε να βρει. Ο Έσε βάλε καλά το κορμί του. Τελικά το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Πέρασε και τρίτη. Η στιγμή ο Ολυμπιακός έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Με αυτό το γκολ του Ελκαμπή στο 46 λεπτό. Πλάγιο out για τους, για τον Ολυμπιακό. Ο Σά έκανε ένα φάουλ, σήκωσε ψηλά το πόδι. Ο Σά, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στην πρώτη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, και ο συνδυασμός μαζί με το Φορτούνι. Μπαλαδόρ και οι δύο έλεξαν πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πλήρης ευνηδιασμός για την Αϊμέγγεν με τον Έπταμπη να στέλνει την μπάλα στα δίκια και να κάνει το 1-0. Τώρα θα ξαναπαίξει το 1-2 σαν με τον Έκαμπη. Δεν βγήκε. Και τώρα πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Ροντινέη που βγαίνει από τα δεξιά. Τώρα το στηρίζει και ο Φορτούνης. Ο Ροντινέη συνεχίζει μόνος του. Τώρα δίνει στο Φορτούνη. Για να δούμε τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Κάνει μια σέντρα. Ο Τέκα βγήκε. Και δύσκολη, με δεύτερη προσπάθεια και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός πολύ βελτιωμένος, πολύ ανεβασμένος στο δεύτερο ημίχρονο και με ψυχολογία φυσικά, από τη στιγμή που προηγείται στο σκόρ και έχει βάλει δύσκολα στην Αϊμέγγεν. που έτσι γίνησε πίσω στο Ρίτσο. Αυτός με δύναμη λάθος κέρδισε όσα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Μια μπροστινή πάσα για τον Ζέλτσο, αν έχει δύο Ορτέγκα πολύ μακριά από την αιστεία του και διώχνει με τα πόδια. Ο Σα, πραγμα... εδώ έγινε το λάθος από τον Ρέτσο, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι Ολλανδοί. Τελικά πρόλαβε ο Πιρόλα και έκοψε. Ο Έσε πίσω για τον Πόποβιτς και αυτός ψάχνει να βρει τον Ζέλτσον. Λάθος, ο Σα με μία για τον Ελκαμπή, κατεβάζει τώρα την μπάλα. Μπρούνο από τα αριστερά, έχει στήριγμα στο Ζέλτσον, του δίνει την μπάλα. Για να δούμε, ο Πορτογάλος πίσω για τον Έσε. Με 23ο λεπτό, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ελκαμπή από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο με το Ρέτσο. Ροντινέι, όχι, πήγε, ήταν κουρασμένος στο Σα, πήγε γρήγορα στην μπάλα και έδωσε το δικαίωμα στους Ολλανδούς να βγουν σε αντεπίθεση τώρα. Μια σέντρα εκεί που ο Πιρόλα παραχωρεί κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο για τους Ολλανδούς. Έχει πολύ μάτσα ακόμα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι προσεκτικός να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του και να κρατήσει την ψυχραιμία του κυρίως. Εδώ παίζει ρόλο εκτός από την ποιότητα, η εμπειρία και το πλάνο που έχεις για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες ενός τέτοιου μάτς, παρά το γεγονός ότι βρίσκεσαι μπροστά στο σκορ. Το κόρνερ, η μπάλα πέρασε παράλληλα, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα, όπως δείχνει ο Μαριάννη, δεν βρήκε πουθενά η μπάλα. Πέρασε από την άλλη πλευρά του γηπέδου ο Ροντινέι, ο οποίος κάνει

0: καλό μαρκάρισμα από τον Μαριάννη. Πάνω στον Λέβερτον. Πολύ μακριά από την ευστία του Ολυμπιακού. Κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Παίρνει πολύ κόσμο στην ευστία του Μποπόβιτς. Η μικρή περιοχή μάλλον του Μποπόβιτς. Πολύ ερυθρόλεπτη πίσω. Ακόμα και ο Φορτούνης και ο Ζέξον Μαρτίνς. Έδιωξε ο Σά. Ο Σά, ήθελα να σας πω προηγουμένως και ξεχάστηκα, Γιώργη, μου θυμίζει Μπάμπη Κοστούλα. Ο Μπάμπη Κοστούλα σε πλήρη περιγραφή, όπως το λέω. Και το στυλ παιχνιδιού του και ο τρόπος του παίζει. Και οι θέσεις του. Μου θυμίζουν τον Μπάμπη Κοστούλα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός επέμενε να πάρει αυτό το παίκτη. Προφανώς κάτι είχαν δει και δεν χαρακτηρίζεται τυχαία τον μεγάλο ταλέντο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.
1: Μακάρι να βγει.
0: Αρχικά ο Τσά και μετά ο Φορτούνης στον χώρο του κέντρου. Δύο παίκτες οι οποίοι ήταν η τέλεια δημιουργή στον γκολ του Ολυμπιακού. Έπαιξαν πολύ ωραία τα 1-2 από τα δεξιά. Ο Τσά βρήκε χώρο, έβαλε το σώμα του. Πέρασε, έβγαλε τη σέντρα την οποία εκμεταλλεύτηκε όλη η γραμμή για να στείλει πάνω στα δίχτυα και να κάνει το 0-1 στο 46ο λεπτό. Πυρόλα, ψύχραμα, ηρεμία πίσω για τον Μπόποβιτς. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να ξεσηκώσουν με τον τρόπο τους τις παίκτες. Ο Ολυμπιακός όμως ξέχεται καλά σε αυτό το διάστημα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Για να δούμε τον Ελκαμπή. Δεν φτάσει να κάνει με μία το σουτ. Δεν του βρήκε καλά την μπάλα όπως θα ήθελε. Καλή έμπνευση είχε. Έβλεπε ότι δυσκολευόταν. Θα τον έκλεινε ο Στόλ. Πήγε να κάνει με μία το σουτ. Δεν την έπιασε όμως. Εδώ τώρα ο Εμρέ Μπορ βρίσκει χώρα από τα δεξιά. Γλίστησε προς στιγμή ο Πυρόλα. Η Ολλανδή τώρα με χώρο. Ένα σουτ. Την μπάλα έφυγε λίγο από τον Βίσο. Από τα αριστερά, καλή στιγμή για την Νάιμπέγγεν με τον Μπρίσοφ στο 58ο λεπτό. Την μπάλα έφυγε λίγο out από την αιστεία του Πόποβιτς. Είχε καλύτερο και καλύτερο.
1: Ήταν φαρμακερό το σουτ, να ξέρεις.
0: Ακούγομαι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά, Κώστα Μαδράκη.
0: Πιο δυνατά μόνο, σε παρακαλώ, Γιώργη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, οι Ολλανδοί τώρα στο προσκήνιο φάουλ, κίτρινη κάρτα και στο Σά. Σωστή μαρκάρισμα από πίσω

0: Φίλιο Κώστα Καπραγής. Κώστα, μας ακούς? Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο Ιωάννου.
1: 51 λεπτό. Μία σέντρα μπλοκάρει ο Μαρίνοβ για την ΤΣΣΚΑ 1948. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να γίνουν απελπιστικοί, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί κυρίως από τα αριστερά. Ένα σουτ που έκανε ο Αντίνο τον μπλόκαρε με σχετική άνεση ο Μαρίνοβ. Οι πράσινοι που πιέζουν σιγά σιγά προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να φτάσουν κοντά στην αιστεία με αξιώσεις. Πήραν την μπάλα τώρα οι πράσινοι. Ράστοντερ κρατάει, δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά βλέπει Αντίνο. Αντίνο έσκαψε την μπάλα για τον Ράστοντερ, δεν του βγήκε. Ετιέν Καμαρά έχασε την μπάλα. Ρούσεφ και τώρα Γουεγιάρ. Ο Ρούσεφ πήρε την μπάλα από τον Ζεντζέλη. Ρούσεφ γυρίζει την μπάλα πίσω.
0: Κώστα, σε ακούμε μια χαρά. Έχει βάλει γκολ και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια.
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Ένα σουτ γκολ! Γκολ για τον Παναθηναϊκό! Από τον Λιβάη Γκαρσία! Το καλύτερο ντεμπούτ!

0: για τον Extreme Παύλα Φόρο από το Trinidad και τον Μπάγκο. Ο Παναθηναϊκός παγώνει την Σόφια, το ήδη ψυχρό γήπεδο. Θόρυβο κάνουν περισσότερο ούτως ή άλλως οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα, παίρνουν αυτό που ήθελαν και τους άξιζε από το παιχνίδι με τη συμπλήρωση μία ώρα.
1: Είμαστε στη Σόφια για τη σημεία σε γκόλ ο Παναθηναϊκός, ο Γιώργο Ιωάννου.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία πραγματοποιεί το καλύτερο ντεμπούτο που θα μπορούσε και ο ίδιος να φανταστεί και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να φανταστούν. Με το τριφύλι στο στήθος, ένα εξαιρετικό σουτ με το αριστερό, πήρε την μπάλα ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε σε πλάγια θέση μεν. Ο Λιβάη Γκαρσία πανηγύρισε με τούμπες, πλάσαρε εξαιρετικά στο πλαϊνό δίκτυ του Μαρίνοφ. Πολύ δύσκολο να αποκρούσει αυτό το σουτ ο goalkeeper της ΤΣΣΚΑ. ΤΣΣΚΑ 1948, Παναθηναϊκός 0-1.
1: Ωραία, ωραία. Γιώργο Ιωάννου, πάμε στο Ολλανδία πάλι, στον Κώστα Σαμοθράκη.
2: Λοιπόν, 61 λεπτό, το 0-1 για τον Ολυμπιακό παραμείνει χάρη στο γκολ του Ελκαμπή. Πάντως τώρα, ο Μεντιέ παρέκανε μια αλλαγή. Δίκιο μου σε αυτή τη θέση του Σα, ο οποίος και κουρασμένος έδειχνε, αλλά και πήρε και την κίτρινη κάρτα και υπήρχε φόβος για δεύτερη κάρτα, γιατί ο Μαριάννη της βγάζει εύκολα από ό,τι βλέπουμε. Έτσι έκανε αλλαγή και μπήκε μέσα ο Χρήστος Μητσακίτης. Εδώ ένα φάουλ τώρα έφτασε και μαρτύρεται πάνω στο Τζόδη. Ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτείνεται να ημέγεν. 4-5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Με τον Τσέρι να είναι προφανώς ο εκτελεστής, είναι και ο Μπίσοφ εκεί, θα δούμε συνήθως αυτοί οι δύο πανέμ στασκημένα για την Νέιμεγγεν. Επαναλαμβάνω, το 62ο λεπτό, Ολυμπιακός προηγείται πάντα 0-1 με τον κόλ του Ελκαμπή από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, και τώρα η Νέιμεγγεν έχει κερδίσει ένα φάουλ σε επικίνδυνη θέση, ανά θέση σαν κοντινό κόρνερ. Έδιωξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι αμυντικοί, με τον Πιρόλα που βρίσκεται πεσμένο στο έδαφο όταν ήταν. Η μπάλα έφτασε τώρα στον Ελκαμπή, ένα καλό κοντρόλ. Η μία ΟΕΣΕ για τον Φορτούνι από τα δεξιά. Για να δούμε το Φορτούνι. Πεσάς ένα βγάζει μια σέντρα, η μπάλα κόντρα δεν. Έσε. Προσπάθησε να αλλάξει με τον Ζέτσον. Έσε. Η μπάλα τελικά κατέληξε out. Δεν μπόρεσε ο ΟΕΣΕ να διατηρήσει τον έλεγχο. Και έτσι είναι τέλος αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό. Με τον Περέιρα τώρα από τα δεξιά, Εμρέ Μόρ αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Ορτέγκα. Και αυτός για τον Φιούντιλ. Δεν κάνει την παλατά από τις παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα πάλι ο Μπρούνο έκανε λάθος, γι' αυτό και πονάζει ο Μεντιλίμπαρ, να διώξουν γρήγορα την μπάλα και σωστά και να κρατήσουν την κατοχή. Έχει μεγάλη σημασία να πάρει κατοχή της μπάλας από το διάστημα και να μην δίνεις τη χρήση στον αντίπαλο εύκολα. Και ο Λανδίτερα είναι στο προσκήνιο με τον Περέιρα από τα δεξιά που έχει μπει στη θέση του Σάγκλεν. Μπήκε αλλαγή. Ο Φορτούνης έκοψε πολύ ωραία. Πρώτη νέη, από πολύ μακριά για τον Πόποβιτς. Μουζαπίτης, πες τα πόδια, Πορτούλης πίσω για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη αλλάζει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπρούνο. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Τζέλσον, όμως εκεί ήταν ο Περέιρα, έκοψε. Φόνβιλ, πίσω για τον τερματοφύλακα του Ορτέγκα. Παραλίγο να γίνει τράπαση, έγινε. Κοντάμι Γκαρσία, κατηγόρησε άψη για τον Έσεν. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ζέλσον, παίρνει την μπάλα. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Κόπηκε. Που προσπαθούν να βγουν τώρα στην αντεπίθεση. Η Ολλανδία όμως, ο Πόποβιτς, η κεφαλιά βγήκε, έδιωξε. Ροντινέ, ένας όπως πρέπει να κρατήσουμε την κατοχή. Χάνει εύκολα την καλά Ολυμπιακός. Πάντιτς από τα αριστερά τώρα. Για τον Λίμπερτον. Πάντιτς, ξαναπαίνει την μπάλα ο Σέρβος. Και βγάζει μια σέντα. Εκεί που μπάλα περνάει παράλληλα με πολύ δύναμη. Ο Ζέξον Μαρτίς. Προλαβε. Όχι. Η μπάλα φτάνει μετά από κόντρες στον Μπίσο. Συγγνώμη, στον Νέργιανιτς. Ο Μουσακίτης μάχεται εκεί. Τρομερές μάχες. Πίσω για τον Χόντρι. Τον Σόπερ. Η σέντρα εκεί ο Ροντινέη έκοψε για το Φορτούνι. Τα παλαιά πριν καταλήξει πλαγιόν. Τρομερές μάχες. Προσπάθησε να ξεφύγει και τα κατάφερε πολύ ωραία ο Τάντιτς από τα αριστερά. Μένει μέσα στην περιοχή, έκοψε ο Έσια πολύ ωραία. Ο Έσια έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι. Αθόρυβος αλλά μεγάλο παιχνίδι. Με πολλή ουσία. Πολύ ωραία. Ο Ρίκα Μπή κατέβασε και άφησε για τον Μουσακίτη που έχει χώρο μικρός. Για να δούμε, θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό γιατί ο Εσά κουράστηκε. Ήθελα να του έδωσε με τον Χρήστο Μουσακίτη. Και προσπαθούν να ηρεμήσουν το παιχνίδι παίκτες του Ολυμπιακού. Έσε. Έγινε λάθος και φάουλ. Δεν το σφύριγε ο Ιταλός. Πολλά είναι τα περίεργα σφυρίγματα του Μαριάννη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα δίνει το δικαίωμα στον Τάντιτς να μπει από τα αριστερά μια δύσκολη στιγμή. Μέχρι προσπαθούν να βρουν χώρο για σουτ. Η Ολλανδία είναι εύκολο αυτό. Περίεργα από τα δεξιά. Έχει να το μαρκάρει. Είναι ο Κίτιο Τζέρσον. Ένα δυνατό σουτ, ο Πέτρο βυθίστηκε δύσκολο, συνεχίζει για το παιχνίδι. Κόρνερ. Από τον Ρέτσο. Δύσκολα στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Και αυτό γιατί δεν κρατάμε την μπάλα, δεν κρατάμε την κατοχή. Βασικό στοιχείο αυτή τη στιγμή που πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει την όπλα να έχει την κατοχή της μπάλας. 67 λεπτό ένα κόρνερ για την Αϊμέγγεν. Πολλοίς κόσμος στην θακρινή του Πόπεβιτς έδιωξε ο Ροντινέη και ο Φορτούνης τώρα με καλές προθέσεις. Βγάζει για τον Σέντον. Δεν ήταν καλή πάσα. Επιμένουν οι Ολλανδοί. Προσπάθησε ο Ροντινέη να απόψει. Δεν τα κατάφερε. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Χρυσέ. Τρομερή απόκρουση του Πόποβιτς. Μεγάλη απόκρουση από τον Πόποβιτς σε σούτ του Μπίσον. Ο 68ο λεπτό εφάσει του αγώνα. Μπίσον το Χρυσέ. Πόποβιτς με τα πόδια. Μεγάλη πάση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεπεράσει αυτό το δύσκολο διάστημα και την πίεση της Νορμέγγεν και να κρατήσει την μπάλα. Βλέπω κάποια κενά εκεί. Η σέντρα μέσα στην περιοχή έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Σέλσον Βάζη για τον Ελκαμπή. Πολύ ωραία δεν πήγε ο Ολυμπιακός. Άφησε για τον Ελκαμπή. Μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους. Ο Ελκαμπή καθυστερεί. Έχει αριστερά του τον Μπούνο. Κρατάει την μπάλα. Τώρα παίρνει ο Μπρούνο την παλά. Αφήνει και πάλι για τον Ελκαμπή. Μαροκινός προσπάθησε να περάσει. Έχει το κύριο εγώ περίεργα όμως και τον προλαβαίνει. Δεν είναι καθία, πιέζει ψηλά και ο Έσε. Και η διαμυντική γάτα του Ολυμπιακού. Πιέζει ψηλά να περάσει αυτό το διάστημα το κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Και να διατηρήσει αυτό το 0-1 από το 48 λεπτό. Βρισκόμαστε στο 61 λεπτό. Ο Έτσος για το Φορτούνι. Λάθος του Φορτούνι. Και τώρα η Ολλανδία από τα αριστερά με τον Λίμπερτον προσπαθεί να ξεφύγει. Επέστρεψε ο Φορτούνις. Δυνατό σουτ, μάλλον στην αγκαλιά του Πόποβιτς, ο οποίος έχει κάνει την επόμενη του αγώνα στη μεγαλύτερη φάση του παιχνιδιού με τα πόδια πριν από λίγα λεπτά. Πριν από δύο λεπτά σε σουτ του πίσω από κοντά με τα πόδια έδιωξε ο Μαυροβούλιο σε κόμπερ. Πολύ μεγάλη στιγμή για την Αϊμέγγεν.
3: η οποία πιέσει τώρα, βγαίνει από τα ψερά, πολλά τα κενιά, μέχρι στην ομορφή τα καλοκαίρια. Το δομικό λεπτό, το 1-1, με τον πίσω, σε σέντρα του τέντρα, δεν ήταν εξέλιξη. Φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Με την αντίδραση του Ολυμπιακού στα τελευταία λεπτά. Και την έβγαινε να πιέσει. Να πέσει πολύ καλό ποδόσφαιρο και να φάνει στην ισοπάρηση το 1-1. Στο 70 λεπτό η ισοπάρηση με τον πίσω, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και μέσα στην περιοχή της Μακάριστος, η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού έγινε μεγάλη πίεση. Ο Ρινέδιο προλάβανε να μαρκάρει τον παλαιό αυτό. Υπήρχαν πολλά κενά. Ο Εσυπάσης έφερε από αυτή την πλευρά για να φτάσει ο Τάντιτς να κάνει τη σέντρα στο πίσω. Να κάνει το 1-1.
1: Έχω την αίσθηση, Κώστα Σαμοθράκη, ότι έχει και ευθύνη και ο Πιρόλα. Δεν ξέρω αν με ακούς, Κώστα.
3: Ο Λίμψον ήταν αυτός το νούμερο πάντα που ισοφαρίζει.
1: Με ακούς, Κώστα Σαμοθράκη? Έχω την αίσθηση ότι έχει ευθύνη και ο Πιρόλα στον κόλλο αυτό.
3: Ναι, δεν πήγε καλά στο μαρκάρισμα, εννοείται. Αλλά γενικά η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, η δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού είχε πολλά προβλήματα, δεν ήταν αυτό. Όλες οι επιθέσεις από εκεί γινόντουσαν με το Αντάντιτς. Ήταν θέμα για ποιον έβλεπε με τον ποδοσφαιριστή, αλλά ήταν θέμα χρόνου που ο Ολυμπιακός θα το δεχτεί το γκολ. Με την εικόνα που έβγαζε σε τελευταία 10 λεπτά και τους Ολλανδούς να πιέζουν για την ισοφάριση. Ένα-ένα λοιπόν, 73 λεπτό. Να εμέγει ο Ολυμπιακός 1-1, το Ιγκάμπ έκανε το 0-1 και ο Λίντσεν έκανε το 1-1, ενώ μπήκε και ο Ρόκα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Ρόκα μπήκε στη θέση. Θα δούμε σε λίγο του Ζέσον. Ο Ζέσον Μαρτίνς βγήκε στο 73 λεπτό. Μια ακόμα αλλαγή για τον Μεντιλίμπερ. Στη θέση του Ζέσον βγήκε ο Ρόκα, ο οποίος ήρθε στο αριστερό, στην αριστερή πλευρά. Πιρόλα τώρα έδιωξε μακριά ένας τρόπος του Ολυμπιακού, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φορτούνης πετάει την μπάλα πλάγι ο Άλλος. Ο Ντάνι Γκαρσία είναι αυτός που ήταν πεσμένος. Όχι, ο Ρέτσος, ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι. Τώρα σηκώθηκε ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Λίγο ηρεμία τελειώνει ο Ολυμπιακός τώρα μετά τον πόλη της Ολλανδικής ομάδας. Από τον Λίτσεν στο 70 λεπτό ο Πιρόλα δεν μπόρεσε να βάλει σωστά το κορμί του, έτσι ο Λίτσεν έκτελεσε τον ψυχό τον Πόποβιτς για να κάνει το 1-1. Επαναλαμβάνω, στο 70 λεπτό αυτή τη φορά ο Μαυροβούλιος των Ανατοφυλάκας δεν είχε απάντηση σαν την πολύ μεγάλη απόκριση που έκανε στο 68 λεπτό, 3 λεπτά πριν δηλαδή. Η Ολλανδία δύο χρόνια βάση ρυθμό τώρα. Κέρδισε το πλάγιο άουτο Ρόγκα από τον Περέιρα. Ένα πλάγιο άουτο που κέρδισε ο Ολυμπιακός λίγο πιο κάτω από τη σέντρα. Η μπάλα φτάνει στον Πιρόλα.
1: Να πάμε λίγο και στη Σόφια στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αλλαγές, ο Σίριλ Ντέζερς έχει περάσει μετά από πάρα πολλούς μήνες στο παιχνίδι. Τώρα η ΤΣΣΚΑ θέλει να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως ελέγχει μέχρι τώρα την άμυνά του, ελέγχει το παιχνίδι και σίγουρα θα ψάξει και το δεύτερο γκολ για να μην κινδυνεύσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου. Σε 75 λεπτό ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1, ο Ρούσεφ τώρα από τα αριστερά έχει την μπάλα μπροστά του, είναι ο Ζαρουρί. Η σέντρα, ο Κάτρης με το δεξί του πόδι απομακρύνει. Κάτρης για τον Τιέν Καμαρά, ο Παναθηναϊκός βγάζει πολύ έξυπνα. Αρκετές πάσεις, Αντίνο, αδύναμη αυτή η πάση στον Κυριακόπουλο, αλλά πέρασε ευτυχώς. Αντίνο ξαναπήρε, Αντίνο πέρασε και παίρνει και φάουλ. Δεν γίνεται να μην είναι φάουλ αυτό και όμως δεν το δίνει ο διαιτητής. Και ξανά η Βούλγαρη στην επίθεση, Διαλό έδωσε την πάσα. Να πούμε ότι ο Διαλό και ο Φράγκο έχουν περάσει το παιχνίδι. Διαλό θέλει να πατήσει περιοχή, έφτασε, γύρισε και ευτυχώς ο Ντεφράι απομακρύνει και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Παραλίγο εδώ να κινδυνεύσει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Φράγκο, ο οποίος περίμενε, ήταν έτοιμος να εκτελέσει. Ο Ντεφράι τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι του και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Οπότε η ΤΣΣΚΑ θα έχει την ευκαιρία φυσικά να στείλει την μπάλα τώρα ξανά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, να προσπαθήσει να απειλήσει. Ο Ρούσεφ εκτελεί το κόρνερ. Αριστερά, όπως επιτίθεται, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η ΤΣΣΚΑ 1948. Η σέντρα του Ρούσεφ, η κεφαλιά και έχουμε νέο κόρνερ ή out. Νέο κόρνερ, τώρα το έδωσε ο διαιτητής. Μετά από σκέψη το έδωσε. Φαίνεται να έχει στείλει την μπάλα κόρνερ ο Κάτρης. Η κεφαλιά ήταν προς τα πίσω, έτσι τουλάχιστον φάνηκε. Στην αρχή έδωσε out, αυτό πίστεψε και ο Πένια. Από τα δεξιά λοιπόν ο Ρούσεφ εκτελεί, πήγε να μπει στη φάση ο Διαλό. Η μπάλα δεν φεύγει όμως από την περιοχή του Παναθηναϊκού, ξανά οι Βουλγαροί. Νέα σέντρα, ελέγχει ο Πένια. Και απομακρύνει και στέλνει την μπάλα με βολέ μπροστά. Ψάχνοντας, αν έχω δει σωστά, τον Γιάγκουσιτς. Πήρε την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ανοίγεται η μπάλα προς τον Αντίνο. Αντίνο από τα αριστερά. Έχει ψυχραιμία ο Αντίνο και γυρνάει την μπάλα πίσω στον Κυριακόπουλο και αυτός στον Φαντρόγγελεν. Γυρνάει πίσω ο Τσιριβέγια. Κάνει αυτό που κάνει στην προετοιμασία ο Ετιέν Καμαρά ο Τσιριβέγια. Γύρισε πίσω για να πάρει μπάλα. Ο Ντεφράι έδωσε την μπάλα στον Κάτρι. Πολύ ωραίες οι εναλλαγές με τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν ανοίγει αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, Αντίνο, ξανά Κυριακόπουλος. Γυρνάει πίσω την μπάλα στον Ντεφράι. Έχει τον Κάτρι, προτιμάει όμως να δώσει την πάσα στον Τσιριβέγια. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος. Ο Τουμπά είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι, να πούμε. Να το αναφέρουμε και αυτό. Ο Αντίνο έδωσε την μπάλα στον Ετιέν Καμαρά, ξαναπήρε τώρα ο Αντίνο. Πέρασε ο Αντίνο, πάτησε περιοχή, αυτό είναι παράβαση. Δεν γίνεται να μην το δώσει και δεν το δίνει ο διαιτητής. Ο Βέργουτε δεν δίνει την παράβαση, θα μπορούσε άντα να δοθεί εδώ ένα πέναλτι. Πες
4: το μου το μικρόφωνο στην Ολλανδία.
1: Πάμε λίγο στην Ολλανδία, στον Κώστα Σαμοθράκη. Γιατί έχουμε έλεγχο βάρ σε μια φάση,
4: Ακριβώς, γι' αυτό είμαστε σε 71 λεπτό και ο Μαριάννη εκεί πάει να κάνει έλεγχο στο βάρ για να δει αν είναι κόκκινη με την αναβαθμίση του Ευρώ. Κόκκινη στο Φορτούνι. Η κίτρινη έγινε κόκκινη για το μαρκάρισμα του Φορτούνι. Έτσι ο Διακός θα συνεχίσει το παιχνίδι με 10 παίχτες. Διαμαρτύρονται τώρα οι ρητρόλεκτοι. Πυρόλα Ρέτσο και Κορτούνησε πάνω από τον Μαριάννη, ο οποίος με χαρακτηριστική κίνηση του γελίου του δείχνει ότι είναι σκληρότομα το μαχάρισμα κάτω χαμηλά. Έτσι η κίτρινη κάρτα του Φορτούνη γίνεται κόκκινη μετά την παρεπέμβαση του ΒΑΡ. Και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά και πιθανότατα και σε μια παράταση με 10 παίκτες. Ακόμα τότε. Ενώ έχει γίνει και άλλη αλλαγή, να σας πω, μέσα στο κομπίτσιο που είχε γραφτεί. Όσοι ποιον έχει πάρει τη θέση του Ντάνι Γκαρσία πριν από λίγο. Μια ακόμα αλλαγή με τη Λιγκάνο. Προκειμένου να βοηθήσει λίγο να φρισκάρει το κέντρο. Γιατί και ο Ντάνι Γκαρσία και ο ΣΑ και ο ΕΣ έπαιξαν δουλειά. Μόνο το ΕΣ διαρρήγει στο παιχνίδι. Και αυτός όπως ξέρουμε, προερχόταν από τραυματισμό. Πολλά τα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, τα οποία βγαίνουν στη διάρκεια του αγώνα, αλλά θα πρέπει να παλέψει αυτός ο Ολυμπιακός, να δει τι μπορεί να κάνει τώρα. Με 10 τέτοιες, η σέντρα, η κεφαλιά για τον Μίτσελ, η μπάλα έφυγε, ψηλά, πάνω από το οριζόντιο δεκάτης ισχύας του Πόποβιτς.
1: Πολύ κακή η εξέλιξη αυτή για τον Ολυμπιακό, Κώστα, έτσι.
4: Πάρα πολύ κακή. Τώρα με 10 παίκτες, πόσο μάλλον να χρειαστεί να πάμε και σε παράταση για να δούμε τον Μουσακίτης. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι να καταφέρει πολλά. Ο Μουσακίτης κρατάει την μπάλα και αφήνει για τον Πιόλα. Μια φάση, ένα γκολ. Ο Πιόλα γεμίζει πού. Ο Ρόκα εκεί. Ο Ρόκα κυνηγάει, είναι πολύ γρήγορο το Ολλανδί και βγάζει μια προσινή πάσα για τον Λίτσεν, το σκόρερ. Η μπάλα έξω για το Πάντιτς, έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και βγαίνουν τώρα με τον Μουζακίτη προσπαθούν να βγουν στην αντιεπίθεση. Ο Έσε, σιπιώνει. Η πάσα για τον Έλ Σαμί. Για να δούμε παρακοινώς, προσπαθεί και ξεφεύγει. Βγάζει μια σέντα μέσα και τον έχει. Εκόλυτη στο Ρόκα. Δεν είναι σε να κάνει το Πασέ. Βγήκε ο Ορτέκα, ο τερματοφύλακας και βλόγανε την μπάλα. Αλλιώς δεν πήγε από πλευρά στο Ολυμπιακό. Χάρης κυρίως και επιμονείται να μην τον πήγε από τα δεξιά. Έβαλε ωραία το χώμα του, έκανε τη σέντρα. Παράλληλη, ο Ρόγκας πετάει και σημερινή της μπάλας. Δεν την βρήκε όμως όπως έπρεπε γιατί. Βγήκε ο Ορτέκα ως πάρα τερματοφύλακας. Δίσταει Μέγιον. Τον μπλόκαρε την μπάλα, έδωσε το κίνδυνο. Ο 13ο λεπτό. Εδώ μέσα στην περιοχή παγώνει η σέντρα, δύσκολη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός του υποφέρει τα τελευταία λεπτά. Ο Ρόκα προσπαθεί να κερδίσει. Πάω. Πάω το πάνω στον Περέιρα. Λοιπόν, ο 13ο λεπτό, το 1-1 παραμένει. Εδώ στον Ερεμίκιν, στον Κόφεν Σάντιον, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με τον Ελ Κλαμπέ στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου και την Εμέγκεν να εσωφαρίζει στο 70 λεπτό σε μια δύσκολη φάση όπου βρέθηκε μόνος του ο Λίτσεν και εκτέλεσε από κοντά τον Πόποβιτς για να κάνει το 1-1. Λάθος αμυντική προσέγγιση από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού έφερε την εσωφάριση σε μια δύσκολη στιγμή γιατί πίεζε εκείνη την ώρα. Είναι ελεύθερο όπως πίεζε και τώρα τον Ολυμπιακό των 10 παιχτών. Δεν πέρασε η σέντρα γιατί έκοψε προσπαθή να κόψει ο Ροντινέη. Λάθος. Και έπτυξαν όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Έσο να βγάζει μια προσινή πάσα για τον Ρικαδί. Τρέχει μόνο κοινός. Για να δούμε, βάζει το σώμα του. Είναι ανάμεσα από πολλούς παίκτες. Κάνει όμως την μπάλα, είναι μόνος του. Έχει απομείνει μόνος του, βγήκε ο ΣΑ, γιατί ήταν κουραστός ο Γουστάβο ΣΑ που ήταν αρκετά καλός. Αποβλήθηκε ο Φορτούνης, βγήκε και ο Φόρτσον. Ο Ολυμπιακός, ο Μαρακινός τώρα δεν έχει στηρίγματα. Η εξέδρα πιέζει. Μια σέντρα ο Κίπο Πόποβιτς, ο οποίος είναι εξαιρετικός, τώρα έχει κάνει 2-3 καλές επεμβάσεις, αλλά στο γκολ του Λίτσεν δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Εκτελέστηκε ένα ψυχρό μέσα από την περιοχή. Για να γίνει το 1-1, ο Ικαρντί κατεβάζει την μπάλα. Μουζακίτης, έχασε ο Σιπιώνη. Ο Σιπιώνη ο οποίος πήρε τη θέση του Ντάνι Γκαρσία.
3: σαν να βλέπω απογοητευμένους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Σιπιόνι γίνησε πίσω και κέρδισε την μπάλα. Άφησε για τον Πόποβιτς. Αυτός είπε ναι, καμπή. Για να δούμε. Ο Όκα προσπαθεί να βγάλει ταχύτητα. Θέλει να σας πει εκεί. Ομπούλ. Υπάρχει πόλ. Διαμαρτύρεται ο Όκα. Με το θέλος από τον Πλέρα. Ο Μαριάννη δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Είναι απαράδεκτες κάποιες αποφάσεις του Ιταλού. Έχασα τον εμπέκτη της Τινέβε και την Πολά. Όκα. Ο Ρόκα που έλεγε ότι επιτάχυνε σε αυτή τη φάση. Τώρα παίρνει την μπάλα. Προσπάθησε να την περάσει. Κόπηκε από τον Μπραμόρ. Χάθηκε η μπάλα. Ο Μουζαχίτης στέλνει και πάλι. Παλεύουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σαν λοντέρια έστω και με 10 παίκτες. Ο Μουζαχίτης. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Έκοψε την άπρο μπροστά από τον Ελκαμπή. Φέμπιλ. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθούν να κερδίσουν την μπάλα. Ο Νέντζαμιτς κρεμεί το παιχνίδι. Και αφήνει τώρα για τον Φούλβιν, το νούμερο 24, τον ένα από τους στόπερ της Νεϊμέγγεν. Ο προπονητής της το 3-4-2-1 έχει κάνει 4-4-2. Με δύο στόπερ τώρα πίσω. Έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Τσιπιόνι. Ο Ρόκα πίσω για τον Πόποβιτς, αυτός με τα πόδια. Ο 28ο λεπτό. Πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα, το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αιμέγιο παράδειγμα με τα γκολ του Ελχαντέ και του Λίντσεν.
1: Πάμε λίγο και στον Γιώργο Ιωάννου στη Βουλγαρία.
0: 86ο λεπτό, Τσέσεκα 1948, Παναθηναϊκός 0-1. Εδώ και 5 λεπτά περίπου η Τσέσεκα σφυροκοπάει τον Παναθηναϊκό προκειμένου να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Έχουν αποφασίσει οι Βούλγαροι να τα παίξουν όλα για όλα. Επιχειρήσαν τώρα ένα σουτ, αν έχω δει σωστά, με τον Μέγερ, που λίγο έλυσε να καταλήξει τα δίκτυα. Ο Πένια ήταν ευτυχώς σε ετοιμότητα και απομάκρυνε. Τώρα θα επαναφέρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένα σουτ, γκολ. 1-1. 1-1 η ΤΣΣΚΑ 1948 ισοφαρίζει με τον Τβάλι, ο αρχηγός της βουλγαρικής ομάδας. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με ένα σουτ μετά από ένα πλάγιο. Η μπάλα βρήκε σε κάποιο κεφάλι, αν είδα σωστά στον διαλό, και ο Τβάλι με το δεξί του πόδι εκτέλεσε στην αριστερή γωνία του Ινιάκη Πένια. ΤΣΣΚΑ 1948, Παναθηναϊκός 1-1 στο 87ο λεπτό, σκορ παράτασης, ίδιο με το σκορ του πρώτου αγώνα. Και τώρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα ξανά. Βρίσκουν τον γκολ που ήθελαν οι Βούλγαροι. Τα πράγματα τώρα αρχίζουν και ζορίζουν. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει ένα γκολ όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν θέλει να ξεμπερδέψει από το 90 λεπτό και να μην χρειαστεί παράταση. Προχωράει σε αλλαγές ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Μέσα στο χορτάρι ο Ταμπόρδα και ο Τσέριν. Έξω ο Αντίνο και ο Τσιριβέγια. Ο Τσέριν στη θέση του Τσιριβέγια, ο Ταμπόρδα στη θέση του Αντίνο. Αρχίζει το παιχνίδι και αγριεύει.
1: Πάμε πάλι στην Ολλανδία, στον Κώστα Σαμοθράκη.
3: Φοβερό σου του Ρόκα, μονοκόμματο έχει την περιοχή. Ο 21 λεπτό παραλίγο εμένα να καταφατήσει το γράμμα. Λίγο out έφυγε. Ούτε δεν θα το έβλεπε ο Ορτέγκα, τον ήταν ο τυχερός. Ο Ρόκα, ο οποίος έχει δώσει πλοή στην επίθεση του Ολυμπιακού. Δύο-τρεις προσπάθειες προηγούμενος κέρδισε την κίτρινη κάρτα στον Περέρα και μάλιστα χρειάστηκε να την υπερήξει αυτός στον Ιταλό διευθυντή. Γιατί δεν είχαμε αποφασίσει να την υπερήξει. Όταν είδε τον Ρόκα να του δείχνει ότι είναι κίτρινη κάρτα σε ένα φάουλ, τότε αποφάσισε ο Μαριάννη. Ο οποίος Μαριάννη σε μερικές τις αποφάσεις είναι αστείες πραγματικά στο σημερινό παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ώρα για τέτοια. Τώρα θα δούμε ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες, επαναλαμβάνω, αν μπορεί να αντέξει και να πάρει την πρόκριση. 1-1 είναι το αποτέλεσμα. Πλησιάζουμε στο 28ο. Βρέθηκε ο Ολυμπιακός με τον LKB στο 48ο λεπτό, στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μικρόνου και ισοφάρισε στο 70 λεπτό ο Λίντσεν. εδώ και που έκανε ο Νίγια Μίτς στον χώρο της έντρας, δίνει το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Γεννόμενος του έδαφος ο Ρόκα.
1: Έχουμε διακοπή στην Ολλανδία, να πεταχτούμε λίγο μέχρι τη Βουλγαρία.
0: Αρκετές σηκώντες,
3: δεν σ' άκουσα και εγώ. Και
0: η μπάλα είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό.
1: Λόγω της διακοπής στην Ολλανδία αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, να πάμε λίγο στη Βουλγαρία, στη Σόφια, στο Γιώργο Ιωάννου.
0: 90 λεπτό στην Σόφια και η ΤΣΣΚΑ ξανά στην επίθεση με τον Διαλό. Να μπαίνει από τα δεξιά, σουτάρει η μπάλα. Θα βάλει το πόδι του ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα είναι out. Ευτυχώς εδώ δεν πήρε κατεύθυνση προς την εστία η μπάλα. Αναμένουμε να δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. 5 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος στην Βουλγαρία. Εδώ λάθος πολύ σοβαρό από τον Τσέριν, ένα σούτ, την μπάλα έξω. Ο Φράγκο εδώ επιχείρησε ένα σούτ, είχε κλειστεί. Δεν κατάφερε ευτυχώς να στείλει την μπάλα στην εστία. Ο Τσέριν εδώ έκανε ένα λάθος πάρα πολύ σοβαρό και ευτυχώς ο Παναθηναϊκός δεν το πλήρωσε.
1: Ωραία. Πάμε πάλι στην Ολλανδία, στον Κώστα Σαμαθράκη.
3: Λοιπόν, στην Ολλανδία, στον Σπέγγεν, έχουμε μπει στο πρώτο από 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Έχει υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής, το 1-1 παραμένει. Ανάμεσα στην Αμέγεν και στον Ολυμπιακό, να δούμε αν θα πάμε σε παράταση στον Ολυμπιακό των 10 παιχνών. Γιατί έχει αποβληθεί ο Κώστας Φορτούνης. Στην αρχή ο Μαριάννη Τεωτήση είχε την εικόνα για ένα μαρκάρισμα. Τελικά ο Μέσο Βάρ αναβάθμισε την κάρτα, την έκανε κόκκινη. Έτσι μπήκε εκτός παιχνιδιού ο Φορτούνης και ο Ολυμπιακός έτσι με 10 παίκτες. Να δούμε αν μπορεί να δέξει. Έδιωξε τώρα τη σέντρα του Λίτσεν ο Μπρούνο. Η μπάλα φέρνει στον Μόρου. Από τα δεξιά. Ο Μπρούνο είναι μπροστά του. Προσπίσει, δεν την έφαγε. Έκοψε προσωρινά. Έφτασε στον περίοδο που παίρνει τα φασκή την κάρτα για να μαρκάρει την παπάνω στον Ρόκα. Που είναι πολύ βαγκεφαλιά. Ένα δύο. Είναι γέννη με μέσα πάλι τη μεγάλη ανατροπή. Στις καθυστερήσεις του αγώνα. Βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Ο Λίτσεν προλαβαίνει τους αμυντικούς του Ολυμπιακού και κάνει το 1-2. Μεγάλη ανατροπή για την Ολυμπιακή της καθυστέρησης. Θυμισμένη άμυνα του Ολυμπιακού δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Πόποβιτς. Έτσι έγινε το 2-1. Είναι ο παίκτης που μπήκε αλλαγή. Ο παίκτης που μπήκε αλλαγή. Ο Σύρων είναι αυτός που εκμεταξύ ο Μαριάννη κάνει, κοιτάει στο μπαρ αν υπάρχει ο Σύρων, για να δούμε. Δείχνει και την κάρτα σε κάποιον παίκτη, είναι ο Σάιντ νομίζω, για να δούμε. Δεν μετράει τον γκολ, νομίζω. Όλοι παίκτες των Ολυμπιακών έχουν σηκώμενο ρακέτη μπροστά. Ο Μαριάννη περιμένει το γκολ. Νομίζω ότι έχει περιχθεί σε τέτοιο offside το παίκτης. Ακυρώνεται το γκολ. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό. Offside δεν μετράει το γκολ. Δεν μετράει το γκολ, είναι offside. Το 1-1 παραμένει. Εδώ στο Νάιμεγκεν. Το Γκόφεν Στάντιουμ.
1: Κώστα, αν υπάρχει offside, είναι στην αρχή της φάσης και όχι από τον παίκτη που σημείωσε τον γκολ. Γιατί ο παίκτης που σημειώνει τον γκολ καλύπτεται, αλλά στην αρχή της φάσης υπάρχει παίκτης Νάιμεγκεν ο οποίος είναι μισό σώμα offside. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ευτυχώς. Παραμένουμε στο 1-1.
3: Είναι εντελώς στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου. Αλλά και πέντε δεν έχω πει, δεν έχω monitor για να δω τη φάση. Γι' αυτό σας είπα, βοηθήσαμε. Το 1-1 παραμένει πάντως στο Λέγκεν με τον Ολυμπιακό. Τώρα, αν και παίζει με 10 παίκτες, να μπορεί να προσπαθεί να βγει στην αντιπίθεση, δεν είναι εύκολο αυτό. Φλάγιο out για την Λέγκεν. με τον Τελέρα που έχει αντί παλεύει μόνος του ανάμεσα στους σώπερες της Ολλανδικής ομάδας που έχει τον Ορτίγκα. Ο Ρέτσος έκοψε.

0: πυρός ακόμα πιο μακριά. Ο Ρόκατο προσπαθεί. Έχει δημιουργήσει σε τρεις καλές φάσεις για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και αυτός απομονωμένος. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες. Ο Μπρούνο έβαλε ωραία την κόντρα και ο Πυρόλο παραχώρησε πια γιο. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού για το μαρκάρισμα. Τώρα εδώ υπάρχει ένα φάουλ που περίεργα πάνω σε παίκτη τον Πυρόλο που είναι πεσμένος τελευταίος. Οι παίκτες και ο Πρόεδρος διαμαρτύρονται για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ιταλός διαιτητής ο Μαριάννη δείχνει να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν, τελικά το πλάγιο out είναι με την Αϊμέγεν. Μεγάλο μάτς, πολλή αγωνία. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά το 1-1 παραμείνει. 97ο λεπτό έσμε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Έκοψε ο Πυρόλα και άφησε για τον Ρόκα. Το επιταχύνει. Έχει μπροστά του τον Περέρα που κέρδισε προηγουμένως το φάουλ του Κάνι Πάουλτ εδώ. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Μαριάννη. Και αυτή τη στιγμή σφυρίζει το τέλος του αγώνα με το σκόρ να είναι σπέρα ένα και να πηγαίνουμε σε παράταση.
1: Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε, εφόσον έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα, πάμε μία και στο Γιώργο Ιωάννου να μας πει και εκείνος τα δικά του και επιστρέφουμε.
2: Τελικό αποτέλεσμα προσωρινά τουλάχιστον μετά το 90 λεπτό ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός 1-1. Ο Λιβάη Γκαρσία έδωσε σκορ πρόκρισης προσωρινά στο Παναθηναϊκό από το 60 λεπτό, ωστόσο στο 87 οι Βούλγαροι βρήκαν τον γκολ με τον Ντβάλι. Μετά από ένα πλάγιο η μπάλα πήγε στην περιοχή του Παναθηναϊκού και με το δεξίο Ντβάλι εκτέλεσε σιρτό σουτ στη γωνία, στο αριστερό χέρι εντός αγωγικών, στην αριστερή γωνία χαμηλά του Πένια. Προσπάθησε η ΤΣΣΚΑ μέχρι και να πάρει και το παιχνίδι με κάποιες τελικές, ωστόσο δεν καταφέρει κάτι επιπλέον. Παράταση λοιπόν και αναμένουμε να δούμε ποιος από τους δύο θα προκριθεί. Ας ελπίσουμε να έχουμε 2-2 στο τέλος αυτής της βραδιάς, γιατί εν τέλει είναι μεγαλύτερη από αυτό που περιμέναμε.
1: Ωραία, μένετε και οι δύο στη σύνδεσή σας. Να πω 2-3 αποτελέσματα και για τους φίλους του στοιχήματος και επιστρέφουμε. Μένετε και οι δύο στα μικρόφωνά σας. Λοιπόν, έχουμε τελικά για τους φίλους του στοιχήματος λίγα δευτερόλεπτα γιατί ξεκινάνε οι παρατάσεις στα δύο μάτς. Καϊρά Ταλμάτη, Λεύσκη Σόφιας 0-1. Μπόντο Γκλιμ του Ουνιόν Σεντζουλάς 3-2. Σαμπάμπακου Άρχους 4-0. Καούνο Ζαλγκύρης Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2. Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση ύστερα από την κανονική διάρκεια 1-1 και τα δύο αυτά μάτς. Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Μπερσεβά 0-1 στο 67ο λεπτό. Στο 57ο Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 1-0. Στο 54ο Τσέλιε Αραράτ 0-0. Στούρμ Γκράτς με τη Φενέρμπαχτσε στο ημίχρονο 0-0 και Λιόν με Σπάρτα Πράγας 1-0. Όλα αυτά προκριματικά του Champions League. Έχουμε τελικό στο Ιμπέρια Λάρν 2-1 προκριματικά του Europa. Παράταση στο Πόρον Λεμεσού Μπραν από την Νορβηγία 2-4 για τους Νορβηγούς στο 116ο λεπτό το μάτς. Και όπως προείπαμε, παράταση και τα δύο παιχνίδια, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στη χειρότερη χρονικά στιγμή για να παίξουν και τα δύο ημίχρονα της παράτασης. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα!
0: Μπορείτε να μου δώσετε την λεπτά γιατί κάτι φτιάχνω.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, Κώστα μου. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου.
2: 1-1 λοιπόν, μέχρι τώρα αναμένουμε την αρχή της παράτασης, έχουν δοθεί οι εντολές από τους διαιτητές και περιμένουμε σιγά σιγά το σφύριγμα του ρέφερι.
1: Κακή η συγκυρία και για τις δύο ομάδες μας και ο Ολυμπιακός να παίζει και με 10 παίχτες ύστερα από την αποβολή του Κώστα Φορτούνη, Γιώργο.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν είναι η καλύτερη δυνατή συγκυρία που είχαμε, παρ' όλα αυτά ελπίζουμε να έχουμε το 2 στα 2 στο τέλος της βραδιάς, να πάρουμε τους 400 βαθμούς που πρέπει να πάρουμε, προκειμένου να πλησιάσουμε Τσέχους και Πολωνούς. Σιγά σιγά, για να το δούμε τώρα. Να πούμε βέβαια, Γιώργο, λίγο πριν ξεκινήσει η παράταση στην Σόφια, πως ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκρισης πετυχαίνει τον ηττημένο του Μπεσίκτα Χράτης Κράλοβε. Δεν θα είναι κακό ένα διασταύρωμα με τους Τσέχους, με τη Χράτης Κράλοβε, η οποία σίγουρα δεν είναι και το φόβητρο, θα λέγαμε, για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: Καλά, μηδένα προς το τέλος μακάριζε, θα πω εγώ, να δούμε τι μας επιφυλάσσει η παράταση, Γιώργο Ιωάννου.
2: Ξεκίνησε, να πούμε, η παράταση στην Σόφια. Η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού.
1: Γιώργο, έχεις μικρόφωνο και το μικρόφωνο του Κώστα Σαμοθράκη στην Ολλανδία είναι ανοιχτό. Πάμε.
2: Ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα να επιτεθεί. Μία πάσα προς τον Κυριακόπουλο. Κακή η πάσα από τον Γιάγκουσιτς. Η μπάλα είναι πλάγιο για τους φιλοξενούς, για τους γηπεδούχους. Στο 91 λοιπόν. Για να δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό, που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς θα παρουσιαστεί.
3: Ακούγομαι.
1: Βεβαίως, ακούγεσαι, Κώστα Σαμοθράκη, και εσύ έχεις ανοιχτό μικρόφωνο.
0: Ωραία, λοιπόν, μόλις τώρα ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης εδώ στο Νεϊμέγεν, ένα μεγάλο παιχνίδι. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η παράταση με τον Ολυμπιακό να παίζει με 10 παίκτες. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε σε μια διαδικασία να δούμε αν θα φτάσει μέχρι τα πέναλτι και δούμε την πού μπορεί να φτάσει. Με τους Ολλανδούς στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τη δεύτερη πρώτη γκολ, να πιέζουν. Ο Ολυμπιακός με ηρωική προσπάθεια προσπάθησε να κρατήσει το 1-0 του LKB, δεν τα κατάφερε όμως. Έτσι οι Ολλανδοί σοφάρισαν στο 70 λεπτό με τον Λίτσεν, και τώρα πάμε για μια παράταση που όλα είναι πιθανά. Ο Πόποβιτς μπλόκαρε την μπάλα στο 4ο λεπτό. Στο 94ο λεπτό είμαστε, με τον LKB να παλεύει εκεί ανάμεσα στους στόπερ, με τον Φόνβιλ ο οποίος παραχώρησε το ίδιο out. Επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες. Μετά την αποβολή του Φορτούνη, σε ποιο λεπτό θα σας πω τώρα, η κίτρινη κάρτα έγινε κόκκινη. Στο 20 λεπτό αποβλήθηκε ο Φορτούνης. Και από εκείνη την ώρα ο Ολυμπιακός παίζει με παίκτη λιγότερο. Παρ' όλα αυτά το παλεύει όσο μπορεί. Όπως και τώρα με ο Ρόκα, η προσπάθεια, με ηρωική προσπάθεια να κερδίσει. Είναι γρήγορο το Ρόκα. Ο Μπρούνο με έβαλε το χείλι εκεί, πλάγιο out για την Νάιμέγκεν. Και πάντα οι Ολλανδοί στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός βάζει κούραση, αλλά να δούμε αν θα βγάλει ψυχή και θα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο. Εδώ μια δύσκολη πάσα μέσα στην περιοχή, η σέντρα, έρχεται ο Μουσακίτης, το σούπ δυνατό, ο Τάντιτς πάσαρε στον Μρεμόρ, όμως αυτός σου κοίταρε ψηλά πάνω από την αιστεία.
1: Πάμε λίγο στο Γιώργο Ιωαννού, έχουμε γκολ στην Σόφια.
2: Έχουμε γκολ για τον Παναθηναϊκό, με τον καλύτερο τρόπο επιστρέφει ο Σίριλ Ντέζερς. Χάνει τη φάση ο Μαρίνοφ και ο Σίριλ Ντέζερς πλασάρει σε κενή αιστεία. 2-1 ο Παναθηναϊκός, με τον καλύτερο τρόπο σήμερα παίρνει 2 γκολ από τον νεοαποκτηθή επιθετικό του τον Λιβάη Γκαρσία και από τον παίκτη που είχε καταταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Τρομερό το λάθος εδώ του Μαρίνοφ που χάνει τη φάση και ο Ντέζερς σπρώχνει απλώς την μπάλα στα δίχτυα. Δεν πρόλαβε κανείς να τον σταματήσει, ούτε ο Ντβάλι ούτε κανείς. Ο Ντέζερς σπρώχνει την μπάλα στο πλεκτό και ο Παναθηναϊκός προηγείται και πάλι 2-1 στην Σόφια. 4K Παναθηναϊκός 1-2 και ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα ενός γκολ. Συνολικό σκορ 3-2 για τους πράσινους.
1: Ωραία, πάμε πάλι στην Ολλανδία στον Κώστα Σαμοθράκη.
0: Ωραία, τρομερή προσπάθεια. Στο 106 είμαστε, έκανε μια ωραία προσπάθεια από τα αριστερά, έκοψε, έκανε το σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο out από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τέγκα. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό επαναλαμβάνω τον 10 παικτών μετά την αποβολή του Φορτούνη. Η Ολλανδή τώρα είναι το προσκήνιο. Κάντιτς. Ρεάλ προσπάθεια μέσα το τσούτ. Την μπάλα κόντα έρχεται. Αυτή τη φορά έγινε το 2-1 μέσα στην περιοχή. Σε μαρκάριστος ο Σύρφους. Το νούμερο 17 και το νούμερο 14 είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-1. Για την Αϊβάγγεν, ένα γκολ που από το ξεκίνημα της φάσης φαινόταν ότι είναι δύσκολο να αποφύγει ο Ολυμπιακός, γιατί τα μαρκαρίσματα δεν ήταν καλά. Έκανε βόμβατο. Έτσι πάει, έπεσε στο Σύρκου για να στήσει στα δίχτυα. Τα εμπρεμόνια τελικά. Αυτός ο οποίος έπιχε τον γκολ, ένας παλιός μας γνώριμος, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό για μικρό χρονικό διάστημα, το νούμερο 7. Κάνει το 2-1, μπήκε αλλαγή. Να δούμε τι αντίδραση μπορεί να βγάλει ο Ολυμπιακός με τους 10 παίκτες στο υπόλοιπο διάστημα. Το Εκαμπίδιο μαρκάρει για ένα πέσιμο. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Μαριάννη δεν μας τα λέει καλά. Πολλά σφυρίγματα εναντίον του Ολυμπιακού. Πολλά σφυρίγματα ανάποδα. Ο Ρέτσορ προσπαθεί να ξεφύγει. Υπάρχει φάουλ που δεν το σφίγγει ο διδύτης. Ο Ρέτσορ κρατάει την μπάλα. Άφησε για το Σιπιόνι. Πιρόλα. Η πάσα του πιβόντα για τον Ρόγκα που τρέχει να προλάβει. Κέρδισε το πλέον. Να εμέγγεν Ολυμπιακός 2-1. Βρισκόμαστε στο 1 λεπτό της παράτασης. Ο Μπρούνο προσπάθησε να ξεφύγει, κόπηκε προς στιγμής, προς στιγμήν. Το 7ο λεπτό της παράτασης, δηλαδή, το 7ο λεπτό της παράτασης είμαστε. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με το Ροντινέι. Για να δούμε. Η ρόλα όλη μέσα. Είχε παλιά. Δεν είχε παλιά. Μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπόρεσε ούτε ο Ράπα. Ούτε όσοι πιόνι να πιάσουν την κεφαλιά, την παράλληλη κεφαλιά. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Όσοι πιόνι ήταν τελικά αυτός που θα μπορούσε να τη βρει πιο εύκολα και να τη σύνει τα αλήθεια. Περάσει παράλληλα με την αιστεία. Την μπάλα κατέληξε out. Ο Τάντιτς μαζί με το Ροντινέι εκεί μάχονται. Ο Φιόνβιλ πίσω για τον Ορτέγκα το τερματοφύλακά του. Για να μην περιμένουμε να δούμε μπάλα να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Ο Σιπιώνη, πολύ ωραία προσπάθεια. Κέρδισε ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Του μπάλα έπιασε στο Ρέτσο. Που κάνει μια πάσα δυνατή για τον, για τον Μπρούνο. Δεν θα την προλάβει. Οι Ολλανδοί ξεσηκώνονται. Λογικό είναι αυτό. Προηγούνται το ένα. Το ένα το λεπτό της παράτασης. Ολυμπιακός με 10 παίκτες. Όταν λέμε όλα που κάνουμε δύσκολα, το εννοούμε. Ο Τάντιτς τώρα από τα αριστερά, ο Τάντιτς ο οποίος τον κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Έτσι. Άρα και ήρθε πριν από λίγο καιρό στην Νέιμέγεν. Το πλάγιο άλλο τώρα για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Γιατί δεν πρόλαβε το Ιέουρα. Ο Ολυμπιακός υπολογίστηκε στο πρώτο λεπτό τη δεύτερη μηχρόνου με τον Έλκα μετά από υπέροχο συνδυασμό. Για να δούμε εδώ το ρόπα. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Η μπάλα έφτασε πίσω στον Πυρόλα από την παλιά του Ρέτσι. Προηγήθηκε μετά από ωραίο συνδυασμό τον Φορτούνη και Σά. Η μπάλα έφτασε στον Έλκα Μπίρο στα δίχτυα και σε 7ο λεπτό ο Λίντσεν έκανε το 1-1, εκτέλεσε από κοντά τον Πόποβιτς, ο οποίος είναι αρκετά καλός σήμερα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Το 1-1 ήταν το σκορ στην κανονική διάρκεια και στο ξεκίνημα του δευτέρου του πρώτου χρόνου της παράτασης είναι η Μέγκε που γίνεται το σκορ με τον Εμρέ Μόρ στο 7ο λεπτό της παράτασης. Το 5ο λεπτό, το 95 ήταν το γκολ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Ο Πυρόλα για το Ρέτσο. Ο Έσε, ο οποίος και αυτός έχει κουραστεί, το έρχεται για αποταυματισμό. Ο Ρεμπινέη προσπάθησε να βρει το Ρόκα, βγήκε ο Ορτέγκα και μπλόκαρε. Δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Με 10 παίκτες κάνει και 2-1. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει. Αντιδράσει να βγάλει η ομάδα του με τη Λίμπερ που ξεκίνησε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά μετά οι Ολλανδοί κυριάρχησαν πλήρως, θα έλεγα.
1: Για να περάσουμε για λίγα δευτερόλεπτα και στη Σόφια στον Γιώργο Ιωάννου, Κώστα μου, να δούμε και εκεί τι γίνεται.
2: Στο 104 Γιώργο και φίλοι ακροατές, σε ΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός 1-2. Η ΤΣΕΣΕΚΑ τώρα έχει την μπάλα στην αμυνά της. Προσπαθούν σιγά σιγά οι Βούλγαροι να μπορέσουν να ανακάμψουν, να βρουν κάποιους χώρους. Το Ροντβάλι δίνει την μπάλα αριστερά στον Γκάθεβιτς. Βάλει, κρατάει την μπαλά. Ανεβαίνει ο Μασιέλ, κατέβηκε μάλλον, γύρισε προς τα πίσω και πήρε την μπάλα και προσπαθεί τώρα να πάρει μέτρα. Είχε απέναντι του τον Ταμπόρδα, βάζει κόντρα, βρίσκει μπάλα και στον Μασιέλ και πάει out. Ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει την κατοχή και έχοντας πλέον και το σκορ που τον ευνοεί, μπορεί να το δει το

0: Οι Βούλγαροι τώρα που θέλουν να βγάλουν την μπάλα από την αμυνά τους, ο Ντβάλι πήρε σιγά σιγά την μπάλα και παίρνει και κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Περνάει μέχρι και τη μεσαία γραμμή ο Ντβάλι. Μια πάσα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, συγγνώμη, ο Μεντίνα κρατάει την μπάλα. Ο Κρέμπς ψάχνει τους συμπαίκτες του, ψάξε, βρήκε τον Σομπρέρο. Άλλη μια πάσα, πολύ ωραία συνεργασία, ένα shoot out ευτυχώς. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την CSKA 19-48. Ένα shoot που επιχείρησαν, είναι καλά ο Μέγερ. Η μπάλα κατέληξε λίγο έξω από το δοκάρι.
1: Πάμε, πάμε λίγο στην Ολλανδία.
2: Μεγάλη πάση, μια ακόμα μεγάλη απόκριση από τον Πόποβιτς. Διπλή απόκριση μάλιστα. Βλέπει και μέσα στην περιοχή ο Λίντσεν. Παραλίγο να κάνει το 3-1. Ενώ τώρα ο Καμπί περίμενε στην περιοχή. Πάντα η Καμπί. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, κρατάει την μπάλα. Βάζει αυτό για να σηπιώνει. Δεν ήταν καλό το σουτ. Θα σας πω τώρα και τι αλλαγές που έκανα με την Λίπερ. Ότι κύριο πήρε τη θέση του Μουζακίτη και ο Ισμαήλωβιτς του Ρέτσου στο 103. Πριν πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Το 2-1 παραμένει πάντα για την Νάιμπέγκερ. Η οποία έχει τον αέρα του Ιωσήφος και η εξέδρα την Αβαντάρη τη στηρίζει. Ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες. Όλα έχει το πέρα της βέβαια. Όπως και τώρα σε μια προσπάθεια από τα δεξιά με το Φόλβιλ. Ο Τάντης προσπαθεί να γυρίσει. Βγήκε το Ροντινέι και κέρδισε και έβγαλε για τον Ελκαμπή. Να δούμε αυτή την προσπάθεια από πλευρά του Ολυμπιακού. Ροντινέι. Φάουλ. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά με τον Ροντινέι. Σηκώνονται και όλοι οι Ολλανδοί τώρα εδώ μπροστά, δεν βλέπουμε τίποτα. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση επικρατεί. Φάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέι από τα δεξιά. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού εκτός από τον Βρούνο είναι μέσα στην περιοχή. Υποδείξεις του Μαριάννη στους παίκτες για κάποια τραβήγματα. Πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ροντινέι με φάντσα πολλά. Έκοψαν οι παίκτες της Νεϊμέγεν σύντρα μέσα στην περιοχή. Φάω το επιθετικό του ΕΛΚΑΜΠΗ σύριζε ο διευθυντής και του Ισμαήλωβιτς. Του Ισμαήλωβιτς θετικό φάω τη σύριξε. Ο Μαριάννη έτσι καθάρισε τη φάση και από εδώ θα τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Το 1-1 παραμένει, το 2-1 παραμένει, συγγνώμη.
1: Γιώργο Ιωάννου, είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης στη Βουλιαρία.
0: Τώρα αναμένεται να ξεκινήσει.
1: Ωραία.
0: Σε 1948 Παναθηναϊκός 1-2. Ο Παναθηναϊκός κάνει τη σέντρα και επιχειρεί βαθιά παλιά ο Πένια. Μια κεφαλιά του στα μπόρδα, την μπάλα απομακρύνεται από τους Βούλγαρους που θέλουν τώρα να στείλουν την μπάλα προς τα μπροστά, δεν μπορείς ο Τσέριν να την κρατήσει εντός γηπέδου. Μπάλα λοιπόν για τους Βούλγαρους με τον Χόφμαν που δίνει την μπάλα στον Τβάλι, τον σκόρερ της Τσέσεκα στο απόψινο παιχνίδι. Συνεργασία πήγαν να βγάλουν οι Βούλγαροι, ωστόσο παραλίγο ο Γκάσεβιτς εδώ να κάνει το λάθος. Κρατάει την μπάλα του Βάλι τώρα. Βάλι.

0: δίνει στον Σομπρέρο. Σομπρέρο κρατάει. Ο Ντβάλι και τώρα ο Μαρίνοφ. Απομάκρυνση πάνω. Εδώ ένα σουτ. Και ο Μαρίνοφ μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Παραλίγο εδώ να έχουμε και ένα απίστευτο γκολ μετά από ένα τραγικό λάθος. Ο Τσέριν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το λάθος που έκανε ο Μαρίνοφ. Δεν τα κατάφερε. Ο Χόφμαν τώρα δίνει την μπάλα στον Ντβάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η στόπερ της ΤΣΣΚΑ ελέγχει απόλυτο Ντεφράι μετά τη βαθιά παλιά του Ντβάλι προς τον Φράνκο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αναπτυχθεί, δεν θα καταφέρει. Μπάλα για την ΤΣΣΚΑ και πάλι. Και τώρα ο Κρέμπς κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιά. Προσπαθούν σιγά σιγά αλλαγή παιχνίδι. Τώρα ο Ντβάλι ξαναπαίρνει την μπάλα. Ψάχνει τον διαλόγιο και τον βρίσκει. Του πήρε την μπάλα κατευθείαν όμως τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δεν θα καταφέρει. Έχασε την μπάλα ο Διαλό. Και τώρα ο Κρέμπς βλέπει τον Σομπρέρο. Η συνεργασία Σομπρέρο. Πάσε περιοχή, σούταρ έξω. Ευτυχώς χάνει μεγάλη ευκαιρία η ομάδα της ΤΣΣΚΑ.
1: Πάμε και στην Ολλανδία πάλι, ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρονό. Κώστα Σαμαθράκης.
2: Μόλις τώρα, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Μόλις τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρονό με δύο αλλαγές από πλευράς Ολλανδών και μία μάλιστα το νούμερο 17, ο Νοντίνγκεν, είναι στόπερ και νομίζω ότι επιστρέφει στο αγαπημένο του 3-5-2. Ο Ολλανδός προπονητής με τρεις στόπερ. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Εμρέ Μορ κέρδισε την μπάλα από το λάθος του Σμαΐλοβιτς. Να σας πω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει δύο αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Σμαΐλοβιτς πήρε τη θέση του Ρέτσου και ο Τσικίνο τη θέση του Μουσακίτη, ο οποίος Μουσακίτη σκέφτει αλλαγή στη θέση του ΣΑ, έτσι, αλλαγή στην αλλαγή. Η Ολλανδία τώρα είναι έχουν την κατοχή της μπάλας, μια προσινή πάσα. Δεν ξέρω τα όρια του Ολυμπιακού και τις αντοχές για να τα απεξέλθει σε ένα τέτοιο παιχνίδι με το οποίο όλα του πάνε στραβά. Οι Ολλανδοί τώρα κάνουν και κάποιες περίτεκτες ενέργειες, γι' αυτό και αποθέλλονται την εξέντρα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα λίγο out, μεγάλη ευκαιρία με τον Τσέρι να κάνει το 3-1. 2-1 προηγείται η Νέα Μέγεν, ενώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της παράτασης, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να αντιδράσει σπασμωδικά, όμως ο Έλκαμπ είναι απομονωμένος. Ο Ρόκα που έχει μπει από τα αριστερά προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά είναι και αυτός μόνος, δεν βρίσκει στηρίγματα. Ψηφιώνει Ροντινέη. Ο Σμαΐλοβιτς πάσα για τον Μπρούνο, δεν την πρόλαβε. Όχι, πρόλαβε. Όχι. Την πρόλαβε τελικά το πλάγιο out για την Νεϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός λογικό είναι τώρα, βγάζει κούραση, βγάζει κακή ψυχολογία. Ειδικά αυτό το δεύτερο γκολ του Εμρέ Μορ το τσάκισε ψυχολογικά. Ο Ρόκα μέσα στην περιοχή, σε πέμπτη βγάζει μια σέντρα στην παράλληλη. Έπεσε Ορτέγα και μπλόκαρε. Δεν βγήκε μπάλα όπως δείχνει ο Μαριάννη. Προσπαθεί ο Ρόκα, έχει αρκετές επιτυχημένες προσπάθειες. Είναι πιο γρήγορος από τον Περέιρα και δημιουργεί προβλήματα εκεί από την αριστερή πλευρά, αλλά δεν είναι αρκετά για να δώσει στον Ολυμπιακό αυτό το κάτι παραπάνω που θέλει. Δηλαδή τουλάχιστον ένα γκολ να μπορέσει να δημιουργήσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Ο Σιπιώνη εκεί διεκδίκει την μπάλα, ο Ροντινέη κέρδισε. Ο Έτσε γέμισμα. Έκοψαν η πάσα ήταν για τον Ροντινέη. Έκοψαν οι Ολλανδοί. Ωραία ατομική προσπάθεια, η πάσα για τον Τάντι τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή έκοψε ο Σμαϊλόβιτς. Σουτ δυνατό, η μπάλα έφυγε out από το νούμερο 17, τον Ροντινέη, που μπήκε τώρα πριν από λίγο στο παιχνίδι. Έχει μπει και ο Κέρτ, το νούμερο 34, για την Αιμέγεν. Έχει βάλει τους παίκτες μέσα. Ο Ντίκ Σέντερ. Προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, με 10 παίκτες από το 80, μετά την αποβολή του Κώστα Φορτούνη στην αρχή, ο Μαριάννη που έδειξε εκεί την κάρτα, και στη συνέχεια με την παρέμβαση του ΒΑΡ την αναβάθμισε, την έκανε κόκκινη, και έτσι ο Φορτούνης πήγε από το παιχνίδι. Έτρεξε ο Κέρ για εκεί να προλάβει, αλλά ο Μπρούνο ήταν σε καλύτερη θέση. Έβαλε καλά το σώμα του γύρισε στο Πόποβιτς, ο οποίος έκανε ένα δυνατό κοντρόλ και σουτ. Σιπιώνει, παλεύει ανάμεσα από δύο παίκτες. Φάουλ του Μπρούνο επάνω στον Κέρ. Κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο. Ο πέμπτος παίκτης του Ολυμπιακού που κυτρινίζεται. Ο Σα, ο Ροντινέη, ο Ντάνι Γκαρσία, ο Μπρούνο τώρα και ο Φορτούνης βέβαια με την κίτρινη που έγινε κόκκινη.
1: Θα περάσουμε για λίγο και στην Σόφια στον Γιώργο Ιωάννου. Κώστα. Γιώργο.
0: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και προηγείται στο 114 η αναμέτρηση, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ελέγχουν το παιχνίδι, κερδίζουν τις μονομαχίες, η μπάλα τώρα είναι πλάγιο για την ΤΣΣΚΑ 19-48 με τον Γκάσεβιτς να στέλνει την μπάλα πίσω στον Τβάλι και αυτός στον Χόφμαν. Ο Χόφμαν τώρα η ΤΣΣΚΑ είναι που θέλει να βρει χώρους, ψάχνεται να επιτεθεί. Μια πάσα τώρα για τον Κρέμπς, ο οποίος έχει ανοιχτεί στα δεξιά. Πάει πάνω του Τουμπά. Παραχωρεί το πλάγιο ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα τώρα για την ΤΣΣΚΑ, πλάγιο λοιπόν. Στο 115. Θέλει να τη στείλουνε μέσα. Όχι. Θα κρατήσει την μπάλα ο Μασιέλ. Μια σέντρα, απομάκρυνση, καμία, ο Κρέμπς, κόντρα στα σώματα η μπαλά. Μετά το σούτ του Κρέμπς, ένα αντίστοιχο σούτ προσπάθησε να κάνει και ο Ντβάλι στο 87 και έκανε το 1-1 τότε. Ωστόσο, αυτή τη φορά ευτυχώς υπήρχε διαφορετική κατάληξη. Ο Μασιέλ δίνει μια πάσα, η σέντρα απομακρύνει ο Γιάνκουσιτς, όχι. Διαλό, κράτησε, τώρα θα μακρύνεται ο Ντεφράη και παίρνει και το φάουλ.
1: Ωραία, πάμε πάλι στην Ολλανδία στον Κώστα Σαμοθράκη.
2: 7 λεπτά απομένουν στο Ραϊμέγεν για να τελειώσει το παιχνίδι η παράταση. Το 2-1 υπέρ της Ραϊμέγεν εξακολουθεί να υφίσταται. Εδώ μια προσπάθεια για τον Ολυμπιακό, η μπαλαλιά για τον LKB ήταν δυνατή, η μπάλα κατέληξε out. Όλα μοιάζουν δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Στην παράταση κουρασμένοι, κατάκοποι παίκτες. Με 10 παίκτες Ολυμπιακός λόγω αποβολής του Φορτούνη και με 2-1 πίσω στο σκορ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η εικόνα. Η αίσθηση που μου δίνει ο Ολυμπιακός είναι μόνο ένα θαύμα. Τους Ολλανδούς να έχουν την ψυχολογία Τώρα η μπάλα είναι out. Σε μια προσπάθεια του Περέιρα από τα δεξιά όμως. Ο Σμαϊλόβιτς έβαλε καλά το σώμα του, έτσι η μπάλα βγήκε out. Το flag out όμως τώρα είναι για τους Ολλανδούς. Ο Ρόκα τρέχει να μαζεύει την μπάλα. Αυτό δείχνει στον Μαριάννη τώρα. Να δείξει καθυστερήσεις. Όλοι οι Ολλανδοί έχουν ξεσηκωθεί εδώ μπροστά μας. Δεν έχουμε και καλό οπτικό πεδίο. Δυστυχώς έχουν αρχίσει και πανηγυρίζουν. Μακάρι να γίνει κάτι μεγάλος, να αλλάξει αυτή τη διάθεση που υπάρχει. Ο Ρόντι Νέι τώρα. Ο Τσικίνιο, παραλαμβάνω, Τσικίνιο πήρε τη θέση του Μουζακίτη. Ο Μπρούνο για τον Έτσε. Ο Έτσε τα έχει δώσει όλα παρότι προείδε από τραυματισμό. Άφησε για το Σιπιόνι. Προσπάθησε να παίξει ένα δύο με τον Λίκαμπι. Δεν τα κατάφερε. Και οι Ολλανδοί τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση. Με τον Κέρκ την μπάλα να πηγαίνει δεξιά. Για τον Σίριου, συγγνώμη. Την αλλαγή. Πολλές φάσεις ξεκινούν από τον Εμρέ Μορ που είναι ο πιο ξεκόραστος. Προσπάθησε να βρει ο Ρόκα τον Έγκαμπι. Έχει βγει μακριά από την Στρατοβορτέκα και έδιωξε. Ο Σιπιόνι κέρδισε το φάουλ. Λίγο πριν από τη σέντρα υπάρχει αυτή. 5 λεπτά, 4,5 λεπτά που μένουν ακόμα για το τέλος και του δεύτερου μέρους της παράτασης. Το 2-1 παραμένει πάντα υπέρ της Νεϊμέγκεν. Με αυτό το σκορ η Ολλανδική ομάδα είναι αυτή που περνάει. Θα αντιμετωπίσει την ηκίτρια του αγώνα της Λιόν Σεντλισσίν Λουάζ με την Μότο Κλιμπ. Ρόντι Νέι. Η πάσα για τον Σιπιόνι, βγαίνει ο Ορτέγκα, πολύ μακριά από την αιστεία του και παραχωρεί πλάγιο άγου.
1: Η Μπόντο Γκλίμπτ προκρίθηκε Κώστα. 3-2.
2: Ωραία,
1: δεν έχει τελειώσει.
2: Δεν το ήξερα.
1: Με παράταση και η Μπόντο.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο Σμαϊλόβιτς τώρα είναι αυτός που παίρνει την μπάλα. Ο Σμαϊλόβιτς που παίρνει τη θέση του Ρέτσου. Προσπάθησε να πιέσει και παλιά ο Έσε. Έρχεται ο Μπρούνο. Κέρδισε. Για να δούμε τελευταίες προσπάθειες του Ολυμπιακού Ελκαμπή. Για το Σιπιόνι, κάνει προκίνηση ο Ρόντι Νέι, το σούτ του Σιπιόνι. Η μπάλα κόντραρε τον Νέρια Μίτς και κατέληξε στα χέρια του Ορτέγκα. Πριν βγει κόρνερ, το βολέ του Ισπανού τερματοφύλακα. Έδιωξε ο Πιρόλα. Μια προσινή πάσα για τον Έκαμπι, ξέπηγε ο Μαροκινός, για να δούμε. Όχι, αλλά έχει υποδειχθεί offside. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει, ο Μαροκινός έχει πέσει στο έδαφος, από την κούρεση. Δεν μπορεί να αντέξει προφανώς άλλο. Τώρα τρέχει πάνω του ο Έσε να τον βοηθήσει, έχει πάθει κράμπα ο Έκαμπι. Προσπαθεί να σηκωθεί, σηκώνεται σιγά σιγά, έτρεξε μόνος του, ήταν απομονωμένος, παρόλα αυτά κατάφερε να ανοίξει το σκορ σε ένα κρίσιμο σημείο.
1: Να περάσουμε λίγο στον Γιώργο Ιωάννου, λίγο στη Σόφια Κώστα μου. Ναι. Γιώργο.
0: Η σέντρα, ο Πένια ελέγχει, η μπάλα είναι out, 120 λεπτά θα συμπληρωθούν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στην Σόφια. ΤΣΣΚΑ 19-48 Παναθηναϊκός. 1-2, συνολικό σκορ 2-3. Ο Παναθηναϊκός έχει το παιχνίδι του χεριού του. Αναμένουμε να δούμε και τον έξτρα χρόνο. Ένα βολέ. Λήξη. Λήξη. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στα play-off του UEFA Conference League. Πετάει.
1: Πάμε στον Κώστα Μοθράκη, γιατί έπεσε η γραμμή από τη Σόφια. Κώστα.
2: Λοιπόν, 2,5 λεπτά από μένου. Εδώ στο Νάιμέγεν, στο Γκόφερ Στάντιουμ, η Νάιμέγεν συνεχίζει να προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού. Είμαστε στη διάρκεια της παράτασης, μετά το 1-1 του κανονικού αγώνα. Ο Ολυμπιακός τώρα τα δεξιά σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Με το Ρόντι Νέι, έχει κοντά το Σιπιόνι. Θα παίξει το 1-2. Συνεχίζει μόνο το Ροντινέι. Προσπαθεί να ξεφύγει. Φάουλ. Δεν το σφυρίζει ο Μαριάννη. Πολλά τα σφυρίγματα τα ανάποδα για τον Ιταλό διαιτητή. Και τώρα με τον Γκέρκ προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Αλλά εκεί ο Μπρούνο βγήκε πολύ ωραία. Κέρδισε και άφησε για τον Πόποβιτς, ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Μαζί με τον Σάρ του πρώτου ημιχρόνου. Έχει κάνει δύο τρεις εξαιρετικές αποκρούσεις και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα γκολ, βέβαια.
1: Κώστα, σου παίρνω το μικρόφωνο για λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στη Σόφια για την λήξη του παιχνιδιού και επιστρέφουμε.
2: Οκ. Okay.
1: Γιώργος Ιωάννου μας ακούει από Βουλγαρία, από Σόφια.
0: Βεβαίως. Γιώργο, λήξη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στην παράταση. Κερδίζει την ΤΣΚ 2-1 και παίρνει πρόκριση με συνολικό σκορ 2-3. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το εισιτήριο για τα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει τον τιμένο του Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Οι Τούρκοι έχουν ένα προβάδισμα πρόκρισης και αναμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καθόλου κακό ένα διασταύρωμα με τους Τσέχους.
2: Εγώ είμαι.
0: Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Λιβάη, Γκαρσία και Ντέζερες. Τι καλύτερο μπορούσαμε να
1: πούμε. Πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα, τα δραματικά δευτερόλεπτα στην Ολλανδία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε στον Κώστα Μαθράκη.
2: Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Απομένουν για να σφυρίξει ο Μαριάννη το τέλος του αγώνα. Ο Σιπιόνι έκοψε μια τελευταία προσπάθεια με τον Έσε. Με πάθος κερδίζει την μπάλα και ο Ροντινέι βγαίνει σε μια αντεπίθεση τώρα. Άφησε για τον πυρόνα που έχει προτηθεί. Ρόκα από τα αριστερά. Για να δούμε μια σέντρα, μια πάσα, ένα σουτ. Ο Σιπιόνι. Όχι. Λάθος, δεν μπόρεσε ο Έσε. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μαριάννη θα σφυρίξει το τέλος. Ο Ροντινέι είναι πεσμένος και αυτός στο έδαφος. Και νομίζω το ίδιο και ο Σμαϊλόβιτς. Ο Πυρόλα, συγγνώμη, είναι πεσμένος και αυτός με κράμα. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έσε σε μια τελευταία προσπάθεια για τον Ελκαμπή μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τον Ελκαμπή. Έχει το Σιπιάνι. Η σέντρα του Σιπιάνι παράλληλα. Δεν είναι κανείς παίκτης του Ολυμπιακού εκεί. Ο Έσε προσπάθησε να μπει στη φάση, δεν τα κατάφερε. Την μπάλα βγήκε πλάι out. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τελευταία δευτερόλεπτα και αυτή τη στιγμή σφυρίζει. Όχι ακόμα. Αυτή τη στιγμή ο Μαριάννη σφυρίζει το τέλος του αγώνα. Η Λαϊμέγε στην παράταση κερδίζει 2-1 τον Ολυμπιακό και θα παίξει στα play-off με αντίπαλο τη Μόντο Γκλιμπ για να περάσει τους ομίλους της Champions League. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο Europa League σε ένα παιχνίδι που οι Ιταλοί δεν άντεξαν, ενώ προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με ένα ωραίο γκολ από τον Ελκαμπή. Τελικά δεν έκανε την ισοφάριση με τον Λίνσεν στο 70. Έτσι τελείωσε η παράταση και ένας παλιός μας γνώριμος, ο Εμρέ Μορ, στο 95 λεπτό, στο 5 λεπτό της παράτασης έκανε το 2-1, το οποίο έμελε να είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε, γιατί έπαιζε από το 80 και μετά με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φορτούνη. Στην αρχή ο Μαριάννη, ο οποίος ήταν κακός, έπαιξε πολύ άσχημα τον Ολυμπιακό σήμερα στις λεπτομέρειες και στις κίτρινες κάρτες, κυρίως και χαμαρκαρίσματα. Έδειξε κίτρινη κάρτα στον Φορτούνη, πήγε στο ΒΑΡ, τον ενημέρωσε ο ΒΑΡ ότι είναι κόκκινη. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός έπαιξε με 10 παίκτες. Τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πάει εκεί που είναι οι 900 οπαδοί του και χειροκροτούν. Δύσκολες στιγμές για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέτος δεν θα είναι στο Champions League. Θα συμμετάσχει στο Europa League. Και αυτό γιατί δεν κατάφερε και στο πρώτο παιχνίδι στο Καρεσκάκι με την Αιμέγεν και σήμερα και απόψε να κάνει τη διαφορά, να κάνει αυτό το παραπάνω για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Αυτά λοιπόν από το Νεϊμέγεν, τελικό αποτέλεσμα. Νεϊμέγεν Ολυμπιακός 2-1. Ολυμπιακός επιστρέφει με μια ήττα που θα του δώσει το δικαίωμα να παίξει, να συνεχίσει στην Ευρώπη, αλλά στο Europa League και όχι στο Champions League. Αυτά από μένα, καλό σας βράδυ από την Ολλανδία.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα Σαμοθράκη, να είσαι καλά. Και ο Ολυμπιακός, το μάτς του Ολυμπιακού μάλλον, φίλες και φίλοι, έληξε. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Απόψε θεωρώ πως δικαιούταν κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι. Κάτι το οποίο δεν το δικαιούταν την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εν τούτης όμως απόψε πήγαν αρκετά πράγματα στραβά. Έμεινε και με 10 παίκτες, παρόλα αυτά όμως δεν κλείστηκε, έπαιξε την μπάλα του. Μου στέλνει εδώ ο καλός φίλος ο ακροατής μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα, με ένα επιθυμητό. Δεν νίκησε ποτέ κανείς, λέει. Καλή νύχτα Ολυμπιακή φέτος. Ήταν δύσκολη συγκυρία νομίζω, Δημήτρη. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει τις CSKA 1948. Με 1-2 μέσα στην Σόφια, στο στάδιο Λεύσκη, και με επιμέρους σκορ, μάλλον ολικό σκορ 2-3, κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο. Θα σας πω αμέσως.

Το ετοιμένο λοιπόν του μάτς, το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 του μήνα, την Πέμπτη δηλαδή, στις 8 το βράδυ, μεταξύ Μπεσίκτας Χράντεκ Κράλοβε. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, συνεχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Αυτή τη φορά όμως στο Europa League. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές από... πώς να το πω, από κάποιους αποκλεισμούς ξεκίνησαν πάρα πολλές έτσι και δυνατές πορείες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οπότε μετά την πρόσκαιρη απογοήτευση από την από τον αποκλεισμό από τους Ολλανδούς, οι φίλοι του Ολυμπιακού σίγουρα θα έχουν κάτι παραπάνω να περιμένουν. Αλλά όπως το είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, αυτή τη φορά φέτος όχι στο Champions League αλλά στο Europa.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα πολύ μικρό σχόλιο από τον Γιώργο Ιωάννου για το μάτς το οποίο μας περιέγραψε από την Σόφια. Γιώργο.
1: Καλησπέρα και πάλι συνονόματε Γιώργο.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, ήθελα να βγάλουμε βεβαίως, και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε τι να πούμε. Πραγματικά, δεν ξέρω αν κάποιος Παναθηναϊκός είχε κάνει παραγγελιά που λέμε τα συγκεκριμένα πρόσωπα να σκοράρουνε σε αυτό το παιχνίδι. Ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία και ο Σίριλ Ντέζερς, ένας προσφεστής που έχει καταταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Από το Δεκέμβριο ήταν εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων από τους πράσινους λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε μέχρι και το τέλος της σεζόν. Μέχρι και την αρχή της σεζόν την οποία ξεκινάμε να διανύουμε. Η ΤΣΣΚΑ που συνέχισε να είναι αμυντική, να έχει αμυντικό στυλ στο παιχνίδι από την αρχή, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου να βγάλει μία, δύο, τρεις συνεργασίες, κάπως να κάνει κάποιες τελικές, κάτι να προσπαθήσει να φτιάξει, και αυτό μπόρεσε να του δώσει την ευκαιρία να σπάει λίγο πιο εύκολα την άμυνα των Βούλγαρων.
0: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με μία σχετική αφέλεια στην άμυνα και αυτό πρέπει να το βελτιώσει άμεσα ο προπονητής του, αν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στην Ευρώπη, Γιώργο μου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί στο λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που έβαλε τον γκολ βρήκε περισσότερους χώρους επιθετικά, ωστόσο αμυντικά, ειδικά τον γκολ που δέχεται, πάλι υπάρχει θέμα στην άμυνα. Δεν γίνεται να περνάει από τόσους παίκτες η μπάλα και να μην τη σταματάει κανείς και ο Ντβάλι απλά να τη στέλνει στο πλεκτό. Αυτό θα πρέπει να το βελτιώσει ο Παναθηναϊκός που είχε βάλει και τρίτο στόπερ εκείνη την ώρα και θεωρητικά θα ήθελε να θωρακίσει την άμυνά του και δεν το κατάφερε. Μάλιστα. Γιατί δέχτηκε τον γκολ. Θα πρέπει φυσικά να είναι πολύ, πολύ πιο προσεκτικός όποιον και αν αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League. Πρέπει να έχει τη διπλάσια και τριπλάσια προσοχή προκειμένου να μην κινδυνέψει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, εντάξει, θα το χαρεί η ομάδα του Παναθηναϊκού, θα το χαρεί για πολλούς λόγους και για τον ερχομό του Λιβάη Γκαρσία που πάτησε χορτάρι σκόραρε. Με την λευκή φανέλα, γιατί λευκά φορέει ο Παναθηναϊκός σήμερα, και για την πολύ καλή επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς, αλλά χρειάζεται προσοχή εν ώψη play-off. Γενικότερα έδειξε ένα σίγουρα πολύ ανώτερο πρόσωπο από ότι αυτό που έδειξε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να το κρατήσει και να δείξει ακόμη καλύτερη εικόνα και στα play-off του Conference League.
0: Ωραία, Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή από την Βουλγαρία. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Wake me
0: up, break the hold. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Γιώργου Ιωάννου, ο οποίος μας περιγράψε το μάτς από το στάδιο Λεύσκη στην Σόφια, την πρωτεύουσα της γείτονος χώρας, της Βουλγαρίας. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Αϊμέγεν στην Ολλανδία με 1-2. Αποκλείστηκε από την συνέχεια των προκριματικών του Champions League, αλλά θα συμμετέχει στο Europa League, όπου εκεί με νέες προκλήσεις ελπίζουμε ειλικρινά να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται. Ενώ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει τη ΤΣΣΚΑ 1948 με 1-2. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον τεχνικό διευθυντή, θα λέγαμε, του Παναθηναϊκού, τον Τάκη Φυσά.
2: Έχεις πει ότι είναι πολύ δύσκολα αυτά τα παιχνίδια του καλοκαιριού για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τις ελληνικές.
3: Ναι, και τώρα θα πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή. Και πρέπει να βγούμε αλόβητοι. Σήμερα βγήκαμε, δεν είναι εύκολα παιχνίδια. Συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στον προπονητή. Να είμαστε λογικοί, ότι έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια φέτος. Έχουν έρθει νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν έρθει πριν μερικές εβδομάδες, κάποιοι έχουν έρθει πριν λίγες μέρες. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις ένα γκρουπ που να κάνει αυτό που ακριβώς δουλεύεις και θέλεις. Ο προπονητής έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως αυτή η περίοδος δεν μας επιτρέπει δοκιμές, ούτε μας επιτρέπει να κάνουμε λάθη. Δεν έγιναν σήμερα λάθη αφού περάσαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κερδίζουμε χρόνο να είμαστε πανέτοιμοι για το επόμενο διπλό παιχνίδι που θα μας οδηγήσει στη League Phase.
2: Ας μην κρύβουμε, αυτός είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Από όταν έγιναν οι πρώτες κληρώσεις και τα πρώτα σταυρώματα. Ότι ο Παναθηναϊκός θέλει 28 του μηνός να είναι στην κλήρωση, να είστε εκεί, στο Μονακό, για να μάθει ποιο θα είναι αντίπαλοι στη League Face. Ένα εμπόδιο ακόμα. Το άγχος μεγαλώνει, το άγχος παραμένει το ίδιο. Πώς είναι, πώς το εξηγείς και ως παίκτης εσύ αυτό?
3: Κάθε παιχνίδι έχει τις δικές σου ιδιαιτερότητες. Όπως είπα πάνω, είναι μια δύσκολη περίοδος που πρέπει να βγούμε αλόβητοι. Πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε 3-3 προκρίσεις και να περάσουμε στη League Phase. Η ομάδα τώρα χτίζεται αυτή. Δεν είναι μια ομάδα, ούτε ο προπονητής μας ήρθε για να κάνει μια ομάδα ενός μήνα. Θα χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει τους πάντες, να είναι ανταγωνιστική, να πρωταγωνιστεί, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να κερδίζει. Εμείς θέλουμε το τελευταίο τώρα, να κερδίζει.
2: Θες ερώτηση?
4: Νομίζω απλά, αν θέλεις Τάκη, να πούμε κάτι για τον κόσμο. Περίπου 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα δείχνει μια δίψα για το ότι περιμένουν πάρα πολλά.
3: Και νομίζω ότι και ο τρόπος και η συμπεριφορά του κόσμου, όλο το παιχνίδι απέδειξε ότι γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι παίκτες. Οι παίκτες, όπως είδατε όλοι, και στο τέλος και από την κόπωση δίναν και την ψυχή τους για να τελειώσει το μάτς, νικηφόρο για μας. Ο κόσμος ήταν πραγματικά συγκινητικός μέχρι το τέλος. Ήρθαν αυγουστιάτικα εδώ δίπλα μας, γι' αυτό και τα παιδιά πήγαν μετά εκεί. Τους αξίζουν μεγάλες χαρές. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, πάμε για το επόμενο παιχνίδι, εφόσον τα καταφέραμε σήμερα, για να μπορούμε να περάσουμε στη League Phase. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Τάκης, φίλος σας, πάντα μας βοηθάει με τις...
0: Αυτές ήταν και δηλώσεις του Τάκη Φίσα. Να ξέρετε ότι μετά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τις οποίες θα βγάλουμε και Σάκη Μπουσδούνη για ένα σχόλιο και Μάνο Σταραμόπουλο, θα ακολουθήσω δημοσθένη της Απαλιάρης, φίλες και φίλοι, με ανοιχτές γραμμές, ανοιχτά μικρόφωνα για όλους σας, τους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Ενώ έχουμε και τον Cyril Dessers στη μεικτή ζώνη για δηλώσεις, για πάμε.
5: I think is a good achievement. It's never easy in the summer to play these qualifying games against team that play in a specific playing style, but we managed to get through it, survive, and also we have to know, but also fans, I think everybody, that it will only get better for us from here, because we are learning, we're getting experiences, and we will get better than this.
6: Πράγματι, το πιο σημαντικό ήταν η απόψινή μας πρόκριση. Δεν ήταν κάτι το εύκολο, αναμφισβήτητα. Ξέρετε ότι αυτού του είδους τα παιχνίδια το καλοκαίρι δεν είναι εύκολα. Όμως από την πλευρά μας επιμείναμε, από την πλευρά μας κοιτάξαμε να κάνουμε το καλύτερο και βεβαίως από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε όλο ένα και καλύτερα.
2: Δύσκολο μάτς, το είπε, γιατί αυτός ο αντίπαλος έπαιζε πολύ αμυντικά, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον. Υπήρχε και το άγχος του αποκλεισμού, με την έννοια ότι είναι αυτά τα μάτς μια και έξω. Πώς το διαχειριστήκατε από το πρώτο παιχνίδι μέχρι σήμερα?
5: Yeah, it's a little bit. I can continue what I said before. In the summer, it's extremely hard in these qualifying games. You are not at 100% yet as a team, but you have to be at 100% because these games are very difficult, it's very hard. But in my head, and from my experience also with Feyenoord, for example, we almost went out against Drita and we went to the final of the Conference League. In the summer, you need to survive. Survive, get to the next round, get the points in the league, and then we can start building and then we can start growing.
6: Θα συνεχίσω αυτό που έλεγα. Πράγματι, την περίοδο του καλοκαιριού όλοι αυτοί οι αγώνες είναι δύσκολοι, αναμφισβήτητα, και δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Όμως θα πρέπει να δώσουμε το παν, θα πρέπει να συνεχίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το έχουμε δει. Ανέφερε ο παίκτης συγκεκριμένα το παράδειγμα με τη Φέγενορντ, όπου τελικά πήγαν να αποκλειστούν και πήγαν τελικό. Ακριβώς. Οπότε, όντως, χρειάζεται σωστή διαχείριση και χρειάζεται να περνάμε την περίοδο του καλοκαιριού.
2: Survive, η επιβίωση.
6: Η επιβίωση, ακριβώς. Η επιβίωση.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Cyril, πώς ήταν, σου είχε λείψει αυτή η αίσθηση? Μπήκες μέσα, σκόραρες, έβαλες γκολ. Γι' αυτό πληρώνεσαι τόσο αγωγικά από το ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Και σε τι βαθμό ετοιμότητας είσαι εσύ, δηλαδή πότε πιστεύεις ότι θα είσαι σε αυτό που θέλεις και εσύ και η ομάδα στο 100%?
5: Yeah, of course. It's been a long time before I played the game. So actually the plan for today was to limit the minutes.
0: Εντάξει, πάνω κάτω μέσα άκρες το τι θέλει να πει ο Σιλντέσσερς το καταλάβαμε. Πάμε να βγάλουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας δώσει και το δικό του σχόλιο. Αν όχι ο Μάνος Σταραμόπουλος για τα διεθνή, τότε ποιος, Μάνο μου?
7: Καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Στο 943 Interbet Sports. Ήταν ο Ολυμπιακός όσο ήταν με 11, ήταν όχι πολύ καλός, αλλά ήλε και το παιχνίδι, είχε προηγηθεί κιόλας μετά από εκείνη τη θαυμάσια ενέργεια πρώτα του Φορτούνη και μετά του Γκουστάβο Σά, έτσι που μου είχε πει όταν ήταν να τον αποκτήσει ο αρχισυντάκτης και φίλος Σαμπόλα ο Μιγγέλ Κορέα, ότι αυτό το παιδί σε 2-3 χρόνια θα είναι το δεκάρι της Εθνικής Πορτογαλίας. Δικαιώνεται όπως δίνουν τα πράγματα. Μετά φαίνεται κουράστηκε ο Σάβγη και ήρθε και η αποβολή του Φορτούνη. Έπεσε εντελώς η ψυχολογία των παιχτών. Κουράστηκαν όπως ήταν κιόλας φυσικό επόμενο. Έτσι και διάρρησε η ολλανδική ομάδα. Έτυχε δεύτερο γκολ. Δεν μέτρησε κι άλλο ένα. Ήταν offside. Μάλιστα πρέπει να πω ότι το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Σιρχάους. Ο Σιρχάους είναι Έλληνας. Πώς είναι Έλληνας? Την εποχή που η ΑΕΚ ανήκε στην ΕΝΙΚ, ο πατέρας ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΙΚ, της ΑΕΚ στην Αθήνα. Λοιπόν, το παιδί αυτό γεννήθηκε στην Αθήνα. Οπότε είναι και Ελληνόπουλο. Επίσης, για μια ακόμη φορά έδειξε ότι ο Πόβοβης εξελίσσεται μάλλον σε ένα πολύ καλό τραμφλάκα, μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, χρειάζεται δουλειά ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλό είναι. Εντάξει, δεν βγαίνει από την Ευρώπη, συνεχίζει από το Champions League, πάει στο Europa League, εκεί που λογικά με κάποια ενίσχυση περαιτέρω που όλοι ελπίζουμε ότι θα έρθει, θα μπορέσει να πάει πιο καλά σε αυτό το δεύτερο εντάξει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θα δούμε. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, σημαντική είναι η πρόκληση του Παναθηναϊκού με το 2-1 που πέτυχε στη Σόφια επί της 1948 ΤΣΣΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός έπρεπε πάση θυσία να προκριθεί για να παραμείνει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τώρα ελπίζουμε και την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ που έχει αυτό ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι στο Λότο Πάρκ απέναντι στην Άντερλεχτ, μια βελγική ομάδα που τον είχε νικήσει μια εβδομάδα πριν στην Τούμπα. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα για την ομάδα του Ιταλού Λύση, που θα είναι καλό γενικότερα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργο.
0: Μάνο μου, εγώ να σου κάτι, δεν έχω σχεδόν ποτέ να συμπληρώσω κάτι στη δική σου, στα δικά σου τα λεγόμενα. Απλά ο Ολυμπιακός, παρόλο που έμεινε με 10 παίχτες, δεν ήταν ότι κλείστηκε ή ότι δεν έκανε το παιχνίδι του, έτσι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι η αρχή της χρονιάς, έκατσε παράταση και στις δύο ομάδες μας. Πολλά από τα απόψινα μάτς είχαν παράταση, Μάνο Σταραμόπουλε. Μα πολλά, ναι, αρκετά.
7: Αρκετά, ναι, mm-hmm. Απόλυτο δίκαιο σας.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Jacob Nistrup.
7: Ναι.
0: Καλό βράδυ, σε εύχομαι.
7: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Μάνο μου. Πάμε να ακούσουμε. Αυτό ήταν ο Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις προπονητή του Παναθηναϊκού, του Jacob Nistrup.
8: Yeah, first of all, I agree. It's been very, very two difficult opponents for us, especially in terms of where we are as a team. As I said to the players, everything is new. Plus that we missed so many players today. So I also informed them some days ago that we were going to play in a back five for the first time in my time. But I didn't think there was anything else to do in terms of the lack of availability from especially the fullback. So we won because of the mentality of the players. We won because that our medical department and the physios did a hell of a job preparing Dessas a little bit earlier, making Garcia ready, even making Tete ready for 15 minutes if we need it. So for that I'm very, very happy. We know that we have to be better as a team, and I'm sure that we will be better as a team. As I said in the press conference yesterday, there's more sessions, there's more days, there's more suffering, victories, defeats that we will get together, and especially also there's more when we will get many more good players back to availability. Then I think we can grow from there.
6: Συμφωνώ. Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, αναμφισβήτητα, αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, είναι μια καινούρια κατάσταση. Είναι όλα καινούρια και για πρώτη φορά θα παίζαμε με 5 παίκτες πίσω. Από εκεί και πέρα, αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για απόψε. Όμως θεωρώ ότι η νίκη μας αυτή οφείλεται καταρχάς στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο για να μπορέσει να φέρει και τον Τέσσερις λίγο πιο νωρίς έτοιμο, να τον προετοιμάσει, τον Γκαρσία επίσης, να έχει και τον Τετέ έτοιμο για να, σε περίπτωση να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν είμαι χαρούμενος, η ομάδα βελτιώνεται όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν και ήττες, αλλά το βασικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπολείπων παικτών νομίζω ότι θα βελτιωνόμαστε και θα πηγαίνουμε όλο ένα και καλύτερα.
4: Η τριάδα που είδαμε σήμερα πίσω στην άμυνα, κατά το οποίο το δούλεψε και το έκανε, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται ο προπονητής ή κάποιες φορές ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το πρέπει στα παιχνίδια να το εφαρμόζει.
8: For me, it was not about the opponent or the task today that we went into a back five. My key formation is a back four. I think there is maybe 7-8% of the games in Copenhagen where we played in a back five. But today I knew when I drove home from the stadium last week against Ceska home with Tsapras suspended, with Victor and Calabria not being available, then I agreed with myself that if we started in a back four and something happened during the game, then we'll be totally lost with defenders from minute 60 and forward. And for me, if we played with a back four today, it would have been a big risk if we got an injury during the game or even during the week. So that was actually the main reason for putting my players out on deep water in something that they have not done together with me, and even with new players like Garcia, new player Dessas, but for me he is with the last 30 minutes. So I know it was not pretty. It was not beautiful. It was not sexy at all. But that's not where we are. It's European qualification. It's gonna be dirty, ugly games to play. For me, it was important that we gave less chances to today. Now there's two playoff games, either against Besiktas or Hradec, and it's two games where we need to solve the task again and go through.
6: Για μένα το θέμα δεν ήταν θέμα αντιπάλου απόψε ουσιαστικά για αυτούς τους 5 παίκτες στην άμυνα όπως αναφέρατε, διότι και στην Κοπενχάγη θυμάμαι ότι 7-8 παιχνίδια όντως είχαν παιχθεί με 5 παίκτες πίσω, αλλά όταν είχα δει την Τσέσκα στην Αθήνα και ξέροντας ότι δεν θα είχα στη διάθεσή μου ούτε τον Βίκτορ ούτε τον Καλάμπρια, έπρεπε να κάνω μια αντίστοιχη ανάλογη διάταξη. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω μόνο 4 γιατί φοβόμουν ότι μετά το 60 λεπτό θα μπορεί να υπήρχε μια κατάσταση δυσμενής, οπότε και απόψε επίσης είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τους 4, ειδικά όταν είχα καινούριους παίκτες όπως ο Ντέσσερς ή ο Γκαρσία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά θα πω ότι το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Όπως είπα, μπορεί να μην παίξαμε το καλό ποδόσφαιρο, αλλά ο στόχος, ο σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση και τώρα κοιτάμε όποιος από τους δύο αντιπάλους μας τύχει, είτε η Μπεσίκτας είτε η Τσέχικη Χρατζέχρα.
4: Thank you very much. Thank you.
0: Αυτές φίλες και φίλοι ήταν και οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε όμως ωστόσο και τις δηλώσεις του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπα.

0: Πριν όμως τις δηλώσεις του Χουσέιν Λουίς με τη Λίβερ, θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Ρέτσο.
1: Πάνω Ρέτσο, που πάντα είναι εκεί, στα εύκολα και στα δύσκολα, στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, Νίκο.
2: Έτσι είναι, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι στα εύκολα και στα δύσκολα εδώ με τον Ολυμπιακό. Παναγιώτη, είναι μια δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό σήμερα, έτσι δεν είναι?
3: Σαφώς, είμαστε... Υπάρχει μια απογοήτευση τεράστια για την ομάδα. Σίγουρα δεν θέλαμε αυτή την εξέλιξη, δεν περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Καταρχάς, ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους μας για άλλη μια φορά που ήταν δίπλα μας, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Τους ευχαριστούμε που ταξίδεψε και ήταν μαζί μας στον αγώνα. Σαφώς βρεθήκαμε κατώτερο των περιστάσεων και ο Ολυμπιακός προφανώς είναι για το Champions League όπως παίζαμε και πέρυσι. Δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο αλλά ούτε στους εαυτούς μας. Και προχωράμε να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά σαν ομάδα, να βρούμε λίγο τι φταίει σαν ομάδα, σαν σύνολο, σαν group, γιατί έτσι ξεχωρίζουμε σαν ένα group και αυτά που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, και να προχωρήσουμε όπως εμείς ξέρουμε σαν σύλλογος να δώσουμε φέτος μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη.
2: Βλέποντα το παιχνίδι στο μυαλό σου, έτσι τώρα πρόχειρα μόλις έχει τελειώσει, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά? Ξανά δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Αϊμέκεν και δεν μπορούσατε να καταφέρετε να πάρετε την πρόκριση.
3: Εντάξει, σήμερα προηγηθήκαμε. Εκεί πέρα μας έδωσε παραπάνω ελπίδες. Με το που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, σας στήσαμε λιγάκι, αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με την κόκκινη κάρτα. Αυτά συμβαίνουν, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Είμαστε μαζί με όλους εμείς. Και με τον Κώστα και και εγώ παλαιότερα έχει συμβεί. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Επηρέασε λίγο το παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν είμαστε βασικά αυτή η δυνατή ομάδα που έχει μια δυναμική επιθετικά κυριαρχία στο παιχνίδι της. Κατ' εμέ, και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν θέλω να πω δικαιολογίες ούτε να πω λόγο, αλλά είναι αρχή της σεζόν. Σαφώς και δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Θα θέλαμε να είμαστε, θα θέλαμε σίγουρα να περάσουμε και με τους συνεχόμενους αγώνες να προχωρήσουμε. Αλλά εντάξει, μας αφήνει μια πικρία και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω τα πολλά λόγια τώρα είναι φτώχεια. Πρέπει λίγο να δουλέψουμε σαν ομάδα, ο καθένας προσωπικά με τον εαυτό του, και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια.
2: Είσαι πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα, είσαι αρχηγός αυτής της ομάδας. Λες να σηκωθείτε. Ποιος είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό, και αν βλέπεις ότι μέσα από την ομάδα υπάρχει τρόπος ώστε σιγά σιγά και πλέον σταδιακά με το πρωτάθλημα σε πρώτη φάση από τη στιγμή που έχετε εξασφαλίσει τη League Phase του Europa League, να πάτε ένα βήμα παραπάνω?
3: Σίγουρα δεν έχει να κάνει με τη θέληση. Θεωρώ, βλέπω αυτά τα παιδιά που τα ξέρω, που είμαστε μαζί 2-3 με 4 χρόνια τουλάχιστον, ότι υπάρχει θέληση καθημερινώς στους προπονήσεις, στους αγώνες. Ποτέ κανένας δεν έχει βρεθεί σε θέση να πει ότι δεν θέλει να παίξει. Όλοι βάζουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους, και έτσι πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε κάποια ίσως ομαδικά χαρακτηριστικά μέσα στο παιχνίδι μας. Αυτά έχει να κάνει με τον προπονητή σαφώς. Πρέπει να τα δούμε, να τσεκάρουμε. Είναι καινούργιοι παίχτες και αυτοί θέλουν να μπουν και αυτοί μέσα στο κλίμα της ομάδας όσο πιο γρήγορα θα μπορέσουν και να μας βοηθήσουν. Από εκεί πέρα, εντάξει, τι άλλο να πω? Νομίζω τώρα δεν έχουμε να πούμε πολλά. Πρέπει και εμείς οι παλαιότεροι αλλά και τα καινούργια παιδιά, ξέρουμε σε τι ομάδα είμαστε και ξέρουμε ότι σίγουρα δεν αξίζει αυτό στον Ολυμπιακό. Οπότε να μην κρυφτούμε, πρέπει να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε και κυρίως στο πρωτάθλημα και μετά και στο Europa League.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Παναγιώτη Ρέτσου. Εν αναμονή βεβαίως των δηλώσεων του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης με γραμμές στον αέρα. Με όλους εσάς τους αγαπημένους ακροατές μας. Οι γραμμές μας πάντα είναι ανοιχτές. Είναι το 2-12-2-20-59-43 και το 2-15-2-15-59-43. Σε λίγη ώρα θα ανοίξουν για όλους εσάς. Ήταν μια δύσκολη βραδιά και για τις δύο ομάδες, οι οποίες αναγκάστηκαν να παίξουν παράταση. Ολυμπιακός δυστυχώς δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών του UEFA Champions League, αλλά θα συνεχίσει στο Europa, φίλες και φίλοι. Και είπαμε, πολλές φορές ένας αποκλεισμός μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία και μια διάκριση στην συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρο, του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, έχουμε τον κύριο Μεντιλίμπαρο μαζί μας. Είναι μια δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Τι δεν πήγε καλά και ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στη League Face του Champions League?
2: Σε un momento difícil para el Olympiaco, que es lo que no ha sido bien y el Olympiaco no sigue a la siguiente fase de la Champions.
3: Pues hombre, pues nos hemos puesto por delante en el marcador, nada más empezar el segundo tiempo y bueno, pensamos que podíamos mantenerlo. En una jugada del empate a gol, la duda del fuera de juego, que si no hemos defendido bien al principio cuando nos han robado el balón y luego yo pensábamos que podía estar en fuera de juego el jugador, no lo estaba. Y luego ya la expulsión de Fortu nos ha dicho pues que era muy difícil ir hacia adelante, que teníamos que defender. Y nada, al inicio de la prórroga nos han metido ese segundo gol. Creo que hemos hecho alguna ocasión de gol después con uno menos, pero no hemos tenido esa opción de meter gol.
2: Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Στη συνέχεια και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Στη συνέχεια δεχτήκαμε το επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο, όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να αμυνθούμε. Όμως δεν αντέξαμε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι σε αυτές τις βραδιές πάντα είναι λίγο πιο δραματικά τα πράγματα από τις υπόλοιπες ομάδες. Πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα, γιατί okay, από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός έχει το πρωτάθλημα μπροστά του, έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League. Τι είναι αυτό που κρατάει και τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει?
2: Para el Olympiaco siempre noches como esta son un poco más difícil de otros clubes de manejar. Aunque ya estamos clasificados en la League Phase de Europa League y aunque empiece la Liga en pocas semanas, ¿cómo vamos a manejar las próximas semanas? ¿Cómo vamos a seguir a partir de ahora?
3: No, sabiendo lo que tenemos, no hay nada más. No nos podemos volver locos, ¿no? Hemos tenido la opción de clasificarnos, esta, de poder jugar la siguiente eliminatoria, no lo hemos hecho. Sabemos lo que había. Ahora tenemos que esperar al inicio de liga, el 22, ¿no? Dentro de 10 días, y luego pues el sorteo de la Europa League, y bueno, ya habría que compaginar Europa League y liga.
2: Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας το League Phase του Europa League και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωταθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
1: Για τον ίδιο, γιατί είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί ακόμα καλύτερο στην πορεία της χρονιάς?
2: Para usted, ¿qué es lo que tiene que cambiar y puede cambiar el Olympiaco para mejorarse durante la época?
3: Hombre, a ver, lo estamos diciendo, ¿no? Es últimamente las pretemporadas no sirven para entrenar demasiado. Entre gente que sale, gente que entra, es muy difícil. Las 5 semanas de pretemporada hay muy pocos jugadores que lo hacen, ¿no? Luego hay gente que está entrenando con nosotros que está a la espera de salir, hay gente que parece que tiene que llegar. O sea, no es fácil hacer una pretemporada hoy en día, ¿no? Las fechas de finales de fichaje son el 11 de septiembre. Hemos podido jugar 5 o 6 partidos de competición y todavía no sabemos con qué jugadores vamos a poder contar. Entonces,

0: προετοιμασία και άλλοι είναι να έρθουν χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Η ημερομηνία που τελειώνει οι μεταγραφές είναι 11 Σεπτεμβρίου και αυτό σημαίνει πως ήδη θα έχουμε παίξει 4-5 επίσημα παιχνίδια χωρίς να ξέρουμε σε ποιους παίχτες μπορούμε να βασιζόμαστε και ποιους να υπολογίζουμε για τη συνέχεια. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει μόνο ο Ολυμπιακός, είναι γενικότερα για όλους τους συλλόγους. Όμως πραγματικά είναι κάτι που εμποδίζει πάρα πολύ τον σχεδιασμό της χρονιάς. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίχτες μας μέχρι τότε και να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε.
1: Κάτι τελευταίο, τι ήταν αυτό που είπε τώρα, μπαίνοντας στα αποδυτήρια, είπε κάτι στους ποδοσφαιριστές του.
0: Και es lo que ha dicho a los jugadores entrando en el vestuario después de la
2: eliminación. No, pero lo hemos hecho, que es una pena el quedarnos con uno menos, que no ha podido ser, que bueno, la cabeza, levantar la cabeza y ahora descansar para empezar la liga.
0: Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Κάναμε την προσπάθειά μας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το κεφάλι. Πρέπει να ανασυνταχθούμε, γιατί ξεκινάει πολύ γρήγορα το πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Χωσόλης Μεντιλίμαρ, του προπονητή του Ολυμπιακού. Εγώ θα σας παραδώσω στα επιδέξια όσο και τρυφερά χέρια του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, ο οποίος θα ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Εγώ θα σας καληνυχτήσω, θα ευχαριστήσω όλους τους φίλους που ήταν στην ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Από μένα, καλό βράδυ. Να είστε καλά!

Καλησπέρα. Πάμε λοιπόν γρήγορα να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θέλω να είστε σύντομοι για να μπορέσουν να βγουν στον αέρα περισσότεροι. 2-10-2-20-59-43, να σχολιάσουμε τους δύο αγώνες, τους απόψινους, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ένας Ολυμπιακός που απεδείχθη ότι έχει δομικά προβλήματα και ένας Παναθηναϊκός που μια νίκη ίσως κρύψει κάποια προβλήματα που έχει. Διότι και οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες για ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Europa League, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Conference. Έγινε γνωστή και αντίπαλος της ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφιας είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα και περιμένουν.

0: Πάμε με τον πρώτο φίλο. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ακούμε.
1: Είχαμε μιλήσει το μεσημέρι, δεν την αφήνω.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια προσωπική ερώτηση.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Υπήρξε υποψήφιος δήμαρχος ζωγράφου.
0: Ήταν για να.
1: Α, εντάξει. Κάτι είδα μια αφίσα σου σε ένα site γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω. Έχουμε συμφωνήσει από το Σάββατο οι δυο μας.
0: Ναι.
1: Αν, για να σου υπενθυμίσω λίγο, γιατί μιλάς με πολλούς.
0: Ναι.
1: Μου είχες πει και είχαμε συμφωνήσει. Κάτι έχεις ακούσει περί Σιλαϊδόπουλου. Να σου θυμίσω την κουβέντα μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω πολλά πράγματα. Εγώ δεν θα αναλωθώ. Έχουμε συμφωνήσει τουλάχιστον οι δυο μας ότι ο Μεντιλίμπαρ ανεξαρτήτως αποτελέσματος δεν έχει μέρος στο Ολυμπιακό. Και θα...

0: Και δεύτερον, ευχαριστώ πάρα πολύ τον εαυτό μου. Σπάνια αυτό επιβραβεύομαι, αλλά πήρα το ρίσκο και είπα ότι αυτός ο παιχταράς που το έδειξε σήμερα, ο Γκουστάβο Σα, νομίζω συμφωνείς.
1: Ναι, ναι, έδειξε ιδιαίτερα πράγματα. Καλά.
0: Έδειξε, έκοβε, ήταν 8, ήταν 10, ήταν 6, ήταν. Δεν του πέραν την μπάλα με τίποτα. Είχα πει σε μια τοποθέτησή μου ότι αυτός είναι ο αντικοστούλας, γιατί και λόγω σωματοδομής μοιάζει. Και θυμίζει τη φάση που κάνει την ασίστ στον γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι με δύο στο πλάι της περιοχής.
1: Μα το μισό γκολ είναι δικό του, νομίζω.
0: Αυτό, μπράβο. Και άκουσα ένα σχόλιο, ενός, μια και δεν είσαι δημοσιογράφος, mm-hmm. και σε ευχαριστώ πολύ που το τονίζει συνέχεια. Χαίρομαι τους ανθρώπους που δεν προσδίδουν.
1: Μα είναι τιμή μου που δεν είμαι δημοσιογράφος.
0: Ωραία, μπορώ λοιπόν να χρησιμοποιήσω.
1: Γιατί αν ήμουν δημοσιογράφος, θα.
0: Όχι, εντάξει. Εγώ στο δίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Μοιάζεις με ένα φίλο, τον Πάπη τον Χριστόδου, που λέει ότι είμαι διασκεδαστής, το λέει χρόνια στην. Ίσως το ξέρεις, ίσως το έχεις ακούσει. Λοιπόν, μου επιτρέπετε λοιπόν να χρησιμοποιήσω το όνομα ενός άλλου δημοσιογράφου που βγήκε μετά το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείται ο πατριάρχης των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο Κώστας Νικολακόπουλος, mm-hmm. και είπε το εξής. Συνοψίζω όλη την τοποθέτησή του. Εάν ο Ολυμπιακός δεν κάνει top μεταγραφές, top, σε στυλ Γκουστάβο Σα, όχι παίχτες λοιπόν που έφερε πέρσι και πρόπερσι, με τέτοιους παίχτες δεν πάει πουθενά. Δεν έχει μέλλον ο Ολυμπιακός. Ελπίζω ο νέος υπερδιευθυντής που ήρθε, ο Μονκαντά, γι' αυτό πήρε και την εντολή για 5 πρωτοκλασσά τους. Είχα πει και είχα διαφωνήσει με ένα φίλο που πιστεύω θα βγει αργότερα, γιατί με ακούει ο Γιάννης από τον Πειραιά,
1: ναι.
0: ότι αυτούς τους παίχτες ο Μαρινάκης, επειδή έχει επιβρύσει και από το τμήμα σκάουτερ, εδώ θα δώσω ένα τύπο ότι θα γίνουν και εκεί αλλαγές, γι' αυτό και πήρε πριν 10 μέρες τον Καρτόζο και γι' αυτό έφερε τον Μοκαντά, γιατί έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά ούτε πέρσι. Από το καλοκαίρι του 24 κάτι δεν πάει καλά στις μεταγραφές, στο σχεδιασμό εννοώ. Θυμίζω ότι έχουμε φέρει Νασιμέντο, Μάντσα κλπ. Ο Νασιμέντο είναι στη Ρίο Άβε, ο Μάντσα είναι στη Ρίο Άβε κλπ. Προβλέπονται τεκτονικές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Αυτή την πρόβλεψη κάνω.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ διαπιστώνω κάτι και το βλέπω και το τοποθετούμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: έχει πρόβλημα στην άμυνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να τον κρίνω τον Μπόποβιτς.
0: Όχι, από αυτό που βλέπω.
1: Σήμερα ήταν ένας θερματοφύλακας επίπεδου Ολυμπιακού, όπως πρέπει να είναι ένας θερματοφύλακας που παίζει στην Ευρώπη.
0: Μήπως θυμάσαι τη φάση του γκολ που έφαγε αυτό που ακυρώθηκε σαν offside, πώς βγήκε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Okay. Για μένα, το έχω πει μια εβδομάδα πριν, ο πρώτος θερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα είναι ο Ορτέγκα.
1: Ναι, πέρα από αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Ποια άμυνα. Ναι. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού,
0: ναι.
1: ο Πιρόλα πιάνει τα διάβαστος.
0: Ακριβώς.
1: Το δεξί, το back, δεν μαρκάρει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν κλείνει. Ο αριστερός δεν έρχεται κοντά. Κοίταξε να δεις. Είναι δομικό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε δομικό,
0: ναι.
1: είναι όταν χτίζεις μια πολυκατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Και τις κολόνες σου, αντί να τις κάνεις με μπετόν,
0: Μάλιστα.
1: να τις χτίζεις με τούβλα. Και εκεί που είναι Μάλιστα. να βάλεις τούβλα, να βάζεις μπετόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ
0: ναι.
1: ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ηγέτη στην άμυνα. Δεν τον έχει.
0: Σύμφωνα.
1: Δεν τον έχει τον ηγέτη στην άμυνα.
0: Να πω κάτι.
1: Δυστυχώς. Χρειάζεται.
0: Συγγνώμη. Να συμπληρώσω κάτι αυτό
1: ναι,
0: που λες.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι πως για να κάνει ο Μεντιλίπαρ που δεν κάνει τέτοιου είδους αλλαγές, για να κατεβάσει το Ροντινέι δεξιμπακ,
1: mm-hmm.
0: που όλο το καλοκαίρι μας έλεγε και δικαιολογημένα φάνηκε στα play-off αυτό ότι ο Ροντινέι είναι extreme, πάει να πει ότι τα δύο δεξιά μπακ που έχουν είναι ανύπαρκτα που έχουν έρθει. Κάποιος συνάδελφος εντός εισαγωγικών, όχι δικό σου, των δημοσιογράφων, είπε το πρωί ότι θα πάμε και για δεξί μπακ.
1: Μα νομίζω, άμεση ανάγκη να αναδιαταχθεί όλη η άμυνα.
0: Ναι.
1: Όλη η άμυνα. Ακόμα,
0: όλη η άμυνα.
1: Ακόμα και ο αγαπητός Ρέτσος,
0: Μάλιστα.
1: που είναι ψυχή για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Διότι γίνονται πάρα πολλά λάθη.
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν παίζουν όπως αυτοί νομίζουν. Δεν νομίζω ότι είναι σύστημα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνει ο ένας, δεν καλύπτει ο άλλος.
0: Το σύστημα αυτό κάποιος το σχεδιάζει τις κάρτες.
1: Για μένα, είπα από την αρχή ότι ο κατά τα άλλα αξιότιμος κύριος Μεδηλίδα, τον οποίο τον τιμούμε, τον ευχαριστούμε. Βεβαίως. Εμείς δεν είμαστε,
0: άνθρωποι
1: που
0: δεν είμαστε
1: ξεχνάμε. Όμως, έχει παρέλθει ο καιρός του.
0: Έτσι,
1: ο καιρός
0: ό,τι είχε να δώσει, δηλαδή, για να το πω σε απλά,
1: όχι μόνο για να δώσει, δεν του δίνει τίποτε άλλο η διοίκηση, ώστε να μπορέσει να αλλάξει την ομάδα. Διότι, εάν παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός είχε πάρει παίχτες, όπως πήρε ο Παναθηναϊκός φέτος, γιατί ο Παναθηναϊκός, αν το δεις, πήρε παίχτες από πρώτο ράφι σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι. Πήρε τελευταία στιγμή τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Ολυμπιακός είχε 4 center for και τελικά ο εξής ένας. Αυτό ποιος θα πρέπει να το χρεωθεί? Ούτε εγώ μπορώ να το χρεωθώ. Ούτε.
0: Ότι έχει μείνει με ένα. Συγγνώμη, μην απαντήσω, να συμπληρώσω. Ότι έχει μείνει με ένα αριστερό μπακ σε αυτούς τους κρίσιμους αγώνες, ποιος θέλει.
1: Και αυτό. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν, να σχεδιάζεις μια ομάδα τον Μάιο, τον Ιούνιο. Και να είναι τέλος σχεδόν Αυγούστου, γιατί είναι ο Αύγουστος ένα-δύο αγώνες είναι. Τώρα είναι, αν ο Ολυμπιακός τι έχει, είναι πια στο Face League του Europa.
0: Έχει το πρωτάθλημα.
1: Έχει το πρωτάθλημα.
0: Σε 10 μέρες
1: έχει ένα ελαφρυντικό, μάλλον. Έχει ένα καλό ότι ξεκινάει τους αγώνες στο πρωτάθλημα με χαμηλότερου επίπεδου. Μέσα σε εισαγωγικά, έτσι.
0: Πρέπει να έρθουν όμως κάποιοι παίκτες για να βγάλουν την ομάδα.
1: Αλλά.
0: Ποιος θα σχεδιάσει, ρε φίλε, πες μου, αυτό θέλω.
1: Πες μου κάτι. Πρέπει κάποιος κάποτε, κάποτε να καθίσει κάτω και να σχεδιάσει μια ομάδα για παίκτες πενταετίας. Δεν μπορεί να σχεδιάζεις. Πρώτα πρέπει να σχεδιάζεις τους παίκτες πενταετίας. Δεν μπορεί να σχεδιάζεις κάθε χρόνο να αλλάζεις. Μια την άμυνα, μια το κέντρο, μια την επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να κρατήσεις ένα βασικό κορμό.
0: Μάλιστα.
1: Σου κάνει, δεν σου κάνει, σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει ο παίκτης, κράτησε τον. Και πάνω σε αυτόν να χτίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που κάνει το τελευταίο διάστημα των 1,5 χρόνων ο Ολυμπιακός, εγώ δεν θα τα ρίξω στο Μεντιλίμπαρ. Εγώ τα ρίχνω από την άσχημη πλευρά στη διοίκηση.
0: Και στο σχεδιασμό των
1: σκάουτερς. Στη διοίκηση, όχι, στη διοίκηση. Τους σκάουτερς τους ορίζει η διοίκηση. Δεν τους ορίζω εγώ. Τους σκάουτερς τους ορίζει η διοίκηση.
0: Ωραία.
1: Άρα, αν η διοίκηση δεν έχει κάνει καλές επιλογές στους σκάουτερς.
0: Θα τους αλλάξει, το λέω εγώ.
1: Αν η διοίκηση όμως έχει κάνει καλές επιλογές στους σκάουτερς, ας τους κρατήσει και ας δεχθεί την δική μας.
0: Εντάξει, και Παναθηναϊκός παιδεύτηκε, αν θυμάσαι, ας πούμε, θυμίσου ποιον είχε σκάουτερ μέχρι πέρσι. Τώρα πήρε το Κοτσόλι.
1: Εντάξει.
0: Θυμάσαι ποιον είχε.
1: Το θέμα δεν είναι.
0: Επειδή είσαι με τον Παναθηναϊκό, έχασε προπονήσει από ό,τι άκουσα.
1: Ναι, δεν είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, λέω παράδειγμα. Αυτό το θέμα είναι αυτό.
1: Το θέμα είναι τι.
0: Για να μην σε κουράζω,
1: τι κάνει ο Ολυμπιακός ή κάνει η ομάδα για την οποία συζητάμε.
0: Ο Μαρινάκης ποτέ δεν έχει πει ότι δεν δίνω λεφτά για μεταγραφές. Το έχει πει από την αρχή. Όταν παρουσίασε τη μακέτα του γηπέδου, πρέπει να το θυμάσαι, του νέου γηπέδου, είπε 30 εκατομμύρια έχω μπάτζετ. Παραπάνω θα το έτσι, αλλά λέω 30, το είπε ενώπιον όλου του κόσμου, όλοι σε live μετάδοση.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι, άκου, γιατί
0: συγγνώμη,
1: τα μεγάλα λόγια εύκολα λέγονται.
0: Να το ολοκληρώσω, αν του φέρει τώρα το σκάουτερ πέρσι, το Νασιμέντο και το Μάντσα, δεν φταίει ο Μαρινάκης.
1: Ναι,
0: λέω για μεταγραφές που είναι, δεν μιλάω με στοιχεία, εγώ δεν μιλάω στον αέρα.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Του φέρανε 5 εκατομμύρια το Μάντσα σαν το μεγαλύτερο ταλέντο της Βραζιλίας.
1: Ναι, ποια ήταν η εισήγηση του προπονητή, τον οποίο εμπιστεύτηκε?
0: Δεν υπάρχει καμία μεταγραφή.
1: Υπάρχει εισήγηση.
0: Δεν υπάρχει καμία μεταγραφή που δεν έγινε χωρίς την έγκριση του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, άρα λοιπόν, η διοίκηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο.
0: Έτσι.
1: Η διοίκηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο.
0: Στελεχώσει
1: έτσι την ομάδα.
0: Επαναλαμβάνω και πάλι και κλείνω για να μην σε κουράζω, γιατί δεν θέλω να παραλαμβάνω.
1: Δεν κουράζομαι εγώ.
0: Γι' αυτό επαναλαμβάνω, την ομάδα εδώ και 8 μέρες σου δίνω συγκεκριμένα στοιχεία. Εδώ και 8 μέρες την ομάδα την τρέχει μόνο ο Καρντόζο, κανένας άλλος, και ο Μονκαντά. όλοι οι άλλοι έχουν κάνει στην άκρη.
1: Εν πάση περιπτώσει, οι εξελίξεις του Ολυμπιακού
0: θα πιστεύω, τρέξουν γρήγορα.
1: Θα είναι γρήγορες, γιατί έτσι κι αλλιώς.
0: Το έχει πει και εσύ, δεν είπε προχθές το Σάββατο.
1: Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εγώ το έχω πει ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί γνωρίζω τη συζήτηση που έγινε μεταξύ με τη Λίμπαρ και του Πρόεδρου. Του είπε, αν γυρίσεις πίσω και δεν γυρίσεις με αποτέλεσμα. Έχουμε τελειώσει.
0: Σε ένα πράγμα έχει πέσει έξω μόνο.
1: Έχουμε τελειώσει. Ποιο?
0: Μόνο σε ένα.
1: Ποιο?
0: Ανθρώπινο, δεν πειράζει. Ναι. Το μεσημέρι έλεγες ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει με σκορ.
1: Έλεγα θα γυρίσει με σκορ. Κοίταξε, και το 2-1 είναι σκορ αυτή τη στιγμή.
0: Τι εννοεί?
1: Κανονικά αυτό το παιχνίδι ήταν για 1-0.
0: Όχι, είπες θα γυρίσει με σκορ.
1: Θα γυρίσει με σκορ, ναι, αλλά και αυτό,
0: με
1: και αυτό το σκορ.
0: Δεν εννοούσε, δεν εννοούσε αντίον του.
1: Το θέμα είναι ότι
0: το σκορ, Ολυμπιακός, δεν είναι 2-1, είναι 3-1. Εκτός από εκεί τον γκολ στο μισό ίντσα.
1: Το θέμα με τον Ολυμπιακό. Σου λέω ότι είναι πρόβλημα δομικό. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει εύκολα γκολ.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.
1: Βάλει εύκολα γκολ. Όταν δεν μπορείς να βάλεις εύκολα γκολ, σημαίνει ότι κάποιος δεν παράγει για να βγάλεις τα γκολ αυτά.
0: Γιατί... γιατί μου το είπες και εσύ, όταν τελείωσε το πρώτο παιχνίδι, γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ έφυγε πολύ γρήγορα, αν θυμάσαι από τη συνέντευξη τύπου στο τέλος του παιχνιδιού, πήγε στη σουίτα επάνω και ο πρόεδρος του είπε ότι αυτό που βλέπω δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μ' αρέσει. Μπορείς να τα αλλάξεις. Θα περιμένω να τα αλλάξεις. Δεν άλλαξε τίποτα. Και συμφωνώ μαζί σου από το μεσημέρι που το είπες και εσύ, ότι οι αλλαγές θα είναι τεκτονικές.
1: Ναι, θα είναι στο τμήμα αυτό, στο κομμάτι αυτό το προπονητικό. Νομίζω ότι μόνο μία ηχηρή αλλαγή θα κάνει να ξυπνήσει την ομάδα. Δεν ξέχασαν οι παίχτες να παίζουν.
0: Μπράβο. Θέλει λοιπόν ένα ηλεκτροσόκ,
1: ναι,
0: από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν ξέχασα. Αλλά δεν μπορείς. Εγώ σε αυτόν τον αγώνα δεν θα ξεκίναγα καταρχάς το Μάρτινς. Το λέω και το ξαναλέω. Το λέω και το ξαναλέω και θα συνεχίσω να το λέω για μένα. Για μένα.
0: Το έκανε στο Πλασέ, στο 43, ήταν αυτό το Πλασέ που έκανε.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν έπρεπε το Μάρτινς. Δεν έπρεπε να ξεκινήσεις τον Γκαρθία. Επίσης, κάνεις μία αλλαγή τον μικρό το Μουζακίτη. Έχω πει εγώ τη γνώμη μου για τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης είναι πολύ μικρός παίχτης.
0: Και είναι στάσιμος.
1: Είναι πολύ μικρός παίχτης.
0: Ναι, και
1: κάηκε. Γιατί πήραν προφανώς τα μυαλά του αέρα. Αν τον δεις πως παίζει, παίζει αλαμπέ
0: και
1: μπάουερ, με σηκώνει το κεφάλι
0: και
1: πλάει και πίσω. Κακός τον έβαλε.
0: Κακός
1: τον έβαλε.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, τι να το κάνουμε. Έχασε μια αλλαγή.
0: Κάτι άλλο. Πες μου τι είδες εσύ, σαν παλιός που βλέπεις ποδοσφαίρα. Θα πω παλιός ποδοσφαίρα άνθρωπος. Είσαι στα γήπεδα από μικρό που είπες. Πες μου τι είδες στα 25 λεπτά. Βάζοντας δεξιά το Τσικίνιο.
1: Κοίτα, ο Τσικίνιο εδώ και ένα χρόνο, για να μην πω 1,5,
0: μάλιστα,
1: είναι ο ίδιος Τσικίνιο.
0: Δεφορμέ.
1: Είναι ο ίδιος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Ο Τσικίνιο δεν είχε δώσει αυτά
0: τα. Το οποίο εσύ είπες το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Μεγάλο λάθος που το ξεκίνησε στον πρώτο παιχνίδι πίσω από τον αυτόν.
1: Κακός, ναι.
0: Έτσι. Για φαντάσου να είχε βάλει τότε το ΣΑ.
1: Ναι. Κακός που τον ξεκίνησε και, και κακός και που τον έβαλε και τώρα. Κακός που τον έβαλε και τώρα.
0: Και τον έβαλε και στο πλάι, όχι στο 8 που είχαμε πει το μεσημέρι.
1: Αυτό λέω, κακός που τον έβαλε και τώρα. Εκείνο που εμένα μου άρεσε, η εμφάνιση του Ρόκα. Ο Ρόκα δείχνει δείγματα. Δείχνει δείγματα ποδοσφαιριστή που το παλεύει. Δείχνει δείγματα ποδοσφαιριστή που δεν την αφήνει τη φάση.
0: Όχι,
1: εμένα μου αρέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
0: Έχει ένα σπάσιμο στη μέση, το είδα.
1: Ναι, αυτοί οι ποδοσφαιριστές που δεν αφήνουν τη φάση, την κυνηγάνε. Βλέπεις ότι. Είδες ο Τσικίνιο κάποια στιγμή του ρίξε.
0: Του έδωσε μια μαλλιά
1: και έμεινε πίσω.
0: Δεν.
1: Το ίδιο και ο ΕΣΕ. Μην νομίζω ότι ο ΕΣΕ.
0: Αυτό που εντόπισε εσύ ήταν κάνει λάθος το λάθος. Βγάζει όταν έφυγε ο Φορτούνης, βάζει τον Μουζακίτη στη θέση του Φορτούνη.
1: Κακός.
0: Και μετά βγάζει τον Μουζακίτη και βάζει το δεξιά πάλι, βάζει τον Τσικίνιο δεξιά.
1: Κακός.
0: Εσύ δεν έχεις πει ότι η θέση του είναι το 8.
1: Το 8 είναι. Η θέση του είναι εκεί, στο 8.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι η θέση του.
0: Είναι τα λάθη με τη Λίμπαρο μας, παιδιά.
1: Εντάξει. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο αγαπητός με τη Λίμπαρο τελείωσε στο
0: γενικό.
1: Τελείωσε. Είναι.
0: Δώσε μου 30 δεύτερα μόνο, το θεωρώ υποχρεωσή μου να χαιρετήσω τους Ολυμπιακούς, του σταθμού σου εννοώ, Ο δε ελπιδοφόρος, επειδή είπες ότι στο νέο πρόγραμμα θα έρθουν ελπιδοφόρα παιδιά, mm-hmm. νέο αίμα, mm-hmm. ένα από αυτά τα παιδιά που έχει ο Νίκος ο Κατσάτσος, mm-hmm. ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, περιέγραψε το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm.
1: Και αύριο θα περιγράψει το.
0: Ναι, είπε τον άλλη μέρα, είχα βγει εγώ στον αέρα, είπε προσωπική μου γνώμη, ό,τι ήταν να δώσω με τη Λίμπαρτο το έδωσε. Ναι. Ο Νίκος ο Κατσάτσος το είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, το νέο παιδί που έχει, που πραγματικά πολύ υδρομότητα του. Θέλω να δώσω λοιπόν χαιρετισμού στον Γιώργο το Λονδίνο, ο οποίος έχει πει χαρακτηριστικά «Nice to meet you, Mr. Μετιλίμπαρ», mm-hmm. «Nice to meet you», είπε προχθές, και σε όλους τους φίλους, στο Χάρη, στο Γιώργο το Μενίδη, αυτοί είναι ακροατές του σταθμού, mm-hmm. σημαντικοί, στο κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους και ειδικά στο φίλο μου από τα Μέγαρα το Βασίλη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, συμφωνούμε λοιπόν ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει μέλλον, ναι ή όχι?
1: Εγώ για μένα δεν είχε μέλλον από τον πρώτο αγώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Μήπως δεν είχε μέλλον επειδή το έχει ξαναπεί?
1: Και όχι επειδή έχασε. Όχι επειδή έχασε.
0: Αν είσαι επιχειρηματίας, είχες πει δεν έχει μέλλον, ότι θα τον είχε, θα έχεις πάρει τον νέο προπονητή από την αρχή, από το τέλος της περίοδου, για να κάνει και την προετοιμασία.
1: Βέβαια. Ομάδα που αλλάζει προπονητές ενώ έχει αρχίσει περίοδος, για μένα κάτι έχει σχεδιάσει άσχημα. Ναι, ναι, κακός. Βέβαια, να μου πεις ότι ο Μεντιλίμπαρ ήρθε μεσούσης της περίοδου και πήρε το κόμφερες.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται μια φορά στο τόσο. Δεν...
0: Και είχες πει και κάτι άλλο για την εξαίρεση. Είπες ότι η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Ήταν μια εξαίρεση.
1: Ήταν η εξαίρεση και επιβεβαιώνει τον κανόνα.
0: Θα έχεις γραμμές μέχρι τις 2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα έχεις το μεσημέρι από τη
1: Μεντιλίμπαρ. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: 3-6.
0: Εύχομαι καλή εκπομπή. Δημό.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ο Σέγγιος το Περιστέρι, με να με θυμάσαι.
1: Να είστε καλά.
0: Εσύ.
1: Πάμε λοιπόν σε επικοινωνία 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα είναι κενά αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα κόσμια και αθλητικά να σχολιάσουμε την ήττα του Ολυμπιακού και την νίκη του Παναθηναϊκού. Είμαστε χαρούμενοι που νίκησε ο Παναθηναϊκός και το σακούλι το ελληνικό μάζεψε κάποιους βαθμούς, και απ' την άλλη είμαστε δυσαρεστημένοι για την ήττα του Ολυμπιακού, διότι είχε μια ευκαιρία να μαζέψει και εκείνος κάποιους βαθμούς για την Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει χαμένος από αυτή την ήττα, αλλά βγαίνει χαμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: Πάμε λοιπόν με έναν άλλο φίλο στον αέρα. Ακούμε. Σε ακούμε.
1: Μέγαρα.
0: Είσαι εγώ.
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Ναι, γεια σου Βασίλη.
1: Λοιπόν, μίλησαμε και το απόγευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω. Ναι. Λοιπόν, είδα το παιχνίδι. Καταρχάς, να πω ότι εντάξει, τσαντίστηκα, νευρίασα, θύμωσα, γιατί δεν ήταν πάλι καλό το θέαμα. Αυτό το πράγμα που βλέπαμε. Βέβαια, η παρηγοριά είναι ότι πάμε απευθείας στους ομίλους του UEFA. Να ρωτήσω, τώρα ο Ολυμπιακός πόσο βαθμό θα πάρει.
0: Του Europa League.
1: Στο Europa League, ναι.
0: Δεν παίρνει βαθμό τώρα, δεν παίρνει.
1: Παίρνει με την είσοδο στο...
0: Α, ναι, άλλο αυτό. Αλλά...
1: Νομίζω 3.000 ή 5.000.
0: 3.000.
1: 3.000 ναι. Για το Europa, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, καλό είναι αυτό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν...
0: Κοίτα, εκεί είναι η θέση αυτό τον καιρό μιας ελληνικής ομάδας που θέλει να διακριθεί. Η θέση...
1: Αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Η θέση αυτό εκεί αυτό. Είναι.
1: Γιατί
0: αυτός
1: είδαμε...
0: πρέπει να είναι ο στόχος.
1: Γιατί πέρσι είδαμε παράδειγμα τον Ολυμπιακό ναι. Να παίζει τα παιχνίδια στο Champions League και να ξεσουμίζεται, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, φαινόταν. Ναι, εντάξει, έκανε ορισμένα καλά παιχνίδια, πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά κακά τα ψέματα η ομάδα ήταν ξεσουμισμένη μετά. Έτσι. Πάμε τώρα στο σημερινό παιχνίδι και ας συμφωνήσω αυτά που είπατε με τον φίλο το Σέργιο από το Περιστέρι και αυτά που είπες και εσύ ότι μάλλον από αύριο θα έχουμε αλλαγές πιστεύω στον Ολυμπιακό γιατί εδώ που τα λέμε με δεκάρι τώρα τον τερματοφυλάκα δεν μπορεί να πας μπροστά κακά τα ψέματα και είδαμε παίχτες όπως παράδειγμα ο Ρόκα που έφευγε, του πέταγα την πίσω μπροστά, έφευγε, τριπλάριζε, έκανε, έφτιαγνε, δηλαδή είδαμε μπήκε ποιότητα και παρά το άσχημο παιχνίδι που βλέπαμε από τον Ολυμπιακό που δεν σταύρωναν ούτε μία πάσα μεταξύ τους, ούτε ένα συνδυασμό, κάτι, ένα τρίγωνο, να παίξουν το 1-2, κάτι. Δεν είδαμε τίποτα από αυτά. Έτσι και αυτά είναι πιστεύω θέμα τακτικής και προπόνησης του Μεντιλίμπαρ.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ βλέπω, για να είμαστε δίκαιοι, ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού κάτι συμβαίνει, είναι απροπόνητοι ή είναι αδιάφοροι. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, το αν είναι αδιάφοροι ή απροπόνητοι, την ευθύνη την έχει ο προπονητής. Για μένα ή λουφάρουν και δεν προπονούνται ή η προπόνηση αυτή που κάνουν είναι για τα γέλια. Δεν έχουν φυσική κατάσταση. Και το βλέπεις αυτό το είδες πως ξαφνικά ακόμα και ο Ελκαμπή ας πούμε που τον ξεζούμισε κάποια στιγμή είπε να σηκωθώ να μη σηκωθώ όταν έπεσε κάτω.
1: Εγώ να σου πω κάτι, αυτό το είχα παρατηρήσει στα φιλικά παιχνίδια όπου μετά αν παρατηρήσεις τα παιχνίδια της Ολλανδίας μετά όπου χάσαμε από τον Άγιαξ, Αλκμαρ και
0: ναι.
1: Ποια άλλη ομάδα, τέλος πάντων
0: Αιτχόβεν.
1: Adverb, ναι. Λοιπόν, μετά τα παιχνίδια αυτά, κάπου στο 65-70 παραδίδανε πνεύμα οι παίχτες.
0: Κάτι λοιπόν συμβαίνει.
1: Κάτι είχα παρατηρήσει. Μου έλεγε ένας φίλος ότι ξέρεις, μπορεί να είναι πολύ βαριά τα πόδια τους και να μην μπορούν και να θα λυθούν αργότερα. Να έχουν κάνει πολύ βαριά προπόνηση. Εάν είχαν κάνει βέβαια ελαφριές προπονήσεις, πιστεύω. Κάπως θα πέταγαν, δηλαδή θα ήταν κάπως καλύτεροι αυτή την περίοδο. Και θα παρουσιαζόταν η κούραση, παράδειγμα, τον Οκτώβριο, λέω εγώ.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πρόβλημα αντοχής. Φαίνεται αυτό το πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν το δεις δηλαδή, κάποια στιγμή αν κάνει ένα κατοστάρι, την επόμενη στιγμή είναι σκασμένος ο παίκτης. Δεν είναι συνήθες αυτό για προπονημένους.
1: Και στην προπόνηση, ξέρω εγώ, ναι. Να είναι πολύ εντατικές προπονήσεις.
0: Όχι. Αν ήταν πολύ εντατικές προπονήσεις, έχουν περάσει από το τελευταίο, όταν γύρισε, έχουν περάσει τουλάχιστον 20 μέρες. Δεν είναι ναι. Λίγες ημέρες. Ο οργανισμός μετά τις 15 μέρες, όσο σκληρή και να είναι η προπόνηση, αρχίζει και λύνεται.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και εν πάση περιπτώσει ήταν σκληρές οι προπονήσεις. Ας γινόντουσαν οι προπονήσεις πιο μαλακές, αν είναι και έχουν πρόβλημα οι παίχτες με τις
1: εντατικές σκληρές προπονήσεις.
0: Υπάρχει οργανωμένο τμήμα και ιατρικό και φυσικοθεραπευτικό. Είναι πλήρως μια ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ξέρει ανά πάσα στιγμή μέχρι πού πάνε οι παίχτες.
1: Το θέμα είναι πάντως ότι αυτό δηλαδή, εγώ είχα από όλο το καλοκαίρι το λέγα και από πέρσι, ξέρω εγώ, όπως και ο Σέργιος και άλλοι φίλοι, αυτό το ρε παιδί μου, να παίξουν το 1-2. Αν παρατηρήσεις, αυτό που λέμε το 1-2 δεν τους έχει βγει ποτέ. Ένα τριγωνάκι, κάτι. Ένα συνδυαστικό έτσι, να μπουν συνδυαστικά στην αντίπαλη περιοχή. Και πολλές φορές αναφέρω σαν παράδειγμα εγώ τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει ή χάσει. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ένα συνδυαστικό έτσι, τρόπο παιχνιδιού. Είτε είναι μακρινή η μπαλιά, είτε είναι κοντινή η μπαλιά. Και δεν είναι θέμα Κωνσταντέλια, που λένε Κωνσταντέλια. Έτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το παιχνίδι του Μεντιλίπα. Ήταν στημένα. Άντε να γίνει σέντρα ή γιώμα και όποιος πηδήξει πιο ψηλά να πάρει την κεφαλιά και άμα η κεφαλιά πάει προς το τέρμα. Δηλαδή πράγματα.
0: Κοίταξε, αυτό το βιολί, εγώ στα τελευταία χρόνια που βλέπω τον Ολυμπιακό, αυτό το βιολί, ο τερματοφύλακας να γίνεται ο
1: playmaker, το δεκάρι,
0: να κάνει τις γιώμες όταν έρχεται η μπάλα, αντί να στρώνει την μπάλα και να ξεκινάει μια οργανωμένη επίθεση, να είναι γιώμες, έχω πολύ καιρό να το δω από τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν είναι το παιχνίδι του...
1: Για να το κάνει πέρσι ο Τζολάκης. Όχι, να το κάνει φέτος ο... πώς το λένε,
0: δεν το έκανε. Το έκανε ο Τζολάκης με πολύ λίγες φορές. Αυτό όμως του Πόποβιτς, αν δεν του το έχει πει ο προπονητής και το κάνει Πόποβιτς από μόνος του, αυτό στοιχίζει. Διότι όταν δεν οργανώνεις την επίθεσή σου και όταν ξεκινάς την επίθεση από γιώμα που 80-90% είναι διεκδικήσιμη και πολλές φορές είναι κερδισμένη από τον αντίπαλο.
1: Το είπε και ο αντίπαλος προπονητής.
0: Γιατί ο αντίπαλος
1: σε κάθε παιχνίδι κάνει 25-30 γεμίσματα.
0: Εσύ τον αντίπαλο τον έχεις πλάτη. Ναι. Όταν το τερματοφύλακά σου κάνει τη γιώμα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να ελέγξεις τόσο καλά όσο ελέγχει ο αντίπαλος. Και 80%, 8-10 φορές τη γιώμα στη σέντρα την κερδίζει ο αντίπαλος. Και έτσι χάνει την μπάλα.
1: Ναι, σου λέει θα απεκρούσε αντίπαλος.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, αυτό δείχνει
1: γραμμή, να βγάλουν την κάθετη. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό
0: δεν είναι ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το οργανωμένο είναι κάτω η μπάλα. Δεξιά,
1: ακριβώς,
0: αριστερά, μπροστά. Δεξιά, αριστερά, μπροστά. Αυτό είναι το οργανωμένο ποδόσφαιρο. Αν δεν το καταλάβει ο παίχτης ότι αυτό είναι ποδόσφαιρο και ότι αυτό είναι το άλλο είναι αντιποδόσφαιρο, τι να πούμε τώρα. Θα το δώσω εγώ να το καταλάβει. Θα το δώσω να το καταλάβει ο προπονητής. Και αν δεν μπορεί ο προπονητής, ας βρει άλλο προπονητή που μπορεί.
1: Ας βρει άλλο προπονητή που. Μετά οι παίχτες του Ολυμπιακού, όταν μπαίνουν στην αντίπαλη περιοχή, ναι, παριστάνουν τις κολόνες της ΔΕΗ, τους στήλους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία κίνηση, τίποτα, περιμένουν, ενώ θα έπρεπε κανονικά αυτοί να πηγαίνουν να βρουν την μπάλα. Θυμάμαι, θα μου πεις τώρα γιατί λες, έτσι. Ναι. Θυμάμαι τώρα Τζόρτζεβιτς από τη μια μεριά, Γκαλέτη από την άλλη και Κοβάσεβιτς σέντερ φόρο. Ναι, θυμάσαι πώς μπαίνα τα γκολ.
0: Ναι, κοίτα, όταν άκου, για να, η μια ομάδα θα την καταλάβεις ότι παίζει καλά ή θα παίξει καλά, αν έχει back και εξτρέμ. Ναι, τα back και τα εξτρέμ, τα back σπρώχνουν την μπάλα μπροστά και τα εξτρέμ δημιουργούν για να μπει το γκολ. Εδώ ο Ολυμπιακός, εδώ και καιρό, πελαγοδρομεί στα back καταρχάς. Το αριστερό και το δεξί. Μια ο ένας, μια ο άλλος, μια ο παράλλος. Να σου πω και κάτι άλλο. Αριστερό back, εγώ νομίζω ότι και ο Ορτέγκα θα ήταν καλύτερος σε ένα τέτοιο μάτς. Ο Ορτέγκα που έφυγε, παρότι ο Ορτέγκα έκανε.
1: Ο Μπρούνο έκανε καλό παιχνίδι σήμερα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αμυντικά.
0: Ο Μπρούνο ήταν καλός τώρα. Αλλά όταν ο Μπρούνο φεύγει μπροστά και αφήνει τη θέση του, αν είδες, δεν υπάρχει κάποιος να τον στηρίξει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ο παίκτης να τον στηρίξει.
1: Με αυτό λέμε. Δεν υπάρχει παράδειγμα το αμυντικό χαφ να μείνει πίσω. Παράδειγμα να καλύψει το κενό του. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Και αν παρατηρήσεις, φεύγει μπάλα δεξιά ή φεύγει μπάλα αριστερά, όπου συνδυάζεται παράδειγμα το δεξί μπακ με το δεξί εξτρέμ, 100 ώρες να συνοηθούν, να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν, πόσα πρέπει να πάει μπάλα μέσα. Και βλέπεις λοιπόν η αντίπαλη άμυνα στείνεται όμορφα, ωραία, μαρκάρουν τους παίχτες. Έτσι, καθυστερούν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο όταν την ανάπτυξη του παιχνιδιού, να το πω έτσι, την επίθεση, όταν είτε είναι από δεξιά είτε είναι από αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που σημαίνει ότι δεν έχουν δουλέψει πάνω σε αυτοματισμούς, σε συνδυασμούς, σε
0: όχι, δείχνει, ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα δείχνει ομάδα, δείχνει ομάδα που δεν έχει δουλέψει τις φάσεις. Αν δεις ο Ολυμπιακός, τα περισσότερα γκολ που έχει φάει, τα έχει φάει αποστημένες φάσεις. Αν δεις τα περισσότερα γκολ, τα έχει φάει όταν η άμυνα του δεν καλύπτεται, δεν καλύπτει ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
0: Σήμερα δηλαδή, το δεύτερο γκολ, ο Πιρόλα, που είναι κατάλληλα εξαιρετικός παίχτης, ήταν τελείως λάθος η θέση την οποία είχε πάρει. Αντί να έχει τον παίχτη μπροστά του, ο παίχτης ήταν πίσω του.
1: Ο παίχτης ήταν πίσω του. Δεν έπρεπε λοιπόν τη στιγμή που ήταν πίσω του. Μπορεί να βρεθεί, να τύχει έτσι.
0: Κάποιος
1: ο Πλούνο, να πάει κοντά.
0: Αυτό λέμε. Δε, ο αριστερός που ήταν.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω, όταν μια ομάδα
1: δηλαδή,
0: δεν παίζει καλά.
1: Δεν υπάρχει και διαγώνια κάλυψη.
0: Ναι, όταν μια ομάδα δεν παίζει καλά, δεν φταίνε πολλές φορές ο παίχτης που δεν παίζει. Θα πρέπει να βλέπεις τι γίνεται με τα αμυντικά σου χαφ. Κόβουνε. Σταματάνε. Είναι οι μπροστοφυλακοί. Μετά να έρθουν οι άμυνα να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Γιατί αν δεν έχεις αμυντικό χαφ να κόψει, δεν μπας πουθενά. Εδώ έκαναν επίθεση αρχικά το κέντρο όλο ήταν χαμένο. Σχεδόν σε όλο τον αγώνα
1: ήταν
0: χαμένο.
1: Από
0: την ώρα που χάνεις το κέντρο πλέον, είναι ανοιχτό το τέρμα. Μου δίνεις την ευκαιρία να σε πελεγγύσω. Μου δίνεις την ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε... αυτό έπαθε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός
1: ακριβώς.
0: Αργά ή γρήγορα θα το τρώγε το δεύτερο γκολ. Αργά ή γρήγορα θα έμπαινε τον γκολ αυτό. Το θέμα ήταν ότι δεν είχε έναν ακόμα μπροστά να μπορέσει να βάλει να κάνει το 2-2. Εγώ πιστεύω ότι αν έκανε το 2-2 και πήγαινε στα πέναλτι, ότι ο Ολυμπιακός θα πέρναγε.
1: Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, το πίστευα αυτό.
0: Αλλά
1: ότι κάτι θα έκανε.
0: Αλλά οι Ολλανδοί παίξαν πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δίκαια κερδίσανε. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε την μπαλάρα και δεν.
1: Πάνω σε αυτό. Όχι, να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω. Άκουγα και τον. Αυτόν που έκανε τη μετάδοση το αγώνα στο Μέγα.
0: Σωμαθράκη.
1: Έτσι.
0: Α, τον Κατσαρό.
1: Λοιπόν. Το βλέπα και εγώ, ο διαιτητής δεν τους έπαιζε κάπως έτσι υπέρ τους, δηλαδή σε κάποια φάουλ, δηλαδή...
0: Ο διαιτητής κατά τη γνώμη μου έπαιξε 60-40, αλλά εν πάση περιπτώσει και πού το έπαιξε το 60-40. Έγιναν φάουλ αρχικά που δεν τα έδωσε, γινόντουσαν αρκετά φάουλ εις βάρος του Ολυμπιακού και δεν τα έδινε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όταν είσαι και παίζεις και είσαι ομάδα, ακόμα και τα φάουλ να μη σου δίνει και πέναλτι να σου δίνει βάρος σου, θα τα βγάλεις πέρα. Ο Ολυμπιακός τον τελευταίο καιρό δεν είναι ομάδα. Είναι σκόρπια και διαλυμένα.
1: Ακριβώς.
0: Στρατιωτάκια τα οποία.
1: Όταν παίξανε λιγά και δυναμικά, οι παίκτες του Ολυμπιακού άρχισαν και τους μοίρασε κάρτες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέμε. Και εκεί όμως, την ώρα που αρχίζεις και παίζεις δυναμικά ή την ώρα που μπορείς, βάλε τον γκολ. Βάλε τον γκολ, κάνε εσύ το 1-2.
1: Δηλαδή,
0: όχι το.
1: Και το
0: δύο.
1: Άλλο. Και το άλλο. Αφού λοιπόν το παίζεις έτσι.
0: Είσαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, είσαι Ολυμπιακός.
1: Χωρίς να κλαδέψεις Ολυμπιακέ, τράβα του μία με τον νόμο λοιπόν. Πέταξε τον στα κάγκελα που λέμε. Τον αντίπαλο παίχτη να το καταλάβει.
0: Ναι,
1: εγώ ακόμα σου πω. Παίχτε και εσύ έτσι. Έμα και άμμο.
0: Άκουσα την. Συγγνώμη.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: όταν ο Ρέτσος βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη. Ρε Παναγιώτη, τι συγγνώμη να ζητήσεις? Συγγνώμη να ζητήσεις από τον εαυτό σου, όχι από εμάς. Συγγνώμη να ζητήσεις από τον εαυτό σου. Γιατί εσύ είσαι ένας παίκτης, εσύ, όλοι οι παίκτες που πληρώνεστε, και εμείς είμαστε αυτοί που σας πληρώνουμε. Άρα λοιπόν κάτι δεν έκανες τη δουλειά σου καλά. Με τη συγγνώμη δεν καθαρίζεις.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν καθαρίζεις. Δηλαδή, τι έγινε, μου ζητάς συγγνώμη για να σε συγχωρέσω? Βάζει τόση. Βασίλη, επειδή χτυπάνε οι γραμμές, να,
1: λοιπόν, εντάξει,
0: να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε και εγώ.
0: Πάμε στον άλλο φίλο, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μάκη, τα φωνέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα κρατήσω το ακουστικό πολύ ώρα, θα πω την άποψή μου όσο μπορώ πιο σύντομα. Να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τέλος πάντων, τουλάχιστον να πω το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ.
0: Mm-hmm.
2: Καταρχάς απευθύνομαι στον κύριο Μαρινάκη.
0: Mm-hmm.
2: Αν ακούει κάποιος δικός του, ας τον ρωτήσει. Κύριε Πρόεδρε, σου αρέσει το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός με προπονητή τον κύριο Μεντιλίμπαρ?
0: Νομίζω έχει απαντήσει σε αυτό.
2: Πότε?
0: Νομίζω έχει απαντήσει αυτό.
2: Και είπε τι?
0: Και γι' αυτό ζήτησε στο τέλος του αγώνα, κάλεσε τον Μεντιλίμπαρ και του είπε αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει.
2: Ισχύει και αυτό 100%?
0: Ναι, 100%. Σε βεβαιώνω τώρα πια μπορώ να τον... Γι' αυτό,
2: λοιπόν,
0: και,
2: okay,
0: γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ είναι δεδομένη.
2: Άρα,
0: γι' αυτό θεωρώ δεδομένη, δεν συζητιέται.
2: Λοιπόν, από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο, αυτό που παίζει ο θρύλος αυτή τη στιγμή και όλη τη χρονιά πέρυσι, ήτανε για κλάματα. Λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μεντιλίμπαρ να τον ευχαριστήσουμε για αυτό που έκανε, για ό,τι προσέφερε, και να πάει στο καλό.
0: Ναι, εντάξει. Και... κοίτα, ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει ιστορία για τον Ολυμπιακό.
2: Το είπαμε αυτό.
0: Είναι ο προπονητής λοιπόν, με τον οποίο πήρε ο Ολυμπιακός τη μοναδική του ευρωπαϊκή κούπα μετά την κούπα των Πιτσιρικάδων.
2: Επίσης.
0: Γι' αυτό και είμαι και σίγουρος ότι ο επόμενος προπονητής, τουλάχιστον αρχικά, και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ή θα βγάλει όλη τη χρονιά, θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω ποιος θα είναι. Απευθύνομαι
0: εγώ
2: πάλι
0: εκτιμώ ότι θα είναι αυτός.
2: Απευθύνομαι πάλι στον κύριο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, κύριε Πρόεδρε του Ολυμπιακού, είχες πει πριν κάποια χρόνια, όταν η ομάδα δεν τραβούσε, ότι εσείς οι παίχτες δεν κάνετε ούτε για χαρτί τουαλέτας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίχτες στον Ολυμπιακό που είναι ίδιοι με αυτούς που είχες χαρακτηρίσει εσύ τότε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, φεύγοντας ο κύριος Μεντιλίμπα, ας πάρει μαζί του και κάποιες αδυναμίες που έχει και να φτιάξει την ομάδα σχεδόν από την αρχή, κύριε Μαρινάκη. Να ευχαριστήσεις τον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να βλέπει ποδόσφαιρο. Θέλει θέαμα. Θέλει ο Ολυμπιακός να είναι ορμητικός. Μέσα στο γήπεδό του τουλάχιστον να είναι ορμητικός. Όχι να κλείνεται πίσω και να παίζει μπάλα ή να ημέγγε, να κάνει τρίγωνα, τετράγωνα. Και ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να στρώσει την μπάλα κάτω.
0: Είναι γιατί αφού έβλεπες τον θερματοφύλακα, με το που ερχόταν η μπάλα να τη σηκώσει στον
2: αέρα. Μα όταν ακούς, πήραμε τον Κάρμο, λέει, γιατί έχει την τριαντάρα και τη σαραντάρα μπαλιά. Να το βράσω εγώ. Αν παίρνεις έναν παίχτη, όπως άκουγα τους δημοσιογράφους, επειδή έχει μια σαραντάρα μπαλιά, ήμαρτον, ρε παιδιά. Ήμαρτον. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Περιμένω μεγάλες αλλαγές.
0: Θα δούμε. Η αυριανή
2: μέρα, χρόνο μηδέν.
0: Η αυριανή μέρα είναι κομβική και καθοριστική.
2: Μακάρι,
0: το, τι θα κάνει, να... το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίοδο. Εάν περιμένει ακόμα άλλη
2: δεν
0: μία...
2: Δεν υπάρχει βελτίωση. Με αυτό, μα δεν είναι ότι το είδαμε σε ένα-δυο αγώνες. Στα φιλικά λέγανε, μα είναι φιλικά. Μα όταν δεν βλέπεις μπάλα, δεν γίνεται μέσα σε 10 μέρες μετά να αλλάξεις.
0: Όχι,
2: να αλλάξει η εικόνα η ομάδα.
0: Δεν υπάρχει βελτίωση.
2: Εδώ δεν άλλαξε όλη τη χρονιά πέρυσι, θα αλλάξει τώρα.
0: Αυτό λέω, δεν υπάρχει βελτίωση. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε λοιπόν. Σε ακούμε.
1: Θέλω να μου πεις, Δήμο, ποιοι παίκτες αρέσαν σήμερα στον Ολυμπιακό.
0: Εμένα μου κάνε με ιδιαίτερη εντύπωση ο Γουστάβος, ιδιαίτερη εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ο Ρόκα, η παρουσία του, δηλαδή ότι διεκδικούσε την μπάλα ακόμα και όταν την έχανε.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε επίσης η μαχητικότητα του Ροντινέη μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Και ο Πόποβιτς μέχρι εκεί, που μέχρι το σημείο που έβγαλε αυτές τις δύσκολες επεμβάσεις. Ήταν δύσκολες, δύο φάσεις ήταν πολύ δύσκολες. Θεωρώ την υπόλοιπη ομάδα κάτω του μετρίου.
1: Λοιπόν, πάμε. Ο Μπρούνος άρεσε.
0: Ο Μπρούνος μου άρεσε. Μου άρεσε με την έννοια ότι μπορεί να ήταν καλές οι επεμβάσεις του. Αλλά αν δεις συνολικά ο Μπρούνο, την ώρα που άφηνε τη θέση του, πίσω πελαγοδρομούσε η άμυνα.
1: Άλλο, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εγώ ρώτησα αν σ' άρεσε ο Μπρούνο.
0: Καλός, πολύ καλός ήταν για αυτό το παιχνίδι.
1: Απλά εγώ θα τους βάζω. Ο LKB σ' άρεσε.
0: Κοίτα, ο LKB, αυτό που κάνει δεν μου αρέσει. Έπαιξε με ψυχή και πάθος, έτρεξε, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δηλαδή δεν
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Άλλος δίνει τις εντολές. Εγώ ρώτησα αν σ' άρεσε. Από το παιχνίδι πάμε τώρα.
0: Όχι. Ο Ρόκα μου άρεσε, ναι. Ο Ρόκα μου άρεσε.
1: Ο Έσε
0: άρεσε. Όχι. Δεν μου άρεσε. Όχι. Ο Έσε θεωρώ.
1: Ο Πυρόλας άρεσε.
0: Όχι, καθόλου. Εγώ θεωρώ ότι ο Πυρόλα έκανε από τα χειρότερα παιχνίδια του.
1: Ο Ρέτζος άρεσε.
0: Μέτριος.
1: Ο Φορτούνης άρεσε.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτούς τους παίκτες λοιπόν αυτή τη στιγμή που βλέπεις εσύ, τους θεωρείς ξυλοκόπους?
0: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα ότι είναι ξυλοκόπη.
1: Τους θεωρείς αμπαλούς?
0: Όχι. Εγώ είπα είναι δομικό το πρόβλημα. Να εξηγήσω τι σημαίνει. Δομικό σημαίνει ότι να μπουν τα σίδερα εκεί που πρέπει να μπουν και τον πετό εκεί που πρέπει να μπει. Δεν μπορεί να χτίζεις οικοδομή με κολόνες από τούβλα. Φταίει αυτός που χτίζει την οικοδομή. Αυτός δίνει την εντολή πώς θα χτιστούν.
1: Το παιχνίδι το έχασε σήμερα ο Ολυμπιακός. Την πρόκριση.
0: Αν την έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι, την έχασε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, την έχασε σήμερα.
0: Ναι, όχι, δεν την έχασε σήμερα. Την έχασε από την προηγούμενη. Από το Καραϊσκάκι την έχασε.
1: Εκεί την έχασε την πρόκληση.
0: Από το Καραϊσκάκι την έχασε.
1: Έτσι. Λοιπόν, άκουσε με.
0: Όπως σου λέω και κάτι, με ρωτάς ποιοι μου άρεσαν και ποιοι. Εμένα δεν μου αρέσει και ο Μουζακίδης, ας πούμε. Ο Μουζακίδης ήταν αδιάφορο να μπει σήμερα. Δεν έπρεπε καν να σκεφτεί.
1: Συμφωνώ. Μέχρι και έργασε το Μουζακίδη. Δεν διαφωνώ. Άκουσε με. Αυτό όμως έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Το οποίο πολλοί Ολυμπιακοί βλέπουν τον Ολυμπιακό, παρακολουθούν Ολυμπιακό, μαζί τους κτλ. Εγώ θα σου πω κάτι. Ότι ο Ολυμπιακός με δύο προσθήκες, πρόσθεσε τι λέω, είναι 11 Αυγούστου. Θέλω αυτή την εκπομπή να την κρατήσεις. Γιατί θα βγουν κάποιοι και θα σου λένε ο Γιώργος, άμα μιλάς μαζί τους, θα το φίλο μου το Χάρη, όλο βλέπει νίκες. Όταν παραδείγματος χάρη, όταν ο Ολυμπιακός έχασε 2-4 στο Καραϊσκάκι, του είχα πει ο Ολυμπιακός θα του βάλει 4 γκολ του πάω στην Τούμπα. Και μου λέγε, άσε με ρε Γιώργο. Σας λέω κάτι λοιπόν. Με έναν άλλον προπονητή, με τον ίδιο προπονητή που θα αναγκαστεί να αλλάξει και να βάλει τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα, γιατί μπορεί να μην τον αλλάξει, όπως είπες και εσύ, πολύ κοντά είναι κάποιος άλλος. Αλλά εγώ λέω μπορεί να μην τον αλλάξει. Αυτό θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ Προέδρου, αυτοί έχουν τα γένια και τα χτένια.
0: Δεν νομίζω, είναι η λυμένη απόφαση. Θεωρώ από αυτά που ξέρω, γιατί ξέρω αρκετά πράγματα στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι είναι η λυμένη απόφαση από το Καραϊσκάκι. Πέρναγε ο Ολυμπιακός σήμερα, ο Μεντιλίμπαν θα δήλωνε την παρέτηση.
1: Είναι οι απαντήσεις, αυτές που λέω τώρα, είναι οι απαντήσεις βλέπω στο Ολυμπιακού, οι οποίοι λέγανε ότι ο Μαρινάκης είχε αφήσει την ομάδα και ότι ο Μαρινάκης δεν διαφέρει και τον Ολυμπιακό. Και όπως λες σήμερα, εγώ το ήξερα, μην κοιτάς που δεν μιλάγα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Ήξερα λοιπόν ότι από το Καραϊσκάκι έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί δεν έχει σκοπό να αλλάξει, και όχι γιατί δεν ξέρει μπάλα με τη Λιμπάρ, ούτε γιατί δεν μπορεί να παίξει άλλο σύστημα. Πρόσεξε τι λέω. Είναι σίγουρο αυτό που σου λέω.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πρόβλημα στους βοηθούς του. Αυτός ο Καράβλας που είναι δίπλα του είναι τελείως μυρωδιάς για μένα. Τελείως. Αυτός πρέπει να μην υπάρχει ούτε στον πάγκο του Ολυμπιακού, ούτε πουθενά. Ούτε καν στη σουίτα. Είναι τελείως μυρωδιάς. Ο άνθρωπος είναι για να πάει να βλέπει όπερα. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Αν θυμάσαι ποιον είχε βοηθό στο κόμφερες.
1: Το Σαλιαδόπουλο. Εγώ τα έχω δει.
0: Και έλεγαν πολλοί. Εμείς ξέρουμε και άλλα περισσότερα, ότι την ομάδα την έστεινε ο Σιλαϊδόπουλος.
1: Πάμε όμως στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα πρέπει σε επιχειρήσεις και σε ένα καράβι σαν τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή που κάποιοι τη θεωρούν δύσκολη νύχτα. Για μένα δεν είναι δύσκολη νύχτα, γιατί εγώ και το μεσημέρι το είπα, γιατί πίστευα μέσα μου ότι ο Ολυμπιακός αν πέρναγε θα πέρναγε με τύχη.
0: Ναι.
1: Και θα πέρναγε με τύχη, γιατί για να αλλάξει ένα σύστημα σε μια ομάδα δεν αλλάζει σε μια εβδομάδα. Μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει 2 χρόνια έτσι, που έχει σκάσει τα τρεξίματα, 3, που αφήνει τα 2 σεντερφόρ, γιατί πρόσεξε. Ο Ταρέμι λένε ότι έπαιξε και 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Την αδιαφορία για μένα είναι του Γιάρεμτσουκ. Για μένα ο Γιάρεμτσουκ αδικήθηκε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αδικήθηκε. Και ίσως.
0: Κοίτα, και ο ίδιος αδίκησε τον εαυτό του. Όταν,
1: ναι,
0: είσαι παίχτης, όταν είσαι παίχτης, πρέπει να μάθεις και το. Και τη λέξη που λέγεται υπομονή.
1: Και τι υπομονή, ρε φίλε, έκανε τόσο υπομονή.
0: Δεν έκανε υπομονή.
1: Και εκεί που
0: είναι μυστήριος χαρακτήρας.
1: Εκεί, τεράστια, φίλε. Και εκεί που τρελάθηκε, θα σου πω που τρελάθηκε, ναι, ήταν όταν πήγε ο άλλος στο Αφρικανικό και έστειλε τζε το Μαρινέξι και τον έφερε και τον ξεκινάει τον άλλον, ξεκινάει τον Λεκαβέ βασικό, χωρίς να ξεκινήσει τον Γιάννεψο. Και εγώ να ήμουν, θα τρελνόμουν. Και εσύ να ήσουν, θα τρελνόμουν.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος εκεί τρελάθηκε ο Γιάννεψο και δεν έχει άδικο. Για μένα, προσωπική μου γνώμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το παιδί σου λέει, ρε φίλε, εντάξει, είμαι ο δεύτερος. Δεχτώ, έφερε στον Ταρέμι, με κάνεις τρίτο. Άντε να πάω και τρίτος. Και λείπει ο ένας, λείπει και ο άλλος, λείπουν και οι δυο. Σου έχω πάει την ομάδα όπως την πάω, προσπαθώ να παίξω και βλέπεις ότι είμαι φορμαρισμένος και είμαι και ξεκούραστος. Και με βάζεις μέσα με την Πόντο Γκλιν, παραδείγματος χάρη, αλλαγή και σου κάνω και 2 γκολ. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σου καθαρίζω τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, και αντί να του δώσει μια εμπιστοσύνη του παιδιού, που θέλει να βάλει τον LKB, βάλει τον στο τελευταίο 20 λεπτό, ρε φίλε. Ξεκινά την ομάδα με τον LKB, που έρχεται κατευθείαν, δηλαδή το πρωί και το βράδυ έπαιξε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Έτσι. Εκεί τρελάθηκε ο Γιάννη Τσου και δεν είχε άδικο.
0: Σημασία έχει ότι, ότι ο Ολυμπιακός και να πέρναγε σήμερα, εδώ, να πέρναγε σήμερα, πέφτοντας πάνω στην Ποτοκλίμ. Θα είχε άλλα δύσκολα μετά και μετά άντε για Europa.
1: Άκου λοιπόν γιατί δεν φταίει η άμυνα. Επειδή σε άκουσα και είπες.
0: Εγώ νομίζω έχει και ευθύνη και η άμυνα.
1: Εγώ μιλάω λοιπόν.
0: Μια σωστή άμυνα, το δεύτερο γκολ δεν θα το τρώγε.
1: Ναι, άκουσε με λοιπόν τι θέλω να πω εγώ.
0: Ξεβρακώθηκε η
1: γυναίκα. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι ένας παίκτης που είναι τραυματίας και έπαιξε ένα παιχνίδι στα προκριματικά. Και ο Ολυμπιακός παίζει με Σμαϊλόβιτς και Κάρμο που έφαγε μια κίτρινη και τον έκανε αλλαγή. Γιατί για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, το ξαναλέω, είναι τα 4 καλύτερα center back στην Ελλάδα. Μιλάω για center back, δεν μιλάω για back. Πώς ξελιλέω, έτσι. Λοιπόν, και αντί να ξεκινήσει τον Σμαϊλόβιτς, θες με τον Πυρολά που είναι και ντεφορμέ, ξεκίνα τον. Θες με τον Κάρμο. Αντί να ξεκινάω για τα δύο center back. Για τα δύο center back μιλάω, έτσι, πρόσεξε τι λέω. Μου ξεκινάς όν και καλά το Ρέτσο, δικό μας παιδί, τον αγαπάμε τον Παναγιώτη, τον έχουμε στηρίξει τον Παναγιώτη και σε δύσκολες στιγμές όταν κάποιοι βρίσκαν το Ρέτσο, εγώ προσωπικά πολλές φορές έβγαινα, αλλά δυστυχώς είσαι τεφορμέ, ρε φίλε. Είσαι τεφορμέ. Πρέπει να μην ξεκινήσεις. Αυτό που έχασε λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ, που έχασε ο Ολυμπιακός το Μεντιλίμπαρ, ξέρεις ποιο είναι, φίλε, και γιατί θα φύγει, θες να ακούσεις. Για μένα λοιπόν έχασε την αξιοκρατία. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν ένας προπονητής που όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, που οι παίκτες δεν ήταν δικοί του, ξεκίναγε πάντοτε 11 παίκτες τους πιο φορμαρισμένους του Ολυμπιακού. Αυτοί που ήταν πιο φορμαρισμένοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε ένα παιχνίδι στο 17 που ήταν ντεφορμέ ο Κάρμο με τον Άρη, ήταν, δεν θυμάμαι, με τον Πανετολικό, ήταν, δεν θυμάμαι, στο Καραϊσκάκι, τον έκανε αλλαγή. Εγώ δεν θα το ξεχάσω. αυτή την αξιοκρατία που είχε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού με τη Λίμπαν και την είχε κερδίσει ο ίδιος με το σπαθί του, δυστυχώς το τελευταίο 10 μήνες δεν έχει εφαρμοστεί. Παραδείγματος χάρη, Ελκαμπή. Αξιοκρατικά έπρεπε να, παίξει, να ξεκινήσει ο Γιάρεψ που ξεκινά το παιχνίδι και δεν ξεκίνησε και ξεκίνησε ο Ελκαμπή. Αυτό είναι θέμα αξιοκρατίας. Αξιοκρατικά έπρεπε να παίξει το πρώτο παιχνίδι που τραυματίστηκε, γιατί και εκεί είμαστε και άτυχοι. Χάνουμε και το ΣΑ. Έπρεπε να ξεκινήσει το ΣΑ, λέω, το Ζώτα Σίλβα. Έπρεπε να ξεκινήσει ο Ζώτα Σίλβα να παίξει δεκάρι στη θέση του Τσικίνιο. Αξιοκρατικά, γιατί ήταν ο πιο φρομαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού και δεν το ξεκίνησε. Ξεκίνησε το Τσικίνιο. Αυτά είναι που έχει κάνει ο Μεντιλίμπα και έχει δημιουργήσει θέμα μες στον Ολυμπιακό, νομίζω εγώ. Δεν είμαι ο προπονητής. Δεν έχω παίξει λίγο μπαλίτσα. Προπονητή είχα τον Πάπη του Σταυρόπουλο, επειδή έχει κάτι αρέσει, και θα σου πω και κάτι, και πολύ οικογενειακός φίλος με τον πατέρα μου και, και μεγαλωμένος μαζί του, έτσι. Λοιπόν, στο Εγάλιο έχω παίξει λίγο μπαλίτσα, λίγο, πολύ λίγο. Γιατί κολύμπαγα κιόλας και έπαιξα για 5 μήνες, 6 μήνες, που έφαγα μια κλωτσά στο πόδι και μετά συνέχισα το κολύμπι. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν ότι προσωπική μου άποψη, το ξαναλέω, θέλει ηρεμία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει τίποτα. Για μένα το πιστεύω ακράδαντα αυτό που θα σου πω, ακράδαντα, με έναν Ολυμπιακό, με αυτούς τους παίκτες και με 2-3-4 προσθήκες που θα γίνουν οι προσθήκες. Γιατί να σου πω κάτι, μια αλλαγή προπονητή, αλλάζουν όλα τα αποδυτήρια, μπορεί να δεις, λέω εγώ, και τον Ντάρεμι καλύτερο, και τον Γιάννεψο καλύτερο, και τον Ελκαμπή καλύτερο. Πρόσεξε τι σου λέω. Γράφω αυτό που σου λέει ο Γιώργος. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να μείνουν με το Μεντιλίμπαρ, αλλά αν θα έρθει άλλος προπονητής μπορεί να θέλουν να μείνουν. Λέω εγώ τώρα. Εγώ το λέω. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω, δεν είμαι Θεός. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κύκλος του συγκεκριμένου τον ευχαριστώ πολύ, τον αγαπάω πολύ.
0: Γιώργο, με ακούς. Έχουμε και τον Βασίλη από τον Βλαδαμόνα στην ίδια, σε συνακρόαση.
1: Α, συνακρόαση. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βασίλη.
0: Την καλησπέρα.
1: Βασίλη,
0: την...
1: καλησπέρα.
0: Ακούει και ο Βασίλης.
1: Ακούει και ο Βασίλης. Λοιπόν, πριν τελειώσω λοιπόν και να μπει ο Βασίλης να συνεχίσει τη συζήτηση, επειδή δεν μπορώ να δεχτώ, είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι ο Ολυμπιακός έχει 20 παίχτες άχρηστους ή ξυλοκόπους, με αυτή τη λίγη μπάλα, την ανίδεη που ξέρω εγώ, λέω ότι ένας άλλος προπονητής με τους 15 από τους 20 που τους έχουμε βγάλει άχρηστους, μπορεί να 2-3 να πρέπει να φύγουν. Αλλά μπορεί και να μην θέλουν να φύγουν, να μην πρέπει να φύγουν. Εγώ λέω με τους 15. Και 2-3 προσθήκες, αλλάζοντας το Ολυμπιακός ένα σύστημα, θα δείτε έναν Ολυμπιακό, θυμίσου το τι λέω Δημοσθένη και το λέω και στο βίντεο μου τον Βασίλη, οι οποίοι οι ίδιοι σήμερα που γκρινιάζουμε, θα λέμε καλά, ρε, τι έγινε. Αυτός μέχρι τότε δεν έκανε εκείνο. Τώρα πώς το κάνει αυτό. Όλα έχουν να κάνουν ποιος δίνει τις εντολές. Εσύ δίνεις εντολές στο σταθμό σου, ναι, αν ο Θέμης δεν τηρεί σωστά τη δουλειά του, ή τον αλλάζεις, ή φεύγεις εσύ από το σταθμό.
0: Αν δεν μπορείς να τον αλλάξεις, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του και δεν τον αλλάξεις, πάβεις να είσαι επιχειρηματίας.
1: Εκεί είπες μια κουβέντα το μεσημέρι, που σε άκουσα την κυρία Αναστασία, και είπες ο επιχειρηματίας αποφασίζει. Αφού αποφασίζει ο επιχειρηματίας, ή έχουμε εμπιστοσύνη στο Μαρινάκι.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να μας διαψεύσει αύριο το πρωί, μπορεί να μας διαψεύσει ο πρόεδρος και να πει ότι εγώ στηρίζω τον Μεντιλίμπαρ και θέλω το μαγαζί μου αυτό, γιατί είναι μαγαζί του. Δεν είναι ούτε μαγαζί μου, ούτε μαγαζί σου. Εμείς είμαστε λοιπόν φιλοξενούμενοι σε αυτό το μαγαζί. Εμείς μπορούμε να λέμε,
1: εμείς το να βγαίνουμε και να λέμε. Λέω στον κύριο Μαρινάκη τι θα κάνω.
0: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, αλλά άκουσα κάποιον προηγουμένως που βγήκε και σου είπε, εάν με ακούει ο κύριος Μαρινάκης, του κάνω μια ερώτηση. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε? Του απαντάς, δεν μας αρέσει. Δεν του αρέσει. Αλλά υποδεικνύει στο Μαρινάκη τι πρέπει να κάνει. Τράβα, πάρ' τον Ολυμπιακό και κάτω εσύ.
0: Με αυτό λέμε.
1: Τράβα, βάλε εσύ 200 εκατομμύρια και κάτω εσύ.
0: Μα γι' αυτό είπα, ότι όποιος θέλει, αν δεν είναι καλός αυτός ο σταθμός, ας έρθει εδώ να τον αναλάβει αυτός.
1: Η πορεία του Μαρινάκη κρίθηκε, έχει κρυθεί για μένα προσωπικά, στα 16 χρόνια που έχει τον Ολυμπιακό, τις χαρές που έχω δει από το Μαρινάκι στα 16 χρόνια είναι πάρα πολύ περισσότερες από τις λύπες. Και αν τις βάλω σε ζυγαριά, δεν ζυγίζονται. Οι χαρές είναι ένας τόνος και οι λύπες είναι 100 γραμμάρια. Για μένα.
0: Ωραία.
1: Φίλε Θέμη, εύχομαι καλή. Θέμη, λέω, συγγνώμη. Φίλε Δήμο, εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά.
1: Να σε καλά κι εσύ.
0: Πάμε, Βασίλη. Σε ακούμε.
2: Φίλε Δήμο, Θέμη, και για μένα οι χαρές που έχει δώσει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό είναι πολύ περισσότερες από τις λύπες. Το ίδιο έχει κάνει και ο Μεντιλίμπαρ. Έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, πολύ περισσότερες από τις λύπες που δίνει τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Πάντα, πάντα, ναι.
2: Αυτό δεν λέει
0: μια ομάδα, δεν έχει μόνο χαρές, έχει και λύπες. Το θέμα είναι...
2: Ναι,
0: το...
2: αλλά όταν αυτά τα βάζεις στη ζυγαριά...
0: Ο ηγέτης αυτά... φαίνεται στις λύπες, δεν φαίνεται στις χαρές.
2: Ναι, αυτά δεν βγάζουν πόρισμα όμως και ούτε λύσεις δίνουν.
0: Μα αυτό λέμε, ότι, κάποια στιγμή...
2: Εδώ εμείς εξετάζουμε και αξιολογούμε το σήμερα.
0: Το σήμερα.
2: Άκου, φίλε Δημοσθένη, μια από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές βλακίες είναι το ότι είναι νωρίς και φυσιολογικά οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες.
0: Όχι, εγώ δεν το αποδέχω αυτό. Εγώ δεν το αποδέχω αυτό.
2: Όχι, είναι... για σένα. Όλοι όμως το λένε κατά 90%. Δεν είναι έτοιμες να πάρουν το πρωτάθλημα ή να περάσουν στα προημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ρε παιδιά, υπάρχει αγωνιστικό καλεντάρι γνωστό μήνες πριν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ξέρεις, από ξέρεις πού θα παίξεις. Ξέρεις,
2: ξέρεις ότι αρχές Αυγούστου θα παίξει προκριματικά Champions League, δηλαδή επίσημα μάτς. Ο σχεδιασμός για την αγωνιστική ετοιμότητα θα πρέπει να ξεκινάει το Μάιο που ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα, αν όχι τον Απρίλιο. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, στη χώρα

0: Η προσωπική μου γνώμη, έφτασε ο καιρός που ο Ελκαμπή πρέπει να είναι δεύτερος. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είχε δύο σέντερ φορ που αποδείχθηκε και πήρε και τρίτο. Και ο σήμερα του καθάρισε η δεύτερη.
1: Ο Ελκαμπή αυτή τη στιγμή πληρώνεται για τα γκολ που έβαλε. Γιατί γκολ δεν πρόκειται να ξαναβάλει.
0: Μα αυτό σου λέει, εξαργυρώνει την καλή του πορεία κατά τη διάρκεια.
1: Αυτό το γκολ που έβαλε σήμερα είναι γκολ μπιλιάρδο. Του ήρθε εκεί καραμπόλα η μπάλα και το έκανε. Δεν το έκανε με ομαδική προσπάθεια.
0: Όχι, έχει πάψει να κάνει το μυστήριο το γκολ, το δύσκολο.
1: Εμένα κάποτε ο Ελκαμπή ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ αγαπώ τα center for που βάζουν γκολ χωρίς σκέψη. Όταν ο Ελκαμπή έκανε την κεφαλιά κάτω από τη Μασχάλη του κορυφαίου Ιταλού στόπερ στο τελικό του Conference League και έψαχνε ο στόπερ ο Ιταλός να δει τι έγινε, για μένα ο Ελκαμπή ήταν μέσα στην ψυχή μου, γιατί έβαζε τα γκολ χωρίς σκέψη. Τώρα το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί.
0: Κοίταξε,
1: έχει τις δυνάμεις.
0: Όχι, δεν είναι μόνο τις δυνάμεις. Δεν βοηθάει και η ομάδα. Πόσες φορές είδες σήμερα τον Ελκαμπή, πόσες φορές τον είδες στημένο στη σέντρα, να είναι στημένος για να πάρει την κεφαλιά ή να πάρει την μπάλα? Ελάχιστες φορές.
1: Και όσες φορές την πήρε την μπάλα, ή πασάρισε λάθος, ή τον κόψανε πολύ εύκολα. Ποιον τον Ελκαμπή που έβαζε γκολς χωρίς σκέψη. Λοιπόν, έχεις ένα φόρο όπως είπαμε, έχεις ένα μόνο αριστερό μπακ. Με βασικό δεξί μπακ το Ροντινέι που ο προπονητής δήλωσε ότι τον βλέπει μόνο σαν εκτρέμ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Με βασικούς Γκαρσία Φορτούνι που ούτε ένα 50 λεπτό δεν βγάζει τα παιδιά, άλλωστε το δείξαν έτσι. Και όταν έρχεται η ώρα να αναλυθούν το πώς και το γιατί, είναι κατόπιν εορτής, έχεις αποκλειστεί. Τώρα έχουμε και λέμε. Άκου τώρα, επειδή είσαι παλιό δημοσθένη, άκου ονόματα. Ράκιτιτς, ο Κάμπος, Λαμέλα στις δόξες του, Μπράιαν Χιλ, Ελ Νέσερι, Χέσους Νάβας, Όλιβερ Τόμες, Ακούνια, τους θυμάσαι αυτούς τους παίκτες? Αυτοί οι παραπάνω παίκτες ήταν οι πρόσκοποι και οι άτεχνοι τρεχαλατζίδες που απαρτίζανε την ομάδα της Σεβίλης το 23 που κατέκτησε το Europa League με προπονητή του Μεντιλίμπαρ. Και εγώ τώρα ξανασκέφτομαι και προβληματίζομαι. Ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που δεν θέλει τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές να έρθουν στον Ολυμπιακό ή κάποιοι άλλοι? Και όταν μιλάμε για ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, δεν μιλάμε για αργοσαρονικούς 36 χρονών με περασμένα ποδοσφαιρικά μεγαλεία. Μιλάω για ποδοσφαιριστές που έχουν χυμούς, έχουν τρεξίματα, τακτική παιδεία, σωματοδομή και προφανώς έχουν και καλή ποιότητα στα πόδια. Βέβαια αυτοί οι παίκτες, φίλε Δημοσθένη, κοστίζουνε. Δεν τους παίρνεις από το τσιγγέλι, τους παίρνεις από το πάνω ράβδι.
0: Μα άμα θέλεις να κάνεις ομάδα, πρέπει να πάρεις ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι. Από
1: πρέπει
0: το κάτω ράφι
1: είναι
0: συνηθισμένη ομάδα.
1: Έτσι πρέπει να πληρώσεις. Ο Βάσκος για μένα αυτό τον καιρό που δούλεψε στον Ολυμπιακό, γιατί θα φύγει, έχει κάνει θαύματα. Όσο καιρό δούλεψε στον Ολυμπιακό. Και έχει κάνει θαύματα με πραγματικά πολύ χαμηλό επίπεδο ρόστερ. Έχει καταφέρει αυτός ο Βάσκος που σήμερα όλοι θέλουν να τον κυνηγήσουν, γιατί δεν μπορεί πλέον να προσφέρει τίποτα άλλο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω γιατί, ούτε και εγώ το θέλω πλέον, γιατί βλέπω ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος
0: υπάρχει και το δεν τον αφήνουνε.
1: Ενδεχομένως.
0: Μπορεί να είναι και αυτό το...
1: Οτιδήποτε και να συμβαίνει, αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει να ορίσει τον Ολυμπιακό ως την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, εκτός των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων των ομάδων δηλαδή που βγαίνουν από εκεί.
0: Ναι.
1: Αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, η ομάδα κατά την άποψή μου αυτή την εποχή πάει καρφί για φούντο. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι αν αύριο, φίλε Δημοσθένη, φέρεις τον Γκουαρδιόλα, τον Κλοπ μαζί για τον πάγκο, με αυτά τα κούτσουρα που έχει ο Ολυμπιακός και τους λανσάρεις σαν παίκτες, αν εξαιρέσεις κανένα δυο που τους ανέφερες, που ξέρουν λίγη μπαλίτσα, μπορούν να σώσουν τον Ολυμπιακό.

0: Ακούω από την πρώτη θέση.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, έτσι όπως παίζει, με αυτό
0: έτσι πώς παίζουν έτσι,
1: θα κινδυνεύσει πάρα πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί τώρα
0: έτσι, μπράβο.
1: Λένε κάποιοι ότι μάθαμε πώς παίζει το σύστημα, παίζει ο Μεντιλίμπα. Όποιο σύστημα και να παίζει ένας προπονητής, αν ο παίχτης θέλει, το αλλάζει το σύστημα μέσα στο γήπεδο. Εδώ φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πια στερέψει και από εμπνεύσεις. Έβλεπα τον Φορτούνη.
0: Είπε στη μαγική κουβέντα ότι οι ποδοσφαιριστές στερέψαν. Έχουν στερέψει από εμπνεύσεις και παριστάνουν τα κούτσουρα. Αν εξαιρέσεις 2-3 που είπες που ξέρουν λίγη μπάλιτσα. Δεν μου λες και του Ενρίκε το σύστημα δεν το γνωρίζουνε.
1: Ναι, αλλά ο Ενρίκε μπαίνει
0: γιατί
1: μέσα.
0: Γιατί δεν κάνει και τους κερδίζει όλους. Γιατί έχει παίχτες αξίας. Εδώ τώρα, φίλε Δημοσθένη, αυτό που είδαμε σήμερα, δεν μιλάμε για ομάδα. Εδώ μιλάμε για ξυλαποθήκη, ρε. Ένας μπαλανδόρος δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Έχεις Καραφιάλη, έχεις Στόρι Ντομίγκες, έχεις Μυραλάς, έχεις Ιμπαγάσα, έχεις Καβιαστό. Λοιπόν. Ο Στόρι Ντομίγκες, αν υπήρχε αυτή τη στιγμή στα νιάτα του, αυτό το χωριό της Ολλανδίας θα το κέρδιζε μόνος του.
1: Κοίτα, τώρα που λες χωριό της Ολλανδίας, έβλεπα μεταξύ του Ολυμπιακού και του μεταξύ των δύο αγώνων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, μου έκανε εντύπωση στον Παναθηναϊκό. Έπαιζε με μια ομάδα η οποία ο Απόλλωνας έχει περισσότερους φιλάθλους όταν παίζει στη Γάμα Εθνική. Δεν σου λέω στην Αλφα Εθνική, στη Γάμα Εθνική.
0: Συμφωνώ.
1: Έδειξε ένα πλάνο στο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι παραπάνω από 100 φιλάθλους. Ξέρεις να παίζεις ευρωπαϊκό παιχνίδι και να έχεις 100 φιλάθλους.
0: Τι να έχεις τώρα, μιλάμε για Βουλγαρία μόνο, δεν υπάρχει Βουλγαρία.
1: Ναι, πέρα από αυτό όμως. Και αν δεις.
0: Και παρόλα αυτά αντιστάθηκε η ομάδα.
1: Αντιστάθηκε η ομάδα. Ναι, γιατί.
0: Με μεταγραφές. Αυτή η ομάδα έκανε μεταγραφές ακριβώς.
1: Η ομάδα αυτή έχει αν θυμάμαι καλά, 240.000 ευρώ το χρόνο budget.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και ο Παναθηναϊκός
0: κάνει το αυτοκίνητο του Φορτούνη.
1: Και ο Παναθηναϊκός είχε ένα budget για φέτος χαλασμένο που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια λεφτά.
0: Και προκρίθηκε στο παραπέντε.
1: Άρα λοιπόν. Το κουδουνάκι έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Πού πάνε αυτές οι ελληνικές ομάδες? Πού πάνε, τι φταίει, και οι ομάδες αυτές οι ελληνικές πελαγοδρομούν στις μεταγραφές, πελαγοδρομούν στους προπονητές, πελαγοδρομούν στις διοικήσεις, πελαγοδρομούν παντού. Δεν βλέπω μια υγιή σε όλα τα επίπεδα, μια ομάδα που να έχει υγεία σε όλα τα επίπεδα.
0: Ακριβώς, και οι ποδοσφαιρικές ομάδες ακολουθούν το πελαγοδρόμιο της χώρας. Δηλαδή, πού δεν πελαγοδρομεί η χώρα μας για να προκόψει το ποδόσφαιρο, φίλε Δημοσθένη?
1: Ναι, εντάξει. Εγώ βλέπω τους Ολυμπιακούς και πανηγυρίζουν επειδή θα κάνει μεγαλύτερο γήπεδο ο Μαρινάκης. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνει γήπεδο.
0: Ας είχα
1: αυτό το γήπεδο και ας είχα ομάδα.
0: Το γήπεδο χρειάζεται, το θέμα
1: σε τι
0: είναι...
1: χρειάζεται το γήπεδο, για πες μου, γιατί τι παραπάνω θα χρειαστεί το γήπεδο όταν δεν έχει ομάδα.
0: Το γήπεδο χρειάζεται.
1: 50.000 θέσεις στο γήπεδο.
0: Σου προσθέτει πρεστίζ, σου προσθέτει δυναμική.
1: Σε ποιον? Όταν δεν έχει ομάδα, τι πρεστίζ?
0: Στην ομάδα και γενικότερα τα αυτονούς που σε αντιμετωπίζουν. Γιατί είναι άλλο να τους υποδέχεσαι στην παράγκα και άλλο σε μια βίλα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι παράγκα, δεν είναι παράγκα αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο είναι
0: δεν
1: ένα,
0: μιλάω
1: γήπεδο,
0: εγώ τώρα
1: ένα
0: για
1: σύγχρονο γήπεδο.
0: Ένα μιλάω για το γήπεδο.
1: Το γήπεδο θέλει να γίνει.
0: Άλλο
1: η τούμπα. Λέμε για το συγκεκριμένο γήπεδο. Εγώ θα προτιμούσα ο Μαρινάκης αντί να κάνει το γήπεδο, τα 250 εκατομμύρια αυτά σπαστά να τα ρίξει σε επιπλέον στο μπάτζετ του για μια πενταετία και να ανεβάσει έτσι την ομάδα που το γήπεδο θα του το βγάλουν πια τα έσοδα και οι μεταγραφές. Από τις επιτυχίες που θα έχει. Είναι λάθος, αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή, εγώ έτσι θα το δούλευα.
0: Του Μαρινάκη μπορεί να είναι η άποψη, είναι
1: να κάνω ένα γήπεδο. Να κάνω ένα γήπεδο για να οικονομήσω και από άλλα πράγματα ή
0: αυτός
1: να οικονομήσω.
0: Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Εδώ το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι ο Ολυμπιακός, από τον Ολυμπιακό δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις, και αυτό εγώ το λέω με μεγάλη πικρά, γιατί εγώ δεν αγαπάω απλά τον Ολυμπιακό. Εγώ με πρεζώνει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Εγώ πρωτοπήγα στο Καραϊσκάκι το 68, όπως πρωτοπήγες και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου σηκώθηκε η τρίχα. Και πήγα σε ένα φιλικό καλοκαιρινό, το καλοκαίρι του 68, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με πήγε ο αδερφός του πατέρα μου, Μακαρίτης πλέον τώρα, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός. Εγώ ήμουν 9 χρονών τότε. Και πήγα μέσα και μου σηκώθηκε η τρίχα. Είχε 40.000 μέσα το Καραϊσκάκι.
1: Έχεις πετύχει τον Ολυμπιακό με προοδευτική, με ατρόμητο Πειραιός.
0: Εμένα θα μου πεις μόνο που χρησιμοποιούσαν και την ίδια έδρα. Ξέρει ο πολύς ο κόσμος ότι το Καραϊσκάκι το χρησιμοποιούσε και προοδευτική σαν έδρα. Το χρησιμοποιούσε και ο Ατρόμητος Πειραιός εκτός από τον Εθνικό. Δεν τα ξέρουν. Απλά αυτές οι ομάδες αποσυρθήκανε, γιατί σου λέει εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, εμείς θα πάμε στην ίδια και ο Ατρόμητος κάπου αλλού. Τον Ολυμπιακό τον κράτησε, τον Εθνικό τον κράτησε ο Ολυμπιακός κάποια χρόνια μετά τη φυγή του Καρέλα και είχε ανάλαβει όλα τα έξοδα. Και σηκώθηκε και φύγει μόνος του. Και οι κακεντρεχείς λένε ότι κατέστρεψε ο Ολυμπιακός τον Εθνικό. Έδιωξε τους λέει τον Εθνικό. Πώς τον έδιωξε? Δηλαδή του έκανε έκπτωση από ένα γήπεδο που δεν είναι δικό του. Του φόρτωσε τα πράγματα στον φορτηγό και τον έστειλε να παίζει κάπου αλλού. Μόρα.
1: Όχι, ο Εθνικός δεν θα μπορούσε καν να συντηρήσει ένα γήπεδο. Εδώ δεν μπορεί να συντηρήσει.
0: Αυτά, ο Ολυμπιακός
1: εκεί που έπαιζε στην Γλυφάδα, κάπου νομίζω έπαιζε στην Γλυφάδα και δεν μπορούσε να το συντηρήσει το γήπεδο.
0: Έτσι, μπράβο. Και ανακάστηκε να έρθει. Ο Ολυμπιακός του έδωσε το δικαίωμα του Εθνικού και διατηρεί το συμβατικό του δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Καραϊσκάκι με έξοδα του Ολυμπιακού εφόσον αγωνιστεί στην Αλφα Εθνική.
1: Είναι.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Ναι, βέβαια. Ήταν όρος γιατί είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής το...
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είδαμε σήμερα και το βλέπουμε εδώ...
1: Για να ολοκληρώνουμε, Βασίλη, γιατί είναι εκεί περιμένει και φίλος.
0: Δεν είναι Ολυμπιακός, είναι κάτι άλλο. Είναι η απομίμηση του Ολυμπιακού και εμένα με πικραίνει και με αφήνει άϊπνο και με αρρωσταίνει. Λοιπόν,
1: καλό βράδυ.
0: Καλό ημέρωμα και καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Σ' ακούμε.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απαντήσω σε κάποιον ξερόλα, το φίλο μου, το Σεργιού, που βγαίνει σε 500 ναι. κανάλια και μιλάει, λέει, να φύγει ο Μιντιλίμπαρ και να έρθει ο Σιλαϊδόπουλος. Το άκουσες και εσύ αυτό, έτσι?
1: Όχι, πρόσεξε, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Με ακούς? Ας ξαναπάρει ο φίλος, γιατί έκλεισε το τηλέφωνο από δική μου ενέργεια, έκλεισε το τηλέφωνο, ας ξαναπάρει. Να απαντήσω λοιπόν, γιατί δεν λέμε... Ναι, μισό λεπτό. Ναι, ακούμε το φίλο.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Είπε και σένα, λέει.
1: Όχι, είπαμε.
2: Όχι,
1: για να μην φορτώσουμε κάτι σε κάποιον.
2: Λοιπόν,
1: εγώ, κοίταξε, έχουμε πει εδώ και μέρες ότι είμαστε αυτοί κοες μάρτυρες μια συζήτηση που οι φωνές ακούτησαν μέχρι από κάτω από τις σουίτες, ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ερώτησε τον προπονητή αν του αρέσει αυτό το πράγμα, ότι δεν του αρέσει αυτό, μάλλον είπε στον προπονητή ότι δεν του αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπει.
2: Και, άλλο αυτό το πράγμα.
1: Και κάποιοι κατεβαίνοντας από την σουίτα είπαν ότι ο Σιλαϊδόπουλος έρχεται. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το άκουσε και ο Σέργιος και εγώ ή κάποιοι άλλοι όποιοι το ακούσανε και λένε ότι θα επόμενος προπονητής θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος. Ενισχύει την άποψη αυτή ότι θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος, διότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, αν θέλει να πάρει ένα προπονητή, θα πρέπει να ρίξει αρκετά χρήματα.
2: Λοιπόν, επειδή η πορεία της Σεβίλης, άκουσε και την αρχική μου απάντηση,
1: ναι.
2: Νοπή, που η ομάδα των 7 Europa League πολεμάει κάθε χρόνο να αποφύγει τη βουτιά στη Β' Εθνική, Ναι. Να αφήσουμε τον Σιλαϊδόπουλο. Ο Σιλαϊδόπουλος είναι καλός για να προπονήσει τις ακαδημίες του Ολυμπιακού ή τη Ρίο Αβε. Ναι. Είναι πολύ λίγος όμως για να προπονήσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος ελπίζω να μην ακούσει αυτούς τους καλοθέλτες, διότι κάποιοι του βάζουν αυτά τα λόγια.
1: Όχι, μπορεί να είναι μια μεταβατική περίοδος μέχρι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος 2-3 εβδομάδες. Μπορεί να είναι.
2: Άκουσε με αυτό κάτι, ξέρω. Επειδή του βάζουν πολύ αυτά τα λόγια.
1: Ναι.
2: Και να του πούμε κάτι. Ότι επικόκαλη ο Βαλβέρδε κατάφερε να αποκλειστεί από την Ομόνοια, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οδυνηρή τέτοια. Οδυνηρή και μάλιστα την Ομόνοια που την. Που την
2: την είχε ο Κεσπάγια.
1: Ο Κεσπάγια που την είχε. Από τον οποίο είπε Κεσπάγια μετά. Μετά τον πήρε Ολυμπιακός τον Κεσπάγια.
2: Ναι, ναι, και πρόκοψε.
1: Και τον έδιωξε Αρονάρον.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν. Κράτησε το Βαλβέρδε που αν, είχε, που αν δεν είχε, ήταν σκεπτικός αν θα φύγει θα μείνει θα τον είχε βαστίξει. Και μετά τον αποκλεισμό μου φτιάξε, του φτιάξε μια ομάδα που πέταγε, τα θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος αποκλείστηκε ο Βαλβέρδε που είχε πάρει χοντρές μεταγραφές με χοντρά λεφτά την εποχή εκείνη. Και παρόλα αυτά τον κράτησε. Αυτό κάνουν οι σοβαροί και οι μεγάλοι πρόεδροι. Και αυτό
1: ναι, κοίταξε, άκουνα στον κάτι. Τον έχει κρατήσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού τον προπονητή και τον στήριξε πέρσι. Δηλαδή, αν ήταν άλλη κατάσταση, δεν τον ξεκίναγε φέτος.
2: Λοιπόν,
1: πέρσι δεν θεωρείται επιτυχημένη η χρονιά του Ολυμπιακού.
2: Τον άνθρωπο να τον κρατήσει, διότι όπως όλοι οι Βάσκοι είναι δουλευταράς.
1: Βρε, μπορεί να είναι δουλευταράς, αλλά όταν χάσεις τα αποδυτήρια, όταν χάσεις.
2: Το θέμα, τα αποδυτήρια δεν τα έχει χάσει. Απλά ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι γνωστό τη σπάση και αυτό το είπε σήμερα ο Νικολακόπουλος. Η ομάδα, αν δεν κάνει 5 τόπου μεταγραφές, λέει, μην περιμένετε να αποχωρήσει.
1: Ε, ναι, μα.
2: Βλέπει αυτό που βλέπουμε όλοι.
1: Μα και
2: η ομάδα θέλει.
1: Τον σκάουτερ που έφερε, αυτό του ζήτησε από τις πληροφορίες που έχουμε. Θέλω 5 τόπου μεταγραφές.
2: Έφερε το Ματαντά, διότι το Ματαντά έχει ευρύτατο το δίκτυο που αγκαλιάζει όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
1: Ναι, αλλά όταν ένας πρόεδρος υπερβαίνει τον προπονητή, δηλαδή τη δουλειά του προπονητή. Και απαιτεί από τον σκάουτερ αυτός και όχι ο προπονητής. Κανονικά, αυτό έπρεπε ο προπονητής να εισηγείται στον
2: κοίταξε,
1: πρόεδρο. Θέλω
2: όχι,
1: πέντε
2: άλλο πράγμα είναι, άλλο πράγμα είναι ο, πώς το λέμε, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν προπονητής μάνατζερ, και άλλο πράγμα είναι ο Μεντελίμπαρ.
1: Ναι.
2: Αυτού του είδους οι προπονητές έχουν τον τεχνικό διευθυντή που του λέει: σου έχουμε αυτούς τους παίχτες. Ποιος σου κάνει για το σύστημά σου. Δηλαδή, η ομάδα είναι αποδεδειγμένο ότι χρειάζεται ένα πολύ καλό εξάρι υψηλής ποιότητας.
1: Ναι.
2: Συμφωνείς αυτό.
1: Ασφαλώς.
2: Ένα καλό οχτάρι, το οποίο να είναι και εγκεφαλικός παίχτης, διότι αυτός είναι που θα βοηθήσει και τον Μουζακίτη.
1: Ναι.
2: Θα είναι ο δάσκαλός του.
1: Δεν νομίζω ότι ο Μουζακίτης μπορεί να έχει μέλλον στον Ολυμπιακό.
2: Μπορεί να έχει μέλλον αν έχει πλάτη. Μπορεί να έχει μέλλον αν έχει άνθρωπο από πίσω του. Να έχει το δάσκαλό του να τον βλέπει.
1: Κάτι γίνεται με το παιδί, ή δεν δουλεύει, ή έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Από τα δύο είναι.
2: Κοίταξε τι γίνεται, θα σου πω κάτι. Θέλει, είναι, παιδί, είναι νέο
1: είναι
2: παιδί.
1: Παιδάκι.
2: Έχει τις ανασφαλίες του. Εκεί χρειάζεται τον δάσκαλο. Και ξέρεις ποιος είναι δάσκαλος σε μένα. Ένα οχτάρι παραδείγματος χάρη σαν τον Μπέρκ της Μποντοκλίν.
1: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Επίσης, ο Ελκαμπή δεν έχει ξεχάσει την μπάλα που ξέρει. Αλλά ο Ελκαμπή έχει συνηθίσει να είναι σέντρα φόρμα στο κουτί. Να σου κάνει τη μισή ευκαιρία γκολ. Χρειάζεται όμως έναν. Αντιγιώβετιτς, ένα σέντρεφορ κλάσης, ο οποίος να βγαίνει και έξω από την περιοχή. Να είναι βοηθός σέντρεφορ,
1: ναι, ναι.
2: Κατάλαβες σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Συν δύο πολύ καλά ακραία μπακ, ένα από δεξιά, ένα από αριστερά ποιότητας. Πόσοι παίχτες είναι αυτοί που σου είπα, είναι περίπου 5 ή δεν είναι?
1: Ναι, θέλεις 5 παίχτες. Το έχει διαπιστώσει και ο, γιατί και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι και ο παδός της ομάδας.
2: Ποια είναι η γνώμη μου λοιπόν για μένα για τον προπονητή? Βαστάς το Μεντιλίμπαρ, δεν ακούς παπαγαλάκια σαν τον Σέργιο, ναι. Και τους λοιπούς.
1: Ναι.
2: Και τον βαστάς μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Και τότε αν δεν σου κάνει Μάιο, τον διώχνεις. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου?
1: Η γνώμη μου είναι αν είναι να διώξεις τον προπονητή, τον διώχνεις τώρα.
2: Αν τον διώξει τώρα, η ομάδα έχει κρεμάσει, διότι την αρχή περίοδο έχει τελειώσει.
1: Τώρα και ό,τι σώσεις έσωσες, με τις μεταγραφές.
2: Και ξέρεις γιατί δεν πρόκειται να τον διώξει για μένα? Γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει παράδοση στο Europa League. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Πες ότι περνάγαμε σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
2: Με την ενίσχυση η οποία δεν έχει γίνει ακόμα και τώρα να πάρει τους παίχτες. Τι πιθανότητες έχεις να περάσει αυτή την Ποντοκλίν?
1: Εγώ θεωρούσα ότι αν περάσει ήταν χαμένος ο Ολυμπιακός από την Ποντοκλίν. Είναι χαμένος γιατί.
2: Έχει να περάσει την Ποντοκλίν.
1: 10%.
2: Ότι δεν είχε πιθανότητες.
1: Καμία, ναι. Και μετά θα ήσουν εκτός Ευρώπα.
2: Εδώ ξέρεις ότι η Ποντοκλίν κατάφερε.
1: Ξέρεις ότι μετά
2: Εδώ είδε ότι ο Μποντοκλίν κατάφερε και γύρισε τούμπα τη Σεντ-Σιλουά στη Βελγική, η οποία είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά είναι που ήθελα να σου πω.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που έχει τα γένια.
2: Και όχι Σιλαϊδόπουλο και τέτοιο. Σιλαϊδόπουλο και τέτοιο. Τον έκαψε
1: την...
2: και αυτόν. Ένα πολύ καλό προπονητή για την ομάδα νέων και για τι ακαδημίες σου τον έκαψε. Άλλο Ιερίο Άβε, άλλο Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
1: Θα πάρει, εγώ θα ήθελα να πάρει ένα προπονητή που να έχει φρέσκες και καινούργιες ιδέες.
2: Φρέσκες ιδέες. Λοιπόν, προπονητή κλάσης όμως, ο οποίος θα πληρωθεί για να έρθει.
1: Ναι.
2: Εγώ παραδείγματος θα ήθελα ένα προπονητή αναρχόταν που τώρα δεν μπορεί να έρθει. Πήγαμε να τον φέρουμε, αλλά πήγε στην Αγγλία τον τέτοιον, τον Ιραόλα.
1: Ναι, στην Αγγλία έδωσε για προπονητή 15 εκατομμύρια ο Μαρινάκης για την Νότιχαμ. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έδωσε ένα συμβόλαιο.
2: Ο Μαρινάκης, τον Αυστριακό.
1: Ναι, 15 εκατομμύρια έδωσε.
2: Τι πω σου λέω, ο Ολυμπιακός ήταν να πάρει να καταλάβεις ποιος ήταν ο λόγος που
1: έχει πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός να δώσει καλά λεφτά για προπονητή, να ξέρεις.
2: Τι πω, θα σου πω κάτι να το ξέρεις.
1: Και δεν νομίζω ότι το συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ είναι κανένα αξιόλογο συμβόλαιο προπονητή πρώτο ράφι. Είναι ένα συμβόλαιο μέτριο ενός ανθρώπου ο οποίος...
2: Θα σου πω κάτι για να το έχεις υπόψη σου. Ο λόγος που έφυγε ένας πολύ καλός μάνατζερ, στην ουσία, γιατί μάνατζερ ήταν στην ουσία, ο Γκόρδον, ήταν γιατί απέτυχε στο θέμα της δεύτερης επιλογής του προπονητή που ήταν ο Μαρτίνες. Η πρώτη του επιλογή, ξέρεις ποια ήταν, το θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Ο Ιραόλα ήταν.
1: Ναι, ο Ιραόλα ήταν, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει γιατί.
2: Γιατί προτίμησε την Αγγλία.
1: Ναι, μα όχι και προτίμησε την Αγγλία, και αλλά λοιπόν, και ο Ολυμπιακός.
2: Και είδε ότι είναι προπονητή ο οποίο θα διοδρομεί απάνω στην Premier League. Είναι πολύ καλό προπονητή. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό. Εάν είναι να φέρει κάποιο προπονητή, α φέρει έναν έμπειρο. Αν είναι που να μοιάζει στο Μεντιλίμπαρ.
1: Αν θέλει να δώσει λεφτά, θα φέρει προπονητή. Αν δεν θα δώσει λεφτά. Ναι, γιατί είδες, όταν θέλησε ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος, να πάρει προπονητή ακριβό, τον πήρε. Είτε λεγόταν Τερίμ, είτε λεγόταν Μπενίτεθ. Τα
2: αλλά
1: λεφτά.
2: Δεν του βγήκε.
1: Δεν του βγήκε. Άλλο αυτό.
2: Λοιπόν, όταν δώσει λεφτά. Το θέμα ποιο είναι. Τι νομίζω εγώ ότι είναι η σωστή λύση για τον Ολυμπιακό προσωρινά.
1: Είναι σε αραβικές χώρες.
2: Βαστά τον προπονητή σου, αυτόν που έχεις. Ο οποίο ξέρει ότι δεν θα ξεφτυλιστεί τουλάχιστον και το ερχόμενο καλοκαίρι τον αλλάζει. Το Μάιο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αργά, αγαπητέ φίλε.
2: Αργά δεν είναι, γιατί στο Europa League έχει παράδοση. Το Europa League δεν έχει τι δυσκολίε τη Champions League και μέχρι να αρχίσουν οι αγώνε προλαβαίνει να πάρει τι μεταγραφέ και να εγκληματιστούν στην ομάδα.
1: Ναι, πρέπει και πρέπει όμω να αλλάξει. Πάρ το λίγο αλλιώ. Να του πει κάποιο, πάρ το λίγο αλλιώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να στείνει την ομάδα.
2: Σήμερα, παραδείγματος χάρη, εγώ σήμερα δεν είδα καλύτερους. Τι έκανε. Σήμερα δεν έκανε ότι έκανε τίποτα παρόμοιο. Σήμερα σωστά είστε σε την
1: όχι,
2: ομάδα.
1: Όχι, άσχετα αν είχε ατυχία. Ναι, να σου πω ότι είναι σωστά την ομάδα. Πώς κρίνεις την είσοδο του Μουζακίτη και την έξοδό του? Δεν σου λέει
2: τίποτα. Δεν είχε άλλους παίκτες να βάλει.
1: Πώς δεν είχε μετά από τον Μουζακίτη, ποιον έβαλε?
2: Έβαλε τον Τσικίνιο.
1: Και τον Σιπιόνι.
2: Και τον Σιπιόνι. Λοιπόν,
1: δεν μπορούσε να βάλει, δεν μπορούσε να βάλει νωρίτερα.
2: Είχε σκοπό να βάλει και το Σιπιόνι. Είχε σκοπό να βάλει και το Σιπιόνι, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί είναι άδικο.
1: Το θέμα είναι,
2: το γκολ το φάγαμε, ξέρεις τι ώρα, την ώρα που σκόπευε να κάνει τις δύο αλλαγές του.
1: Ναι, το ζητούμενο είναι ότι μερικές φορές λες και κολλάει το μυαλό του. Λες και κολλάει το μυαλό του και το κόλλημα αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει μετά. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που κολλάει το μυαλό του, κάνουν λάθος. Αλλά το γυρίζουνε.
2: Το θέμα ποιο είναι λοιπόν? Το θέμα είναι ότι για μένα ναι, ότι για μένα ναι, ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να ακούνε και λίγο και τη γνώμη του για μεταγραφές. Δηλαδή αυτός ο Ρόκα που διάλεξε είναι καλός παίχτης για μένα, να τον δεις μελλοντικά ότι και το γκολ θα έρθει σε αυτόν.
1: Όχι,
2: είναι γρήγορος, είναι ευέλικτος.
1: Είναι αγωνιστής, όχι, πέρα από όλα τα άλλα, είναι αγωνιστής. Είναι αγωνιστής, βάζει το κεφάλι κάτω και
2: είναι και ευέλικτος και έχει το σούσι, το σπάσιμο που έκανε και το σούσι.
1: Το θέμα είναι πού είναι τα μπάξου. Τα μπάξου πού είναι? Ποιο είναι το δεύτερο? Το δεύτερο αριστερό.
2: Το δεύτερο αριστερό.
1: Το δεύτερο αριστερό. Ναι, το δεύτερο αριστερό. Ποιος αποφάσισε. Δίνονται ερωτήματα. Ποιος αποφάσισε σε αυτό τον Ολυμπιακό να μην χωράει ο Αθανασίου? Τι φταίει και δεν χωράει ο Αθανασίου? Πρέπει να μας το εξηγήσει κάποιος αυτό.
2: Επίσης κάτι άλλο. Θα σου πω.
1: Τι φταίει και δεν χωράει? Δεν χωράνε τόσα χρόνια.
2: Θα ήθελα και τον αντίλογο από συνακροατές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είπες ότι ξεκινάει Conference League από 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου, έτσι. Ναι. 3 παίρνω στο ξεκίνημα.
1: 3, ναι.
2: Λοιπόν,
1: όχι το καθένα, το Europa. Το Europa.
2: Έχει μια σχετικά καλή πορεία, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 20, το ξέρεις.
1: 18 εκατομμύρια.
2: Επομένως, όταν είπα 20, κοντά πέφτω. Ναι, ναι. Λοιπόν, η League Face του Champions League, μην νομίζετε ότι είναι 40 εκατομμύρια ταρίφα. Στα 35 είναι και πάει προς τα πάνω.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα λοιπόν το σκέφτεται και ο πρόεδρος. Σου λέει, για να έχω ελπίδες να περάσω και την Bodo Glimt και όλους, πρέπει να κάνω μια επένδυση η οποία να είναι κοντά στα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές.
1: Εγώ σου λέω 50.
2: 50 και να πάρω 35. Λοιπόν, θα πάρω με το πάσο μου τους παίχτες που θέλω να αναπτυχθούν και θα πάρω 20 από το... στο Europa League. Και στο Europa League αν έχεις ένα προπονητή αυτό που πρέπει, γι' αυτό σου λέω πρέπει να μείνω με τη Λίμπα. Έτσι και στρώσει κατάσταση και πάρεις κανένα Europa League, πας κατευθείαν στην επόμενη χρονιά στη League Face. Κοιτάξτε τα λεφτά. Και όλα αυτά θα πάρεις από
1: είναι...
2: Europa League.
1: Άκου, το πρόεδρο και κάθε πρόεδρο και κάθε ιδιοκτήτη να τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρουν πόσα θα βγάλει και θα οικονομήσει ο κάθε πρόεδρος. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η ομάδα μου.
2: Εγώ που λέω συμφωνώ.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ας χάσει ο πρόεδρος. Αν θέλει να είναι πρόεδρος, ας χάσει.
2: 53.000 θέσεων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνδυαστεί.
1: Κάνε την ομάδα πρώτα και άστο το γήπεδο.
2: Συμφωνώ με το γήπεδο.
1: Έχεις δύο χρόνια να παίξεις.
2: Αλλά από τη στιγμή που θα αρχίσεις να το χτίζεις δύο χρόνια πριν, πρέπει να αρχίσεις να φτιάξεις μια ομάδα για αυτό το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Να φτιάξεις ομάδα. Πρέπει να φτιάξεις ομάδα. Φτιάξεις την ομάδα και μετά.
2: Στα που πάνω επιμένω για το Μεντελίμπαρ, ο Σιλαϊδόπουλος είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Τον έκαψε στον άνθρωπο σε τέτοιο επίπεδο.
1: Βλέπεις ότι ο Μελισσανίδης έφτιαξε ένα γήπεδο από το τίποτα, χωρίς να βάλει δραχμή. Δεν έβαλε δραχμή. Γιατί το έφτιαξε το γήπεδο? Γιατί η ομάδα πριν μπει στο γήπεδο είχε κάνει τις μεταγραφές αυτές που έπρεπε για να παίξει μπάλα.
2: Εγώ θα σου πω και κάτι απλό για να σου τελειώσω.
1: Και τους είχε, στα πάνω τους αεκτζίδες. Τους τα πήρε.
2: Κύριε Τσαπαλιάρη, για βάλε στο μυαλό σου ένα πράγμα. Βάλε στο μυαλό σου ένα πράγμα. Να έρθει ο Σιλαϊδόπουλος και να αρχίσουν οι τίποτα στραβές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα τους αρέσει πολύ με τη Λίμπα. Ξέρεις τι έχει να γίνει.
1: Το ξέρω, αλλά άκου να σου πω κάτι.
2: Άρα λοιπόν, ένας προπονητής για μένα, και θα σου πω τη γνώμη, ένας προπονητής μπορεί να αντικαταστήσει το με τη Λίμπα, αν θελήσει να φύγει με τη Λίμπα, και όχι τον άνθρωπο να διώξει με τις κλωτσές. Μόνο να πείσει στο Βαλβέρδε να κάτσει έστω και για ένα
1: δεν
2: χρόνο.
1: Έρχεται, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Βαλβέρδε για ένα και μόνο λόγο. Είναι προσωπικός φίλος του Βάσκου, είναι και οι δύο Βάσκοι. Οι Βάσκοι
2: αλληλοϊποστηρίζονται.
1: Μόνο εάν του πει ο Βάσκος,
2: θέλω να έρθεις.
1: Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα.
2: Έλα.
1: Έλα. Δεν έχω πρόβλημα γιατί οι σχέσεις μου είναι καλές.
2: Μόνο αυτός μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε καμία ιστορία στην ομάδα, αλλά σε
1: ότι αν φύγει, ο Μεντιλίμπαρ θα έρθει ο Βαλβέρδε. Είναι και θέμα εγωισμού, είναι και θέμα αξιοπρέπειας του καθενός. Μην ξεχνάς ότι αυτός που σύστησε τον Μεντιλίμπαρ στον πρόεδρο
2: ήταν
1: ο Βαλβέρδε. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός να έρθει να αντικαταστήσει τον αυτό που σύστησε.
2: Και
1: δηλαδή,
2: θα σου πω και κάτι.
1: Γιατί
2: ο
1: άλλος θα φύγει κατά 60-70% σαν αποτυχημένος.
2: Αυτοί που κατέβηναν διώχνεις... αυτή σου ήταν και μου έλεγε ότι έρχεται ο Σιλαϊδόπουλος.
1: Ναι.
2: Έτσι και γίνουν τότε τα στραβές. Στραβές έχουν υπόψη τους, επειδή ξέρεις, οι φύλαθοι που είναι εκεί, ειδικά οι θύρα 7 και αυτά, τα έχουν υπόψη τους.
1: Ναι, έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν αυτά με το Λεμονί, έχουν ξαναγίνει με τον.
2: Έχεις
1: με το συγχωρεμένο τον. Πώς λέγαμε,
2: αν γίνουν τίποτα στραβές, τι έχει να γίνει, ότι θα πρέπει να βρουν κανένα τρύπα να κρυφτούν όσο πιο μακριά γίνεται από το γήπεδο.
1: Το ξέρω, αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει.
2: Ο Σέργιος δεν θα πρέπει να εκτίθεται για να βρει τον πελάτη.
1: Έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Σου υπενθυμίζω με το Λεμονί.
2: Τους κορνέδες με τον Γεωργιάδη.
1: Το Γεωργιάδη, τον Αλέφαντο. Ο Αλέφαντος τον εμπιστεύτηκε ο Κόκαλης μεταξύ σοβαρού και αστείου. Παρότι ο Κόκαλης ήταν λάτρης του Αλέφαντου. Όταν είμαι λάτρης. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Τη γνώμη του Αλέφαντου την είχε Ευαγγέλιο.
2: Απλά δεν ήταν προπονητής.
1: Εάν έπαιρνε εκείνο τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό που τον έχασε από το Δούρο ο Αλέφαντος και την επόμενη χρονιά θα ήταν στον Ολυμπιακό και ίσως έκανε και καριέρα μεγαλύτερη.
2: Γενικά όμως δεν θα έκανε γιατί δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Τύπου, αυτό σου λέω. Γιατί
3: Ο Ολυμπιακός είναι ηλεκτρική καρέκλα, θέλει μεγάλους προπονητές.
1: Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που πρέπει να κερδίζει. Έχει το πρέπει να κερδίσω.
3: Όχι και πρέπει, θέλω. Και πρέπει
1: όχι
3: να
1: θέλω.
3: Και
1: όταν, πρέπει να κερδίσω.
3: Και όταν διώξει ένα με τη Λίβερπουλ καλός ή κακός για τους φουλάς
1: θα πρέπει να πάρεις κάτι καλύτερο.
3: Κόφερες, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις ένα καλύτερο
1: ναι,
3: από αυτά.
1: Δεν υπάρχουν αυτόν τον καιρό διαθέσιμοι καλύτεροι προπονητές αυτή τη στιγμή.
3: Οπότε δεν τον διώχνεις όλο τον
1: δεν υπάρχουν προπονητές που να εμπιστευτείς, εκτός πια και πας και πληρώσεις τη ρήτρα και πάρεις τον προπονητή.
3: Επομένως κρατάς τον
1: και βρεις ένα προπονητή που είναι σε μια ομάδα ρώσικη, μια ομάδα που είναι άλλο επίπεδο και πεις πόσο θέλεις, έχεις, τι έχεις, 5 εκατομμύρια, 5.
3: Επομένως κρατάς τον Μεντιλίμπαρ, κρατάς τον Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν ήταν
3: κάνοντας του μια καλή πρόταση.
1: Δεν ήταν τυχαίες οι αναφορές περί Λουτσέσκου πριν ο Λουτσέσκου πάει στην Αραβιά εκεί κάτω.
3: Ο Λουτσέσκου για μένα είναι ο μόνος προπονητής ο οποίος μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτός, αν αυτή τη στιγμή ήταν ο Λουτσέσκου ας πούμε ελεύθερος θα ήταν μια... κανείς δεν θα αντιδρούσε και θα του δίνει χρόνο.
3: Συν ο Λουτσέσκου έχει ένα κακό. Θα πλακωνόταν εκεί με τους μάνατζερ, κάτι καρτός και τα λοιπά, γιατί ο Λουτσέσκου είναι μάνατζερ προπονητής.
1: Ναι, εντάξει, από εκεί πέρα, έχεις να κάνεις, παίρνεις έναν προπονητή που ξέρεις ότι αυτό είναι. Δεν παίρνεις έναν προπονητή που δεν το ξέρεις. Παίρνεις έναν προπονητή που σου λέει εγώ αυτός είμαι. Με παίρνεις για αυτό που είμαι, όχι για αυτό που δεν είμαι.
3: Τελείωσε.
1: Εντάξει,
3: όχι όμως,
1: και Ολυμπιακός,
3: όχι όμως να ακούω ποια είναι η γνώμη δικιά σου.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει...
3: Τι γνώμη έχεις για το όνομα που ακούς Λαϊδόπουλο στον Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Εγώ θα τον ήθελα για μια μεταβατική περίοδο μέχρι να μπορέσει, αν είναι να έρθει, μια μεταβατική περίοδο μέχρι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κλείσει έναν μεγαλύτερο σε γνώσεις, ένα φρέσκο προπονητή εγνωσμένης αξίας. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε για όλοι την περίοδο, να βγάλει όλη την περίοδο.
3: Και τη
1: είναι ηλεκτρική καρέκλα ο πάγκος του Ολυμπιακού.
3: Ξέρεις τι είπα να πει τώρα, να έχεις το Europa League μπροστά και να έχεις μερικά τυχαία αποτελέσματα. Θα αρχίσω να σου λένε, αν ανοίξεις το Μεντιλίμπαρ που το ξέρει, θα πήγαιναμε καλύτερα. Τι κάνατε, ρε, ποιος τον έβαλε τον πρόεδρο και έκανε αυτό. Θα αρχίσουν αυτοί που ξέρεις, τα παπαγαλάκια που τον έβαλαν να βρουν τρύπα να κρυφτούν, να μπουν μέσα.
1: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που διακρίνει τον Ολυμπιακό είναι ότι εύκολα απογοητεύονται και εύκολα πάλι.
3: Εγώ ξέρω δεν απογοητεύομαι, ξέρεις γιατί. Δεν
1: ανεβαίνουν στα ουράνια.
3: Μετά
1: εγώ θέλω να πω κάτι όμως ότι ο Ολυμπιακός και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι μεγάλες ομάδες, δέστο και από την ΑΕΚ, δέστο και από τον ΠΑΟΚ, ποτέ δεν βγαίνουν χαμένες με μια αλλαγή προπονητή.
3: Εγώ
1: άλλαξε
3: θα
1: προπονητή
3: η
1: ΑΕΚ.
3: Δεν βγήκε χαμένη. Σωστή, όχι ότι είναι.
1: Ναι, μα δεν ήξερε κανείς τον Νίκολιτς πριν αν θα έπιανε ή δεν έπιανε στην ΑΕΚ.
3: Κοίταξε, αυτό τον Νίκολιτς όμως τι έγινε, τον πρότεινε.
1: Ποιος τον επέλεξε.
3: Ως διευθυντής ομάδας.
1: Μπράβο. Ο Ριμπάλτα αυτή τη στιγμή όσους παίχτες πρότεινε, έχεις να του χρεώσεις
3: όχι,
1: ότι έναν...
3: Με απλές μεταγραφές κάνουν τη δουλίτσα σου. Μπορεί να μην είναι τα τοπαστέρια.
1: Ναι, αλλά
3: κάνει τη δουλίτσα
1: του.
3: Γιατί ξέρει. Λοιπόν, αυτό να ακούς ένα τεχνικό διευθυντή, να έχεις ένα σωστό τεχνικό διευθυντή, ο οποίος όμως να ξέρει πανευρωπαϊκά την αγορά και όχι μόνο ας πούμε την αγορά της Πορτογαλίας.
1: Όχι, πρέπει, κοίτα, ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό.
3: Για ουσιαστικά, να ξέρει και όσο δυνατόν ευρύτερα την αγορά.
1: Ουσιαστικά, ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής είναι αυτοί που φτιάχνουν την ομάδα.
3: Όπως και εγώ βλέπω τώρα τον Ολυμπιακό.
1: Σου αρέσει αυτός, του λέει ο τεχνικός διευθυντής. Όχι, δεν μου αρέσει.
3: Ναι. Στα κρέα μπακ, παίχτα στοπ. Τα κεντρικά του μπακ, τα σέντρε μπακ είναι καλός ο συνδυασμός αυτών των κεντρικών μπακ που έχει. Δεν έχουν πρόβλημα. Σήμερα την πίεση ο Ολυμπιακός την έφαγε λόγω του κέντρου. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Ακούγομαι. Ναι.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
3: Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, ακούγεσαι.
3: Λοιπόν, ξέρεις είπα, στα κεντρικά... Έλα, ακούγομαι.
1: Ναι.
3: Στα κεντρικά μπακ ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα. Καλά και τα κεντρικά μπακ και τα τέσσερα. Ο Ολυμπιακός το πρόβλημα έχει στα ακραία μπακ που θα είναι πολύ καλύτερα και κυρίως σήμερα είδα ότι είχε πρόβλημα το κέντρο του. Από κέντρο πέφτανε οι επιθέσεις κατά κύματα πάνω γιατί οι άλλοι παίζουν με πολλούς παίχτες στο κέντρο και ο γρήγορος και έπρεπε να έχεις αντίστοιχο και εσύ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Κοίτα, άκου. Η ομάδα που έπαιξε σήμερα ο Ολυμπιακός Είναι μια, ήταν μια ομάδα πιο καλά στημένη, με πιο γρήγορες αλλαγές.
3: Χαίραμε ότι έχει
1: μπάλας.
3: 5 χαφ πολύ δυνατά και γρήγορα.
1: Βλέπεις ότι ο δεύτερος παίκτη, ο δεύτερος, sorry, συγχώρεσε με λίγο.
3: Ναι.
1: Ναι, με ακούς?
3: Ναι, τώρα.
1: Ναι, ναι, γιατί έχω το Σέργιο στην άλλη γραμμή και θέλει προσωπικού να...
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί παίζανε με πέντε, τα ξέραμε ότι έχουν πέντε πολύ γρήγορα μπακ με ατοχές και δύναμη. Πρέπει να έχουμε και εμείς το αντίστοιχο κέντρο. Και χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα εκεί.
1: Θέλει μεγάλη ενίσχυση η ομάδα στο Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι, ναι. Και να του πει
1: έχει...
3: του Σεργίου με Σιλαϊδόπουλος και για τα λοιπά, μην τα επαναλάβει, γιατί άμα γίνουν τίποτα χοντρές στραβές, θα προσπαθεί να βρει τρύπα να κρυθεί.
1: Δεν είναι, κοίτα, εγώ,
3: άλλο πράγμα να
1: κοίτα, άλλο. Ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του.
3: Άλλο πράγμα.
1: Έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του.
3: Ναι, είναι άλλο πράγμα να προπονείς την εθνική νέων του Ολυμπιακού και άλλο την ομάδα του Ολυμπιακού, τη βασική.
1: Ωραία, ωραία. Γιάννη, τα λέμε.
3: Είπα, μόνο ο Βαλβέρτε, αν δεν να έρθει, μπορεί να το αντικαταστήσει.
1: Έγινε, Γιάννη μου, τα λέμε. Να είσαι καλά. Σε ακούμε. Με ακούς? Εγώ δεν σε ακούω καλά. Κάτι γίνεται και δεν σε ακούω καλά. Με ακούς? Αν μπορείς ξαναπάρει, γιατί δεν σε ακούω καθόλου καλά. Δεν ακούω καθόλου, δεν ακούγεσαι καθόλου. Παρακαλώ. Γεια σου. Ναι, θα σε βγάλω στον αέρα, αλλά εάν θα βγάλω και το Σέργιο, θα προηγηθεί λίγο ο Σέργιος. Εντάξει. Ναι, ναι, σε περνάω.

0: Πάμε λοιπόν με το φίλο του Σέργιο. Σέργιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να είσαι σύντομος, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί. Έλα, σε ακούω.
1: Ναι, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, σε ακούω. Τώρα σε ακούω.
1: Ωραία.
0: Τώρα σε ακούω.
1: 30 δευτερόλεπτα, γιατί το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά όταν ακροατής απευθύνεται σε προσωπικό επίπεδο, θέλω μόνο 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άκου φίλε Γιάννη. Αυτά τα περί παπαγαλάκια, εγώ δεν έχω χαρακτηρίσει ποτέ κανέναν και ειδικά εσένα δεν έχω ασχοληθεί μαζί σου τα τελευταία εβδομάδα καθόλου. Αυτά θα τα λέω στον Πειραιά στους φίλους σου, ότι ο Σέργιος είναι παπαγαλάκι και κάποια άλλα παπαγαλάκια. Και ότι θα τρέξουν να κρυφτούν. Πρόσεξε, γιατί σου έχω πει, εκτός από όλων των άλλων έχω και νομική ιδιότητα. Και επειδή έχω το συνήθεια για το αρχείο μου να καταγράφω τις εκπομπές, θα έχεις πρόβλημα. Πρόσεχε πώς χαρακτηρίζεις τους ακροατές.
0: Να επέμβω λιγάκι εγώ, να επέμβω λιγάκι εγώ, να επέμβω λιγάκι εγώ, να επέμβω, να επέμβω εδώ.
1: Μπορεί να πει σε κάποιον ακροατή ότι δεν συμφωνώ μαζί σου, έχω άλλη γνώμη, βεβαίως, αποδεκτό από μένα. Αλλά να τρέξει να κρυφτεί, επειδή εγώ είπα το Σιλαϊδόπουλο, όπως και εσύ το είπες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ, ξέρεις, εγώ, εμένα και να με πούνε και παπαγαλάκι, να με πούνε και ό,τι θέλουν, δεν νομίζω ότι.
1: Ναι. Εντάξει, εσύ μπορεί να το αποδέξεις, γιατί
0: δεν νομίζω, γιατί ο καθένας γνωρίζει αν είναι ή δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά επειδή εγώ εσύ μιλάς με άλλο στάτους, είσαι ο ιδιοκτήτης του σταθμού κλπ. Αλλά αυτά τα επειδή το επανέλαβε τις 4 φορές. Άσε με μένα τι κάνω, Γιάννη μου, ασχολήσω με την πάρτη σου και με αυτούς που ξέρεις. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κρυφτώ. Λέω ευθέως τη γνώμη μου και όπως πολύ σωστά σου είπε ο Δήμος, ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης.
0: Καλή μου να μην
1: χαρακτηρίσει. Κανέναν από τους ακροατές με χαρακτηρισμούς που αγγίζουν τα όρια της νομικής επέμβασης. Στο έχω ξαναπεί. Πρόσεχε, γιατί θα έχεις πρόβλημα όταν χαρακτηρίζεις με όρους που άπτονται της νομικής επέμβασης. Παπαγαλάκια και λοιπά στην παρέα σου, όχι σε μένα. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σου. Το λέω ενώπιον του Δήμου, γιατί θα ξαναμιλήσω με τον Δήμο. Θα σε παρακαλέσω για το δικό μου άτομο, άσε με να λέω εγώ τι θέλω τον Τενέ. Παράδειγμα λέω, θέλω τον Παράσκο. Μη σε απασχολεί εσένα, τι λέω εγώ. Παπαγαλάκι όμως εμένα δεν θα με ξανανομάσεις. Διότι θα έχεις πρόβλημα, θα δεις κανένα εξώδικο.
0: Κοίτα, όλοι αγαπάμε τις ομάδες μας. Κανείς δεν είναι παπαγαλάκι κανενός. Κανείς δεν είναι
1: καπαγαλάκι.
0: Οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Οι ομάδες παραμένουν.
1: Είναι κάτι που δεν ξέρεις. Πριν ένα μήνα, 20 μέρες, στην εκπομπή του Κατσάτσου, και το λέω αυτό γιατί έχω μιλήσει, με αποκάλεσε μπροστινό του Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Και πήρε τηλέφωνο ο ίδιος ο Κώστας. Εγώ το Σαμοθράκη δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολος στους άσχημους χαρακτηρισμούς. Και τι είπε και ο Νίκος ο Κατσάτσος, δεν υπάρχουν μπροστινοί, λέγει επισημή. Εντάξει, αυτά Γιάννη στην παρέα σου. Όχι όταν βγαίνει στον αέρα. Εγώ σέβομαι όλους τους ακροατές. Σέβομαι τον συντονιστή που είναι ο Δήμος στην προκειμένη περίπτωση. Μπορώ να πω ότι διαφωνώ εγώ με κάποιον ακροατή, όχι όμως να τον χαρακτηρίσω και ας τις τρύπες να κρυφτούμε. Εγώ μπορεί να έχω τη γνώμη ότι αύριο μπορεί να έρθει. Παράδειγμα, ο Όλιβερ Κλάστερ που πήρε 15 εκατομμύρια που είπε Δήμο στην Νότιχαμ από την Κρίσταλ Πάλας, ή μπορώ να πω ότι θέλω τον Παπαδόπουλο από το Λεβαδιακό. Δικαίωμά μου δεν είναι, Δήμο.
0: Όχι, το δικαίωμα της γνώμης το έχουν όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και για ομάδες, πάντα αθλητικά στο αθλητικό κομμάτι, ακόμα και για ομάδες που δεν είναι ομάδες τους. Και εγώ μπορώ να πω ότι εγώ θα ήθελα στον Παναθηναϊκό προπονητή τον Δόνη.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου τα απαγορεύει κανείς, μπορεί να μου τα απαγορεύσει.
1: Δηλαδή, επειδή εσύ θα πεις αύριο θες τον Δόνη, είσαι παπαγαλάκι.
0: Όχι, έχω δικαίωμα. Όλοι έχουν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν. Και ειδικότερα σε αυτό το σταθμό μπορούν όλοι να πούν ό,τι θέλουν.
1: Το έχεις τονίσει κατά κόρον ότι είναι ελεύθερο να πούν τη γνώμη.
0: Όλοι. Αν δεν μπορούσε να πούν τη γνώμη.
1: Ωραία,
0: ελεύθερα.
1: Λοιπόν, ναι, επειδή λοιπόν.
0: Εδώ έχουν περάσει από αυτό το σταθμό έχουν περάσει δημοσιογράφοι με οξείς χαρακτηρισμούς, όπως ήταν ο Τράγκας, όπως ήταν ο Χίος, όπως ήταν ο Γιώργος ο Γεωργίου. Δύσκολοι άνθρωποι.
1: Με
0: πολύ αιχμηρή γλώσσα. Και ποτέ. Ο σταθμός πληρώνει ακόμα πληρώνει μεγάλα πρόστιμα από εκπομπή του Χίου.
1: Μάλιστα.
0: Πληρώνει πρόστιμο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και του Τράγκα. Που θα μπορούσε να του είχε απαγορεύσει.
1: Μάλιστα.
0: Όμως,
1: παρόλα αυτά όμως,
0: από την ώρα που επιλέγεις να βγάλεις στον αέρα το Σέργιο, να βγάλεις στον αέρα τον Τράγκα, το Χίο, το Γεωργείο, οποιονδήποτε, έχεις αποδεχθεί ότι αυτά που θα πει μπορεί να τα πει.
1: Βεβαίως.
0: Όταν θα αποφασίσεις ότι δεν θέλεις άλλο να τα λες, να τα πει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, επειδή εγώ.
0: Του κλείνει το μικρόφωνο και λες τέλος εδώ.
1: Ένα λεπτό, ρε Δήμα, γιατί εγώ θα χάσω και την δημοσιογραφία. Μετά από μένα βγήκε ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Και είπε και ο άνθρωπος ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα. Όπως και εσύ είπες, ότι είχε να δώσει, το έδωσε. Δηλαδή, επειδή δεν θέλουμε το. Εγώ προσωπικά έχω πάρει το ρίσκο εδώ και ένα μήνα και εδώ θα φύγει. Αυτό σημαίνει ότι είμαι παπαγαλάκι.
0: Όχι, δεν, εγώ δεν χαρακτηρίζω έτσι κανέναν. Όχι,
1: όχι, δεν λέω για σένα, αγόρι μου. Λέω γιατί ακούστηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι πήγα, κατάλαβα, πήγες να επέμβεις. Δεν υπάρχουν παπαγαλάκια.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν,
1: αλλά
0: ναι,
1: παπαγαλάκια ναι, που θα τρέχουν να κρυφτούν, αυτά γυάνει στην ναι, παρέα σου. Όχι στο Σέργιο.
0: Λοιπόν, Σέργιο, να, επειδή έχουμε και άλλο τηλέφωνο.
1: Όχι,
0: φίλο,
1: να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ολοκληρώσω για να. Προηγηθεί τον μπροστινό, έχω προειδοποιήσει και εγώ δεν ασχολούμαι με τον άνθρωπο. Ότι υπάρχουν οι χαρακτηρισμοί, το ξέρει και εσύ, γιατί είσαι χρόνια στο κουρπέτι, που άπτονται νομική επέμβαση. Είναι μηνύσιμα αυτά.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε, Γιάννη, θα έχει πρόβλημα σου,
0: Γιάννη. Όλοι σημείς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με τον Γιάννη. Ένα λεπτό. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ με τον Γιάννη. Απόψη μου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον Γιάννη όμως παπαγαλάκι και ότι θα τρέχει να κρυφτεί.
0: Ναι.
1: Έχει μια ευκολία ο Γιάννης, το έχω καταλάβει εγώ. Στους χαρακτηρισμούς, όχι τους απλούς, τους άσχημους.
0: Ναι.
1: Τον προειδοποιώ λοιπόν. Δεν τον προειδοποιώ, δεν τον απειλώ. Θα έχει πρόβλημα με μένα προσωπικά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δεύτερο χρόνο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια.
0: Πάμε στον άλλο το φίλο που περίμενε. Σε ακούμε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου.
2: Μ' ακούτε.
0: Ναι, σε ακούω. Είσαι.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Δημήτρης Παναθηναϊκός.
0: Ο Δημήτρης, ναι.
2: Ναι. Τη γνώμη μου να πω για το σημερινό Παναθηναϊκό, αν γίνεται.
0: Ναι, ασφαλώς, αυτό έλειπε.
2: Είδα το πρώτο ημίχρονο και ο λόγος που σας παίρνω τηλέφωνο είναι ότι ακούω δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού να λένε τους άρεσε η ομάδα. Ένας Παναθηναϊκός άνευρος, άγευστος, άοσμος, χωρίς ουσία. Και αν δεν υπήρχε αυτή που είναι σαν όαση, σαν σταγόνα στον ωκεανό, ο Γκαρσία, θα είχαμε μία από τα ίδια. Τα περσινά, τα προπέρσινα και τα οτιδήποτε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και κάτι πρέπει να γίνει εκεί μέσα.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Ναι.
0: Όπως όλες οι ομάδες, όπως όλες οι ελληνικές ομάδες, αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι φταίει. Ή μάλλον ξέρω τι φταίει, αλλά δεν είμαι εγώ που θα υποδείξω αυτό που φταίει. Οι ομάδες αυτές όταν αγωνίζονται στην Ευρώπη πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι χωρίς να παίξεις μπάλα δεν μπορείς να κερδίζεις, και ακόμα και αν κερδίζεις, αν δεν παίζεις μπάλα θα το πληρώσεις αργότερα. Νομίζεις εσύ ότι με αυτή την μπάλα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω?
2: Όχι, όχι, με τίποτα, με τίποτα. Αυτό πήρα να σας πω και να σας πω τίποτα άλλο.
0: Τέτοιες προκρίσεις ναι, ή τέτοιες νίκες είναι, ρίχνουν στάχτη στα μάτια.
2: Σωστά.
0: Και εγώ, αν ήμουν φίλαθλος ποπαδός του Παναθηναϊκού, θα προβληματιζόμουν πολύ περισσότερο από μια τέτοια νίκη παρά από μια ήττα. Γιατί η ήττα συνειδητοποιεί τους παίκτες και τον προπονητή για κάτι καλύτερο. Μια τέτοια νίκη.
2: Μα δεν υπήρχε γι' αυτό, είπα, το γκολ που βάλω.
0: Τους κλείνει τα μάτια.
2: Θα ήταν μία
0: Ο Γκαρσία έτυχε να βάλει αυτό το γκολ. Έτυχε να το βάλει αυτό το γκολ.
2: Όχι, το έχει ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω έτσι, είναι από τις μεταγραφές η καλύτερη. Η γνώμη μου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Και μια άλλη μεταγραφή που ήταν καλή, η οποία δεν του βγήκε λόγω του τραυματισμού, ήταν το Παντελίδη. Από εκεί και μετά, εγώ βλέπω έναν Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα ο Αντίνο είναι ο παίκτης αυτός που πάσχιζε να τον πάρει και ο Ολυμπιακός.
0: Μα, άκουνε,
2: δηλαδή τώρα πάει από εδώ, πάει από εκεί, θέλει μια μπάλα μόνος του.
0: Ο Αντίνο είναι μια πιο νέα, πιο νέα, μια πιο νέα και λίγο ίσως πιο δραστήρια, μπορώ να τον παραμοιάσω με τον Μάρτινς που έχει ο Ολυμπιακός. Γύρω γύρω όλοι, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί.
2: Δεν κάνουμε τίποτα έτσι, εγώ αυτό πήρα να πω και δεν ήταν καμία πρόοδο.
0: Το θέμα είναι, ότι τώρα με την ανάδειξη του Γκαρσία, με τον γκολ αυτό που έβαλε, όπως καταλαβαίνεις, εκείνος που θα πρέπει να προβληματίζεται είναι ο Τετέ. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει και για τρίτος. Γιατί όταν έχεις και επαναφέρει στον Τέσσερς, επανέρχεται με γκολ, δεν μπορείς τον Τετέ που το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι όλο φτιάχνει, φτιάχνει, φτιάχνει και στο τέλος αποτέλεσμα μηδέν.
2: Εγώ πήρα να τονίσω αυτό το γιατί και ο κάθε φίλαθρος έχει τη γνώμη του όλων των ομάδων και των οπαδών.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ασφαλώς.
2: Και από εκεί και μετά.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει, ως φίλαθλοι.
2: Εγώ δεν είμαι προπονητής.
0: Ως φίλαθλοι και όχι προπονητές, να μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας και αν θέλει να την ακούσει κάποιος, την ακούει. Αν δεν θέλει, δεν την ακούει. Συνήθως δεν την ακούνε. Συνήθως ξέρεις, αυτοί που έχουν τις τύχες των ομάδων είναι ξερόλες.
2: Ναι, αλλά και ένας τώρα δημοσιογράφος οποιασδήποτε ομάδας δεν μπορεί να μεταπίσει όλο το κοινό πως βλέπουμε κάτι καλό, έτσι. Εγώ εν προκειμένου σαν Παναθηναϊκός μιλάω.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι.
2: Αλλά όχι, είδαμε σήμερα φανταστικό όταν, στο Παναθηναϊκό, το πρώτο κοινό.
0: Για να τα λέει, να μου λες τα λέει αυτά ένας δημοσιογράφος και εσύ να αντιδράσεις σαν οπαδός, πάει να πει ότι ανήκει, είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και προφανώς θα δουλεύει και σε ένα από τα μαγαζιά του Προέδρου του, του Παναθηναϊκού. Προφανώς.
2: Γιατί αποκλείεται να τα έλεγε.
0: Αποκλείεται να τα έλεγε κάποιος δημοσιογράφος που δεν είναι Παναθηναϊκός. Θέλει να στηρίξει, θέλει να δώσει ένα κουράγιο στους φιλάθλους και στους οπαδούς, διότι οι φιλάθλοι και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού 16 χρόνια έχουν μαρτυρήσει. 16 χρόνια. Είναι όλο με το θα φτιάξουμε ομάδα, θα φτιάξουμε ομάδα, θα φτιάξουμε ένα, άντε αυτό το χρόνο, τον άλλο το χρόνο, τον παράλληλο χρόνο. Κάποια στιγμή, όταν βλέπουν ότι πέφτουν και χρήματα, θέλει και μία βοήθεια αυτό. Θέλει να βγει και προς τα έξω ότι να, ο πρόεδρος ρίχνει λεφτά, φτιάχνουμε ομάδα, μας αρέσει η ομάδα, άντε θα τη φτιάξαμε, κάτι θα κάνουμε καλύτερο. Έτσι δεν γίνονται οι ομάδες. Με δημοσιογράφους δεν γίνονται ομάδες. Οι ομάδες γίνονται από τους παίχτες. Αν πάρεις καλούς παίχτες και καλό προπονητή, φτιάχνεις ομάδα. Αν όμως ένα από τα δύο δεν είναι καλό, ομάδα δεν φτιάχνεις. Δεν μπορείς με λάθος υλικά να φτιάξεις καλό φαγητό.
2: Πολύ σωστά.
0: Πρέπει να είναι και τα υλικά και ο σεφ καλός.
2: Έτσι. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε παρακάτω στο φίλο. (Συσχελίδι) 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43

0: Πάμε με το φίλο που έχουμε στον αέρα.
1: Έλα, Δήμο, καλησπέρα.
0: Σε ακούω. Ναι,
1: είσαι... Καλημέρα, μάλλον.
0: Ποιος είσαι?
1: Γιάννη, είσαι με το δρόμο, τα λέγαμε και το μεσημέρι.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Είπαμε για τις δυσκολίες του Ολυμπιακού. Δυστυχώς η ομάδα αυτή, με τον τρόπο που παίζει, είναι πολύ ακριβέστητη, κυνηγάει την μπάλα και δυστυχώς δεν δημιουργεί. Δεν δημιουργεί, όπως είπαμε. Όπως... Και τα σου είπα και για τον Ζέλσον, αν θυμάσαι, το απόγευμα. Δηλαδή δεν σκοράρουν ούτε πασάρουν ούτε τα εξτρέμ ούτε τα χαφ. Γιατί είναι αυτό το στυλ του με τη Λίμπα. Είπε πριν κάποιος ότι έπαιζαν με 5 χαφ οι Ολλανδοί. Και ποια ήταν η αντίδραση του κύριου με τη Λίμπα? Να παίζει το ίδιο σύστημα συνέχεια, το 4-2-3-1, και να τρέχει σαν μουρλός ο Ελκαμπή, και να. Δηλαδή μόνος του στο ξέφωτο. Κάτι πρέπει να κάνει σαν προπόνητης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, γιατί ο Ελκαμπή δεν είναι η δουλειά του να γυρίζει στο κέντρο ή να μαρκάρει ή να γυρίζει στα πλάγια και να παίρνει μπάλα για να σεντράρει. Ο Ελκαμπή είναι να είναι κοντά στο κουτί και την κρίσιμη στιγμή να μπει μέσα, να βάλει το κεφάλι ή να βάλει το πόδι για να βάλει τον γκολ. Αν το σέντερφορ το κάνεις και δημιουργό, τότε δεν έχει σέντερφορ.
1: Μα δεν γίνεται, και από ό,τι είδα τη φάση έκανε ο Σαφ την ενέργεια που έκοψε την μπάλα γιατί να βγει έξω, ξαναμπήκε μέσα στο μικρή περιοχή και έσπασε την μπάλα παράλληλα.
0: Ναι, ναι.
1: Καραμπόλα έγινε τον γκολ. Δεν δημιουργεί ο Ολυμπιακός. Τι θέλουμε δηλαδή να δούμε πάλι φέτος έναν Ολυμπιακό? Εγώ περιμένω να βλέπω ένα 2-0 στα εύκολα παιχνίδια και στα ντέρμπι να μην μπορούμε να πάρουμε ντέρμπι. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, ο Ολυμπιακός πήρε μόνο 5 ντέρμπι και από τα playoff. Πάλι θα δούμε αυτό το ίδιο.
0: Ναι, ναι, ναι, μα είναι έτσι. Είναι καιρό που ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Είναι καιρός που δεν. Αν θυμηθείς, το πρωτάθλημα το πήρε σχεδόν παίρνοντας τα ντέρμπι. Ενώ ναι, όταν πέρσι δεν μπόρεσε να πάρει.
1: Μα δεν πήρε. Πέρσι πήρε 4-5 ντέρμπι από όλα και στα play-off τα έχασε. Από τη στιγμή όμως που αν θέλουμε να μείνει ο κύριος με τη Λίπα, δεν ξέρω, κάτι άκουγα με τον Γιώργο μου λέγατε. Ακούγεται ότι θα απομακρυνθεί.
0: Ναι, ακούω. Έχω και έναν άλλο φίλο στο τηλέφωνο γι' αυτό.
1: Ακούγεται,
0: σε ακούω, ναι, σου έχω αφήσει το. Ναι.
1: Ακούγεται ότι θα απομακρυνθεί. Τι να δούμε άλλο παραπάνω, συγγνώμη δηλαδή. Έχουμε στερέψει από δυνάμεις. Τώρα, να μπερδεύουμε. Αν θα φτιάξει το γήπεδο ο Μανιλινάκης, αν η Μανατζαρέ, εμένα δεν με ενδιαφέρει και τον κόσμο πάει στο γήπεδο και παίρνει εισιτήριο, με ενδιαφέρει να βλέπει μπάλα. Δυστυχώς όμως.
0: Κοίταξε, κανέναν δεν ενδιαφέρουν τα προβλήματα ή που έχει μια επιχείρηση. Εγώ όταν πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ, θέλω αυτό που θα ψωνίσω, αυτό θα το πληρώσω να είναι καλό.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι καλό, θα πάω σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι,
0: δυστυχώς όμως με τις ομάδες, επειδή ξέρεις, όλα αλλάζουν στη ζωή.
1: Δεν σε ενδιαφέρει πως έχει έρθει στο ράφι όμως αυτό το προϊόν.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: εμένα όμως με ενδιαφέρει όταν ψάχνω και το καλό πληρώνω, να είναι καλό.
1: Ναι, μέχρι εκεί όμως. Γιατί από εκεί και πέρα.
0: Αν δεν είναι καλό, κάποια στιγμή το σούπερ μάρκετ θα κλείσει. Αργά ή γρήγορα, και το θα κλείσει σημαίνει θα αλλάξει διοίκηση. Βλέπεις ότι όταν ήταν η Φερόπουλη ή η Μαρινόπουλη, τα σούπερ μάρκετ συνέχισαν, αλλά με άλλους.
1: Ναι, σίγουρα και το αυτό το θέμα που βλέπουμε μας κουράζει.
0: Και εμείς δεν είμαστε οπαδοί των Προέδρων.
1: Όχι,
0: εμείς είμαστε οπαδοί και φίλαθλοι και αγαπάμε τις ομάδες.
1: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης θα υπάρχουν και μετά από τους νυν και τους προηγούμενους και τους επόμενους Προέδρους ή ιδιοκτήτες.
1: Μα αυτό είναι.
0: Εγώ καλύτερα θα ήθελα να μην... Μπορούσα να μην ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ.
1: Μα σίγουρα. Θα μπερδεύω εγώ τώρα ποιος είναι μανατζερός και έκανε τη μεταγραφή και αυτά. Εμένα με θέλω να παίζει πάλι η ομάδα. Η ομάδα βλέπω ποδοσφαιρικά ότι δεν έχει να δώσει κάτι.
0: Αν σε ρωτήσω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City, μπορεί να μου το πεις?
1: Δεν το ξέρω. Όχι.
0: Ο ιδιοκτήτης της Μπαρσελόνα.
1: Ο Λαπόρτα, ξέρω πώς το πάει, δεν ξέρω. Δεν του ξέρω αυτός.
0: Αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε. Ποιοι είναι οι προπονητές στις ομάδες παγκοσμίως που και ασχολούμεθα με τους προέδρους και θεωρούμε την ομάδα ένα και το αυτό με τον πρόεδρο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο δομικό πρόβλημα. Έχει ότι θεωρούμε πέντες. Την ομάδα
1: ναι.
0: ένα και το αυτό με τον πρόεδρο. Όχι. Έτσι. Η ομάδα είναι η ομάδα και ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι σήμερα και αύριο δεν είναι.
1: Εμείς θέλουμε να βλέπουμε μπάλα. Αναφερθήκατε στο Κεσπάγια για το 2008-2009. Ναι. Το Κεσπάγια, ξέρεις γιατί έφυγε. Αίτητος ήταν.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν έπαιζε μπάλα καθόλου.
0: Ναι, μα δεν έπαιζε μπάλα και τον πήρε, και τον πήρε επειδή τον είχε αποκλείσει. Είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό και τον πήρε για αυτό το λόγο.
1: Και τον πήρε και πέρασε τη Σερίφ και άλλη μία ομάδα, δεν θυμάμαι τότε με Λεντέσμα και τούτου, mm-hmm. και μας πέρασε στους ομίλους του Τζάμπιο Ελίνη.
0: Αυτό ήταν μια σύνθεση πρακτική του τότε Προέδρου.
1: Ναι, αλλά...
0: Το Πρόεδρο, δηλαδή έπαιρνε τον προπονητή πάντοτε ή τον ποδοσφαιριστή επανέφερε που ήθελε να τον εξευθυλίσει.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά δηλαδή, η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα. Τότε είχαμε το Μίτροβιτ και το Φατζίδη και δεν κάναμε φάσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είχε κουράσει η ομάδα, όπως και η ομάδα. Ήταν σε χειρότερη κατάσταση η ομάδα. Όμως ο Κόκαλης έκανε τη δουλειά του. Πέρασε τον Ολυμπιακό στους ομίλους. Αλλά εγώ σαν. Είχε κουράσει, εγώ σαν φύλακα, δεν μπορούσα να δω την ομάδα.
0: Γι' αυτό και αν θυμάσαι, έφτασε ο Ολυμπιακός έναν αναμορφωτή του. Αναμορφωτής, γιατί ο Κόκαλης ήταν αναμορφωτής του Ολυμπιακού, ασχέτως αν έβαλε ή δεν έβαλε λεφτά. Εγώ, κατά την άποψή μου, δεν έβαλε φράγκο ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό. Όλα προερχόντουσαν από το ελληνικό δημόσιο ουσιαστικά
1: και από τις δουλειές του.
0: Ναι, ο
1: Κόκαλης
0: κατήντησε στο τέλος η μισή να λένε να φύγει τώρα και η μισή να λένε να κάτσει.
1: Έκανε και το άλλο όμως με τη λαϊκή βάση τότε και με τα μέλη ήταν πρωτοβουλία.
0: Ωραία, Γιάννη μου, επειδή έχουμε και άλλη γραμμούλα να τα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί τελειώνει και ο χρόνος.
1: Ναι, συγγνώμη, Δήμο, τελειώνω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν είναι να κάνει ένα ηλεκτροσόκ, ας το κάνει τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, για
0: έγινε.
1: Να μπορούν να ξεκαθαρίσουν.
0: Έγινε.
1: Γιατί οι παίχτες θα απελευθερωθούν. Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Τα λέμε,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Yeah. Πάμε, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούω, σε ακούω, ναι, σε ακούω, ναι. Σε ακούω.
2: Άκου, νομάζος Μπαϊτσουά είτε μέλο Αμαλιάδα.
0: Γεια σου.
2: Απόψε με έχουν στεναχωρήσει όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Είναι νωρίς, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, επειδή παίζουμε στα ευρωπαϊκά. Εγώ πιστεύω ότι, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός 70 χρόνια, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα την βρει την αυτή του. Και ο Μετελίμπαρ δεν ξεχνάει το ποδόσφαιρο. Και να φέρουμε τον άλλον, να φέρουμε τον άλλον. Δεν γίνονται πράγματα αυτά. Δεν πρέπει να βάλουν κατά των ομάδων τους. Αυτό το πράγμα πρέπει να εκπλήξει. Να εκπλήξει. Δεν είναι πράγματα αυτά. Βγήκε τώρα, παρακολουθώ σήμερα, 2 ώρες. Βγήκε ένας Παναθηναϊκός. Από πού, ρε φίλε, ξέρεις ποδόσφαιρο? Από πού? Η ομάδα ήταν φοβερή. Η ομάδα έπαιξε μπάλα. Η ομάδα κράταγε πίσω, μπροστά. Παίζανε. Οι Βούλγαροι παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί ήμουνα και στην Βουλγαρία. Παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, το αλάνικο, και φαίνεται και τώρα πάνε, νομίζεις ότι παίζουν μπαλάρα. Έτσι είναι οι Βούλγαροι και οι Ιγκοσλάβοι μια ζωή. Δεν μπορεί τώρα να εκτιμήσεις εσύ, αφού δεν πας ούτε στο γήπεδο πουθενά, να πεις ο Παναθηναϊκός ή κανονοχελικός και τέτοια. Μπαλαδόρο είναι όλοι τους οι Παναθηναϊκοί. Αυτή η καινούργια φουρνιά που έχει πάρει μέσα ο Αλαφούζος είναι μπαλαδόρο, και στην πορεία θα το δείτε αυτό, ότι θα πάμε καλά σε όλα. Και να μην φοβούνται οι Παναθηναϊκοί. Και όσο για τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ κάπου ήμουν παλιά στον Ολυμπιακό το 72, δεν μπορεί να βάλουν κατά των ομάδων. Η ομάδα θα λυθεί. Καταρχήν είναι πιασμένη από τις προπονήσεις. Όταν δεν έχεις πέσει ποδόσφαιρο δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Πρέπει να λυθούν τα πόδια του. Θα μου πεις, θα πάει Νοέμβρης. Ναι, και Νοέμβρη. Η ομάδα ανεμένη, και Νοέμβρη ανεμένη. Απλώς να μην έχει φύγει πολύ πίσω στους βαθμούς. Δηλαδή να μην πηγαίνει 8-10 βαθμούς, όπως ο Παναθηναϊκός. 15-16 χρόνια περιμένω να δω την ομάδα, και τώρα βγήκε ένας Παναθηναϊκός. Λέει, πρώτη φορά παίρνω, λέει, στο τηλέφωνο. Όχι, παιδί, δεν είναι αυτό. Έπαιξε μπάλα η ομάδα. Αν δεν παίξουμε στην Βουλγαρία, με το αλάνικο ποδόσφαιρο παίζουν και δυνατά παίζανε και μαρκάρανε και όλα. Και ήταν εκείνος ο Ρούσος, γιατί το ξέρω, το παιδί το ξέρω, είναι ο Παλανόλος. Ένας άξιζε, ένας. Δεν είπα να

0: Πεθυστό όμως σήμερα μια παλιά πήρε και έγινε γκολ. Κατάλαβες.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ολοκληρώστε γιατί έχουμε και λίγα λεπτά ακόμα.
0: Ναι. Ήθελα να πω καλησπέρες στον Κατσάτσο, στο Γερασίμου, καλημέρα μάλλον, και στην Ελένη από το Επιτάλιο. Και στον Βασιλάκη μας τον Καραπιάρη, στη Λάρισα. Να είσαι καλά και
1: να είσαι καλά,
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, καλημέρα, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Πάμε, φίλε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, ακούμε.
2: Ήθελα να μιλήσω στην εκπομπή λοιπόν και να σας πω για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει τελειώσει από τον Ολυμπιακό. Θα λυθεί το συμβολέο του τα επόμενα 24 ώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Και ήδη ο Ολυμπιακός ψάχνει για άλλο προπονητή.
1: Ναι, και εσείς τι προτείνετε? Λοιπόν,
2: δεν μπορεί νομίζω να συνεχίσει ο Μεντιλίμπαρ με τίποτα και δεν θα συνεχίσει. Είναι καταστροφή πλέον για τον Ολυμπιακό και φαίνεται αυτό κάθε μέρα και χειρότερα γίνεται, κάθε αγωνιστική και χειρότερα. Είδαμε ότι δεν μπορεί να βάλει πάνω από ένα γκολ επί σειρά παιχνιδιών. Είτε παίζει με την Πάφο, είτε παίζει με τη Λάρισα, είτε παίζει με την Καλυθέα, είτε παίζει με οποιαδήποτε εύκολη ομάδα, με τη Λιβαδιά. Με 10 παίχτες και δεν μπορούσε να σκοράρει. Και μετά Λιβαδιά όλα τα επόμενα παιχνίδια έτρωγε από 4-6 γκολ. Τον πέρασε Λιβαδιά στην επίθεση. Για πρώτη φορά επαρχιακή ομάδα έβαλε περισσότερα γκολ από τον Ολυμπιακό σε όλη τη σεζόν. Είναι τραγικός ο Μεντιλίμπαρ, είναι αμετανόητος, δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον και δεν θα συνεχίσει. Ο Μαρινάκης θα τον αντικαταστήσει άμεσα, άμεσα, δεν μπορεί να σταθεί πλέον στον Ολυμπιακό, δεν διορθώνεται με τίποτα, δεν αλλάζει με τίποτα, δεν παράγει ποδόσφαιρο, παίζει όλο με καμινάδες και με σέντρες βαθιές και οι οποίες είναι αναποτελεσματικές. Η ομάδα πρέπει να πάρει κάποιους παίχτες. Όταν θέλει να πάρει καλούς παίχτες, τους απορρίπτει, όπως τον Όρτα, όπως τον Ουναΐ, όλους αυτούς τους απορρίπτει. Και εγκρίνει κάποιους άλλους, ας πούμε, τύπου Μαφέο, ας πούμε, που δεν μπορεί να είναι στον Ολυμπιακό τώρα τέτοιοι παίχτες, ούτε ο Ντάνιο Γκαρσία. Αυτοί έχουν τελειώσει. Και νομίζω και ότι τρίζει και η καρέκλα του Κοβάσεβιτς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα αλλάξει. Ήδη έχει πάρει τον Καρντόσο, έχει πάρει τον Μοκαντά. Αυτοί θα ψάξουν για τον επόμενο προπονητή, εκτός αν πάρει ο Μαρινάκης κάποιον προπονητή που τον είχε στο παρελθόν και τον φέρει άμεσα αν είναι ελεύθερος. Διαφορετικά θα ψάξουν να βρούνε. Θα κάνουν και 5-6 μεταγραφές οπωσδήποτε. Θα πάρουν 2 χαφ οπωσδήποτε. Οι οποίοι όμως πρέπει να είναι και παραγωγικοί και δημιουργικοί, και το 6 και το 8 και εκτελεστές. Όπως ήταν ο Βαγγέλης ο Κουρσουλάκης, όπως ήταν ο Άκης ο Στουλτίδης σαν εξάρι, όπως ήταν ο Τσαλουχίδης σαν εξάρι που βάζε πολλά γκολ. Αλλιώς ο Ολυμπιακός θα είναι συνέχεια 0-1 γκολ. 0-1 γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Με ακούτε?
1: Ναι, ακούω, ναι. Σε ακούω.
2: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Οι κακές μέρες με το Μεντιλίμπαρ τελείωσαν. Έρχονται χειρότερες. Δεν μπορεί να σταθεί πλέον και δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Είναι τελειωμένη ιστορία.
1: Ναι.
2: Αρκετά. Το κάζο αυτό που πάθει και σήμερα πάλι, είναι δυνατόν Ταρέμι να μην παίζει, να μην είναι στους 17 ξένους του Ολυμπιακού ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ και να είναι ο Μαφέο και ο Ντάνιελ Γκαρσία. Αυτό είναι εξωφρενικό. Είναι δυνατόν να έχει στους 25 παίχτες ένα μόνο σεντερφόρ τον Ελκαμπή και να μην μπορεί να σκοράρει η ομάδα τόσα πολλά παιχνίδια. Είναι απαράδεκτος, δεν αντέχεται άλλο, θα μας διαλύσει ψυχολογικά όλο τον κόσμο. Ο Μαρινάκης δεν υπάρχει να τον ανοιχτεί, τον ευεργέτησε, του έδωσε του κόσμου τα εκατομμύρια, του έκανε αυξήσεις μετά από 4, τον στήριξε, τον ξαναστήριξε, τον ξαναστήριξε. Τώρα τον τελείωσε. Καληνύχτα.
1: Ναι. Με ακούτε? Παρακαλώ. Ναι. Πάμε λοιπόν. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Αν θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο.

0: Πάμε και σε μια τελευταία γραμμή.
1: Εγώ κάνω μια δεύτερη παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θέλω να σταματήσει αυτή η γκρίνια μεταξύ Σέργιου και Γιάννη, να τελειώσει, ναι, εδώ. Έχει δίκιο ο Σέργιος, να σταματήσουν οι χαρακτηρισμοί. Το Γιάννη τον εκτιμά όμως, γιατί είναι Ολυμπιακός που πονάει. Αλλά άκου και κάτι, ρε Γιάννη. Μας είπες ότι αν έρθει ένας προπονητής, οποιοδήποτε έρθει, που δεν είναι βαρύ όνομα, παραδείγματος χάρη Σιλαϊδόπουλος, όπως λες εσύ, άμα κάνει την πρώτη στραφή, θα σηκωθεί το μισό Καραϊσκάκι. Αν συνεχίσει ο Ολυμπιακός να παίζει έτσι, μπορείς να μου πεις τι θα γίνει με τον Καραϊσκάκι, ρε Γιάννη? Για έργα να μας πεις. Αν ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει με τον Λεβαδιακό και δεν τον κερδίζει. Αν συνεχίζει να παίζει με μια ομάδα σαν την ΑΕΜΕΚΕ και να μην μπορεί να την κερδίσει. Άμα θέλεις να βάλεις γκολ με αίτηση. Έργα να μας πεις τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, στο Καραϊσκάκι, μέχρι πόσο θα αντέχουμε. Και θα λέει ένας που είναι μες στο Καραϊσκάκι.
0: Κοίταξε, τα ίδια που έγιναν επί εποχής του Μπάγεβιτς. Τα ίδια που έγιναν επί εποχής του Λεμονή. Που ήταν αγαπητοί. Κοίτα, κάθε αλλαγή έχει και τους τα υπέρ και τα κατά.
1: Άκουσα με κάτι, γιατί σ' άκουσα και προηγουμένως. Υπάρχουν δύο πράγματα. Mm-hmm. Ή εσύ φεύγεις από το σταθμό σου και μένει ο δημοσιογράφος Χου, ή φεύγει ο δημοσιογράφος και μένεις εσύ. Είναι δυνατόν να διώξουμε τον Μαρινά και τον Ολυμπιακό?
0: Όχι, όχι. Δεν ζητάει κανείς αυτό το πράγμα. Ζητάει λοιπόν.
1: Όταν όμως αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει πάνω από τον Ολυμπιακό το Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτό βάζουμε. Όπως είπες, δεν υπάρχει κανένας πάνω από τον Ολυμπιακό.
0: Ούτε κανένας. Γιατί και ο Μαρινάκης σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως ο Γιάννης βάζει το Μεντιλίμπαρ πάνω από τον Ολυμπιακό. Δεν τον βάζει, ρε Δήμο?
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή σε όλα αυτά που σου λέγανε δεν του κάνεις μια ερώτηση. Σ' αρέσει ο Ολυμπιακός, κύριε Γιάννη? Σας αρέσει αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος?
0: Πιστεύω,
1: είστε χαρούμενος σήμερα? Εμείς οι Ολυμπιακοί που αγαπάμε το Μεντιλίμπα, να λέμε ότι κάνει λάθος, είμαστε χαρούμενοι? Είμαστε ευτυχισμένοι?
0: Όχι, κανείς δεν μπορεί, δεν μπορεί να του αρέσει αυτό το πράγμα που
1: και
0: βλέπω.
1: Και ένα δεύτερο, δεν επιτρέπω σε κανένα, φίλε Δήμο, mm-hmm, σε κανένα, ναι, και κακώς το επέτρεψες, να βγαίνει και να μου λέει εμένα σαν Ολυμπιακός τι θα πρέπει να λέω για την ομάδα μου. Mm-hmm. Που βγήκε κάποιος και σου λέει να μην μιλάνε οι Ολυμπιακοί και θα φτιάξει ομάδα, άσε το τι λες εσύ, κοίτα τα δικά σου χάρια της δικιάς ομάδας και άσε να λέω εγώ τα δικά μου για την ομάδα μου. Πονάς εσύ περισσότερο από την αμαλιάδα τον Ολυμπιακό από στον Πονάκο που ήρθε να σκάσει τον Πονηρό? Λοιπόν, φίλε, με συγχωρείς για
0: ας
1: την
0: έχουμε,
1: ένταση,
0: ας, έχουμε αλλά... μια, ας έχουμε μια αυτοσυγκράτηση, μια ηρεμία, γιατί ξέρεις τι γίνεται.
1: Η στεναχώρια. Να μιλάνε οι Ολυμπιακοί και να είναι Παναθηναϊκός.
0: Η στεναχώρια.
1: Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μου λέει να μην μιλάω?
0: Εγώ κάποτε στην άλλη περιοχή που έμενα, είχα ένα φίλο που μου λέγει ότι εγώ δεν ευχαριστιέμαι, δεν χαίρομαι όταν κερδίζει. Ήταν Ολυμπιακός, πολύ βαμμένος Ολυμπιακός. Δεν χαίρομαι όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Εγώ χαίρομαι όταν χάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν νιώθω χαρά όταν κερδίζει.
1: Αυτό με συγχωρείς, είμαι αρρώστια, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό ήταν άρρωστος, καταλαβες. Δεν χαιρότανε με τις νίκες του Ολυμπιακού, χαιρότανε να χάνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, θυμάμαι, κερδίζαμε εμείς σαν Ολυμπιακοί. Και έλεγε, μου είναι αδιάφορο. Το θεωρώ δεδομένο.
1: Εγώ πληρώνω τον Ολυμπιακό. Εγώ που τον πληρώνω τον Ολυμπιακό, mm-hmm, με διαρκείας και με άλλα πράγματα, mm-hmm, απαγορεύω στον οποιοδήποτε, χωρίς να τον χαρακτηρίσω, mm-hmm, που είναι από το χωριό του, έπεσε μπάλα το 72, το 85 και το 95 και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, να βγαίνει και να μου λέει εμένα να μην μιλάς για τον Ολυμπιακό. Τον πληρώνεις εσύ τον Ολυμπιακό, ρε? Πας εσύ στο Καραϊσκάκι που θα μου πεις να μην κάνω ξανά κριτική στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγαπάω?
0: Είναι κάποια πράγματα, ναι, είναι κάποια πράγματα. Βάση περιπτώσει, ηρεμία, αυτοσυγκράτηση και εδώ είμαστε. Εδώ οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες έρχονται και παρέρχονται. Οι ομάδες και τα σύμβολα παραμένουν σταθερά.
1: Ακριβώς. Και ο Γιάννης να μου απαντήσει αύριο το μεσημέρι, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ, ναι, να πάρω. Να απαντήσει σε παρακαλώ σε αυτό.
0: Αύριο θα έχουμε τρίωρο.
1: Για 8 μήνες, αν υπάρξουν 20 αποτυχίες. 10 αποτυχίες, 5 αποτυχίες, χάσεις 5 ντέρμπι, όπως θα έχασες με τον ΠΑΟΚ 52 χρόνια, δεν έκανες δίκη και φέτος δεν έκανες δίκη με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου πεις ποια είναι η θέση, φίλε Γιάννη, δικιά σου για το Μεντιλίμπαρ?
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι χαρούμενος από αυτό που βλέπεις?
0: Δεν νομίζω να είναι χαρούμενος και κανείς δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός και να είναι χαρούμενος από αυτό που βλέπει. Όχι από την ήττα, πρόσεξε. Όχι από την ήττα. Από αυτό που βλέπεις, γιατί η ήττα.
1: Και σήμερα να σου πω κάτι. Σήμερα η κριτική μου, σου μιλάω ειλικρινά, είναι πολύ επίκης, γιατί σήμερα είδα πράγματα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ζωγαδιασμένος από το πρώτο παιχνίδι. Εκεί που δυστυχώς δεν είδα τίποτα. Μα τίποτα.
0: Ναι, το τίποτα. Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το πρώτο παιχνίδι, όχι τώρα.
1: Έτσι.
0: Δεν αποκλείστηκε από την ήττα.
1: Δεν είχαμε
0: από την κακή εμφάνιση.
1: Τραυματίζεται ο Σόντα Σίλβα. Τρώει την κόκκινη ο Φορτούνης. Δεν είχε στη ρέντα, ρε φίλε, δεν σε ήθελε.
0: Και
1: δεν σε ήθελε.
0: Ήταν πρόβλημα. Λοιπόν, για, Γιώργο μου, να κλείσουμε.
1: Είμαι μου, να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Έστω και τη νύχτα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου.
1: Να σε καλά κι εσύ.
0: Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Αύριο στις 10 με μία Γιώργος Ιωάννου, μία με τρεις Νίκος Κατσάτσος, τρεις με έξι η αφεντιά μου, για όσο διάστημα λείπει ο Θέμης ο Παλιούρας, και από τις 6 και μετά βλέπουμε. Καλή σας ημέρα, να είστε όλοι καλά, πάντα χαρές.